Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Ακούτε Alpha Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και μια που λέμε για τη Χριστίνα, η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Βάγγελης Περίσης είναι στο μικρόφωνο. Και όλοι εμείς, φαντάζομαι και εσείς, πριν από λίγες ημέρες μάθαμε ότι ένας οδοντίατρος έπιασε επαυτοφόρο δύο Αιγύπτιους κλέφτες. Είχαν μπει στο σπίτι του και υπερασπίστηκε ο άνθρωπος την περιουσία του, κάνοντάς τους τουλούμι στο ξύλο. Αυτό δεν μάθατε? Αυτό δεν ακούσαμε? Αυτό δεν διαβάσαμε? Πιστήκαμε κι εμείς. Μέχρι που έγινε σχετική έρευνα.
1: Ανατροπή στην υπόθεση της Καλυθέας. Οι δύο Αιγύπτιοι δεν ήταν διαρρήκτες. Ο οδοντίατρος τους ξυλοφόρτωσε με το ρόπαλο ενώ κάθονταν στη στάση. Ανατροπή στην υπόθεση της Καλυθέας, όπου αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι δύο διαρρήκτες εισέβαλαν σε σπίτι και ο ένικος τους επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέισμπολ. Νεότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές δείχνουν ότι οι δύο Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του ομογενούς είδε δύο άτομα έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο και επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει. Ο ίδιος που εργάζεται ως οδοντίατρος έσπευσε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου που και τους επιτέθηκε. Τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι. Μάλιστα, μετά το επεισόδιο συνέλειψαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν ο λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.
0: Καταλάβατε δηλαδή? Δεν είχαν μπει στο σπίτι, δεν ήταν Αιγύπτιοι, δεν τους έπιασε παυτοφόρο, δεν κλέβανε, ήταν σε μια στάση. Αλλά τι μας νοιάζει τώρα η πραγματικότητα, το θέμα είναι ότι έχει βγει απόφαση από δικαστές και νόρκους.

0: είναι το α και το ω ενός πολιτικού. Να μετατρέπεται από κατηγορούμενος σε κατηγόρο. Να ταχώνει στους άλλους. Εμείς τα κάναμε σωστά, εσείς τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε, θα ασχοληθούμε λίγο με την πολιτική. Και θυμάστε, παλιά λέγανε οι πολιτικοί, θα σας φτιάξουμε γεφύρια. Θα σας κάνουμε λιμάνια. Άμα δεν έχουμε θάλασσα, δεν πειράζει, θα σας φέρουμε και θάλασσα. Θα σας κάνουμε παιδιά. Αυτά ήταν στο παρελθόν. Τσου, υπάρχουν ακόμα.
1: Λέμε τα προβλήματα τα οποία. Όχι, καμία δυσφήμιση. Βλέπουμε τα προβλήματα. Όχι, αλλά δεν μπορούμε να ακούμε ότι δυσφημούμε. Δεν μπορείτε να λέτε τέτοια πράγματα τη στιγμή που δημοκρατία δεν υπάρχει όπως θα έπρεπε. Ποιος μετράει τη δημοκρατία? Ποιος έχει το δημοκρατιόμετρο που μετράει τις 20 περισσότερες? Ναι, φυσικά, και μιλάτε και αρκετά και πολύ περισσότερο. Από εμάς μιλάτε συνέχεια κάθε μέρα. Και μας προσπαθείτε να μας πείτε ότι έχουμε δημοκρατία.
2: Πάει καλά το δημοκρατικό και διαβούλτε.
3: Τι έχω πάθει. Θα μας κάνετε και παιδιά.
4: Όχι, ελάτε παρακαλώ.
3: Εσείς δεν κάνετε.

0: παιδιά. Ελάτε. Δεν πρέπει να γίνονται,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι,
0: τα έχετε πετύχει 7 χρόνια.
1: Εμείς κάναμε.
0: 66.000 γεννήσεις το 25.
2: Αυτό δεν
0: πού θα πάει.
1: Μας κάνετε και παιδιά.
2: 40.000.
1: Εσείς δεν κάνετε
2: παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Εγώ δεν κάνουμε παιδιά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ήταν η κυρία Βούλτεψη, φαντάζομαι την αναγνωρίσατε, με τον κύριο Παπασιδέρη, νέα είσοδος. Είναι εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία. Και από ό,τι μας είπε θα μας κάνει παιδιά. Κι άλλα θα μας πούνε. Οι βουλευτές, οι υποψήφοι, οι πολιτευτές. Για τους ίδιους, για τον αρχηγό τους.
5: Σπρώξε μας και παρακάτω. Μέχρι που να βρούμε πάτο.
4: Κι άλλο.

0: Πάμε σε μια στενάχωρη ιστορία. Είναι ένας μουσικός συνθέτης, γνωστός, πολύ γνωστός, με πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο οποίος έχει και ένα σκυλί. Έχει ένα σκυλάκι το οποίο μπορεί να μην περνάει πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον έτσι λέει μια κυρία που ανέλαβε να το σώσει, γιατί δίπλα στο μουσικοσυνθέτη το σκυλάκι ήταν λίγο πεινασμένο, λίγο ταλαιπωρημένο, λίγο χωρίς εξετάσεις, χωρίς επισκέψεις στο γιατρό και διάφορα άλλα.
1: Ήταν αποκρουστικό το θέμα, ένα κουβάρι από μαλλιά με το μουτράκι της γεμάτο πίον, γιατί ήταν τυφλό, παράλυτο, ψώρα, μέσα στα περιτώματα το ζωάκι, διότι δεν μπορούσε να περπατήσει, μακριά από τροφή, υποσιτισμένο λοιπόν, αφυδατωμένο, το σκυλάκι ποτέ δεν εμβολιάστηκε. Δεν στηρώθηκε. Η παράλυση μου είπε ότι προήλθε από ατύχημα που είχε ο ίδιος με το σκυλάκι στο πάρκινγκ. Θα πέθαινε, ήταν καταδικασμένο σε αργό και βασανιστικό θάνατο. Του λέω πρέπει να το τρέξουμε, το σκυλί αργό πεθαίνει. Και γιατί είναι σε εξωτερικό χώρο, γιατί μου λέει τα σκυλιά δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα. Λέω δεν είναι σκυλάκι φύλακας, είναι πομεράνιαν, 1900 γραμμάρια, ούτε καν 2 κιλά. Πρέπει να μπει σε εσωτερικό χώρο προστατευμένο και να πάει στους γιατρούς. Μου λέει δεν μπορώ, είμαι πολύ άσχολος, δεν έχω χρόνο αυτό το διάστημα. Του λέω θέλεις να αφιερώσω το χρόνο εγώ, να καλύψεις τα έξοδά της εσύ, θα σου προσκομίσω όλες τις αποδείξεις, θα μιλάς εσύ απευθείας με τους γιατρούς, να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται για το ζωάκι. Θέλεις να το τρέξουμε? Ναι. Την ημέρα που το πήρα το σκυλάκι μου έδωσε 50 ευρώ. Φυσικά τα 50 ευρώ για τα προβλήματα υγείας που είχε το συγκεκριμένο ζωάκι δεν ήταν ούτε καν για τις πάνες του. Ποτέ δεν μου έδωσε τίποτε άλλο, δεν απαντούσε, ναι δεν θα πληρωθώ αυτή την εβδομάδα, φτιάχνω και τη βίλα για να την νοικιάσω Airbnb και να μου χάλεσε η πισίνα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι συμφωνήσαμε δεν τηρήθηκε.
0: Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, ακούσαμε μια μαρτυρία. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πλασματάκια, τα πιο αγνά στον κόσμο, σε σχέση με τους ανθρώπους και ιδίως, δεν μπορεί να τα αφήνεις έτσι.
2: Μέσα στα μάτια του θα βλέπεις.
0: Να βλέπεις τώρα τα ματάκια αυτού του πλάσματος, σε επαναλαμβάνω, και να τα αφήνεις έτσι.
2: Την κάθε μέρα.
0: Για όλα τα σκυλάκια είναι το τραγούδι που ακούμε.

0: Ναι, έτσι είναι. Τα σκυλιά αγαπάνε αληθινά. Οι άνθρωποι, κυρίως αυτοί που σχολιάζουν στα social, μισούνε. Μισούνε οτιδήποτε. Μπορώ να δούμε μια φωτογραφία, ας πούμε, το Τσουβέλα που είναι γενικότερα συμπαθητικός. Συνοδεύεται από την γυναίκα που βρίσκεται δίπλα του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 14, αν δεν κάνω λάθος. Και ξεσπούνε σε έναν οχετό ύβρεον. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ο Τσουβέλας βγαίνει αν διαμαρτυρηθεί. Έχει πλάκα, είναι ζωντανή η σύνδεση. Και καθώς μιλάει στο Γιώργο Λιάγκα, συμβαίνει ένα σκηνικό ακριβώς δίπλα του.
1: Είναι κωμωδία μου τώρα, ένας οδηγός ουρεί αυτή τη στιγμή σε ένα δέντρο μπροστά μου. Δεν γυρνάω την κάμερα να μην το πανελληνίως. Πραγματικά καλή απόλαυση, φίλε. Καλή απόλαυση. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει, πρέπει να έχει πιει 4 μπύρες πριν πρωί. Δεν σταματάω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Απλά, επειδή τώρα έδειξαν την Εύα, μου λέει τι χάλια φωτογραφία είναι αυτή. Λέω ρε Εύα, και εγώ χάλια είμαι. Τι τώρα, επειδή με συμπαθούν και λένε εσένα πιο μεγάλη και εμένα πιο μικρό. Παιδιά, γερνάνε οι άνθρωποι. Απλά εγώ και ο Τόμ Κρούζ, βλέπεις, είμαι 45 χωρίς μπότοξ. Δεν φταίω εγώ. Είμαι τεντωμένος πρωί-πρωί. Έχω καλή ψυχολογία. Έχουμε περάσει πολλά μαζί. Εντάξει. Στεναχωριέσαι να βλέπεις πώς είσαι έτσι, γριά, σακί, και τάδε και από κάτω και σχόλια και σχόλια και σχόλια και λέω ας πάμε τον κύριο Σαμέλη να κάνουν κάτι, γιατί δεν σταματάνε, να πάρουμε μια θέση άμυνας, μια ουσιώδη θέση άμυνας με τη νομική οδό. Το έκανα για να καταλάβει και η Εύα ότι δεν την έχω χεσμένη την Εύα, sorry, ότι εγώ είμαι ο διάσημος και εσύ θα ακολουθήσεις τη ζωή μου. Τώρα έχει κερδίσει παγκόσμια μετάλλια, έχει κερδίσει στη γλυπτική, έχει κάνει οι Darin Brothers που έρχονται στην Κέρκυρα από όλο τον πλανήτη για να κάνουν τη μύτη έτσι για γούρι Βρετανοί, είναι στην πλατεία της. Θέλω να πω ότι ζούμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, τώρα πάνε σε μένα τα πράγματα καλύτερα. Εμένα η Εύα ήταν δίπλα μου όταν είχα 15 άτομα στο κοινό. Θέλω να πω ότι έχουμε περάσει πολλά μαζί. Δηλαδή τώρα τι να κάνω εγώ, επειδή ομορφαίνω εγώ, φταίω εγώ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο αστεία υπόθεση, αλλά καλά κάνει και το παίρνει ελαφρά. Να πούμε ότι η Εύα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κορίτσι, μεγάλη καλλιτέχνης, πάρα πολύ καλή γλύπτρια, που άκουσε και είδε γραμμένα, κυρίως στο πρώτο θέμα, να τα λέμε αυτά, σχόλια τα οποία ήταν ανεπίτρεπτα. Επί ευκαιρία θυμόμαστε ότι την κάθε Εύα την έχει πλάσει ο Θεός. Ήταν και τίτλος ενός κινηματογραφικού έργου με την Brigitte Bardot.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 989 είναι η συχνότητά μας. Άκου τώρα μία σύμπτωση. Μα είναι τυχαία όλα αυτά. Ο αριθμός του Viber τι είναι? 6-9-47-9-89-9-89. Και άκου τώρα άλλο. Το email. Ο Νέρ Παπάκη Αλφαρέντιο 989. Πάλι. Τυχαία είναι όλα αυτά. Και ένα GR να βάλετε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Α, εδώ μας ξέφυγε από τον κανόνα. Αλλά αν θέλετε να επικοινωνήσετε, όλα αυτά είναι στη διάθεσή σας. Θέλετε να συμπαρασταθείτε στο Γιάγκα? Να συμπαρασταθείτε. Θέλετε να συμπαρασταθείτε στο Λαζόπουλο? Εδώ είμαστε. Εσείς επιλέγετε. Θέλετε να ακούσετε τι είπε ο Γιάγκας για το Λαζόπουλο πριν να εκτιμήσετε κάτι? Περίεργο. Δεν γίνεται έτσι η δημοσιογραφία. Ο δημοσιογράφος έχει άποψη πριν να ακούσει. Τέλος πάντων, πάμε στην παλιά σχολή.
2: Γύρισε και είπε σε κάτι που είχα πει, που ήταν ένα θετικό μήνυμα, ας πούμε. Που είχα πει ότι εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ανταπαραιτηθεί με τα χέρια. Δεν έχω πιαστεί ποτέ να τσακωθώ με άνθρωπο. Αυτό νομίζω, σαν μήνυμα τηλεοπτικό, είναι ένα καλό μήνυμα.
3: Φυσικά.
2: Και λέει, τι έκανες, δεν έχεις ποτέ, ας πούμε, τσακωθεί με άνθρωπο? Και λέω, προφανώς έχω τσακωθεί. Και πώς, λέει, αν θες να ξεφτυλίσεις, λέω, κάποιον, με τα λόγια και τα επιχειρήματα, το κάνεις.
4: Θετικό είναι αυτό.
2: Θετικό μήνυμα.
3: Τι έπρεπε δηλαδή να πει?
2: Πιάνετε λοιπόν από αυτό τώρα ο ξεπεσμένος γελοτοπιός ο Λαζόπουλος, γιατί για μένα ξεπεσμένος γελοτοπιός είναι. Και λέει, α, ξεφτυλίζεις ανθρώπους μικρούς, το κάνεις και μεγάλους. Ποιος το είπε τώρα αυτό? Ο άνθρωπος που επί χρόνια έλεγε για μία συνάδελφό του, τη Μιμή Ντενίση, ότι το τρένο παίζει καλύτερα από την Ντενίση. Και έκτισε μία καριέρα χρόνων, ξεφτυλίζοντας κάθε εβδομάδα μία πολύ πετυχημένη συνάδελφό του. Και δεν έβρισκε μία καλή κουβέντα να πει. Μία. Γιατί για να έχεις ένα άλλο τη σοβαροφάνειας, έχεις εχθρό το Λιάγκα, θα βγεις και θα πεις, αυτά τα κάνει καλά, αυτά τα κάνει κακά και μάχομαι τα κακά που κάνει. Έτσι έχεις άλοθη σοβαρότητας. Όταν σε έναν άνθρωπο που κάνει 30 χρόνια τηλεόραση, σε έναν άνθρωπο που είναι υπουργός ο άλλος, σε έναν άνθρωπο που είναι πετυχημένος παραγωγός, σε μία συνάδελφό που κόβει εισιτήρια, βρήκες μόνο τα κακά για να γελάσεις, πάει να πει αφενός ότι είσαι κακόψυχος και εσύ έχεις τη λογική του ξεφτυλίζω ανθρώπους για να κάνουν νούμερα τηλεθέασης. Ποιος τώρα τα λέει αυτά, ο Λαζόπουλος, που επί χρόνια μας κουνούσε χέρι στην κοινωνία ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον Τσίπρα?
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Έλα ρε Γιώργο τώρα, θα αφήσουμε όλα αυτά. Ας κλείσουμε το βιβλίο του παρελθόντος. Ας κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Να πάτε μια εκδρομή μαζί με τον... μαζί με τον Λάκη τον Λαζόπουλο, γιατί ασχημοστάνε, θα περνάτε πολύ ωραία. Τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές. Ναι, τα έχει ζήσει αυτά ο Λάκη.

0: θα σου κάνω μια ερώτηση να δω κατά πόσο παρακολουθείς την τηλεοπτική επικαιρότητα. Όταν πει κάτι για οποιονδήποτε, αν πει για οποιοδήποτε ο Λιάγκας κάτι, τι συμβαίνει το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή της Χριστίδου, τι συμβαίνει? Έλα ρε, το ξέρεις, ε? Έχουν την αντίθετη άποψη, ναι.
1: Είφε Λιάγκας Λαζόπουλος, που εντάξει δεν είναι καινούριο. Ναι. Είναι πολύ παλιό. Εγώ αυτό που θέλω, που διαπιστώνω έτσι σαν διαφορά, γιατί παρακολουθώ όλη αυτή την ιστορία, όλα τα μπιφ του Γιώργου Λιάγκα, όπως έχετε καταλάβει, είναι η ένοχη απολαυσή μου. Αυτό που έχω καταλάβει και που υπογραμμίζω, ας πούμε, σαν διαφορά, γιατί δεν έχει άδικος αυτό που λέει, ότι και εσύ, Λάκη, από την εκπομπή σου αυτό θα πεις, θα είσαι δεικτικός, θα ασκήσεις κριτική και εγώ το ίδιο κάνω κτλ. Η διαφορά που εγώ υπογραμμίζω είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική δέχονται και την κριτική. Δηλαδή, ο Γιώργος δεν θέλει να λέμε για τον Γιώργο, θέλει να λέει μόνο εκείνος. Οπότε όποιος πήγε εκείνο να ασκήσει κριτική σε εκείνον, το παίρνει προσωπικά. Ενώ ο Λάκης δεν το κάνει αυτό. Δηλαδή ασκεί την κριτική, κάνει σάτιρα, έτσι, δεν είναι το ίδιο, δεν κάνουν την ίδια δουλειά για να το βάλουμε στη ζυγαριά. Η σάτιρα εξυπηρετεί ένα άλλο κομμάτι, δεν είναι δημοσιογραφική δουλειά. Αλλά για μένα αυτή είναι η διαφορά, επειδή μόνος του κάνει τη σύγκριση. Τα σχόλιά σας. Μόνη μου θα σχολιάζω.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα, δεν έχετε βαρεθεί? Όλη η μέρα, από την αρχή μέχρι το τέλος εκπομπής, να ασχολείστε με το τι είπε ο άλλος, τι θα του πω εγώ και τι θα απαντήσει ο άλλος και τι σκέφτεται και τι έχει στο μυαλό του και τι ψυχικά προβλήματα αντιμετωπίζει. Έλεος, εκτός αν αγαπιούνται. Μπορεί αυτό να είναι ένας τύπος τηλεοπτικού φλερτ. Να γουστάρει τώρα, ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι. Η Χριστίδου το Λιάγκα και να μην εκδηλώνεται όπως έχει εκδηλωθεί η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η φωνή που ακούσαν προηγουμένως ήταν η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού γενικότερα. Και ο Σταμάτης Καρλούτσος, εδώ παρόν, ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά. Τα βρίσκει ένα προς ένα, μας τα φέρνει. Αφού είναι στον κάμπο που ανθίζουν κάθε λουλούδι τηλεοπτικό. Και όχι μόνο, αλλά και της πολιτικής, να μην τα λέμε τα μισά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο για να το επιβεβαιώσει αυτό με την πολιτική και τη σχέση που έχει με τη φύση. Έχουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι σύντροφος, συγγνώμη, δεν είναι κύριος, και είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πολιτικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι έννοιες κάθε μέρα είναι διαφορετικές και κάθε ώρα και κάθε λεπτό ίσως. Ο οποίος τι καταγγέλει. Καταγγέλει ότι στην ψηφοφορία έγινε κάτι που είχαμε να τα ακούσουμε από την εποχή της ΕΡΕ.
3: Οπωσδήποτε, είτε κάποιος τζογάρει ένα τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο αρχών, αξιών, στελεχών, ιστορίας αριστεράς, είτε έχει μιλήσει και δεν το λέει. Αυτό δεν βγάζει νόημα πρώτης όψεως. Όμως...
4: Για τον κύριο Φάμελο το λέτε αυτό.
3: Εννοώ για την πλειοψηφία που το ψήφισε. Τι εννοείτε? Δεν ήταν και μεγάλη, να ξέρετε. Δεν ήταν και μεγάλη, γιατί εμείς μετράμε, δεν μέτρησε το Προεδρείο. Παρότι φωνάζαμε, παρότι χτυπιόμασταν. Να σας πω εγώ το αποτέλεσμα λοιπόν. 115 ψήφους πήρε η τροπολογία του Μπουλέκου και 105 πήρε η τροπολογία που βάλαμε με τον Παπά, τη Δούρου, το Φάμελο, το Φάμελο, τον Πολάκη.
4: Πώς υπερψηφίστηκε του κύριου Φάμελου
3: τον
4: τότε?
3: Τρίφωνα τον Αλεξιάδη.
4: Και πώς υπερψηφίστηκε?
3: Ήταν 273, ψηφίσανε και, πώς να σου πω, και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν τους είχαμε δει ποτέ.
2: Ψηφίσανε και τα δέντρα. Αυτό σας λέω έγινε επί ΕΡΕ. Τώρα έχουν αλλάξει τα δέντρα, είναι πιο μυρωδάτα. Λεμονιές. Μια λεμονιά έχει εμπνεύσει τον Τρίνι Λόπες.

0: Όποτε ακούμε για κάποιο δέντρο, το μυαλό μας πηγαίνει στα λεφτόδεντρα. Το λένε οι πολιτικοί μεταξύ τους. Δεν έχουμε λεφτόδεντρα. Έχουμε, αλλά δεν τα δίνεται. Τα λεφτόδεντρα είναι σαν αυτά που έχουν στα ξενοδοχεία. Στα ξενοδοχεία έχετε δει, δεν υπάρχουν κανονικά λουλούδια. Είναι όλα πλαστικά. Πλαστικά και τα λεφτόδεντρα. Καταγγελία του κύριου Νιφούδη.
1: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, είμαστε, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Ο άλλος τώρα δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Δεν θέλει χρήματα πολίτης στην τσέπη του, είναι αλήθεια. Και τώρα δεν τα βλέπει γιατί είναι πλαστικά. Κάπως τον κύριο Νιφούδη θα πρέπει να τον ελέγχουμε. Πάντως ήταν η πιο ωραία εποχή τότε που είχαμε δεκάρες, ρε παιδιά, όχι δραχμές, δεκάρες.

0: 2 χρόνια ο Γιώργος είχε αναγωνιασμένο το καλομυράκι μας. Αλλά δεν τα έπληξε με άλλον, όχι. Τελικά ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Και μας εξηγεί η καλομύρα ποιο είναι το μυστικό ενός ευτυχισμένου γάμου.
1: Πώς είσαι εσύ στο γάμο σου, δηλαδή τι είδους γυναίκα είσαι?
2: Τον βάζω πρώτα και κάνω τα πάντα και ό,τι θέλει, really. Τον βάζω πρώτα σε όλα. I know μπορεί να ακουστεί παλιό, but I think αν ο άντρας σου σε προσέχει, είναι καλός μαζί σου, γιατί να μην το κάνεις? Και πιστεύω θα ήταν κακό να μην το κάνεις αν σε σέβεται, σε αγαπάει, προσέχει την οικογένεια μας, είναι καλός πατέρας. Κάνω freaking κολοτούμπα για αυτόν. Όταν έρχεται, όπα, τα βράδια κάνουμε μαζί bath σχεδόν κάθε βράδυ, μιλάμε για την ημέρα μας, γυμναστική μαζί, πάω στο γραφείο του, είμαι δίπλα σε ό,τι θέλει. Εννοείται τα παιδιά αν μας χρειάζονται είμαστε πρώτοι, αλλά ξέρω τα παιδιά, mommy and daddy time, μη ενοχλείτε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μην ενοχλείτε παιδιά. Έτσι, πηγαίνετε να ονειρευτείτε όπως ονειρεύονται οι γονείς.

0: Καλομυράκι λοιπόν πηγαίνει με τα νερά του Γιώργου, του συζύγου, και όλα πηγαίνουν πρίμα. Είναι και η κυρία Γιάμαλη, γνωστή δημοσιογράφος του Μέγκα, επιτυχημένη, η οποία βρίσκεται εκείνη σε ένα δεσμό. Εκεί θα πρέπει ο άντρας να πάει με τα νερά της κυρίας Γιάμαλη, αναμενόμενο για μερικούς, αλλά δεν ξέρουμε τον λόγο. Γιατί η κυρία Γιάμαλη, ακούτε, σήμερα κάνουμε αποκαλύψη, έτσι. Γιατί η κυρία Γιάμαλη τα θέλει όλα να είναι στην εντέλεια. Δηλαδή, αν δεν είναι σωστά διπλωμένη μια πετσέτα, γίνεται έξαλλη, ούτε αυτό περιμέναμε.
1: Το απολαμβάνω πάρα πολύ.
2: Το πήρα από τους γονείς μου.
1: Από τους γονείς σου, Ποιος από τους δύο είναι έτσι,
2: και
1: οι δύο.
2: Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου χώρισαν, εγώ δεν τους έχω προλάβει μαζί, αλλά έχουν και δύο και βιτριολικό χιούμορ και είναι τρομακτικά ήρωνες. Οπότε μάθαμε στο σπίτι να μαλώνουμε έτσι με βελονίτσες.
1: Τώρα θα δεις. Την ψυχραιμία σου τη χάνεις ποτέ?
2: Προσπαθώ να μην τη χάνω, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια τη χάνω δυσκολότερα. Δηλαδή λέω, τι άλλο μπορεί να... έγινε και αυτό. Εντάξει. Προσπαθώ.
1: Και το διαχειρίζεσαι αυτό, καλά.
2: Ναι, είμαι ζεν, παίρνω ανάσες.
1: Και στην προσωπική σου ζωή είσαι ζεν?
2: Θα πρέπει να ρωτήσετε άλλο κόσμο για αυτό.
1: Θα έχεις μια υποψία.
2: Είμαι πιο νευρική στην προσωπική μου
1: ζωή.
2: Νευρική. Γιατί κρατιέμαι τόσο πολύ στην επαγγελματική που κάποιος πρέπει να τα ακούσει.
1: Τι μπορεί να σε βγάλει από τα ρούχα σου και να τα ακούσει?
2: Η ακαταστασία εμένα.
1: Πολύ φίλη μου.
2: Με ενοχλεί πολύ η ακαταστασία. Δεν μπορώ καθόλου. Δεν μπορώ. Θέλω τα πράγματα να είναι σωστά, θέλω η ντουλάπα να είναι με χρώματα και θέλω να είναι σωστό το δίπλωμα. Στην πετσέτα θέλω να φαίνεται αυτό, όχι το από μέσα.
1: Σωστά.
3: Όντως πολύ φίλη μου. Πραγματικά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ρελάκι έφυγε.
0: Τι?
3: Έφυγε χτες.
0: Ναι, σοβαρά μιλάς?
3: Ναι.
0: Ευτυχώς τα έφερε έτσι η ζωή.
3: Χτες.
0: Τα έφερε έτσι η ζωή και η Γιάμαλη δεν έγινε ζευγάρι με τον Λάκη τον Παπαδόπουλο. Αλλιώς ακούστε τι θα συνέβαινε. Βέβαια δεν έχει φτάσει στο σημείο να διπλώνει λάθος οι επιθέσεις.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μπαίνουμε τώρα στην αγαπημένη μας ενότητα που ονομάζεται Ακούτε και σημειώνετε. Τι θα σημειώσετε? Έναν αριθμό. 54301. Τι θα το κάνετε, θα σας πω τώρα. Γιατί, τι έχουμε καλοκαίρι. Και τι σας ετοιμάζουμε? Ταξιδάκι στην ονειρική Αλσατία, ρε παιδιά. Στο μαγευτικό Ρήνο. Ποιος το ετοιμάζει? Αλφαρέντιο 989 και Versus Travel. Θα πάτε στο Στρασβούργο, υπέροχο. Θα πάτε στο Κολμάρ, δεν το συζητάμε. Τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας που είναι και γεμάτα χρώματα. Έχει αμπελώνες, χάνετε το μάτι σου. Μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Θα δείτε κάστρα, θα δείτε τοπία, ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Όλα αυτά με το νούμερο που σου είπα σημειώσεις. Το 54301. Θα γράψεις 989 και ενώ. Θα αφήσεις ένα κενό δηλαδή. Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 54301 που σου είπαμε. Και στοιχίζει μόνο 0,34 ευρώ και θα ακούσεις το ονοματάκι σου στην καλοκαιρινή υπέροχη εκπομπή της Αθήνα Είδος, Νέκα και του Τάκη Χατζή. Και θα είσαι πολύ τυχερός, μην ανησυχείς, και εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε μηνύματα. Λέει, καλημέρα, μπορεί να βρείτε, λέει, κάποιο λαϊκό τραγούδι για την καλοπέραση των ιεραρχών και των παπάδων στην Ελλάδα, τους οποίους όλους συντηρεί η κάθε κυβέρνηση με περίπου 25 δισεκατομμύρια το... Όχι ρε εσύ, 25 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πολλά μου φαίνεται, ρε Τίμο, μάλλον έτσι είναι το όνομά του. Δεν ξέρω, αλλά κάτι θα συμβαίνει, σίγουρα συμβαίνει. Πάντως πήραν αυξήσει οι άνθρωποι που να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα τα έξοδα, λιβάνια και τα υπόλοιπα. Έχουμε και τον Αποστόλη. Ρε Αποστόλη, ρε Αποστόλη, άκου τι έγραψε ο Αποστόλης. Βαγγέλη, σήμερα δεν έχεις βάλει καθόλου βούλτεψη. Τι γίνεται, αρχίζω να ανησυχώ. Εγώ δεν έχω βάλει βούλτεψη. Συγγνώμη, εσύ δεν παρακολουθείς την εκπομπή. Με κάνεις να βγαίνει από τα ρούχα μου και δεν το ήθελα. Και επίσης έχει βγει από τα ρούχα του ο Σπυρίδων με τη Γιάμαλη. Δεν θέλω να συνεχίσω, γιατί το μήνυμα δεν είναι από αυτά τα οποία μεταδίδονται. Τι μεταδίδεται όμως, μεταδίδεται κάτι άλλο. Μεταδίδεται το σχέδιο που έχει για την οικονομία, το νέο κόμμα. Το νέο κόμμα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Αυγερινός. Είπαμε ότι έχει πάρει απόσπαση από τη Μόσχα, βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας και μας εξηγεί ότι όλα είναι πανέτοιμα μόλις θα γίνει κυβέρνηση, γιατί και αυτοί θα γίνουν κυβέρνηση, νομίζω, χωρίς τη βοήθεια κανενός άλλου κόμματος. Θα πάρουν την οικονομία και θα την απογειώσουν.
2: Δεν είναι, δεν σε ρωτά μόνο για τη δικαιοσύνη ή ξέρω εγώ για την αξιοπρέπεια.
3: Ένα βασικό ερώτημα.
2: Γιατί αξιοπρέπεια είπε και ο Τσίπρας.
3: Ένα βασικό ερώτημα που να σου αυτό είναι η οικονομία, για παράδειγμα. Είναι από αυτό που ταλανίζει τον ελληνικό λαό.
2: Δηλαδή, λέει η Καριστιανού, σου λέω τώρα μια αφορμή αυτό που λες. Λέει η Καριστιανού, εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό του πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπο, όταν θα γίνει πρώτο κόμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
4: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω, δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος, ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
2: Δεν είμαστε έχω ένα κόμμα. Εγώ να μου απαντήσεις.
4: Είμαστε ένα
2: το
4: κόμμα.
2: Λέω, ο κόσμος όμως σου λέει.
4: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών. Θα διαβάσετε πολύ σύντομα, είμαστε σίγουροι για τους τρεις μήνες.
2: Λέω
4: θα...
2: τώρα ένα παράδειγμα, okay. Είναι ενδεχόμενο. Δεν μπορώ
4: λέω,
2: να πεις ότι...
4: Λέω λοιπόν είναι, ότι
2: είναι
4: σε πολύ λίγες μέρες θα διαβάσετε όλοι τα πρώτα αποσπάσματα του οικονομικού μας προγράμματος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Έτσι γίνεται πλέον. Πρώτα κάνεις ένα κόμμα και μετά εξηγείς γιατί το έκανες και ποιο είναι το σχέδιό σου. Στο μεταξύ υποστηρίζουμε. Για λόγους που δεν έχει σχέση με το πρόγραμμα, φαντάζομαι. Το βασικό μας είναι ένα. Να ψάξουμε να βρούμε τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται στη χώρα μας και θα μας βοηθήσουν. Όπως ο Πούτιν δεν θα μας βοηθούσε τότε το 2015, δεν μας βοήθησε. Αλλά πάντα εκεί βρίσκεται ο Βλαδίμηρος.
6: Τα τάγματα περνούν, το ρυθμό κρατούν, σημαίες ψηλά κρατάνε.
1: Αυτό είναι το θέμα, να υπηρετείς τη Ρωσία.

0: έχω ανατριχιάσει.
1: Με θάρρος στη φωτιά κρατάμε τη δόξα. Το σπίτι
0: και το ξανθό γένος είναι η ελπίδα μας. Διαχρονικά. Θα έρθει η στιγμή που θα δοθεί η μητέρα των μαχών. Μητέρα των μαχών. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω που γίνεται η μητέρα των μαχών. Έχω δει μόνο στο MasterChef.
2: Σε πολύ λίγο θα ξέρουμε την τελική σύνθεση των δύο μπριγάδων πριν την μητέρα των μαχών. Έχει φτάσει η στιγμή που τόσο καιρό μιλάμε για αυτήν. Ήρθε η ώρα για την μητέρα των μαχών.
3: Έτοιμος για τη μητέρα των μαχών. Αγχώνουμε λίγο. Φτάσαμε. Είμαστε η μητέρα των μαχών. Είμαστε.
4: Να δούμε και τώρα τι θα κάνουμε με τη μητέρα των μαχών. Έτσι, δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται.
2: Και σας καλωσορίζουμε και επίσημα στην μητέρα των μαχών.
3: Επιτέλους ήρθε η στιγμή. Τη μητέρα των μαχών.
5: Επιτέλους να δούμε τι είναι η μητέρα των μαχών που τα ακούμε τόσο καιρό. Σε καμία των περιπτώσεων δεν περίμενα ότι θα φτάσω στη μητέρα των μαχών σαν αρχηγός Black.
2: Η μαγειρική μητέρα των μαχών είναι γεγονός. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
6: Αναμενόμενο ότι θα πήγαινε με πόντους η μητέρα των μαχών.
7: Το σκεφτόμουν πολύ εγώ ότι θα ήθελα την αρχηγία στη μητέρα των μαχών. Αλλά εντάξει, τον εμπιστεύομαι και τον πάνω. Ξεκινήσαμε με σκυταλοδρομία. Ξαναξεκινάμε τη μητέρα των μαχών με σκεταλοδρομία.
8: Η πρώτη αναμέτρηση στη μητέρα των μαχών μόλις ολοκληρώθηκε.
9: Αυτή... Δεν είδαμε το ταλέντο των παιδιών,
10: ναι,
9: σε αυτό το μενού. Έτσι. Είδαμε λίγο ένα ζέσταμα για τη μητέρα των μαχών.
10: Ναι.
9: Ωραία. Έχουμε πολύ δρόμο.
7: Πήραμε την νίκη. Ξέρουμε ότι εδώ που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαστε στη μητέρα των μαχών.
3: Τελειώσαμε χτες τη δοκιμασία για την πρώτη μάχη τη μητέρα των μαχών.
8: Η μητέρα των μαχών, λοιπόν, ξεκίνησε με μαγειρική σκυταλοδρομία.
2: Εννοείται πως τίποτα δεν έχει κρυθεί. Η μαγειρική μητέρα των μαχών μόλις ξεκίνησε.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κανονικά υποψήφιοι μάγειρες είναι. Δεν θα πρέπει να κρατάνε κουτάλες, τηγάνια, μίξερ. Κρατάνε πυροβόλα. Επί την ευκαιρία απευθύνουμε χαιρετισμό σε όσους υπηρέτησαν στο ηρωικό πυροβολικό. Το πυροβολικό πολύ το αγαπώ.

0: πυροβολισμοί ακούγονται από παντού. Δυστυχώς κάποιοι έχουν και κακή κατάληξη. Όπως αυτό το οποίο συνέβη προσφάτως στην Καλαμάτα. Εκεί στην περιοχή βρίσκεται και ο πατήρ Κλεομένης. Καιρό είχαμε τον ακούσουμε, εδώ είναι μαζί μας. Θα σχολιάσει με τη γνωστή παρησία που επιβάλλει το ράσο, το σχήμα το οποίο υπηρετεί, το λειτουργήμά του, θα σχολιάσει το φαινόμενο της γυναικοκτονίας.
1: Με ρωτούν πολλοί άνθρωποι να σχολιάσω για την δολοφονία που έγινε στην Καλαμάτα. Πρώτον, άκουσα μία καινούργια λέξη που δεν την έχω ξανακούσει. Γυναικοκτονία. Και αυτομάτως έρχεται στο μυαλό μου το εξής. Έχετε ακούσει ποτέ ανδροκτονία? Όχι βέβαια. Γιατί αυτή η κοινωνία είναι υπέρ της γυναικός. Και ακούσαμε και αυτό. Μέγα σφάλμα στον άνθρωπο που το έκανε αυτό. Μπορούσε να την αφήσει να πάει στον επόμενο μέχρι να βρει και το μεθεπόμενο από τον επόμενο. Και αυτός να βρει μια γυναίκα 15 χρόνια μικρότερη του και να κάνει μια νέα οικογένεια. Τώρα αυτή την έστειλε στο κόμμα και αυτός πάει για ισόβια φυλακή. Και τα δύο παιδάκια του, πώς θα μπορεί να τα αντικρίσει τα δύο παιδάκια του? Τραγικό λάθος. Προσέξτε πάρα πολύ, εσείς οι άνδρες, να ελέγχετε τον εαυτό σας. Μην τις κακοποιείτε. Αφήστε τες να πάνε στον επόμενο. Υπάρχει και ένα άσμα. Αυτό μετά θα βάλετε να παίζει. Αφού την αφήσετε να πάει στον επόμενο. Γιατί μετά τον επόμενο θα βρει και το μεθεπόμενο. Γιατί εσύ δεν ήσουν ένας από όλους? Ήσουν εσύ ο πρώτος? Ή νομίζετε εσείς άντρες ότι είστε πρώτοι και δεν έχει πάει με άλλον? Μετά, αφού την αφήσετε στον επόμενο, θα βάλετε να ακούσετε ένα άσμα πολύ όμορφο και πολύ ωραίο που λέει: αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Αυτό θα τραγουδάτε για τον άλλο που θα είναι ευεργέτης σας μεγάλος, γιατί γλιτώσατε από τον δαίμονα και τον σατανά. Μωρό μου σκάσε, ήθελα
0: τόσο καιρό αυτή τη λέξη, έχω σε σένα να πω. Ναι, καλό θα ήταν

0: κύριος, ο άνθρωπος του Θεού, ο κύριος, ο πατέρας Κλεομένης, δεν μπορεί να ακούει τον όρο γυναικοκτονία, αλλά το έγκλημα μπορεί να τα ακούει και να το λένε λάθος όπως έκανε ο ίδιος. Έχετε κάτι μηνύματάκια, λέει, κάποιοι δημοσιογράφοι ζητούν από προσώπους της αντιπολίτευσης να πούν το πρόγραμμά τους αν εκλεγούν. Δεν επιμένουν όμως όσο θα έπρεπε στο ότι η κυβέρνηση δεν έκανε κομβικά πράγματα που είχε να πει. Κατάργηση έφυα, νόμου Κατρούγκαλου, προσωπική διαφορά, βελτίωση της καθημερινότητας κλπ. Νομίζω να σου πω τώρα κάτι, ότι πρέπει να γίνονται και τα δύο. Και από αυτούς τους καινούριους που διεκδικούν να σου πούνε με αξιοπιστία αυτό που ετοιμάζουν, και για τους άλλους γιατί δεν έκαναν αυτά τα οποία μας είχαν πει. Και το ένα και το άλλο. Επίσης υπάρχει μια επιμονή από το Δήμο και λέει ότι αυτό είναι το ποσό, 21, πόσο είχε πει, δισεκατομμύρια. Νομίζω πάλι ότι είναι πολλά. Τέλος πάντων, κάτι θα ξέρεις για να μας το λες εσύ, άνθρωπέ μου. Πάμε τώρα, επειδή είναι η πολιτική επικαιρότητα που τρέχει. Έχουμε την κυρία Κούφο Νικολάκου. Είναι εκπρόσωπος του κόμματος του Τσίπρα. Και ο Νιφούδης είναι εκπρόσωπος του Τσίπρα. Αλλά ο κύριος Νιφούδης έχει πει μερικές αστοχίες. Θα τον υπερασπιστεί, κυρία Κούφο Νικολάκου.
1: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν. Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη ειδικά απαντώ έτσι, και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός το ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δηλαδή, το κακό σενάριο είναι ότι ο κύριος Νιφούδης είναι ανώριμος, δεν το υιοθετούμε. Το καλό σενάριο είναι ότι ο κύριος Νιφούδης, σύμφωνα με τη συνάδελφό του, είναι μικρός, ακόμα θα μάθει. Μικρός. Νινί! Θα λέγαμε ότι είναι νινί ακόμα.

0: Για βολεμένο κέφι και πάλι σήμερα εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Χορέψετε, χορέψετε.
1: Η καρδιά σου θέλει να αγάπησει.
0: Ηρεμήστε, κάντε ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Ακούστε το ραδιόφωνο μας. 989, είναι η συχνότητα. Και τώρα έχουμε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι, γι' αυτό λένε το κοπάμε, γι' αυτό πανηγυρίζουμε. Γιατί θα ακούσετε πράγματα που δεν μπορείτε να τα ακούσετε.

Ανίζει η μπάντα, ετοιμάζει τη Λίνα Κλήτου. Νομίζω ότι περίμενε μια πιο ικανοποιητική εισαγωγή. Δεν πειράζει, καλή είναι και αυτή. Αυτό έχουμε, ρε Σελίνα. Τα λέμε αύριο, άντε για...

0: Alpha Radio 989.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλδυνανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Καλημέρα σε όλους τους φίλους πρωινής παρέας που μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας έχετε ήδη καλημερίσει και σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Θεμιστοκλής είναι εδώ. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, την καλημέρα σου και την καλή διάθεση που μας μεταφέρεις. Καλημέρα και στην Ελεάνα, την Πάχη, την Έβανα, είστε όλες καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και την διάθεση που μας δίνετε. Να και Αγγελική με το μήνυμά της, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ελπίδα σου μη χάνει, θέλει δύναμη ζωή και αν σου φέρει ένα δάκρυ σου χρωστάει μια γιορτή. Από τον Γιάννη Ρίτσο είναι αυτό. Και εσείς τα μηνύματα, τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας τα περιμένουμε μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alfaradio989.gr. Αρκετές είναι οι δυσούλες που έχουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και από τη διεθνή. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα εσωτερικά. Έχουμε αυτή τη φοβερή ιστορία, την τρομακτική δολοφονία στο Αίγιο, όπου εκεί χάθηκαν ένας 26χρονος και η 54χρονη μητέρα του. Έτσι, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Έχει προσαχθεί ένας 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται όμως την εμπλοκή του και υποστηρίζει πως ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, βρέθηκε η μπλούζα του με ίχνη αίματος και φέρει αμοιχές στα χέρια. Οι αρχές όμως εξετάζουν την υπόθεση για να δουν τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί. Τα δύο θύματα έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότητα μαχαίρι, ενώ 26χρονος φέρει τραύμα και από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι. Η αστυνομία, όπως σας είπαμε, στο λόγο του Αιγείου διεξάγει την έρευνα και όλη η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη. Οι μαρτυρίες σε αυτήν την υπόθεση δεν είναι τέτοιες που να παραπέμπουν σε μια κατάσταση που θα πει κάποιος ποιος ξέρει και τι μπορεί να γνωρίζει. Προφανώς κανείς, ειδικά όταν κλείνουν οι πόρτες ενός σπιτιού. Πάντως, ενδεχομένως σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις που να έχουμε ακούσει, εδώ δεν φαίνεται να υπάρχουν τουλάχιστον μέχρι στιγμής μαρτυρίες από το περιβάλλον, από την περιοχή, που να δείχνουν ότι υπήρχε κάποια ένταση ή κάποιες συμπεριφορές ανησυχητικές από αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, η αστυνομία έχει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Εξετάζει επίσης ο νεαρός άνδρας να ήταν ο αρχικός στόχος της επίθεσης και να παρενέβει η μητέρα του όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, προσπαθώντας να τον βοηθήσει. Και επίσης εξακολουθεί ωστόσο ο 65χρονος να αρνείται επισηματικά ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της. Έτσι. Λέγεται ότι έχει πέσει σε κάποιες αντιφάσεις ωστόσο στην κατάθεσή του. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθεί η αστυνομική έρευνα. Έτσι, φέρεται να είπε πως κοιμόταν βαθιά κατά τη διάρκεια της νύχτας και όταν ξύπνησε, πήγε να ξυπνήσει και εκείνο στη σύντροφό του γιατί είχαν ένα προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού. Δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου επειδή από πίσω βρισκόταν τα σώματα των θυμάτων. Όμως οι αρχές φαίνεται να εκτιμούν πως το έγκλημα έχει γίνει αρκετές ώρες νωρίτερα και εξετάζεται και το γεγονός αν ο άνδρας βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επίσης οι αστυνομικοί εκτιμούν πως έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες και ίσως να προηγήθηκε έντονος καυγάς μεταξύ του 65χρονου και του 26χρονου, ο οποίος είχε γυρίσει από την Γερμανία που έκανε μεταπτυχιακά ο 26χρονος. Πάντως η εικόνα από το σπίτι παραπέμπει έτσι σε κάποια αναστάτωση αρκετά μεγάλη που υπήρξε εκεί, βρέθηκαν έπλα και αντικείμενα αναποδογυρισμένα, πεταμένες ηλεκτρικές συσκευές στο πάτωμα και εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα σε γλάστρα σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Οι αρχές λοιπόν περιμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αυτό που ξέρουμε επίσης είναι ότι η 54χρονη ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούνταν πάρα πολύ με την ζωγραφική, με τις τέχνες. Ο 26χρονος που ζούσε στη Γερμανία ήταν έτσι παθιασμένος με την μουσική και εκείνη. Και αυτό που υπάρχει ως μαρτυρία, όπως σας είπαμε και στην αρχή αυτής της υπόθεσης, είναι ότι οι γείτονες λένε πως ζούσαν μαζί με τον Ιταλό τα τελευταία 15 χρόνια αρμονικά. Έτσι, αυτό γνωρίζουμε έως αυτή την ώρα και θα δούμε τι άλλο θα προκύψει από αυτήν την, ιστορία, έτσι, η οποία είναι πάρα πολύ ανησυχητική και βέβαια τραγική με το, αποτέλεσμα που είχαμε, τη δολοφονία δύο ανθρώπων, έτσι, μητέρας και γιου στο λόγο του Αιγείου. Επίσης πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά έχει γίνει χαμός από χτες και αφορά φυσικά σε όσα συμβαίνουν στο Belfast, έτσι, στην Ιρλανδία, μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού από έναν Σουδανό, έτσι, ενός άνδρα από ένα Σουδανό που έχει σοκάρει τη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι αυτός ο άνδρας από το Σουδάν επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν άγνωστο, ο οποίος βρέθηκε πεσμένος στο οδόστρωμα σε ένα δρόμο της πόλης και προσπάθησε να του κόψει το κεφάλι. Ακόμη παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε αυτή η επίθεση, χωρίς να είναι γνωστές από τις αρχές περισσότερες λεπτομέρειες είτε για το θύμα είτε για τον δράστη. Αυτές οι φωτογραφίες που έχουν κάνει και το γύρο του διαδικτύου δείχνουν τον δράστη να είναι πάνω από το θύμα κρατώντας ένα μαχαίρι και να φωνάζει προς τους περαστικούς. Η ιστορία έληξε γιατί ακριβώς επενέβησαν ωστόσο κάποιοι πολίτες που ακινητοποίησαν τον άνδρα παρά τον κίνδυνο για τη δική τους ασφάλεια. Ήταν δηλαδή με το μαχαίρι πάνω από το θύμα που ήταν ξαπλωμένο στο οδόστρωμα, φώναζε, αλλά παρόλα αυτά κάποιοι πολίτες που ήταν περαστικοί έπεσαν πάνω στο δράστη και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Μάλιστα λένε οι αρχές ότι αν δεν είχε συμβεί αυτό πιθανότατα θα ήταν νεκρός. Ο φερόμενος δράστης είναι ένας 30χρονος με καταγωγή από το Σουδάν και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου. Το θύμα μεταξύ 40 και 50 ετών νοσηλεύεται σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση με τραύματα στο πρόσωπο και στην πλάτη από μαχαίρι. Αυτά γνωρίζουμε. Ωστόσο είχαμε χτες το βράδυ μια πάρα πολύ μεγάλη διαδήλωση, δυναμική διαδήλωση κυρίως, σε διάφορα σημεία του Belfast, με ανθρώπους οι οποίοι εξέφρασαν την οργή τους για το συγκεκριμένο περιστατικό, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα, έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς, πυρπολήθηκαν αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός από τις φλόγες. Έτσι, περίπου 100 μασκοφόροι επίσης έκαναν καταδρομικές επιχειρήσεις προκαλώντας φθορές, καταδρομικές επιθέσεις σε πόρτες, παράθυρα κατοικιών και φώναζαν συνθήματα κατά των μεταναστών και κατά των ξένων. Μετά από αυτό το περιστατικό πρέπει να σας πούμε επίσης ότι και στο διαδίκτυο έγινε ένας χαμός, δηλαδή και στην Ιρλανδία δεν το συζητάμε, αλλά γενικώς άνοιξε μια τέτοια κουβέντα πάρα πολύ χθες με αυτό το περιστατικό και αναζωοποιρώνεται όλη αυτή η ιστορία, αντιλαμβάνεστε, για το μεταναστευτικό σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρουμε βέβαια εδώ ποια ήταν τα κίνητρα του δράστη, πρέπει γι' αυτό με κάποιο τρόπο να διευκρινιστεί, ίσως σήμερα που θα πάει στο δικαστήριο, στο Belfast, αλλά σε κάθε περίπτωση η συζήτηση και οι διαμαρτυρίες έχουν πάει προς τα εκεί. Έτσι, αυτή είναι η κατεύθυνση. Τώρα και στον πόλεμο δεν είχαμε καλές εξελίξεις, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε αμερικανικό ελικόπτερο το οποίο έκανε περιπολία στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση και αυτό που έχουμε εδώ πέρα πριν από λίγη ώρα, είναι ότι υπήρξαν κάποια αμερικανικά αντίπεινα με χτυπήματα εναντίον του Ιράν, και η Τεχεράνη επίσης απάντησε εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Μάλιστα ο Τραμπ ανήγγειλε δυνατή ανταπόδοση έτσι, μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου. Και είχαμε λοιπόν αυτές τις επιθέσεις που ενδεχομένως να ενταθούν κιόλας. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη ανησυχία που υπάρχει, διότι πλέον έχουμε επικίνδυνη ανάφλεξη, αναζωπήρωση των εχθροπραξιών και αν θέλετε συναγερμούς και κινητοποίηση και σε άλλες χώρες του κόλπου, στο Μπαχρέιν, επίσης στο Κουβέιτ, αλλά και στην Ιορδανία, για αναχέτηση πυράβλων και ντρόνς μετά από τα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Έτσι, το Ιράν λέει δεν θα αφήσει αναπάντητες τις εχθρικές ενέργειες και προειδοποίησε τους Αμερικανούς να φύγουν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε έως αυτήν την ώρα, αφού σας πούμε ότι 20 στόχους περίπου του Ιράν έπληξαν ή έβαλαν στο στόχο τους οι Αμερικανοί, ενώ στην Ιορδανία καταρρίφθηκαν 5 πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Αυτό βλέπουμε, όλοι αυτοί που λέγανε για άλλη μια φορά ότι αυτοί οι πόλεμοι θα τελειώσουν και μέσα σε λίγες χρονικές και μέσα σε λίγες εβδομάδες και σε ένα χρονικό διάστημα μικρό, όχι, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, τραβάει και αυτή η ιστορία πάρα πολύ χρονικό διάστημα, δυστυχώς με πάρα πολλές επιπτώσεις και σε ανθρώπινες απώλειες και σε υποδομές στο Ιράν, πάρα πολλές μεγάλες ζημιές έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές του Περσικού κόλπου, αλλά φυσικά και στην οικονομία, την παγκόσμια, όλες αυτές οι επιπτώσεις που έχουν προκληθεί από αυτή την ιστορία και ήρθανε να προσθεθούν στην ζημιά που έχει γίνει τη μεγάλη και την ανθρωπιστική και την κοινωνική και την οικονομική από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι. Αυτά είναι που χαρακτηρίζουν ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια. Δεν πάει καλά ο κόσμος με αυτά. Είμαστε σε μια εποχή που δεν τα έχουμε λύσει. Δυστυχώς τους πολέμους και συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους ανθρώπους με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και εύρος. Τώρα, επειδή μιλάγαμε για το θέμα με το Belfast, να σας πούμε, το οποίο είχε αναζωπηρώσει και το μεταναστευτικό, ότι συνεχίζονται οι ροές έτσι, στα νότια της Κρήτης. Διασώθηκαν 150 μετανάστες από αλευτικό σκάφος το οποίο επέβαιναν 20 ναυτικά μίλια νότια από τους καλούς λιμένες της κρίσης, έτσι από επιχείρηση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Ενώ την ίδια στιγμή είχαμε στη Βουλή, όπως σας είχαμε πει και χτες, το νομοσχέδιο με το σύμφωνο για την μετανάστευση, το οποίο, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός, είναι προϊόν ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης και ενσωματώνεται με τον καλύτερο τρόπο στην δική μας χώρα. Έτσι, είμαστε υπέρ της αποτροπής, αλλά εντός του διεθνούς δικαίου, είπε ο κύριος Πλεύρης. Αποτροπή είναι να μιλάς με την τουρκική ακτοφυλακή και όταν ξεκινούν οι βάρκες να έχει συνεργασία για να σταματούν. Ακόμη και στην Κρήτη έχουμε πολιτικές αποτροπής που γίνονται για τις ροές από τη Λιβύη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε ακριβώς ότι το βασικό πρόβλημα σήμερα είναι εκεί στην Κρήτη, όπως σας είπαμε και νωρίτερα. Είχαμε πάλι 150 ανθρώπους, έτσι πάρα πολύ, που ήταν σε αλευτικό σκάφος και έχει ζητήσει από το Ηράκλειο να διατεθούν 7 σημεία για να γίνει εκεί πέρα μια προσωρινή δομή. Όλα έχουν απορριφθεί. Μάλιστα είπε ο Υπουργός ότι δεν μπορεί το Ηράκλειο να αρνείται, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Έτσι, γιατί θυμάστε τι είχαμε και πριν από λίγα χρόνια, όταν πάλι ήταν σε έξαρση το μεταναστευτικό, σε μεγαλύτερη ένταση μάλιστα τότε, όπου οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούσαν πάρα πολύ στο να δημιουργηθούν δομές στις δικές τους περιοχές. Τώρα, Πρέπει να σας πούμε ότι προφυλακίστηκαν κιόλας μετά τις απολογίες τους και οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις πολεοδομίες. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται με πάτα από πάρα πολλές ώρες ήταν στα δικαστήρια για να απολογηθούν στον ανακριτή διαφθοράς. Και κρίθηκαν προφυλακιστέοι το ζευγάρι που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς και άλλοι τέσσερις συγκατηγορούμενοι τους. Έτσι, σύμφωνα με τις κατηγορίες, σε βάρος τους προέβαιναν σε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες, ενώ κάποιοι φέρονται να ξέπλεναν παράνομα χρήματα ακόμη και με την αγορά έργων τέχνης. Ο Τάσος μας φωνάζει ότι πρέπει να πάμε ευθύς αμέσως στην πρόγνωση του καιρού με τον εξαίρετο συνάδελφο φίλο και με κίνα της μετεωρολογικής γνώσης και της επιστήμης, τον Γιώργο Τσατραφίλια, και εμείς να σας βάλουμε και μία λέξη κουιζάκι, όπως κάνουμε κάθε μέρα, ούτως ώστε να μας βοηθήσετε κι εσείς στην ερμηνεία της, να τη μάθουμε και να γνωρίζουμε πιο πολλά πράγματα την επόμενη μέρα. Είναι η λέξη εσχυντηλός. Εσχυντηλός. Τι σημαίνει η λέξη εσχυντηλός? Έτσι, 6-9-47-989-989 μέσω Viber οι απαντήσεις σας, και καλημέρα σας πάνω απ' όλα και μέσω mail onair@alpharadio989.gr.
1: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μειώνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά. Πρέπει να σας πούμε ότι για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Εχθές λοιπόν είχαμε και αυτήν την συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε εχθές. Ήταν με την Κριστιάνα Μαμπούρ, τη δημοσιογράφο από το CNN. Είπε πως η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη έχει αναβαθμίσει τη θέση της και στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της. Γενικότερα μίλησε λέγοντας πως η χώρα μας τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές. Θεωρούμε ότι η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και την ικανότητα να κάνουμε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό έκανε και ο Βενιζέλος. Σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον και να τασόμαστε με τις κατάλληλες συμμαχίες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές η ισχύς μετρά. Έτσι, δεν είμαστε πλέον το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης, όπως πριν από 10 χρόνια αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας. Ερωτηθείς για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, είπε πως η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως σκοπεύουμε να τιμήσουμε με τη συμμαχία που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μίλησε ειδικότερα για το γεγονός ότι λόγω γεωγραφικής θέσης οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να εξάγουν και LNG μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη και να προμηθεύουμε όλους τους βιώριους γείτονές μας. Μίλησε επίσης για την ναυτιλία και στην συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια ώστε να οδηγηθούμε σε μακροοικονομική σταθερότητα. Είναι απαράτητο και αδιαπραγμάτευτο ώστε να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας, είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα κινείται προς σταθερότητα και έτσι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, να στηρίζουμε εισοδήματα ευάλωτων και οικογενειών. Το θέμα στις επόμενες εκλογές είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, απάντησε ο Πρωθυπουργός σε σχετική ερώτηση, δίνοντας και το στίγμα της πολιτικής του. Αναμένεται και αυτή την εβδομάδα να έχει άλλη μια συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι στιγμής όσον αφορά στις τοποθετήσεις του για τον χρόνο των εκλογών, οπότε και σε αυτό το πεδίο παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων, όπως βέβαια και όλα όσα γίνονται και στα υπόλοιπα κόμματα, όπου είναι αρκετές οι διεργασίες που προχωρούν, οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις εντείνονται σε κάποιους σχηματισμούς περισσότερο, σε κάποιους λιγότερο. Είχαμε για παράδειγμα και στον ΣΥΡΙΖΑ έτσι, κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Παπά για τον κύριο Ζαχαριάδη. Όλα αυτά θα τα δούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εκεί όπου σας έχουμε προγραμματίσει και μείνετε συντονισμένοι δύο θέματα έτσι, αρκετά σημαντικά και καθημερινά. Το ένα αφορά στο ακατάσχετο και τι ακριβώς γίνεται εκεί με τις ρυθμίσεις που υπάρχουν, τις κληρονομιές επίσης, αλλά και κάποιες αλλαγές στα θέματα τα εργασιακά που έχουν να κάνουν με τις άδειες. Μείνετε συντονισμένοι για να τα δούμε όλα αυτά σε λεπτομέρεια και στείλτε μας και εσείς τα δικά σας μηνύματα για τα συγκεκριμένα θέματα αν έχετε κάποια απορία σχετικά με τις ρυθμίσεις που υπάρχουν τώρα για τα κληρονομικά ζητήματα, που είναι ένα θέμα το οποίο αφορά χιλιάδες κόσμο, όπως επίσης και για τον ακατάσχετο λογαριασμό με αυτές τις αλλαγές που υπάρχουν. Θα τα δούμε αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως θα μιλήσουμε και για ένα μικρό νέο λεμονοδάσος που φαίνεται ότι στείνεται στο κέντρο της Αθήνας, γιατί πάντα και εμείς θέλουμε να βλέπουμε θεματάκια τα οποία εξηγούν το τι συμβαίνει γύρω μας. Είχαμε, μια και μιλάμε για περιοχές και για γειτονιές, είχαμε χθες και ένταση, αρκετή ένταση, δηλαδή πιάστηκαν στα χέρια στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης, αντιδήμαρχος και δημοτική σύμβουλη. Οδηγήθηκε στα άκρα η συνεδρίαση, αφού προηγήθηκαν λεκτικές έτσι, αντιπαραθέσεις αρκετά έντονες. παρενέβησαν κάποια άτομα προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα, όμως η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ένας αντιδήμαρχος αντέδρασε πάρα πολύ, με πάρα πολύ οξύ τρόπο απέναντι σε μια δημότησα που παρακολουθούσε την συνεδρίαση. Ήρθαν στα χέρια δύο πλευρές, προσπαθούσαν να χωριστούν, πήγε να τις μιλήσει με πάρα πολύ έντονο τρόπο από κοντά, μπήκαν στη μέση κάποιοι άλλοι, φωνάζανε. Μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς έχει γίνει. Προσπάθησαν να τους χωρίσουν και στη συνέχεια έπεσε μαύρο στην μετάδοση. Διακόπηκε δηλαδή η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της συνεδρίασης και έτσι στη συνέχεια δεν έχουμε εικόνα για το τι ακριβώς ακολούθησε. Αλλά αυτό που αφορούσε η συνεδρία, πρέπει να σας πούμε, είναι η ανάπλαση στο Χαλικάκι, μια περιοχή εκεί που είναι στην Ηλιούπολη, και το ζήτημα αυτό απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Έτσι λοιπόν είχαμε και αυτά τα περιστατικά εχθές στη συγκεκριμένη περιοχή στην Ηλιούπολη. Πάμε να δούμε τώρα τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού ευχηθούμε την καλημέρα μας και τις καλές μας έτσι ευχές σε όλους τους φίλους που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας από την Νία Υποθητή, να έχετε μια όμορφη και χαρούμενη μέρα. Μας έχει στείλει δύο συγκλονιστικές πανέμορφες φωτογραφίες από την Σαντορίνη, η μία μάλιστα εκ των οποίων είναι μέσα από την χώρα της Ίας, λογικά από ό,τι μπορώ να δω και από ό,τι θυμάμαι τώρα και από τους αιώνες που έχω να πάω στην Σαντορίνη, και είναι ξεχωριστή και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Υποθητή γι' αυτό, γιατί δεν μας δίνει μόνο μια υπέροχη φωτογραφία που φαίνεται η καλντέρα και είναι η κλασική της Σαντορίνης, αυτό το μοναδικό θέαμα που έχει αυτό το μοναδικό στον κόσμο νησί που λέγεται Σαντορίνη, γιατί είναι μοναδικό, αλλά και μια από το εσωτερικό του οικισμού, πάρα πολύ όμορφη εικόνα, έτσι κυκλαδίτικη, υπέροχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Υποθητή και επίσης την Όλγα που μας στέλνει και εκείνη από την Ζάκυνθο άλλη μια υπέροχη φωτογραφία με το απέραντο γαλάζιο να φαίνεται από εκεί. Να είσαι καλά, Υποθητή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το μήνυμά σου και την ανταπόκριση. Και την Όλγα, 6947-989-989, η καλημέρα σας. Ερωτήσεις αν θέλετε για αυτά τα θεματάκια που σας είπαμε ότι θα βγάλουμε στην επόμενη ώρα για το ακατάσχετο και τα κληρονομικά. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού σας θυμίσουμε ότι είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου των πολιτισμών, έτσι, η οποία θεσπίστηκε από το 2024, μια πρόταση που είχε καταθέσει η Κίνα, έτσι, και ουσιαστικά υποστήριζε ότι όλα τα επιτεύγματα των πολιτισμών συνιστούν μια συλλογική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Art Nouveau, έτσι, αυτά είναι τα όμορφα, αφιερωμένη δηλαδή σε αυτό το διεθνές στυλ τέχνης, που ήταν δημοφιλές στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Κυρίως στην αρχιτεκτονική το είχαμε δει αυτό, με αυτά τα περισπούδαστα κτίρια στις πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης, της πόλης γενικότερα, με παραστάσεις επάνω στα κτίρια, σε τρούλους, με αυτές τις λεπτομέρειες στα παράθυρα που καθιστούν αυτήν την μορφή της τέχνης που εκφράστηκε στην αρχιτεκτονική, ιδιαίτερα εντυπωσιακή για το μάτι. Είναι αυτό που πηγαίνει σε κάποιες πόλεις στο εξωτερικό, βλέπεις κάποιες εικόνες, κάποιες μορφές, κάποια αγαλματάκια σε μεγάλα κτίρια και απορείς πώς τα έχουν φτιάξει και πώς τα έχουν χτίσει. Προσέξτε τώρα, είναι και Διεθνής ημέρα Εραλδικής, θυμάστε που βάλαμε τη λέξη κουιζάκι πριν από λίγες ημέρες, το εραλδικό. Υπάρχει και η Διεθνής ημέρα και είναι σήμερα κιόλας. Είναι αφιερωμένη λοιπόν στην τέχνη και την επιστήμη της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, έτσι, και της καταγραφής των γενεολογιών. Όταν πάτε δηλαδή κυρίως έτσι στο εξωτερικό, και στη χώρα μας είχαμε μάλιστα στα Επτάνησα πάρα πολύ, γιατί υπήρχε αυτό το παρελθόν με τους κόμιδες και όλα αυτά τα πράγματα με τα οικόσημα. Οπότε αυτό ήταν μια ολόκληρη τέχνη στο παρελθόν εκείνες τις εποχές, όταν υπήρχαν οι τίτλοι και όλα αυτά τα πράγματα. Με τη βοήθεια του Σαν σήμερα, λοιπόν, σας θυμίζουμε ότι στα 1877 ιδρύθηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας. Το 1915 το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο στη συνέχεια ονομάστηκε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 1942 και το 1944 έχουμε δύο πάρα πολύ μεγάλες σφαγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τσεχία. Πρώτα το 42, την ίδια μέρα, έτσι, οι Ναζί. Την ίδια μέρα έκαψαν οι Ναζί το τσεχικό χωριό, το Λίντιτσε. Υπάρχει και ταινία ως εκδίκηση για δολοφονία του υπαρχηγού των SS στην Πράγα, το οποίο είχε γίνει λίγες μέρες νωρίτερα, να θυμάστε, με αυτή την απόπειρα που είχαν κάνει οι Τσέχοι αντιστασιακοί στην Πράγα. Είχε σκοτωθεί μετά από λίγες μέρες, υπέκυψε ο Γερμανός στα τραύματά του. Υπάρχει και ταινία του Ανθρωποειδές, να τη δείτε, είναι εξαιρετική επιχείρηση Ανθρωποειδές για αυτή την απόπειρα δολοφονίας. Τώρα, σε αντίπεινα αυτή τη ενέργεια που είχαν κάνει οι Τσέχοι αντάρτες, πήγανε οι Ναζί και έκαψαν Σιθέμελα, στην κυριολεξία Σιθέμελα, γιατί αφού σκότωσαν τον κόσμο και έβαλαν φωτιά στα κτίρια, έτσι, 173 άντρες του χωριού άνω των 15 ετών, οι υπόλοιποι γυναίκες και παιδιά, όσοι δεν γλίτωσαν, τους έστειλαν σε στρατέπεδα συγκέντρωσης, μετά γύρισαν στο χωριό, το έκαψαν, το ανατείναξαν ό,τι είχε μείνει μειόρθεο και ισοπαίδωσαν και τα συντριμιά. Από το χάρτη, σβήσιμο κανονικά, με συνοπτικές διαδικασίες. Μετά τον πόλεμο φτιάξαν οι άνθρωποι εκεί ένα καινούργιο χωριό και οι πρώτοι κάτοικοι ήταν όσοι είχαν επιζήσει από τη σφαγή, παιδιά και γυναίκες. Δύο χρόνια μετά από τη σφαγή του Λίντιτσε γίνεται σφαγή του Διστόμου, το οποίο πυρπολήθηκε, 218 νεκροί, ανάμεσα τους 45 παιδιά και 20 βρέφη, έτσι, με κτηνοδίες εκεί, με τα βρέφη, με τις γυναίκες, με φοβερές μαρτυρίες, έτσι, για το τι κάνανε, ακόμα και τη στιγμή του θυλασμού υπήρχε θύμα, έτσι, τέτοια πράγματα, θηριωδία στην κυριολεξία. Τώρα, πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει επίσης ένα εξαιρετικό αφιέρωμα, ένα τραγούδι για τον Αργύρι, για τη σφαγή του Διστόμου, ένα ντοκιμαντέρ του Στεφάν Χάουπ, όπου είναι εκεί πρωταγωνιστής ο Αργύρης Φουντούρης, ένα παιδάκι το οποίο ήταν τότε 4 ετών. Έτσι, και μια φοβερή δουλειά που έχει γίνει, γιατί είναι πάρα πολύ καλό να το δείτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, προσπάθεια για την ιστορική μνήμη με πρωταγωνιστή τον Αργύρη Σφουντούρη, τον άνθρωπο που έζησε ως παιδάκι αυτή την σφαγή του Διστόμου. Το Δίστομο και το Λίντιτσε είναι αδελφοποιημένοι οι δύο περιοχές, οι δύο κοινότητες αδελφοποιημένες. Λοιπόν, έχουν την ίδια σφαγή με διαφορά 2 ετών την ίδια μέρα. Στα 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού. Τότε ήταν που αποφάσιστηκε και έγινε το τελεφερί και το αναψυκτήριο πάνω στον Άι Γεώργη. Στο 1967 έληξε ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλοί κατέκτησαν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν μέσα σε 6-24 ώρα. Πολλές φορές που μπορεί να κουβεντιάσουμε το θέμα το Μεσανατολικό και με το Ισραήλ, θα έχετε ακούσει και πολλούς από τους Άραβες να λένε, για παράδειγμα, ότι έχουν έτοιμα να γυρίσουν στα σύνορα που υπήρχαν πριν από το 1967. Στα 1915 γεννήθηκε ο Σολ Μπέλοου, ευρωπαϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας. Έτσι, πήρε και Νόμπελ λογοτεχνίας. Το 1922 η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ήθελ Γκάμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1931 έχει γεννηθεί ο Ζουάο Ζιλμπέρτου, ο βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, θεμελιωτής της Μπόσα Νοβά. Το 1580 πέθανε ο Λουίς Ντεκαμόενς, ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. Το 1982 ο Ράινερ Βέρτερ Φαρσμπίτερ, Έτσι, ο Γερμανός σκηνοθέτης που λέγει και ο Πανούσης στο,
1: ξεροψωμί.
0: Στο τραγούδι και ξεροψωμία ακριβώς. Και κλείνοντας μουσικά, να θυμηθούμε ότι το 2004 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος πιανίστας Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης, από τους πιο χαρακτηριστικούς, έτσι, της soul μουσικής, Ray Charles.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, δυστυχώς είχαμε ένα τροχείο τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Έτσι, 3 παρα 10 έγινε αυτό το κακό. Φορτηγός συγκρούστηκε υπό διευκρίνιστες συνθήκες με μοτοσυκλέτα. Ο ναυάτης έχασε τη ζωή του και τις συνθήκες του δυστυχήματος ερευνά αυτή τη στιγμή η τροχέα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε αυτή την ώρα από την αστυνομία. Δυστυχώς, λοιπόν, άλλο ένα τροχείο τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Τώρα, πριν περάσουμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγωγικής Ακαδημίας, ο κ. Νίκος Γιοβανίδης. Έτσι, γιατί έχουμε μπει πια στην περίοδο όπου αρκετός κόσμος πηγαίνει για μπάνιο, και όμως ακούστε το ποσοστό, το οποίο είναι απίστευτο. Απίστευτο, έτσι. Το 60% των Ελλήνων δεν γνωρίζει κολύμβηση, λέει ο κύριος Γιοβανίδης, εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989, στον Δημήτρη Αλφιέρη και την Έλσα Ψαρίδη.
1: Δυστυχώς, περίπου το 60% των Ελλήνων δεν γνωρίζει κολύμβηση. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, όταν λέμε δεν γνωρίζει κολύμβηση, εννοούμε ότι δεν μπορεί να διανύσει μια απόσταση 50 μέτρα χωρίς να πιάνεται αριστερά και δεξιά. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός αρισμός. Να αρχίζουμε σιγά-σιγά και αποκτούμε μια εικόνα, η οποία λέει ότι ο πληθυσμός θα σημαίνει δεύτερη αιτία θανάτου απατύχημα στη χώρα μας, είναι ψηλά. Ο μέσος όρος είναι περίπου 353 πνιγμοί τα τελευταία 5 χρόνια, κάθε χρόνο, αυτός είναι ο μέσος όρος. Πέρυσι καταφέραμε μέχρι, όχι όλο το καλοκαίρι, κάποια στιγμή στο καλοκαίρι να φτάσουμε την αναγωγική κάλυψη σε 97%. Με τρομερή ενημέρωση που γίνεται, δείχνει ότι κάτι πανεγίνει.
0: Αλλά δεν έχει γίνει ακόμα στο βαθμό που θα θέλαμε, διότι 353 πνιγμοί τα τελευταία 5 χρόνια είναι πάρα πολύ ψηλός αριθμός, έτσι, για όνομα του Θεού. Δηλαδή θέλει μια προσοχή πάρα πολύ στη θάλασσα, ιδιαίτερα άνθρωποι που δεν γνωρίζουν μπάνιο και ενδεχομένως να έχουν και άλλα προβλήματα υγείας, και άνθρωποι τρίτης ηλικίας εκεί που έχουν κάποιες παθήσεις, χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ακριβώς για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους. Εμείς όμως πρέπει να σας θυμίσουμε τώρα το εξής, ότι αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και τον μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, μπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Και ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Alpha Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρική ανάμνηση. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Πώς θα συμμετάσχετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, έτσι, στην εκπομπή? Θα πρέπει να στείλετε ένα μηνυματάκι στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη ταξίδι στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301. Χρέος 34 cents και μια συμβολική δωροεπιταγή για όλους από το winnow.gr. Ξαναλέμε, 989 κενό, ταξίδι στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301, χρέωση 34 cents. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε σήμερα από την Ναυτεμπορική. Στα ρετυρέ οι τιμές των κατοικιών καταγράφεται ρεκόρ 20 ετίας λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένου κόστους οικοδομικών υλικών. Τι δείχνουν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου στις τραπέζες Ελλάδος? Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα. Πρέπει να σας πούμε ότι το πρώτο τρίμηνο οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7%, έτσι, αρκετά υψηλό ποσοστό. Λοιπόν, με το δείκτη να διαμορφώνεται στις 111,9 μονάδες, υψηλότερη επίδοση από το 2006. Εστία, πρωτοσέλιδο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Δενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Ήθελαν να φορτώσουν το ερέχθειο και τις καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια πάνω στα αρχιστουργήματα που εξετίθεντο στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν αποκαλούσε τις καριάτιδες «Carry something». Αδικαιολογήτως απουσίαζαν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Πολιτισμού. Σταμπολίδης, ώρα για αποκαταστατική δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πρώτο σέλιδο της Εστίας. Και πάμε στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αναλυτικοί πίνακες για εμπορικές αξίες. Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα που βγάζει ο Ελεύθερος Τύπος. Έχει, λέει, αυξήσεις ως 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια και ως 45% για λεώνες σε σχέση με το 2024. Γενικώς έχουν ανέβει τιμές στα χωράφια τα τελευταία χρόνια. Έτσι, μετά το τελευταίο. Στα χωράφια, ναι, είναι ακριβά πια. Το να αγοράσει ένα λιοστάσι είναι το στρέμμα αρκετά υψηλό. Λοιπόν, σε ποια επίπεδα κινούνται οι εκτάσεις με οποροφόρα δέντρα, γενικώς τα ποτιστικά που λέμε, τα χωράφια. Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα με χορήγηση προσωπικής διαφοράς, έτσι, από τις ουρές ταλαιπωρίας στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. Νέα τάση ο νυχτερινός τουρισμός, βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης. Έτσι, να έχει νέα τάση. Ντοκιμαντέρ μήνυμα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα σε έρευνα, σενάριο, αφήγηση της Μιμής Ντενίση. Και αυτό το θέμα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στο πρωτοσέλιδο. Στα νέα, τιμές ακινήτων ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Αύξηση τιμών 6,4 Θεσσαλονίκη, 5,2 Αθήνα, 6,9 λοιπές περιοχές, 5,4 στις μεγάλες πόλεις. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερο από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι. Θα τέλειωνε μέσα σε ένα μήνα. Συντάξεις χειρίας αναδρομικά έως 7.800 ευρώ τα ποσά οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Τέλος αναδρομικές απαιτήσεις. Χαμάς ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας στο στόχαστρο εκτός της Ελλάδας για τυφλά χτυπήματα και η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρος. Επίσης, στην Δημοκρατία, πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολυδομίες και άλλος εκλεκτός του Μαξίμου Μπλεγμένος. Στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι το Δεκέμβριο. Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους σέρβισες, όχι μόνο αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους στόχους των δανείων του νόμου Κατσέλη, αλλά ζητούν και τα αρέστα, καθώς σχεδιάζουν να διεκδικήσουν πρόσθετες απαιτήσεις. Πάμε να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις πολυοδομίες, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος, εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργεί. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο, το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. ΣΥΡΙΖΑ εμφύλιο συνεχίζεται, Νέα Δημοκρατία το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μαξίμου. Καθημερινή πρωτοσέλιδο, Λουκέτος 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών, σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς, έτσι έχει μια φωτογραφία με παιδάκια από σχολείο στη Στοκχόλμη, Ελληνόπουλα. Πολεοδομία, κοίτα, μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει η έρευνα. Επίσης, ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Έτσι, ένας στους 10 τα ενισχυτικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθητικών εξουσιών. Ρίζοσπάστης. Σύμφωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του υπεραλιστικού πολέμου. Κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό, ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι τις 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και στην απογευματική, Εθνική Συμφωνία για τις μειώσεις των τιμών στο ράφι, επαφές στο Δωρικάκου μου, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ, σταθερότητα και ανάπτυξη στο διακύβημα των εκλογών, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 15 χρόνια εφημερίδα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: και θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
1: Εσχυντηλός είναι ο ντροπαλός άνθρωπος ουσιαστικά. Αυτό περιγράφει, ή αυτός που αισθάνεται πάρα πολύ εύκολα ντροπή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι όμορφο τραγούδι είναι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη για τις μουσικές επιλογές. Όμως αυτή η μουσική δεν θα έφτανε στα αυτιά σας εάν δεν ήταν πίσω από την κονσόλα του ήχου Τάσου Τασκαλδυρανιάν. Και βέβαια στο μικρόφωνο η Ντίνα Μόσχου. Καλή σας ημέρα.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Την πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση?
0: Όχι.
1: Με το που πατάω το πόδι μου στο στούντιο, ξεκινάς τη γενική. Λες και περιμένεις εμένα για να ξεκινήσεις, γιατί θα τα κάνω εγώ έτσι. Τεινάζει ακουστικά, καθαρίζεται.
0: Ναι, είναι αυτό το
1: εξαρτημένο. Σαν την επιθεώρηση αισθάνομαι.
0: Θα σου πω κάτι, μου έχει δημιουργήσει μάλλον ένα εξαρτημένο αντανακλαστικό
1: με αυτό το πράγμα. Το
0: γιατί
1: βλέπεις,
0: όταν έρχεσαι και εσύ, την κάνει τη γενική, αλλά ξέρετε πάντα υπάρχει διαφορά στο επίπεδο έτσι, και, ναι. Και στον πύχη τη καθαριότητα ή του επίπεδου τη τάξη που μπορεί να χαρακτηρίσει ένα αγωγικό.

0: κορίτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Όχι, είναι ωραίο, το έχω παρατηρήσει.
0: Εντάξει. Δηλαδή, τι να θα κάνει και τη λεπτομέρεια η οποία είναι έξω από το δικό μου μυαλό, τι πρέπει να γίνει. Όλα αυτά τα πράγματα. Και εντάξει, θα βρεθεί μια ισορροπία εκεί κάπου στη μέση.
1: Έτσι. Λοιπόν, 10 Ιουνίου σήμερα. Τη μεσάσαμε την εβδομάδα που λέγει ένα φίλο μου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας. Φεύγει πιο εύκολα μετά.
0: Νομίζω πως φεύγει πιο εύκολα μετά. Εντάξει, αυτή είναι. Εντάξει, όπως και να έχει, άμα είσαι στη μέση. Μπαίνει στο. Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, τώρα αυτό το διάστημα θα είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Ισχύει.
1: Είναι κόσμος που φεύγει, είναι διακοπές. Είναι που έχει φάει 10 μήνες, 11 πώς είναι η σεζόν, εν πάση περιπτώσει, και δεν ήταν και εύκολη. Και σκέφτεσαι ότι θα έρθει και η επόμενη, η οποία θα είναι επίσης πιο δύσκολη, γιατί εκ των πραγμάτων θα είναι εκλογική η επόμενη σεζόν.
0: Ισχύει.
1: Θα είναι, Τάσο μου.
0: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Έτσι ή αλλιώς. Θα είναι. Οπότε ναι, είναι κάτι το οποίο θα το πιούμε.
2: Θα είναι
1: το ποτήρι.
2: Εκλογική με δόσεις.
1: Έτσι φαίνεται. Θα είναι και λίγο extended.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Επομένως, θα είναι long term το σχήμα αυτό. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση θα γίνουν, όπως λες, μέσα στη χρονιά. Αυτό είναι το δεδομένο που έχουμε.
2: Ποια χρονιά?
0: Κοίταξε, μέσα στη σεζόν. Τη ραδιοφωνική.
1: Εγώ λέω 26.
0: Εγώ λέω 27.
1: 27 λέει ο Γκολιές. Για να δούμε τώρα.
0: Εντάξει. Αλλά όπως και να έχει, όπως και να έχει, δύναμη είναι
2: 26-27.
0: Όπως λένε οι πιτσιρικάδες, 6-7, 26-27.
1: Σας άκουγα λοιπόν με ενδιαφέρον μια καλή συνάδελφο σε δελτίο ειδήσεων τηλεόρασης που έλεγε το εξής. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει λέει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει. Υπάρχει πάντα το σενάριο των εκλογών το Σεπτέμβρη, μετά τη δεύτερη πάντων.
0: Σωστά.
1: Θα πάρει τις αποφάσεις του στο διάστημα 15. Με 30 Αυγούστου, το διάστημα που θα φύγουμε δηλαδή, καταλαβαίνεις. Με πιάσε ένα πόνο στην καρδιά. Τότε λέει θα το αποφασίσει, γιατί πρέπει να δει πως θα έχει κυλήσει το καλοκαίρι. Ξέρεις ποτέ?
0: Όχι, με ποτέ δεν γνωρίζει.
1: Ας πούμε, χτύπα ξύλο με οτιδήποτε.
0: Είναι πως θα έχει κυλήσει το καλοκαίρι.
1: Αν θα έχει πάει καλά.
0: Αν θα έχει πάει καλά. Είναι τι ακριβώς θα έχει μπροστά του στη ΔΕΘ. Επίσης και αυτό μια παράμετρος, γιατί τότε θα έχει περισσότερη πληροφορία και για τα οικονομικά. Mm-hmm. Έτσι, για να ξέρει και το εύρος αν υπάρχει ή δεν υπάρχει των παροχών. Διότι όσο συνεχίζεται και ο πόλεμος, δεν είναι και εύκολα αυτά. Έτσι, δεν επηρεάζει την οικονομία. Λοιπόν, επομένως όλες αυτές οι παράμετροι θα παίξουν και ένα ρόλο και να έχουν αποκρισταλωθεί και οι κινήσεις των παικτών στο πολιτικό παιχνίδι. Όλα αυτά θα είναι περισσότερο έτσι σαφή τότε.
1: Στην ουσία λέει τι θέλει, να προκαλέσει τους άλλους να βγουν, να εμφανιστούν τα καινούργια κόμματα, ναι. Να έχει χρόνο λέει να τα αποδομήσει κιόλας και μετά να προκηρύξει εκλογές. Τι έχει μείνει τώρα, τον Σαμαράς έχει μείνει. Να εκδηλώσει προθέσεις του. Στην ουσία, να και ο κύριος Τσούτσιας που βγήκε χθες, που είναι εκπρόσωπος έτσι, πολύ στενός του συνεργάτης. Στην ουσία, τι είπε, το επιβεβαίωσε, αλλά λέει θα είναι και λίγο άκομψο να βγω εγώ να τα πω. Θα τα πει ο πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε περιμένουμε και αυτή την πρωτοβουλία. Πάντως, εντάξει, ανάλογα με το πότε θα γίνουν οι εκλογές, θα είναι και διαφορετική και η τακτική και των υπόλοιπων κομμάτων. Νομίζω ότι αυτός είναι και ένας λόγος που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και αυτή την έτσι κάπως περίεργη και λίγο ακαταλαβαστική απόφαση και στο ΣΥΡΙΖΑ που πήρανε, γιατί προφανώς δεν έχουν ένα σαφές πλαίσιο χρονικό μπροστά τους οι άνθρωποι και νομίζω και στα υπόλοιπα κόμματα κάτι ανάλογο θα συμβεί. Θα δούμε.
1: Θα δούμε ποιοι θα φτάσουν μέχρι τις κάλπες. Αυτό πάντως είναι ένα στοίχημα, γιατί να ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δεν κατεβαίνει. Αυτόνομα δεν κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Τώρα, από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν θέλει να πάρει κόμματα μαζί του, υπό τη σκέπη του, όχι κόμματα, πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Και χωρίς να υπάρχουν και προσυμφωνημένες θέσεις, ας πούμε, και αξιώματα. Σου λέει, όποιος θέλει, ας έρθει να είναι υποψήφιο σε ένα ευρύτερο ψηφοδελτίο.
0: Ναι, και τώρα μπορούμε να δούμε αν, ξέρω εγώ, θα έχει συμφωνία με κάποιους ή κάποιοι από τους οποίους ενδεχομένως να είναι σε αυτό το χώρο να μην πάμε ή να μην θέλει και εκείνος να πάνε. Όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό το παιχνιδάκι που παρακολουθούμε. Έχουμε καιρό για να τα δούμε στην πράξη. Πάντως το πλαίσιο που έχουμε αυτή την ώρα είναι το συγκεκριμένο. Είχε και χθες μια τοποθέτηση ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω και μέσα στην εβδομάδα. Ακόμα μια συνέντευξη που θα παραχωρήσει και σίγουρα θα γίνει ερώτηση για την περίοδο των εκλογών.
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι πέμπτη βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Σωστά.
1: Στο ένα κοσονοπείο.
0: Επομένως, αυτά γνωρίζουμε έως αυτή την ώρα. Εντάξει, άμα είναι να γίνει νωρίτερα, προφανώς δεν θα το προαναγγείλει. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, αλλά το πλάνο, αυτό που μέχρι στιγμής υποστήριζε, είναι το 27.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ειδήσεις έτσι που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον και είναι και πολύ σοβαρές. Άκουσα νωρίτερα που έλεγες για το Belfast και τα επεισόδια τα οποία έχουν ξεσπάσει. Μετά το βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί, ένας Σουδανός έχει ρίξει κάτω έναν πολίτη, ναι, και τον μαχαιρώνει. Σχεδόν επιχειρεί να τον αποκεφαλίσει, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως υπάρχει ένα κύμα οργής εναντίον των μεταναστών, και αυτά, ξέρεις, είναι τα πολύ ανησυχητικά, γιατί όποτε συμβαίνουν τέτοια περιστατικά από μετανάστες, δεν θέλει και πολύ να σκάσει το φίδι από το αυγό του, που λέμε χαρακτηριστικά.
0: Κοίταξε, είχαν στο Belfast χθες πάρα πολλά επεισόδια και κινητοποιήσεις, καταδρομικές επιχειρήσεις, κάδους, φωτιές, επιθέσεις.
1: Κάποια μεταναστών βλέπουμε στις φλόγες λεωφορείου, αυτοκίνητα. Το θύμα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, πρέπει να πούμε.
0: Έγινε ένας χαμός και επίσης έχει σηκώσει και πάρα πολύ κουβέντα ήδη μέσα σε αυτό το 24ωρο. Το βλέπεις και στον διεθνή τύπο και με αρθρογραφίες. Δεν σου συζητάω για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τι γίνεται με το συγκεκριμένο θέμα και με πύρινες αντιπαραθέσεις για αυτά τα ζητήματα. Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση είναι άλλο ένα περιστατικό που ακόμη δεν ξέρουμε και τα κίνητρα με απόλυτη σαφήνεια, γιατί σήμερα θα πάει στο δικαστήριο αυτό.
1: Σήμερα και θα δούμε ποια δικαιολογία δηλαδή θα βρει πραγματικά να αιτιολογήσει στην πράξη του.
0: Επίσης πρέπει να πούμε ότι επενέβησαν περαστικοί στο συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Δηλαδή όλο αυτό,
0: είδανε βέβαια όλη αυτή την εικόνα με έναν άνθρωπο κάτω πεσμένο στο οδόστρωμα και από πάνω του άλλον ένα να κρατάει μαχαίρι και να φωνάζει και του την πέσανε αυτόν με το μαχαίρι. Ναι. Στο Belfast, έτσι, και τον αφόπλησαν εκείνη.
1: Δύσκολες,
0: πάρα πολύ επικίνδυνα σκηνικά.
1: Και βλέπετε τώρα ότι έχει ξεκινήσει μια ιστορία εναντίον των μεταναστών, ένα κύμα οργής, δεν θέλει και πολύ να συμβεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι έχουμε δει και αντίστοιχα περιστατικά στη χώρα μας που δεν τα κάνουν μόνο μετανάστες εδώ που τα λέμε, αλλά κάθε φορά που συμβαίνει, ας πούμε, και εδώ κάποιο τέτοιο περιστατικό, υπάρχει ένα κύμα οργής. Μην πάρει μπάλα ανθρώπους οι οποίοι είναι σοβαροί, είναι οικογενειάρχες, είναι επαγγελματίες.
0: Όχι.
1: Σέβονται τη χώρα μας, είναι φιλήσυχοι, δεν δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, πραγματικά θέλει τεράστια προσοχή στο πώς χειρίζεσαι αυτή την είδηση και πώς αντιμετωπίζεις τέτοια περιστατικά.
0: Και την ίδια στιγμή που κουβεντιάζουμε αυτό, έχουμε και τις νέες συμφωνίες για την μετανάστευση. Γιατί προφανώς, ξέρεις, είναι και θέμα, πώς να πούμε, στατιστικής. Όσο αυξάνεται το πλήθος των ανθρώπων που έρχονται, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα μέσα σε αυτούς ένα μικρό ποσοστό να είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Δυστυχώς αυτό δεν πρέπει να γενικεύεται και να παίρνει μπάλα όλους τους ανθρώπους, αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν περιστατικά τα οποία φέρνουν τις κοινωνίες στα όρια τους.
1: Έτσι, είναι,
0: και είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα μεγάλο αυτό.
1: Είναι τεράστιο ζήτημα, και μια που λες για τις μεταναστευτικές ροές, να πούμε ότι δεν έχουν σταματήσει οι μετανάστες να έρχονται στην Κρήτη και πάλι μεγαλώνουν οι αριθμοί. Καθημερινά, τώρα που έχει φτιάξει ο καιρός, τώρα πάλι θα έχουμε τα ίδια, και πραγματικά λυγίζει η Κρήτη. Δεν μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το κύμα. Το είχαμε πει, το ξαναλέμε. Κάποια στιγμή που ήταν χειμώνας, εντάξει, λιγόστεψαν, ας πούμε, οι ροές. Τώρα το βλέπεις και πάλι. Και το νησί είναι στα ωριά του.
0: 150 άνθρωποι χθες. Πάλι. Διασώθηκαν.
1: Καραβιές ολόκληρες.
0: Ναι, και ο ίδιος αριθμός νομίζω ήταν και αντίπροχθες. Δηλαδή περισσότεροι από 100 άνθρωποι. Πάρα πολλοί κόσμος. Και υπάρχει και μια δυσκολία εκεί για να γίνει μια δομή στο Ηράκλειο με αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες.
1: Άκουσα χθες που έλεγαν ότι το Ηράκλειο πρέπει να σηκώσει και εκείνο το βάρος. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός μεταναστών που είναι στα Χανιά. Κάπως πρέπει να καταμεριστεί αυτός ο όγκος. Και το Ηράκλειο αρνείται, ας πούμε. Εντάξει, τι γίνεται όμως.
0: Εντάξει, είναι δύσκολα θέματα αυτά για τις πόλεις.
1: Σίγουρα.
0: Και τους ανθρώπους.
1: Ένα άλλο περιστατικό το οποίο μας συγκλώνησε χθες είναι αυτό το έγκλημα στην Αιγιάλεια. Με την γυναίκα και το γιο της, οι οποίοι βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι. Λένε ότι το έχει κάνει ο σύντροφος, ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας. Το παλικάρι δε είχε πυροβοληθεί αρχικά με αεροβόλιο και μετά μαχαιρωμένος. Ο ίδιος λέει: εγώ κοιμόμουν, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Βρέθηκε ωστόσο μια μπλούζα του, η οποία έχει ίχνη αίματος.
0: Τώρα δεν ξέρουμε. Συνεχίζουν οι αρχές την έρευνα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι αυτός ο άνθρωπος που εξετάζουν έτσι με πιθανότητα να υπάρχουν ενδείξεις που τον φέρουν να έχει και την ευθύνη για τον έγκλημα, ο οποίος ωστόσο το αρνείται. Έτσι. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και μαρτυρίες ότι για πάρα πολλά χρόνια είχαν μια αρμονική συμβίωση εκεί στην περιοχή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο βασικός αυτός που φέρεται ως ύποπτος, αυτός που εξετάζουν οι αρχές, είναι ο συγκεκριμένος, 65χρονος, με καταγωγή από την Ιταλία, έτσι, που ήταν για πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια λέγεται, σύντροφος της 54χρονης.
1: 54 ετών η γυναίκα, 26 ο γιος της, έτσι, νεότατοι άνθρωποι.
0: Νεότατοι άνθρωποι, στη στιγμή δολοφονία φαίνεται πως έχει παλέψει η μητέρα. Ποιος ξέρει τι έχει γίνει ακριβώς εκεί.
1: Το να συνέβη τώρα όλο αυτό και να είσαι στο σπίτι και να κοιμάσαι και να μην έχεις πάρει χαμπάρι, ξέρω εγώ, είναι λίγο περίεργο.
0: Είναι, προφανώς. Ειδικά άμα υπάρχει βολή. Γιατί ήταν και ένα αεροβόλο με το οποίο έχει δεχτεί.
1: Στο κεφάλι.
0: Ακριβώς.
1: Στο κεφάλι. Πολύ άγρια δολοφονία. Κατά τα άλλα, πριν περάσουμε έτσι και στο σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά να σας προαναγγείλουμε ότι θα έχουμε τον γνωστό φοροτεχνικό φίλο πια της εκπομπής, τον Παναγιώτη Ράγκο, να σας πούμε έτσι χρηστικά θέματα και για το ακατάσχετο, τον λογαριασμό που έχει αυξηθεί και άλλα θέματα που είναι ενδιαφέροντα, πιστεύουμε. Να σταθούμε λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης που έγινε το Μαλευράσε.
0: Στην χειρολεξία.
1: Το Μαλευράσε, δηλαδή, πραγματικά, ξέρεις, είναι ωραίο γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι ωραίο εντός πολλών εισαγωγικών.
0: Ναι,
1: ρε παιδί μου, μεταδίδονται live αυτά. Οπότε υπάρχει και εικόνα, κατάλαβε.
0: Η οποία άκλεισε όμως μετά όταν
1: δεν άξε... λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για να πιαστούν μάλι με μάλι όπως βλέπεις.
0: Όχι, όχι.
1: Να πούνε, ρε παιδιά, μεταδίδεται στο διαδίκτυο αυτό ζωντανά, ας πούμε.
0: Δεν νομίζω να το έχει στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή όταν ένας από τους.
1: Όχι, αλλά δεν είναι ένας μόνο όπως βλέπεις.
0: Όχι,
1: έχει,
0: ναι,
1: γίνει ένα τουρλουμπούκι εδώ.
0: Ακριβώς, ναι. Ένας χαμός, πραγματικά. Απλά φαίνεται πως πυροτίθηκε όλο αυτό όταν πήγε κάποιος να αντιπαρατεθεί και να απαντήσει σε μια κυρία. Και από εκεί και πέρα μπήκαν οι άλλοι στη μέση. Μα σε παρακαλώ, μα τι πράγματα είναι αυτά. Μα όχι έτσι, είμαι εδώ. Και μετά όλο αυτό γενικεύτηκε.
1: Ένας αντιδήμαρχος βγήκε εκτός αυτού. Μιλούσε ο δήμαρχος Στάθης Ψηρόπουλος. Να πούμε ότι εκτός απρόπτου θα φιλοξενήσει ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα τον δήμαρχο Ηλιούπολης, τον κύριο Στάθη Ψηρόπουλο. Να δούμε τι έγινε τέλος πάντων. Τι πυροδότησε όλο αυτό. Τοπικές κοινωνίες αγαπημένες.
0: Ναι, ένας χαμός. Είναι εκεί πέρα στο Χαλικάκι, λέει, γίνεται μια ανάπλαση. Επομένως, διαφωνούν για το
1: ήταν
0: πώς.
1: Ήταν κάποιος κατά της αναπλάσεως.
0: Δεν ξέρω αν ήταν κατά. Συνήθως αυτά είναι ο τρόπος που θα γίνει η ανάπλαση που φέρνει τα πάθη.
1: Και τη φέρνει μαζί της η ανάπλαση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 20 πρώτα λεπτά. Καλώς ορίσατε στην πρωινή μας παρέα. Περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε από το σύντομο διάλειμμα Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας, και πάμε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη,
0: τον εξαίρετο φοροτεχνικό, τον κύριο Παναγιώτη Ράγκο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη. Τι κάνετε, πώς είστε,
1: της τηλεφωνικής μας γραμμής? Φοροτεχνικός της εκπομπής μας, θα έλεγε κανείς. Καλημέρα, αγαπητέ Παναγιώτη.
0: Ένας άνθρωπος που έχει την ικανότητα να μας εξηγεί όλα αυτά τα δύσπεπτα θέματα με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και ακρίβεια. Τι κάνετε, πώς είστε?
8: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του Αλφα Radio.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το έτσι δυσάρεστο θέμα που λέγεται ακατάσχετος λογαριασμός. Και το λέμε δυσάρεστο γιατί έχει να κάνει ακριβώς με την υποχρέωση ουσιαστικά να κρατάς ένα ποσό όταν έχεις χρέη. Θέλετε να μας πείτε αυτό το ποσό τώρα αλλάζει, μεγαλώνει, ποια είναι?
1: Εντάξει, όλη... θετική είναι η εξέλιξη.
0: Βέβαια είναι θετική.
1: Δυσάρεστο εξέλιξη. Θέμα, μην τρομάξει ο κόσμος.
0: Όχι, δυσάρεστο θέμα είναι γιατί...
1: Γενικότερα.
0: Βέβαια, ναι, γιατί αφορά τις περιπτώσεις όπου δεν έχεις την ελευθερία πάνω στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Πάμε να δούμε τη θετική εξέλιξη, Παναγιώτη.
8: Ναι, καταρχάς, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι θετική εξέλιξη. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 5 Ιουνίου ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600. 10 χρόνια το συζητάγαμε αυτό το πράγμα και επιτέλους έγινε πράξη. Τώρα, αν το ποσό, το πούμε δύναμα αυτό, τα 1.600 καλύπτει τις ανάγκες του κόσμου ή όχι, αυτό θα το δούμε και στην πορεία πώς θα εφαρμοστεί. Και με βάση τα χρέη που συνεχώς διωγγώνονται.
0: Ναι, αυτό επειδή είναι το θέμα, γιατί μιλάμε πάντα για ρυθμίσεις και όχι για το πώς δεν θα δημιουργούμε νέα χρέη. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Αλλά να μας εξηγήσετε λιγάκι τι σημαίνει αυτό στην πράξη για κάποιον που έχει χρέη και πώς διευκολύνεται.
8: Ακριβώς. Το μέτρο αυτό, το αυξημένο όριο αφορά πρόσωπα που έχουν, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν λήξει πρώτερνες οφειλές προς την ΑΔΕ, την εφορία δηλαδή. Χρέη προς τον ΕΦΚΑ και άλλα, οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, οφειλές προς τις τράπεζες και οφειλές που έχουν μεταβιβαστεί σε services και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Το βασικό, η βασική προϋπόθεση είναι ο λογαριασμός να έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος μέσα από την πλατφόρμα της ΑΔΕ. Το τονίζουμε αυτό το πράγμα, γιατί η προστασία αυτή αφορά μόνο έναν τραπεζικό λογαριασμό από κάθε φορολογούμενο.
1: Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ένας είναι ο λογαριασμός που επιλέγεις και πρέπει να τον δηλώσεις ως ακατάσχετο.
8: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω 4 λογαριασμούς, θα επιλέξω μόνο έναν. Και κυρίως η πρόταση είναι να βάζεις πάντα εκεί που παίρνεις η σύνταξή σου, έχεις τα χρήματα από επιδόματα κτλ.
1: Δηλαδή,
8: αυτό το λέω. Τι μισθοδοσία. Συνήθως, ως ύφιστε, αυτό είναι. Να δώσουμε ένα παραδειγματάκι λίγο για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, βεβαίως.
8: Δηλαδή, μέχρι και πριν την αλλαγή, αν σε ένα λογαριασμό κάποιος είχε ένα υπόλοιπο 1.500 ευρώ. Και το όριο μέχρι σήμερα ήταν 1.250 ευρώ, προστοδευόταν μόνο για τα 1.250 ευρώ δηλαδή.
1: Του τραβούσαν τα υπόλοιπα.
8: 250 μπορούσαν να τραβήξουν. Στο ίδιο παράδειγμα τώρα, στα 1.500 ευρώ με την αλλαγή, ακριβώς τώρα θα μπορούν, δεν θα μπορούν να του τραβήξουν κανένα ποσό μέχρι 1.500, παράδειγμα στο παράδειγμά μας. Αφού πήγε στα 1.600 δεν θα μπορούσαν να τραβήξουν καθόλου τα χρήματα αυτά, εφόσον πάλι... Ξαναλέω, είχε κάνει σωστά τη διαδικασία.
0: Ναι, αυτό, η αλλαγή, αυτό είναι καλά που το επισημαίνετε. Η αλλαγή, ναι, λέτε, παρακαλώ.
8: Όχι, να το πούμε λίγο, Δημήτρη, ότι ο νόμος αυτός θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο.
0: Ωραία.
8: Και η εφαρμογή του, από ό,τι λέγεται, θα ξεκινήσει από αρχές Ιουλίου.
1: Ωραία, από αρχές Ιουλίου. Λοιπόν, και να ξέρετε αφορά, ότι ανεβαίνει το όριο.
0: Αφορά 2.300.000 κόσμο.
1: Βέβαια, αφορά πολύ
0: πάρα
1: κόσμο.
0: Πολύ κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Φορολογούμενους.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα, είναι το ένα σημαντικό.
8: Να πούμε και για τους κοινούς λογαριασμούς.
0: Ναι.
8: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τους κοινούς λογαριασμούς. Το ακατάσχετο όριο σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε συνδικαιούχο. Απαραίτητη προϋπόθεση ότι όλοι έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο λογαριασμό ως ακατάσχετο. Όχι ο ένας από τους
1: δηλαδή,
8: δύο.
1: Δηλαδή, ένα ζευγάρι που έχει οφειλές είναι 1.600 και 1.600 για τον καθένα.
8: Ακριβώς. Πολύ σωστά,
1: 3.200.
8: Αν όμως Ένας από τους συνδικαιούχους δεν έχει προβεί στη σχετική δήλωση του ακατάσχετου, υπάρχει κίνδυνος κατάσχεσης ακόμα και για ποσά χαμηλότερα το ακατάσχετο ορίου, από τα 3.200. Δηλαδή, αν ένας από τους δύο, έχουμε ένα λογαριασμό που είναι 50-50, 1.600 και 1.600, αν δεν το έχει δηλώσει, προστατεύεται για τα 3.200 εφόσον έχει κάνει τη διαδικασία. Αν δεν την έχει κάνει, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Μπορούν να κατασχέσουν ποσά από μέσα.
1: Εν τω μεταξύ, Παναγιώτη, υπάρχει το εξής φοβερό. Σου κάνει κατάσχεση η εφορία, δεν σε ενημερώνει κιόλας ότι την έκανε. Και μας έχουν πει πολλοί φίλοι ότι ξαφνικά βλέπω να μου λείπουν λεφτά από το λογαριασμό μου. Προφανώς γνωρίζουν ότι έχουν κάποια φιλή. Αλλά δεν υπάρχει και κάτι, μια ειδοποίηση, ένα mail, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, εμείς τα τραβήξαμε. Πρέπει να μπεις μέσα μετά στο λογαριασμό σου, στο TaxisNet, για να δεις αν το έχουν βάλει στις επιστροφές. Γιατί εκεί ακριβώς, μπαίνουν τα ποσά που τραβάνε.
8: Ακριβώς.
1: Και να ζητήσεις ένα συμψηφισμό εσύ μετά.
8: Ακριβώς, να κάνεις έτοιμα στην εφορία με τη γνωστή διαδικασία που το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή και τα λοιπά, δηλαδή από την πλατφόρμα των ετοιμάτων στις ΑΔΕ. Εμείς, εγώ θέλω να πούμε μόνο κάτι τελευταίο σχετικά με τον ακατάσχετο, μάλιστα, ότι η διαδικασία περιλαμβάνει κάποιος να μπει οπωσδήποτε να συμπληρώσει τον αριθμό του IBAN, η επιβεβαίωση της υπεύθυνης δήλωσης, γιατί σου βγάζει από κάτω να επιβεβαιώσει γιατί επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και να το οριστικοποιήσεις. Οπότε προσοχή μεγάλη λοιπόν να έχει γίνει σωστά η διαδικασία.
1: Ωραία, αυτό είναι κάτι σημαντικό. Ακατάσχετα
8: ποσά, ναι, επίσης δύναμη θεωρούνται η διατροφή εκεί που το κράτος για κάποια ποσά δεν μπορεί να επέμβει να τα πάρει, όπως είναι η διατροφή, τα 4 πέμπτα των ημερομισθείων, το μισό των εφάπαξ βοηθημάτων που χορηγούνται από ασφαλιστικούς φορείς κατά την αποχώρηση από την εργασία ή το επάγγελμα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν μπορεί το κράτος να το πάρει, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα ενοικίου και τα προνοιακά επιδόματα. Αναφέρω έτσι ενδεικτικά για να ξέρει ο κόσμος ότι αυτά η ΑΔΕ δεν μπορεί να τα πάρει γιατί καλύπτονται από τον νόμο.
0: Και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Έτσι, απλά εγώ να επισημάνω εδώ πέρα το σουρεαλισμό της υπόθεσης να ένας άνθρωπος ταυτόχρονα να έχει χρέη προς την εφορία και να έχει και τέτοιου είδους επιδόματα. Έτσι, αυτό είναι μια.
8: Ναι, ναι. Όντως.
0: Ένα επίτευγμα.
1: Συμβαίνει όμως. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Ναι,
8: ναι. Καλό είναι να το συσχετίσουμε αυτό και με την επερχόμενη ρύθμιση των 72 δόσεων, τον ακατάσχετο που θα έρθει. Ναι. Που βέβαια και εκεί το μεγάλο ερώτημα είναι ότι αν καλύπτει ή όχι, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή κι αυτό, όταν έρθει η ρύθμιση ψηφιστή. Αλλά γενικά και εκεί, από ό,τι έχω δει, ο κόσμος δεν ικανοποιείται γιατί αφορά μέχρι χρέη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023,
0: ναι,
8: γιατί μετά πρέπει να, από το 1/1/24 και μετά πρέπει να κάνει άλλη ρύθμιση στην πάγια. Δηλαδή, δύο ρυθμίσεις για ένα πράγμα που για μας το είχαμε πει και εδώ στην εκπομπή. Είχαμε πει να υπάρχει μια γενναία ρύθμιση 100-120 δόσεων και να βάζει όλα τα χρέη μέσα.
1: Ναι, βάζει από εμείς κάποιο πούμε, χρονικό δηλαδή, διάστημα, έτσι και πριν.
8: Ακριβώς. Δηλαδή, να μην είναι τώρα, δηλαδή αυτή που θα έρθει θα λέει μέχρι 31 Δεκεμβρίου έως 72 δόσεις και μετά, αν έχεις χρέη άλλα από το 24, θα τα πρέπει να τα εξοφλήσεις, να τα ρυθμίσεις με την πάγια ρύθμιση. Δηλαδή, δύο ρυθμίσεις. Γιατί δεν κάνεις μία ρύθμιση.
1: Δεν εντάσσονται, ναι, σε μία. Ναι. Όπου κανονικά θα έπρεπε να είναι όλες σε ένα, όπως λέμε.
8: Αυτό.
1: Να και ο άνθρωπος να πληρώνει μία δόση. Βέβαια, αυτό ζητάνε, εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, είπες και μια μαγική λέξη, εφάπαξε εσύ κάποια στιγμή, Παναγιώτη μου. Και είναι καλό να κάνουμε κάποια στιγμή αυτό το θέμα. Ποιοι δικαιούνται εφάπαξ, αν το λαμβάνουν ακόμη. Παλιά, ας πούμε, θυμάμαι ανθρώπους που έβγαιναν στη σύνταξη και έλεγαν «Α, θα πάρω και ένα καλό εφάπαξ και θα μπορέσω να κάνω κάποια πράγματα».
8: Ναι, μπορούμε κάποια στιγμή να το κανονίσουμε, να τα πούμε. Πολλά έχουν περιοριστεί πάρα πολύ σε σχέση με παλιά. Ειδικά από τον όσοι προλάβαν πριν το 2010, πήραν
0: εντάξει, άλλες, ναι, εννοείται.
1: Είχαν πάρει καλά χρήματα κάποτε.
0: Ναι. Διαμέρισμα.
1: Τώρα εγώ με τον Κόλια, βέβαια, ένα διαμέρισμα στο παιδί, ας
0: πούμε. Εμείς δυναμού...
1: Με τον Κόλια, μα βγούμε στη σύνταξη όταν και όποτε.
0: Καλά,
1: δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό.
8: Δηλαδή, σε κάποια επαγγέλματα, όπως τη ΔΕΗ και του ΟΤΕ, αν θυμάστε τότε, έπαιρναν και ποσά τεράστια, 100.000 ευρώ.
1: Ναι, παιδί, μπορούσαν να τα επενδύσουν και αυτά στα καλά χρήματα.
8: Είναι παρελθόν, δυστυχώς.
0: Ναι, πριν φτάσουμε σε αυτά, τώρα είχαμε και ένα ζήτημα που δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι πάλι με τις κληρονομίες. Εκεί υπάρχουν αρκετές ρυθμίσεις που έχουν αλλάξει τα πλαίσια. Νομίζω ότι επειδή εντάξει, βέβαια είναι και ένα ζήτημα που έχει να κάνει και εξατομικευμένα με διάφορους.
1: Παίρνεις μια κληρονομιά, αλλά μαθαίνεις ότι είχε και χρέη αυτός που σου άφησε. Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Τι γίνεται.
8: Παιδιά, για χρόνια η ελληνική νομοθεσία προέβλεπε ότι όποιος δεν προχωρούσε σε αποποίηση κληρονομιάς εντός 4 μηνών σε κάποιον που ανακάλυπτε ότι είχε χρέη, θεωρούνταν ότι την είχε αποδειχτεί σιωπηρά. Εδώ έρχεται το κράτος τώρα για να προστατεύσει την περιουσιακή περιουσία που έχουν χιλιάδες κληρονόμοι. Βρέθηκαν ξαφνικά να επιβαρύνονται με χρέη συγγενικών τους προσώπων χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της κληρονομιάς που απέκτησαν. Δηλαδή, μέσα σε 4 μήνες ο άλλος μπορεί να το πληροφορηθεί καθυστερημένα ή να μην είχε γνώση αυτού του πράγματος. Τώρα τι γίνεται, έρχεται μια μεταβατική διάταξη που ενσωματώθηκε στο νέο πλαίσιο του κληρονομικού δικαίου που δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχασαν τις προηγούμενες προθεσμίες να ζητήσουν την υπαγωγή τους στο ευεργέτημα της απογραφής. Έτσι αποτρέποντας τον κίνδυνο να στραφούν οι πιστωτές κατά της προσωπικής τους περιουσίας. Αυτή η ρύθμιση που δίνει αυτό το μεταβατικό διάστημα αφορά περιπτώσεις κληρονομιών από πρόσωπα που είχαν αποβιώσει πριν τις 22 Μαΐου του 2026. Γιατί το λέμε το 22 Μαΐου 2026, είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου που ξεκίνησε να μετράει η αποκλειστική εξάμηνη προθεσμία, η οποία εκπνέει στις 22 Νοεμβρίου του 2026.
0: Ωραία. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή κληρονομεί κάποιος, ξέρω εγώ, ένα σπίτι το οποίο ακόμη ο ιδιοκτήτης το χρωστούσε στην τράπεζα, σωστά?
8: Σωστά.
0: Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, εγώ πρέπει να εξοφλήσω ένα ποσό ή μπορώ να συνεχίσω την τραπεζή ή πρέπει να ή χρωστούσε τέλος πάντων.
8: Εκεί τώρα, εφόσον σου δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, αφού ο θάνατος είχε πέλθει πριν τις 22 Μαΐου του 2026, σου λέει, σου δίνω 6 μήνες προθεσμία πλέον, όχι να κάνεις αποποίηση της κληρονομιάς. Αυτό επειδή είναι ένα μεταβατικό διάστημα, απλά να μπορέσεις να υπαχθείς στην απογραφή, δηλαδή να ζητήσεις, είναι ένας μηχανισμός το ευεργέτημα της απογραφής, να διαχωριστεί η κληρονομική περιουσία από την προσωπική περιουσία του κληρονομούμενου.
0: Μάλιστα.
8: Δηλαδή δεν θα μπορεί να πάρει χρήματα από την προσωπική σου περιουσία. Θα μπορεί να καλύψει μόνο το ποσό από την κληρονομιά.
1: Μάλιστα.
8: Μέχρι σήμερα θα μπορούσε να επέμβει και πέρα από, από αυτό που κληρονομείς, να πάει και στα δική σου προσωπική.
0: Είναι ευνοϊκή ρύθμιση.
1: Είναι σημαντικό αυτό και καλά κάνεις και το επιλέγεις για να το πούμε έτσι στην πρωινή παρέα, Παναγιώτη.
8: Ναι, γιατί είναι το 22 Νοεμβρίου του 2026, είναι η καταληκτική προθεσμία για να μπορέσει να υπαχθεί κάποιος σε αυτό. Δηλαδή να ζητήσει τη διαδικασία της απογραφής, που αυτή γίνεται με διορισμό αρμόδιων προσώπων για την καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων και όλων των υποχρεώσεων της κληρονομιάς, ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική οικονομική κατάσταση. Έχει άρα μια διαδικασία. Μην τα αφήσει κάποιος τελευταία στιγμή. Γι' αυτό θέλω να τα πούμε.
1: Ναι, είναι σημαντικό. Θα το επαναλάβουμε κάποια στιγμή, για όσους δεν το άκουσαν. Να τα ακούσουν όσο γίνεται περισσότεροι. Και να κλείσουμε, Παναγιώτη, με ένα θέμα που αφορά στις καλοκαιρινές άδειες. Τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει? Αγαπημένο θέμα οι καλοκαιρινές άδειες, αλλά πάντα είναι και αιτία διαμάχης. Συχνά τουλάχιστον.
8: Ξέρουμε πολύ καλά ότι πριν λίγο καιρό είχε έρθει ένα εργασιακό νομοσχέδιο που περιλάμβανε μεταξύ άλλων το 13ωρο κτλ. Μέσα σε αυτό ρυθμίζεται και το θέμα των αδειών. Η αιτήσια κανονική άδεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα, το ξέρουμε, εργασιακά δικαιώματα των μισθωτών. Έτσι. Οι πρόσφατες λοιπόν αλλαγές στην εργατική νομοθεσία δεν παταβάλουν το συναλλικό αριθμό των ημερών αδείας που δικαιώται ένας εργαζόμενος. Ενδεικτικά να πω, στην πενθήμερη εργασία ήταν 20 μέρες άδεια το πρώτο έτος ημερολογιακό, 21 μέρες κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος και πάει λέγοντας. Και έφτανε μέχρι 26 μέρες μετά τα 25 χρόνια εργασίας, το πενθήμερο αυτά έτσι. Γιατί υπάρχει και πινακάκι για το εξαήμερο. Ποια είναι η αλλαγή όμως εδώ? Μέχρι σήμερα η γενική αρχή ήταν ότι η ετήσια κανονική άδεια κατά κανόνα έπρεπε να χορηγείται συνεχόμενα και η κατάτμησή της για πολύ ειδικούς λόγους έπρεπε να σπάει το πολύ σε 2 περιόδους. Τώρα, με αυτό που γίνεται, είναι ότι το σπάσιμο των αδειών γίνεται σε περισσότερα τμήματα μέσω ημερολογιακό έτος. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά.
0: Μπορεί να γίνεται.
8: Δίνεται ευελιξία δηλαδή πλέον. Μπορεί να γίνεται.
0: Μπορεί
8: να γίνεται.
1: Μάλιστα, άρα πενθήμερα.
8: Άρα τώρα ακριβώς, δηλαδή ένας εργαζόμενος με πενθήμερο και δικαίωμα 22 ημέρες άδειας, τώρα ενώ πριν θα μπορούσε σε συγκεκριμένη περίοδο είτε να την πάρει ολόκληρη είτε το πολύ σε 2 περιόδους, τώρα μπορεί να λάβει, ας πούμε για παράδειγμα, σε 4 περιόδους. 5 μέρες το Μάιο, 5 μέρες τον Ιούλιο, 7 μέρες τον Αύγουστο και 5 μέρες το Δεκέμβριο, για τις 22 μέρες το παράδειγμα.
1: Μάλιστα, αυτή είναι η αλλαγή λοιπόν.
8: Εδώ
1: ενδιαφέρουσα
8: τώρα
1: πληροφορία.
8: Πρέπει να πούμε ότι είναι για τα συνδικάτα είχαν ενστάσεις σε αυτόν τον τρόπο, γιατί υποτίθεται λένε ότι σε 5-6 μέρες για 5 μέρες τι να ξεκουραστεί ο άλλος. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να έχει...
1: Να είναι ένα συνεχόμενο διάστημα ικανό να μπορέσεις να φορτιστείς και να ξεκουραστείς.
8: Μάλιστα. Για τις επιχειρήσεις σου λέει μπορώ να έχω ευελιξία και να ρυθμίζω το τι
0: ναι, σου. Άρα προσφέρει και αυτή τη δυνατότητα, έτσι, να το είναι καλυμμένη να το προσφέρει σπαστά αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, σωστά. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να κρατήσει και το προηγούμενο. Δίνει ωστόσο αυτή την παραπάνω δυνατότητα στις επιχειρήσεις.
8: Ναι. Και το 50% των εργαζομένων μιας επιχείρησης υποχρεωτικά πρέπει να πάρει την άδειά του από 1η Μαΐου έως τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή σε αυτό το διάστημα το 50% της επιχείρησης των εργαζομένων πρέπει να πάρουν μέσα σε αυτό το διάστημα.
1: Μάλιστα. Παναγιώτη Ράγκος, ευχαριστούμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Σε εβδομαδιαία βάση, να το καθιερώσουμε δηλαδή, γιατί έχεις πάρα πολλά και χρήσιμα τα οποία είναι ενδιαφέροντα, έτσι να τα ακούν και οι ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ράγκο, να είστε καλά.
1: Ήταν ο φοροτεχνικός Παναγιώτης Ράγκος, καλός φίλος της εκπομπής.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι και να σας θυμίσουμε εμείς ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ψυχολογία. Με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον που συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στο νέο κόσμο στην Αθήνα και με όλα τα προγράμματα να προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα, το ICPS College επενδύει σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από διαδραστική και βιωματική μάθηση, υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε όλα τα προγράμματα, ηλεκτρονικές πλατφόρμες προσωπικής ανάπτυξης, προσωπικό coach για το σχεδιασμό καριέρας, αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλικό και υποστηρικτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, δυνατότητα διαζώσης ή blended φίτησης. Ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 31 Ιουλίου του 2026. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες www.icps.college και στο 210-645-6565.
1: Και πρέπει να σας θυμίσουμε ότι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Στρασβούργο, Κολμάρ και τα ατμοσφαιρικά χωριά της Αλσατίας με εικόνες βγαλμένες από Carte Postal. Και μια μαγευτική κρουαζιέρα στον Ρήνο με κάστρα, καταπράσινες διαδρομές και ρομαντικές πόλεις να ξεδιπλώνονται μπροστά σας. Καλοκαιρινές εμπειρίες γεμάτες εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την ασφάλεια του Versus Travel. Αλφα Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα στις 3 Ιουλίου. Έχουμε περιθώριο δηλαδή ακόμα. Συγκεντρώνουμε συμμετοχές. Πώς μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα? Μπορείτε να γράψετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει μια δώρο επιταγή που θα κερδίσουν όλοι, έτσι μια μικρή συμβολική δώρο επιταγή από το winnow.gr. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας alpharadio989.gr. Και πρέπει να σας δώσουμε έτσι και κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Να πούμε ότι το συνολικό κόστος και για τα δύο άτομα είναι 2.598 ευρώ και περιλαμβάνεται στο δώρο. Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean και αποσκευή κατά άτομο. 6 διανυκτερεύσεις, 3 στο Στρασβούργο, 3 στη Χαϊδελβέργη, σε τετράστερα παρακαλώ, με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο. Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα, ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια και περιλαμβάνει και όλους τους φόρους.
0: Πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι.
1: Δώρο λοιπόν από εμάς.
0: Έτσι, φοβερό δώρο, φοβερό ταξίδι και κάνουμε ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, καλή εκπομπή μας, λέει ο Δάκης. Να είσαι καλά, Δάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τον μήνυμά σου, Δημήτρης. Καλημέρα. Πολλές φορές γίνεσαι κληρονόμος συγγενούς χωρίς να το γνωρίζεις, γιατί δεν ειδοποιείσαι παρά μόνο για πληρωμή χρέους. Έτσι.
1: Μα δεν μπορείς να ξέρεις την οικονομική κατάσταση του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά, τι μπορεί να είχε ανοιχτό, ας πούμε, πού να το ξέρεις εσύ.
0: Σωστό.
1: Αν δεν ήταν και πολύ, πολύ στενό σου συγγενής αυτό.
0: Αλλά είναι φοβερό αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι σε κάποιες φορές συμβαίνει, δεν ξέρω, εμένα δεν έχει τύχει, ξέρω, ούτε να έχω ακούσει τέτοια περίπτωση, που να λέει ότι, ξέρεις, σου έρχεται ένα χρέος και το χρέος αυτό προέρχεται από μια κληρονομιά που έχεις πάρει, αλλά δεν το έχεις πάρει είδηση.
1: Ναι, το έχεις πάρει χαμπάρι. Σωστό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, λέει κάτι σημαντικό εδώ ο φίλος μας ο Στέλιος. Καλημέρα, Στέλιος, ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Η σύζυγός μου, λέει, έπιασε δουλειά σε εταιρεία εξυπηρέτηση αεροσκαφών ως υπεύθυνη φόρτωσης των αεροσκαφών. Όλη την ώρα είναι στην πίστα σε αντίξωες συνθήκες. Καυσαέρια, θόρυβο, ζέστη, κρύο, βροχή. Όλα αυτά υπάγονται, λέει, στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Εν προκειμένου όμως η εταιρεία, για να γλιτώσει αυτά τα ένσημα, τη δήλωσε στην Αργάνη ως υπάλληλο γραφείου. Είμαι τόσο θυμωμένος, διότι όταν είχα επιχείρηση θα έπρεπε να είμαι σε όλα σωστός και τους μεγάλους δεν τους αγγίζει κανείς. Χώρια ότι τη δεκαήμερη εκπαίδευση δεν την πληρώθηκε. Το Υπουργείο Εργασίας, ο ΕΦΚΑ, το ΣΕΠΕ δεν τα βλέπει αυτά? Καλά κάνεις και μας το λες και το διαβάσαμε και στον αέρα, φίλε μου Στέλιο. Θες τώρα μια γυναίκα δουλεύει σε αυτές τις συνθήκες και δεν παίρνει βαρέα. Είναι υπάλληλος γραφείου, λέει.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό που μας περιγράφεις. Ο Πάτροκλος μας στέλνει και εκείνος το μήνυμά του. Μας αναφέρει ότι οι τιμές συνδέονται με το δολάριο μόνο όταν αυτό ανεβαίνει. Όταν πέφτει, δεν είναι πλέον συνδεδεμένες. Έτσι και τα καύσιμα, το κλασικό θέμα. Είναι. Απλά υπάρχει πάντα μια χρονική απόσταση, αλλά και μια απόκληση. Έτσι, στο πόσο. Δηλαδή, στο πόσο γρήγορα ανεβαίνει και σε πόσο πολύ και στο πόσο αργά κατεβαίνει και στο πόσο λίγο. Κάπως έτσι πάνε συνήθως τα πράγματα.
1: Τώρα εδώ ο Πάτροκλος λέει: τι να κάνουμε, εσάς έχουμε τέτοια ώρα καθημερινά και σας πειράζουμε. Γιατί είπα εγώ με το που μπαίνω στο στούντιο, ναι, αρχίζει τη γενική ογκώλια και λέει: Μίτσο, ξεκινάς να σφουγγαρίζεις. Κάνεις λίγα τα τζάμια.
0: Με βάζει ιδέες.
1: Εντάξει, πάτε, μέχρι εκεί δεν φτάνει η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Είναι σε καλό δρόμο.
0: Μια προσπάθεια την κάνουμε.
1: Απλά λοιπόν, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση γιατί με το που με βλέπει αρχίζει.
0: Είναι που θέλω να φροντίσω το χώρο για να σε υποδεχτώ και εσύ το παρεξηγείς.
1: Μάλιστα, εγώ το παρεξηγώ. Ναι, μωρέ, παιδί μου. Λοιπόν, η φίλη Τίνα.
0: Η φίλη Τίνα μας λέει: καλημέρα, κληρονομικό δικαίωμα από πρώτο ξάδελφο. Ευτυχώς τα αδέλφια με ειδοποίησαν να αποποιηθώ. Έπρεπε να τρέξω στο κατάστημα εφορίας που ανήκε στο Λαύριο. Ζήτω η τεχνολογική αναβάθμιση.
1: Αχ, έτσι και δεν το πάρεις χαμπάρι, Τίνα.
0: Ναι, αυτό γιατί είναι και η αποποίηση, όπως το λέει πάρα πολύ σωστά η Τίνα, σε κάποιες περιπτώσεις όταν υπάρχουν χρέη.
1: Να υπάρχουν και διαθήκες, ωστόσο. Γιατί πραγματικά μπορεί όντως να φύγει κάποιος, να το δικαιούσε ως εκ του νόμου, δηλαδή να μην έχει παιδιά, ρε παιδί μου, και να είσαι ο αμέσως επόμενος συγγενής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς θα ειδοποιηθείς, ας πούμε, αυτό λένε οι άνθρωποι εδώ. Δεν με ειδοποίησε και κανένας. Είχα πάρει μια κληρονομιά, αλλά ειδοποιήθηκα γιατί είχε χρέη.
0: Κοίταξε, καλό είναι προφανώς να υπάρχουν διαθήκες. Εντάξει, όταν προφανώς δεν μιλάμε για κάτι το οποίο να είναι, ξέρεις, έκτακτο, mm-hmm, με μια συνθήκη τέτοια, συνολικά αυτό βοηθάει διαθήκες και σε άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα να αποφεύγονται οι εντάσεις μέσα στις οικογένειες.
1: Ναι, έτσι είναι όπως το λες. Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε σε άλλα νέα ότι σήμερα Τετάρτη είναι η μέρα που και επισήμως θα εκλεγεί ως νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στις 5.30 το απόγευμα έχουμε τη συνεδρίαση λοιπόν της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Και με την ομιλία του διαβάζω, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει ενδιαφέροντα πολιτικά μηνύματα και να περιγράψει τις προτεραιότητες εν ώψη του 2030. Το χιλοκάρι του 2030 βλέπω.
0: Ναι, είναι μέσα σε αυτό το αφήγημα που υπήρχε και πριν από τις εκλογές, έτσι, το 2030, ναι,
1: θέλει και μια τρίτη, ας πούμε, τετραετία και ξεδιπλώνει το όραμά του για το 2030, πώς θα μας φτάσει μέχρι εκεί. Φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Κοντά είναι το, έτσι μην νομίζεις, το 2030.
1: Τι είναι κοντά, εγώ πολύ μακρινό το βλέπω, δεν ξέρω.
0: Κοντά είναι.
1: Ακούγεται απίστευτο το 2030.
0: Περνάει ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πέραν τα χρόνια, Δημήτρη, γενικότερα.
0: Αυτό.
1: Ελλάδα 3.0, ας λέει ο φίλος ο Κώστας. Το 2.0 εσύ το έκανες 3.2.0. Ναι, 3.0 ακριβώς. Να σε καλά, βρε Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το χιούμορ σου. Η Τίνα επανέρχεται στο μήνυμα που είχε στείλει νωρίτερα. Με όλη αυτή την ιστορία με την κληρονομιά και τα χρέη κλπ. Εγώ έχασα μεροκάματο, βενζίνη για να πάω μέχρι το Λαύριο κλπ. Είτε καμιά φορά.
0: Ναι, πάντως στα πολιτικά πούμε ότι σήμερα ξεκινά και η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Mm-hmm. Έτσι. Πρόκειται να συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή αναθεώρησης του συντάγματος. Θα έχει 42 μέλη και διακομματικό προεδρείο και θα καθοριστεί ουσιαστικά το χρονοδιάγραμμα, έτσι, θα γίνει μια ειδική επιτροπή η οποία μέσα σε 2 μήνες ουσιαστικά θα σκιαγραφίσει το πλαίσιο των προτινόμενων αλλαγών και βέβαια θα έχουμε και τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, των κοινωνικών προσώπων, των βουλευτών, έτσι, και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θα τεθούν. Περιβάλλον, ιδιοκτησία, σταγματικότητα και κράτος δικαίου είναι οι τομείς στους οποίους περιμένουμε να γίνουν οι όποιες αλλαγές.
1: Μάλιστα, το παρακολουθούμε και αυτό με ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ, βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα μπαράζ εμφανίσεων του κυρίου Μάκη Βορύδη.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν λίγο στα μετόπιστα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα βλέπω, θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι επί το γενικότερο, είναι συγκεκριμένα τα κανάλια τα οποία επιλέγει. Όπως και άλλοι υπουργοί βέβαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, έχει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις.
1: Έχει αναβαθμισμένο ρόλο ο κύριος Βορύδης. Και λένε και πολλοί ότι θα ξαναμπεί στο Μαξίμου.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
1: Κοίταξε, εν ώψη εκλογών.
0: Κοίταξε, είναι ένας από τους πολιτικούς που έχει μια ρητορική ικανότητα συγκεκριμένη και σε μια περίοδο που μπαίνεις σε προεκλογικό ρυθμό είναι λογικό να επιστρατεύεται. Επίσης εκφράζει και ένα πολιτικό λόγο στον οποίο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θέλει να πετύχει μεγαλύτερη συσπήρωση.
1: Ναι, και επίσης, έτσι, με ένα επερχόμενο κόμμα Σαμαρά θες να συγκρατήσεις τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι στα δεξιά, πολύ δεξιά θα έλεγα, αυτούς. Νομίζω ένα κατάλληλο πρόσωπο ο κύριος Βορύδης να μπορέσει να τους συγκρατήσει. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης σου θυμίζει, Γκόλια, ότι 18 Ιουλίου είναι το ξακουστό πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Ήθη έθιμα παραδόσεις και
0: μοναδική
1: η μοναδική γουρνοπούλα.
0: Αυτά είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη που μας κάνει αυτή την υπενθύμηση και μας βάζει πάλι τον πήχη ψηλά.
1: Κάθε χρόνο το λέμε, κάθε χρόνο δεν προλαβαίνουμε να είμαστε 18 Ιουλίου στην Αρκαδία. Κάνουν οι Αρκάδες του Αγίου Δημητρίου την αντίστοιχη γιορτή στην Αθήνα, ούτε και προλαβαίνουμε να πάμε. Τουλάχιστον να το πούμε, βέβαια.
0: Το σωστό είναι το σουλάριο. Όχι, θα το πούμε και θα το μεταφέρουμε.

0: Λοιπόν, αυτά τα επιφωνήματα βλέπω Τάσο μου πολύ σ' αρέσουν.
1: Λοιπόν, τι γράφει ο Δάκης, Δυναμού, μπορείς να διαβάσεις.
0: Σε αυτό το τραγούδι πιο ρομαντική στιγμή όταν, είναι όταν λέει show your full,
1: ναι,
0: λέει τέτοιο πράγμα, ναι, δεν το παρατήρησα.
1: Λοιπόν, το λέει, αλλά είναι γλυκό το τραγούδι και ακριβώς έχει πετύχει την αντίφαση. Θα σας πούμε γιατί το είπαμε τώρα αυτό. Όση ώρα έπαιζε το τραγούδι, σχολιάζαμε το τραγούδι το ίδιο και οι τρεις εδώ πέρα. Επομένως το μήνυμα του Δάκη ήρθε πάνω στο δευτερόλεπτο που κάναμε εμείς εδώ μέσα στο στούντιο μια κουβέντα για το ύφος του συγκεκριμένου τραγουδιού. Να δείτε πόσο μαγικό είναι αυτό το πράγμα που λέγεται ραδιόφωνο και τι διάδραση μπορεί να φέρει.
0: Λες να μας ακούνε και όταν δεν είμαστε στον αέρα.
1: Στάνταρ.
0: Πανάγια μου, τρόμαξα τώρα. Άσο, δεν πιστεύω να κάνεις τίποτα. Όπως κάνεις έργα, μην το ξέρουμε. Να ανάβει το φωτάκι, φαντάζεσαι.
1: Έχει ένα σαρδόνιο χαμόγελο, είναι η αλήθεια.
0: Όχι, μόνο εντάξει.
2: Θα είχαμε 80% ακροματικότητα.
0: Μα δεν λέγω μωρέ και τίποτα, άλλη μόνο.
1: Ναι, εντάξει. Καλημέρα στον Ηλία.
0: Ηλίας Χρυσικός, Ράδιο Ενημέρωση. Μίλες καλημέρα στον Ηλία. Ηλίας Χρυσικός, Ράδιο Ενημέρωση. Δύναμη στην Πιερία. Φροντίζει να φτάνει η φωνή μας καμπάνα. Σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, στην κυρία Κέτη, την αγάπη μας που είναι συντονισμένη καθημερινά.
1: Όλα καλά και τη δική μας αγάπη. Στέλνουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είστε όλοι καλά.
0: Σαρδώνει ο χαμόγελο του Τάσου, ναι, Ηλία μου. Όπως το λέει ο Γκόλιας, δεν φαντάζεσαι.
1: Λοιπόν.
0: Επανέρχεται ο Κώστας με το Αγελάδα 3.0.
1: Μάλιστα, θα πάνε τα φωτάκια. Σύννεφο και Αντρέας, καλημέρα. Αγάπες, διάβασα αυτό και γέλασαν. Καλημέρα, τράπεζα εκεί. Πώς μπορώ να μεταφέρω τα λεφτά μου στο εξωτερικό? Μισό λεπτό, κύριε. Ναι, λίγο γρήγορα, αν θέλετε. Δεν έχω κάρτα.
0: Ναι, γιατί τελειώνει η κάρτα, καταλαβαίνεις. Κατά τα άλλα, έχει και χρήματα για να τα βγάλει
1: στο εξωτερικό. Ναι.
0: Τόσα πολλά λεφτά, πού θα τα πάμε? Δεν ξέρω πώς θα τα επενδύσουμε, ρε παιδί μου. Πραγματικά προβληματίζομαι.
1: Εντάξει, πάντως υπάρχουν τέτοιοι τύποι σαν αυτός που λέει ο Ανδρέας. Οπότε εντάξει, είναι καλό το.
0: Καλά, υπάρχουν και επέτες. Αυτό συζητούσαμε χθες με
1: τους συναδέλφους. Ναι, εννοείται.
0: Τους βλέπεις στον δρόμο και συγκεντρώνουν χρήματα και έχουν χτίσει πολυκατοικίες. Χωρίς τα μασούρια που πάνε στο σπίτι.
1: Απίστευτο πράγμα.
0: Δεν το έχει δει. Ερακοσυλλέκτες, ας πούμε. Που πραγματικά λες, αφού έχεις τόσα χρήματα, γιατί δεν εξασφαλίζεις τον εαυτό σου, παιδί μου, ένα καθαρό μέρος να μείνεις.
1: Αρρώστια, αρρώστια.
0: Φαγητό, δηλαδή καθαριότητα, όλα αυτά. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου να μαζεύει, τι να πω.
1: Ναι, είναι νοσηρό. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι όπως το λες. Έχει κάνει όλους πολυκατοικία.
0: Μια ποιότητα ζωής, δηλαδή, τι να το κάνω εγώ να αφήσω περιουσία.
1: Δεν το ακούει αυτό ως φιλοσοφία σκέψη. Δεν είναι έξω από το μυαλό του.
0: Μας αρέσει να ζούμε. Προσπαθούμε να ζούμε καλά. Αυτό.
1: Και πρέπει να σας πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Παύλα Fiber.
0: Και να πούμε στον Πάτροκλο, θα σας δώσω το πλοίο, λέει, και μας θέλει μια κούπα καφέ. Και εμείς θα σας δούμε στο πλοίο, βεβαίως, Πάτροκλο, γιατί ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους εσάς που μας καθίσατε τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Ο Τάσος Δασκαλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλακού, η Λένα μας είναι στο στούντιο. Καλημέρα, Λένα.
1: Καλημέρα,
0: μας.
1: Λένα.
3: Καλημέρα σας.
0: Λένα μας γράφει εδώ και ο Ανδρέας. Λένα μας. Είδες. Γράφει. Λένα μας.
3: Η αντίστροφη μέτρηση.
0: Το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Θα το μάθεις, Ανδρέα. Δεν είναι δύσκολο.
1: Αμέσως μετά το οποίο έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέκα. Να είστε όλοι καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τα ΚΤΕΛ λόγω και τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερειακή Εγάλεω προς τα Δηληστηρίας Προπύργου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, 20 λεπτές καθυστερήσεις.

0: 37χρονος επαγγελματίας οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Αναλογικά πλήγματα εναντίον του Ιράν ανακοίνωσαν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ως αντίπεινα για την κατάρριψη του Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι πριν από ένα 24ωρο. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα εναντίον του Ιράν, ενώ το Ιράν προειδοποίησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή πως δεν θα αφήσει καμία επίθεση ούτε απειλή αναπάντητη. Σε συνθήκες πόλωσης ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή, με την ολομέλεια του σώματος να καλείται να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί για την υποβολή της έκθεσης από την υποσύσταση Επιτροπή Αναθεώρησης. Κατά τη συζήτηση, που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση θα επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι που όμως φαίνεται απίθανο, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση έχει ήδη εγκαλέσει την κυβέρνηση πως χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να υπογραμμίσουν κατά τις ομιλίες τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με πιο σημαντικές αλλαγές στη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Ηράκλειο Κρήτης από τις αφίξεις μεταναστών. Στο διαθέσιμο χώρο φιλοξενούνται περίπου 240 μετανάστες, ενώ αναμένονται ακόμη 192 που διασώθηκαν χθες το πρωί σε δύο χωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Μόνο με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Οι 6 φέρονται να προέβαιναν σε χρηματισμούς δωροληψίας και δωροδοκίες, με ορισμένους εξ αυτών να κατηγορούν ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμη και με την αγορά έργων τέχνης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση. Στο διεθνή χώρο και πάλι σκηνές χάους στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι, η οποία προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός άντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι, ντυμένοι στα μαύρα, πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και οχήματα ανάμεσά τους ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης. Βίντεο της επίθεσης με σκληρές εικόνες έκανε το γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε τον δράστη χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Συνεχίζεται στο Όσλο της Νορβηγίας, το Diamond League, με τον Εμμανουήλ Καραλή να αγωνίζεται μετά τις 8.30 στο επικοντό και την Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό γυναικών μετά τις 10.25 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μειώνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας, παιδιά, κατηφορίζουμε για το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, και ο Ιούνιος σιγά σιγά την κάνει. Είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο, αλλά κάνουμε υπομονή. Θα φύγει για να έρθει ο Ιούλιος και μετά αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Πού θα κάνετε παραμονή Μουντιάλ? Για πείτε μου. Παραμονή Μουντιάλ, παιδιά, έρχεται, μετά τελειώνουν όλα τα πάντα. Θα δούμε αγώνα μπάσκετ, βέβαια. Θα δούμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Είναι το τέταρτο παιχνίδι. Είμαστε στο 2-1. Περιμένουμε το τέταρτο, να δούμε αν θα χρειαστεί πέμπτο. Σήμερα είναι και 9 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου. Έτσι. Παύλος Γιαννακόπουλος σημαίνει πάρα πολλά για αυτή την ομάδα. Μαζί με τον αδερφό του Θανάση δημιούργησαν μια αυτοκρατορία. 40 τίτλους, μην ξεχνάμε. Η ιστορία του Παναθηναϊκού, φυσικά. Όπου έβαλαν ουσιαστικά και αυτοί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτή την ιστορία. 7 ευρωπαϊκά. Για να ξέρουμε τι συζητάμε εδώ στα μάτια. Έτσι, γιατί τους βλέπω έτσι έχουν σηκώσει κεφαλάκι κάποιοι. Ας αφήσουν τον μπάσκετ, ας αφήσουν ένα άθλημα το οποίο πέτυχε, ρε παιδί μου, από το πρώτο ευρωμπάσκετ που πήραμε και μετά βάλαμε μπασκέτες, υπήρχαν οι παράγοντες. Δεν κάναμε το ίδιο με το ποδόσφαιρο, όπου πήραμε το Euro του 2004, αλλά δυστυχώς δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι. Το μπασκετάκι όμως αναπτύχθηκε πάρα πολύ. Μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη. Θυμάμαι, ας πούμε, το μπάσκετ του 2006 που πήγα τώρα, που είχαμε κερδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με LeBron Jones μέσα, μιλάμε όχι την επόμενη που αφού είδαν ότι υπήρχε πρόβλημα αρχίζαν και στέλνανε κολεγιόπαιδα. Δυνατές ομάδες βέβαια και αυτές. Αλλά τότε είχαν στείλει όλο ό,τι καλύτερο υπήρχε στο NBA. Και παιδιά, στον ημιτελικό τους πήραμε. Χάσαμε βέβαια από μια τρομερή και φοβερή Ισπανία με πολύ μεγάλη διαφορά. Όπου μετά από. Ήταν στις φρεσκαδούρες της τότε η Ισπανία, μεγάλη δύναμη, με NBA μέσα. Όπου μετά βέβαια σάρωσε για πολλά χρόνια τα πάντα όλα. Αλλά θυμάμαι τότε αυτή την ομάδα με τον Διαμαντίδη και όλη αυτή την παρέα των πιτσιρικάδων, όπου πραγματικά κάνανε φοβερά πράγματα και πήγαν στον τελικό, δεύτερη παγκόσμια χώρα στο μπάσκετ η χώρα μας. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τον μπάσκετ, ρε παιδιά, και να παίξει, και βλέπουμε έρχονται προσωπικότητες, έρχονται μεγάλοι παίκτες από το NBA για να παρακολουθήσουν αυτή τη σειρά των παιχνιδιών, και οι παράγοντες δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, όπως και οι διαιτητές, έτσι. Αφήστε τον μπασκετάκι. Τρεις είστε, τρομάρα σας εκεί μέσα, δεν βλέπετε ποια είναι τα φάουλ και ποια δεν είναι τα φάουλ, έλεος πια. Αφήστε, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει την ανάγκη των διαιτητών να σπρωχτεί κατά αυτόν τον τρόπο τον απαράδεκτο. Και οι διοικήσεις σας κάνουν λίγο κράτη με τις ανακοινώσεις και αυτά και τα λοιπά, στοχοποίηση δημοσιογράφων, εκείνο το άλλο, έλεος πια, έλεος. Λοιπόν, τώρα έχουμε βρει και τι προκάλεσε τη δυσοσμία. Λέμε τώρα το βρήκαμε, πριν τρεις εβδομάδες, είναι πολύ μεγάλα τα ανακλαστικά. Να μας πούν τώρα και γιατί δεν στείλανε το 112 και αν ήταν κάτι άλλο πιο βλαβερό τι θα είχαμε πάθει. Αφήστε τώρα, τι να συζητάμε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ο Τσίπρας πήρε τηλέφωνο το Φάμελο, γιατί περιμένουν εκεί οι υπόλοιποι να πάρει το Φάμελο. Μάλλον του κάνει ένα απάντητες, αλλά δεν το απαντάει. Τι ζούμε! Και έχουμε και τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος είναι μια ιστορία κι αυτός. Η υπόθεση ξεκινάει το 1999 από έναν φόνο εκεί πέρα. Ξεχάστηκε, ήρθε εδώ. Τέλος πάντων, άντε να μην πω τώρα, 27 χρόνια μετά έρχονται, τον βρίσκουν και δεν ξέρω, μπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν στην αγαπημένη μας χώρα, όπου σήμερα θα έχει γενικά αίθριο καιρό, θα έχει κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις. Λένε ότι χαλάει λίγο καιρό, θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, κυρίως στην υπηρετική χώρα, δυτικά, στη Μακεδονία, τέλος πάντων στα ορεινά. Μας παίρνει και εμάς η μπόρα. Κάτι ρίχνει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή έτσι, κάτι συννεφιές το απόγευμα και όλα αυτά. Θα δούμε, λένε, θα πάει έτσι μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μην μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο, ας το μαζέψει λίγο αυτό το χαμηλό. Σήμερα θα έχουμε 20 με 32-33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία είναι ψηλά. Δεν πέφτει, καλοκαίρι είναι έτσι κι αλλιώς. Λέμε χρόνια πολλά στην Αντωνίνα. Αντωνίνα. Στον Κανίδη, στον Πάνσεμνο. Πάνσεμνος, τι φοβερό. Δεν είσαι μόνο σεμνός, είσαι πάνσεμνος. Σταμάτης Καρλούτσος, η επιτομή του πάνσεμνου τώρα λέμε. Αλλά γιορτάζει και η πάνσεμνη. Γεια σας πάνσεμνοι ακροατές μου. Τι νομίζετε, εδώ πέρα τα έχουμε όλα. Κυρίες και κύριοι, αν νομίζετε τώρα βέβαια ότι η Μέση Ανατολή έχει πιάσει τα βάνη στην ένταση, φαίνεται πως βρέθηκε νέος όροφος. Και εκεί που ο Τραμπ καμιά
50 φορές έχει πει τελειώνει ο πόλεμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πλέον σε νέα τροχιά ευθεία σύγκρουση μετά την κατάρριψη Αμερικανού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζου. Έχουμε χαμός. Ήρθε η απάντηση από τον Τραμπ. Αμερικανικά μαχητικά χτύπησαν συστήματα αεράμινας, λαντάρ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν, κοντά στο πιο κρίσιμο πέρασμα πετρελαίου στον πλανήτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει λίγα λεπτά νωρίτερα ότι η ανταπόδοση θα είναι πολύ ισχυρή και δεν το είπε έτσι για να γεμίσει τηλεοπτικό χρόνο τελικά, ούτε έτσι για να βγάλει κανένα ποστάρισμα. Η Τεχεράνη απάντησε ότι καμία επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη και το έκανε. Μάλιστα, επιτέθηκαν με drones στον 5ο Αμερικανικό στόλο στον Μπαχρέιν, χτύπησαν αμερικανικές βάσεις. Και το ανησυχητικό είναι ότι οι σιρήνες ήχησαν τόσο στον Μπαχρέιν όσο και στο Κουβέιτ. Και τώρα ξανά τα πετρέλαια πάνω, τούμπα τα λογάκια, αγωνία, κρίση εκεί που λέγαμε ότι τελειώνει ο πόλεμος. Και τι τελειώνει ο πόλεμος? Έχουμε πολεμικά μέτωπα παντού. Έχουμε και στη Ρωσία. Στη Ρωσία, παιδιά, η διάρκεια του πολέμου ξεπέρασε πια και τη χρονική διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για 4 χρόνια και κάτι παραπάνω. Απίστευτο, επειδή και ο πόλεμος τότε θα τέλειωνε σε 3 μέρες και αυτός ο πόλεμος θα τέλειωνε με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Θυμάστε τι λέγανε, τελειώνουμε. Κάπως έτσι τα στενά του Ορμούζ, από που περνά σχεδόν το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου, φυσικού αερίου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γίνονται ξανά το πιο επικίνδυνο σημείο του πλανήτη. Έχουμε γίνει κουραστικοί, να σας το λέμε. Οι αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα, οι στρατοί βρίσκονται σε επιφυλακή και ο υπόλοιπος κόσμος ελπίζει ότι οι επόμενες ώρες θα φέρουν αποκλιμάκωση και όχι ένα ακόμη κεφάλαιο σε έναν πόλεμο που κανείς δεν ξέρει, παιδιά, που και πότε μπορεί να σταματήσει. Και από τον Περσικό κόλπο όμως περνάμε στο Μπέλφαστ, όπου μια άγρια επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό μετανάστη εναντίον άνδρα προκάλεσε κύμα οργής, εκτεταμένα επεισόδια. Χθες, παιδιά, έγινε χαμός. Οι ακροδεξοί καιροφυλακτούν με την πρώτη ευκαιρία. Έχει ξανασυμβεί άλλες 2 φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάψανε σπίτια μεταναστών, αυτοκίνητα, λεωφορεία. Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Δεν είναι καλά τα μηνύματα. Τι να σας πω. Και για να επιστρέψουμε πάλι λίγο στην Αμερική και να δείτε πώς γίνεται το παιχνίδι. Γιατί μην νομίζετε ότι χάνουν όλοι, έτσι. Το αμερικάνικο όνειρο του Τραμπ, έτσι, είναι να βγάλει λεφτά. Και τώρα έχει αλλάξει μορφή και έγινε κρύπτο. Η οικογένεια Τραμπ, παιδιά, έβγαλε $500 μιλιόν. Οι επενδυτές έχασαν 93% των χρημάτων τους και η εταιρεία κινδυνεύει να βγει εκτός χρηματιστηρίου. Κοινώς κάποιοι αγόρασαν Lamborghini και κάποιοι έμειναν με το password του wallet στο χέρι, για να μην το πω χειρότερα. Τώρα στις πολυοδομίες, παιδιά, και αυτό είναι μια παθογένεια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φταίει η κυβέρνηση, άρα γιατί να φταίει? Όχι, παιδιά, δεν είναι γαλάζιες ακρίδες όπως λέτε. Είναι παθογένειες που υπάρχουν. Εκεί που φαίνεται ότι οι άδειες δεν έβγαιναν με μηχανικούς και σφραγίδες, αλλά με κουτιά γλυκών και κωδικές ονομασίες. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μετατρέψουμε το μπακλαβαδάκι από παραδοσιακό γλυκό σε πιθανό μέσο μεταφοράς πληροφοριών και όπως φαίνεται όχι μόνο πληροφοριών. Παιδιά, ένα τεράστιο σκάνδαλο στις πολυοδομίες. Στην δικογραφία αναφέρεται και όνομα ενός πρώην Γενικού Γραμματέα Μετανάστευσης. Παραιτήθηκε και ο ΓΓΓ εκεί του Υπουργείου. Έφυγαν νύχτα διάφοροι λόγω σύλληψη συγγενούς. Ακόμα ένας Γενικός Γραμματέας με υπεραρμοδιότητες. Και υπάρχουν διάφορες συνδέσεις, λέει, με διάφορα, με το ΤΕΕ, με εκείνο, με το άλλο. Όχι, παιδιά, δεν είναι γαλάζιες ακρίδες. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν υπάρχουν γαλάζιες ακρίδες. Είναι παθογένειες. Και εντάξει, τώρα όλα τα υπόλοιπα μια χαρά. Εδώ πέρα είμαστε, νομίζω, παρφέ σοκολάτα. Γιατί στη Βουλή η συζήτηση για το μεταναστευτικό κατέληξε να περιστρέφεται γύρω από τη φράση του Βορύδη: θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή όχι? Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή όχι? Στην Ελλάδα έχουμε μια μοναδική ικανότητα να συζητάμε 3 ώρες για μία ατάκα και 3 λεπτά για το σοβαρό πρόβλημα. Και πώς πραγματικά μπορούμε να το λύσουμε ή τέλος πάντων να το προσεγγίσουμε. Και επειδή η πολιτική κουράζει, είχαμε και τα αυτοδιοικητικά. Είδατε στην Λιούπολη τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μετατράπηκε σε αγώνα ελεύθερας πάλης. Φωνές, ξύλο, αντεγκλήσεις, διακοπή, μετάδοση, χειροδικίες. Λίγο, παραλίγο να γίνουν χειροδικίες. Μιλάμε για reality κανονικό. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Όσο και αν σας φαίνονται όλα αυτά παράλογα, εδώ είμαστε στη χώρα που μπορούν να συμβούν τα πάντα. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος και πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Απέναντί μου στους ήχους, στη ρύθμισή τους, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η Αγγελική Λάζου. Στις μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη. Στην επιμέλεια της ροής, η Ντίνα Μόσχου. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Το email μας, ο near@alpharadio989.gr. Και έχουμε τόσα πολλά γεγονότα τα οποία πραγματικά δυσκολευόμαστε να τα μεταβολήσουμε, γιατί υπάρχουν τεράστια προβλήματα εκεί έξω, τα οποία είναι της καθημερινότητας. Και πραγματικά εδώ το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις και την αβεβαιότητα στην οικονομία, βλέπουμε ότι οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας κινούνται ανωδικά. Οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν 5,7 το πρώτο τρίμηνο του 26. Το 25 η ετήσια αύξηση ήταν 8,1, το 24 9,1. Η τελευταία δεκαετία οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί συνολικά 86%. Τα νεόδμητα διαμερίσματα έχουν αυξηθεί κατά 6%, ενώ τα παλαιότερα 5,5%. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 28,9% των Ελλήνων δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στεγαστικές δαπάνες, ποσοστό υπερτριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Καταλαβαίνετε ότι η αγορά κινήτων μπορεί να δείχνει ισχυρή, όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά, αλλά τα εισοδήματα δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι για χιλιάδες νέους, οικογένειες και εργαζόμενους, η αγορά ή ακόμα και οι ενοικίες κατοικίας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Η άνοδος των αξιών αποτελεί θετική εξέλιξη για τους ιδιοκτήτες, τους επενδυτές ενδεχομένως και τα δημόσια έσοδα. Αλλά ταυτόχρονα διευρύνει το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο συνδυάζεται και με το δημογραφικό. Γιατί άμα δεν έχεις φωλίτσα, γιατί να κάνεις οικογένεια? Και όταν δυσκολεύεσαι να τα βγάλεις πέρα. Και αν βάλετε και την ιστορία με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Και ο Θοδωρικάκος, παιδιά, ο Θοδωρικάκος παίρνει την μπάλα για να πάμε σε Μουντιάλ. Πασάρει προς το κέντρο, μετά προσπαθεί να βάλει γκολ κατά της ακρίβειας, αλλά πάλι offside βγήκε ο Θοδωρικάκος. Γιατί θυμάστε τότε με τα 2.000-3.000 κωδικούς που μας έλεγε ότι θα πέσουν οι τιμές. Τώρα ψάχνει νέα συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τους σούπερ μαρκετάδες. Πόσες συμφωνίες θα κάνει, κύριε Θοδωρικάκο? Δηλαδή πια είναι μεγάλη πρόκληση. Και δεν είναι πλέον μόνο η ανάπτυξη αγοράς, αλλά η εξασφάλιση προσιτής κατοικίας από τη μία και προσιτών τιμών για την επιβίωση των ανθρώπων, για όσους βρίσκονται εκτός αυτής της κατάστασης. Αλλά δεν βλέπω να κινείται τίποτα, παιδιά, παρά τις υποσχέσεις και διάφορα επικοινωνιακά. Τώρα θα βγει και θα μας πει μια νέα συμφωνία με τους προμηθευτές, τη βιομηχανία τροφίμων κτλ. Η τιμή όμως εκεί στο ράφι έχει φτάσει που έχει ταβανιάσει. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: People have every power. People have
3: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
5: Δευτέρα 4 Μαΐου.
6: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με δίωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
7: Live, stay with me.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-989-989 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στη Μαρία, στο Δημήτρη, στον Ανδρέα, στον Σταμάτη που μου στέλνετε μηνύματα στα social media, τα προσωπικά. Έχω και από εκεί μηνύματα. Την καλημέρα μου λοιπόν και στον Παναγιώτη, ο οποίος μου λέει καλημέρα, εκτελεί ακόμα βολές στο ΣΕΦ η ομάδα. Όχι, μα της εγκληματικής οργάνωσης, δεν το ξέρω αυτό. Όταν τελειώσει θα ξεκινήσει ο αγώνας στο ΆΚΑ. Παναγιώτης 1908, γεια σου Παναγιώτη. Ο Κώστας μου στέλνει, δεν με νοιάζει τίποτα, Airbnb να τρέχει. Μύκονος λέει, ο Κώστας Ταμπάκης. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα σας, πόσα κουτιά εκλεράκια να δώσω στον γιατρό, πόσα στον πολεοδόμο και πόσα στο Δήμο, έλα ντε. Μπακλαβαδάκια καλύτερα Δημήτρη, δώσε μπακλαβαδάκια, δώσε μπακλαβαδάκια. Μου στέλνει ο Εμμανουέλ ένα βίντεο εδώ πέρα, το οποίο δεν μπορώ να ανοίξω αυτή τη στιγμή. Ο Χρήστος μου λέει, αυτός τώρα είναι υφυπουργός σοβαρά τώρα, μου στέλνει ο Χρήστος τώρα τον κύριο Μάρκο Μπλότε, οι επιλογές είναι τον κύριο Μητσοτάκη. Όλοι θα κριθούν από το αποτέλεσμα και από την πράξη. Λοιπόν, ο Αριστίδης μου λέει καλημέρα. Σκέψου τώρα που θα βάλει τους νέους ένφια που θα φτάσουν τα νίκια και θα κάνει εκλογές πριν μπουν οι φόροι. Είδες τι έξυπνο πρωθυπουργό έχουμε. Τι περιμένεις όταν πουλούνται τα σπίτια στους ξένους και γίνονται Airbnb? Ο τουρισμός από μόνος του δεν είναι ανάπτυξη. Αυτός κάποτε θα μας καταστρέψει. Λοιπόν, πρέπει να το παραδεχτούμε όμως. Στο πολιτικό σκάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει να κάνει τους πάντες να κοιτάζουν το ρολόι και να μην ξέρουν τι ώρα είναι. Εκλογές στο φθινόπωρο. Ξαναβγαίνουν τα σενάρια, παιδιά, για τις εκλογές στο φθινόπωρο, οι οποίες είχαν διαψευθεί τις προηγούμενες ημέρες. Εκλογές την άνοιξη, εκλογές χθες, εκλογές μεθαύριο. Εκλογές, εκλογολογία. Παιδιά, να έχουμε να συζητάμε για να πίνουμε το πικρό ποτήρι της ακρίβειας και να το ξεχνάμε, για να συζητάμε, παιδιά, για την ακρίβεια. Καταλάβατε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο μπερδεμένοι είναι οι πολιτικοί αντίπαλοι παρά οι μετρολόγοι για τον καιρό, που και αυτοί τα βγάζουν τέλος πάντων δύσκολα τα μοντέλα. Τα μοντέλα δεν κυκλοφορούν όπως τα μοντέλα στις πασαρέλες. Τα μοντέλα τα μετρολογικά είναι δύσκολα. Γιατί για ένα μήνα ακούγαμε για κάλπες τα πρωτοβρόχια. Μετά ήρθε η θεσμικότητα. Μετά ξαναήρθαν οι πρόορες κάλπες και οι πρόορες εκλογές. Μετά ήρθε ο μίνι ανασχηματισμός. Και τώρα οι αναλυτές προσπαθούν να βγάλουν συμπέρασμα από το αν μετακινήθηκε μια καρέκλα δεξιά ή αριστερά. Σου λέει τώρα, επειδή μπήκε ο Κυρανάκης, στρίβει προς τα δεξιά ο Μητσοτάκης, δεξιά-αριστερά στο Υπουργικό Συμβούλιο, πού είναι οι καρέκλες. Τέλος πάντων, κάπου εκεί εμφανίζεται και η μεγάλη πολιτική εξίσωση. Αν τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν δεν έχουμε φωτιές, αν πάει καλά ο τουρισμός, αν γεμίσει ο κουμπαράς, αν δεν πέσει κανένας μετεωρολόγος, αν δεν ξαναβγεί καμιά μπόχα, καμιά βρώμα και αν ευθυγραμμιστούν και οι πλανήτες, ίσως πάμε σε εκλογές στο φθινόπωρο. Αλλιώς άνοιξη, παιδιά, ωραία ανάλυση, έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα τις δείτε αυτές τις αναλύσεις που παίζουν, πότε θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης και τι σήμαινε αυτό που δεν έβγαλε το Μαρινάκι από εκπρόσωπο και ότι τέλος πάντων θα πάει πιο μακριά. Άλλοι λένε όχι, θα πάει πιο κοντά. Και την ίδια ώρα η υπόθεση της πολεοδομίας, της πολεοδομικής συμμορίας, θυμίζει εκείνες τις ελληνικές σειρές που όλοι ήξεραν κάτι, όλοι είχαν ακούσει κάτι, όλοι είχαν καταλάβει κάτι, αλλά κανείς δεν τηλεφώνησε ποτέ στον αστυνόμο. Και όταν σκάει η υπόθεση, αρχίζουν οι παρετήσεις, οι αποστάσεις και οι εξηγήσεις. Θυμάστε ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ, πολεοδομίες, ξέρετε, είναι το ίδιο μοτίβο περίπου. Είναι γνωστά άτομα που ξέρουν, έχουν θέσεις ευθύνης κτλ. Μετά συζητάμε για τις παθογένειες. Και λες τώρα, τι έγινε, ρε παιδί μου, με όλο αυτό το πράγμα. Δεν θα βγάλεις άκρη, γιατί τα πράγματα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα. Και μέσα σε όλα αυτά, έκλεισε και τον ντοκιμαντέρ για το 2015. Μας θύμισε ότι στην πολιτική υπάρχει πάντα χώρος για νοσταλγία. Άλλοι είδαν μια εποχή αγώνα, άλλοι είδαν μια χώρα που τρέχει με ταχύτητα προς τον τοίχο, άλλοι είδαν το μεγαλείο, τέλος πάντων, του Αλέξη Τσίπρα και το πώς διαπραγματεύτηκε και πώς έκανε την κολοτούμπα, πήγε να ρίξει τη χώρα στα βράχια αλλά το γύρισε. Άλλοι είδαν όλο το σύστημα το ευρωπαϊκό, το οποίο ουσιαστικά στρίμωξε μια χώρα για να την παραδειγματίσει και να την δείξει στους υπόλοιπους ότι ήταν άδικο και ότι τέλος πάντων και τα μνημόνια δεν ήταν πετυχημένα. Όπως και να το δει κανείς, ένα συμπέρασμα βγαίνει. Στην Ελλάδα το παρελθόν δεν περνάει ποτέ. Απλώς αλλάζει κανάλι και ξαναπαίζει σε επανάληψη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, οι επόμενες εκλογές θα είναι επανάληψη του 2015, τουλάχιστον σε ρητορική, έτσι. Θα πέσουν τα ίδια επιχειρήματα, θα έχουμε τους ίδιους πρωταγωνιστές, ο Αλέξης Τσίπρας που έχει αλλάξει αλλά δεν έχει αλλάξει, το λένε Αλέξη, όπως ήταν Αλέξης πριν και πίσω από τις λέξεις, τι κρύβει, τι δεν κρύβει. Απλώς αλλάζει λίγο το layout, την εικόνα, τη βιτρίνα, Μητσοτάκης που θα λέει να το σκιάχτρο θα φοβηθείτε και έτσι θα πάμε και θα προχωρήσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη Μαρία Καριστιανού που θα έχουμε μια συνέντευξη μαζί της.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Γεια σου Δάκη, εσύ είσαι Παναγιωτόπουλος και ψερό ψωμί. Μαζί θα πορευτούμε, Δάκη μου. Ο Νίκος μου λέει τραγικός. Γιατί μωρέ και εσύ τώρα, εντάξει, μη λέμε για τους συναδέλφους, εντάξει, για τα αθλητικά, που σταματάς και που αρχίζεις, όλοι καλοί είμαστε. Λοιπόν, Bill the Kid, καλημέρα Νικόλα. Τελικά η Επιτροπή ήταν πολύ γουρλίδικη και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να καλημερίσω την κυρία Μαρία Καριστιανού, πρόεδρο του κόμματος, του νέου κόμματος, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Κυρία Καριστιανού, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κυρία Καριστιανού, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με τις δημοσκοπήσεις. Πώς βλέπετε, πώς διαβάζετε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, ένα νέο κόμμα που ιδρύσατε και έχει μια πολύ ικανοποιητική αποδοχή από τον κόσμο, όπως λένε και οι δημοσκόποι. Πιστεύετε ότι αυτή η στήριξη βασίζεται σε μια πολιτική συμφωνία με τις θέσεις σας ή αποτελεί κυρίως ψήφο οργής και διαμαρτυρίας απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα?
3: Είναι μια ψυχολογική, θα μου επιτρέψετε. Για μένα είναι πάρα πολύ απλό και ξεκάθαρο. Μία είναι τι θέλουμε. Θέλουμε να συνεχίσει ο έρωτος.
0: Κυρία Καριστιανού, μόνο αν μπορούμε να σταθεροποιηθούμε λίγο, γιατί έχει κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο. Για να το...
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ωραία.
3: Ωραία.
0: Σας
3: ακούω. Επομένως, το δίλημα είναι το εξής. Ή θα επιτρέψω. Θα παραμείνω μάλλον στο παλιό, το γνωστό, το έπειρο, το οποίο ξέρει πώς να κάνει τη μία διαπλοκή μετά την άλλη, τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο και να ξεφεύγει, έτσι και να μην έχω ποτέ κάθαρση στην χώρα, ή θα επιλέξω την κάθαρση. Θα επιλέξω μία διαφορετική χώρα με παρουσία κυρίως απλών ανθρώπων, μη έμπειρων πολιτικών, μη πολιτικών γενικώς, οι οποίοι όμως θα εργαστούν για το καλό της κοινωνίας. Αυτό είναι το δίλημα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Και για μένα, να σας πω, οι δημοσκοπήσεις δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που νιώθω εγώ όταν βγαίνω στον κόσμο και αυτό που ακούω, που αφουγκράζομαι, αυτό που συναντώ.
0: Άρα δεν αποτυπώνουν τη δυναμική που εσείς βλέπετε με τον κόσμο και την επαφή σας με τον κόσμο, έτσι?
3: Καμία σχέση, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, ειλικρινά. Είναι η πρώτη μου εμπειρία αυτή, βέβαια. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση, ναι.
0: Πιστεύετε ότι είναι φτιαγμένες ή δεν αποτυπώνουν, υπάρχει κάποια αιχμή προς τους δημοσκόπους, ότι παίζουν κάποιο παιχνίδι πολιτικό?
3: Κοιτάξτε, μπορεί να μην, δεν ξέρω πώς γίνεται η συλλογή του δείγματος και πόσο αριθμό αντιπροσωπεύουν και αν είναι από όλες τις κοινωνικές ομάδες και αν είναι και από ανθρώπους. Κοιτάξτε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Αδιαφορεί πλήρως για την πολιτική ζωή της χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι, με το άκουσμα της δημοσκόπησης, μπορεί να κλείνει το τηλέφωνο, έτσι, να μην συμμετέχουν καθόλου. Επομένως, πραγματικά μας δείχνει το πώς νιώθει ο πολίτης αυτή τη στιγμή η κάθε δημοσκόπηση. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν νομίζω ότι γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Κάτι
0: τέτοιο. Είπατε ότι απλοί άνθρωποι θα έρθουν να αντικαταστήσουν το παλιό. Εδώ υπάρχει όμως και το δίλημα που βάζει το παλιό, έτσι όπως το λέτε. Ότι μα θα εμπιστευτούμε τη χώρα στα χέρια άπειρων ανθρώπων που δεν έχουν εμπειρία, που ενδεχομένως να μην ξέρουν να πάρουν τις κρίσιμες αποφάσεις. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός σε μια ομιλία του, 3 η ώρα τη νύχτα, αν χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει. Έβαλε ένα τέτοιο δίλημα.
3: Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Εξαρτάται τι εννοούμε εμπειρία. Εσάς σας ικανοποιεί το πώς είμαστε οικονομικά? Γιατί στη θέση των οικονομικών είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει κάποια πτυχία, αλλά δεν έχει ούτε μία μέρα εργασία. Όταν λοιπόν δεν έχεις βγάλει ένσημα, δεν έχεις ιδρώσει, δεν έχεις αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, πώς μπορείς να πάρεις τις σωστές αποφάσεις? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Πάντως ο κ. Περακάκης ήταν καθηγητής. Έχει δουλέψει ο κ. Περακάκης. Αν λέτε για τον κ. Περακάκη.
3: Εγώ έλεγα για τον κ. Χατζηδάκη.
0: Αντιπρόεδρο. Εντάξει. Mm-hmm. Ο προηγούμενος.
3: Και ο προηγούμενος, οι οποίοι μπήκαν σε αυτά τα νευραλγικά, σε αυτές τις νευραλγικές θέσεις και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Από πού προέκυψε λοιπόν η εμπειρία της εργασίας? Από πότε το να είσαι έμπειρος σαν εργασία είναι δεύτερο ή τρίτο ή δεν το υπολογίζουμε καθόλου? Επομένως, για μας η βάση είναι η εμπειρία, σημαίνει δύο πράγματα. Εμπειρία στην εργασία, άρα ξέρω τα προβλήματα και πώς θα τα λύσω. Και δεύτερο, φυσικά εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο. Βλέπετε, εμείς εμείς θέλουμε ένα Υπουργείο Οικονομικό το οποίο θα απαρτίζεται μόνο από οικονομολόγους, από τραπεζικούς ή από σχετικούς. Δεν θα βάλουμε έναν που έχει πάρει ένα πτυχίο δημοσιογραφίας, ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο.
0: Εδώ τώρα, επειδή λέτε συγκεκριμένα πράγματα για την οικονομία, για παράδειγμα, να σας πάω στο συγκεκριμένο λοιπόν. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση για την ακρίβεια, για παράδειγμα? Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το τονίζετε συνέχεια για τους μισθούς. Λοιπόν, αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου 1-2 πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
3: Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο πράγμα καλύψω να διορθώσω μια κατάσταση είναι η βούληση.
0: Είναι?
3: Είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξεις κάποια πράγματα.
0: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν κιόλας, να το δούμε και έτσι.
3: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση. Αν εγώ, για παράδειγμα, επιλέξω τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην τα στείλω σε συγκεκριμένους φραπέδες και χασάπιδες και τα δώσω στον πρωτογενή τομέα πραγματικά για να δουλέψει, δεν είναι θέμα βούλησης. Το χρήμα είναι το ίδιο. Το ποσό είναι το ίδιο. Η βούληση είναι πού θέλω να το στρέψω, να το κατευθύνω. Φτάσαμε λοιπόν την οικονομία της χώρας να την ελέγχουν καρτέλ. 10 οικογένειες. Αυτό είναι πολιτική βούληση. Επομένως, δεν είναι θέμα στρατηγικής. Δεν είναι θέμα ότι δεν ξέρουν οι οικονομολόγοι τους πώς να γίνεται η διανομή του χρήματος με δίκαιο και σωστό τρόπο ώστε να δουλεύει η βάση. Είναι θέμα ξεκάθαρα μίζας και επιλογής πού θα στείλω τα χρήματα.
0: Πείτε μου λοιπόν ένα πράγμα που θα κάνατε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση ή δύο πράγματα.
3: Η ακρίβεια, πολύ παραγωγικό πράγμα. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο. Στην ακρίβεια είναι πολλά. Είναι ο ΦΠΑ, αν είναι δίκαιος ή άδικος. Είναι οι μεσάζοντες. Είναι πώς δουλεύουν τα σούπερ μάρκετ. Αν υπάρχουν καρτέλ. Τι κάνει η Επιτροπή Διαφάνειας. Τι κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά η μισθοδοσία. Δεν μπορεί άνθρωπος εν έτη 2026 σε μια μέλος της Ευρώπης να έχει μισθούς 900 και 1000 ευρώ.
0: Άρα θα τους αυξήσετε τους μισθούς? Εσείς είναι βούλησή σας να τους αυξήσετε και πόσο θα τους πάτε?
3: Κοιτάξτε, με ρωτάτε πράγματα που είναι λίγο μπακαλίστικα, θα μου επιτρέψετε να πω. Δεν μπορώ να σας πω ένα νούμερο αυτή τη στιγμή. Ο σκοπός
0: μας περιμένει να μάθει πόσο θα αυξηθεί, γιατί ρωτάμε για τους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων. Λέτε, αυξήσεις μισθών, πόσο θα τους φορολογήσετε, πόσο?
3: Βεβαίως. Αυτό είναι που πονάει την τσέπη. Όταν δεν βγαίνει ο μήνας, κύριε Παναγιωτόπουλο, μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο μισθός. Εννοείται ότι πρέπει να ανέβουν οι μισθοί. Δεν μπορούν όμως να ανέβουν αυτόματα από μόνοι τους. Mm-hmm. Η οικονομία της χώρας πρέπει να μπει σε μια σωστή βάση. Να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη. Και πραγματική ανάπτυξη συγχωρέστε με που θα σας το επαναλάβω για να το κατανοήσετε, είναι όταν καταστάσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ σταματήσουν να υπάρχουν στη χώρα και το χρήμα πάει εκεί που πρέπει. Εκεί θα υπάρχει πραγματικά ανάπτυξη και άνθηση. Το ένα θα φέρει το άλλο. Έτσι κινείται η αγορά. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, μαγικά πράγματα. Υπάρχει ορθολογισμός, υπάρχει σωστή κατανομή του χρήματος, υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί και στην οικονομία πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, και να υπάρχει αγάπη για την κοινωνία και τους πολίτες.
0: Συγκεκριμένα μέτρα θα τα παρουσιάσετε, πότε θα τα παρουσιάσετε γενικώς για την οικονομική προσέγγιση, το πρόγραμμα του κόμματος σας?
3: Βεβαίως, και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι σε αυτά που θέλει να δει ο κόσμος. Πραγματικά νομίζω θα ενθουσιαστεί, αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, θα ενθουσιαστείτε από τον τρόπο που έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα, την οργάνωση, το πόσο εύκολα υλοποιήσιμο είναι και το πόσο πραγματικά δείχνει ότι νοιαζόμαστε για το
0: πότε
3: γενικό καλό.
0: Πότε να το περιμένουμε, κυρία Γκαρσιανού, αυτό?
3: Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των εκλογών.
0: Α, δηλαδή κοντά στις εκλογές, δηλαδή εκεί θα παρουσιάσει και το πρόγραμμά σας, έτσι?
3: Φαντάζομαι όπως όλοι, έτσι και εμείς, εκεί κοντά θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα ακριβώς.
0: Μάλιστα. Για το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, την προσέγγιση σας θέλω. Γιατί χθες έγινε μια κουβέντα για το αν βυθίζουμε τη βάρκα ή δεν τη βυθίζουμε, που το έθεσε ο κύριος Βορύδης. Εσείς μιλάτε για φύλαξη των συνόρων και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και λέει ο κύριος Βορύδης χθες, τη βουλιάζουμε τη βάρκα όταν έρχεται. Ποια είναι η προσέγγιση σας στο θέμα του μεταναστευτικού? Επαναπροώθηση, καταγραφή, παραμονή, τι κάνουμε ακριβώς? Προστατεύουμε τα σύνορα και πώς τα προστατεύουμε?
3: Κύριε Παναγιώτοπουλε, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορα. Δεν είναι θέμα, φαντάζομαι το ερώτημα είναι ρητορικό. Είναι υποχρέωσή μας και φυσικά προστατεύουμε τα σύνορά μας. Δεν μπορούμε να λογιζόμαστε για σοβαρό κράτος, εάν ο καθένας μπορεί να μπαίνει στην επικράτεια όπως θέλει. Εγώ που πήγα μετανάστρια, γιατί χάλια τα νοσοκομεία και το ιατρικό γενικά θέμα στην Ελλάδα, και έφυγα για βιοποριστικούς λόγους στην Αγγλία, πήγαινα με διαβατήριο και με έτοιμη θέση κτλ. Όπου μετακινείσαι, κύριε Παναγιωτόπουλο, σε μια σοβαρή χώρα, πρέπει να πηγαίνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο η χώρα έχει επιλέξει να λειτουργεί. Άρα, η διαφύλαξη των συνόρων είναι υποχρέωση να τηρηθεί στο 100%. Από εκεί και πέρα, στο ίδιο ακριβώς επίπεδο, είναι και τα προσωπικά στο να ζεις. Έτσι, το δικαίωμα να σε βοηθήσει κάποιος, υποχρέωση μάλλον να σε βοηθήσει κάποιος όταν είσαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Συνεπώς, το ερώτημα αν βυθίζουμε την βάρκα, όχι, δεν βυθίζουμε καμία βάρκα και δεν πνίγουμε κανέναν άνθρωπο, γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και η χώρα μας, ξέρετε, στο θέμα του πολιτισμού και της ανθρωπιάς, είναι παραδοσιακά πολύ προστατευτική. Άρα, το να μπορέσω εγώ να μεταφέρω με ανθρώπους σε ένα κέντρο, το οποίο θα πρέπει να γίνει καταγραφή και να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι πληρούν τις προϋποθέσεις να παραμείνουν στη χώρα. Σύμφωνα με αυτά που ορίζουν οι νόμοι, διαφορετικά θα πρέπει να γίνει απέλαση. Έτσι. Θα πρέπει να επιστρέψουν στον τόπο τους.
0: Για την εξωτερική πολιτική ήθελα την προσέγγιση σας. Χαρακτηρίσατε την κυβέρνηση, την κυβερνητική στάση απέναντι στην Τουρκία. Με ακούτε τώρα?
3: Ναι. Τώρα σας ακούω.
0: Ωραία. Για την εξωτερική πολιτική ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έτσι, την προσέγγιση σας, έχετε χαρακτηρίσει την κυβερνητική στάση απέναντι στην Τουρκία κάτι βαρύτερο από ενδοτική. Τι θα κάνετε εσείς, ας πούμε, στην εξωτερική πολιτική, στην περίπτωση της Κάσου, όλες τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, απέναντι στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο? Τι παραπάνω? Έχουμε τη διπλωματία. Έχουμε και κάποια άλλους τρόπους αντίδρασης. Πού διαφωνείτε και τι ακριβώς θα κάνατε εσείς σε αυτά?
3: Κύριε Παναγιωτόπουλε, η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή για φαγητό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει πάρα πολύ σεβασμό και προσοχή. Ένα ειδικό... Η πολιτική της χώρας θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πάντα μία γραμμή. Ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με το ποια θα είναι η κυβέρνηση και θα έχει μία σταθερή πορεία. Η πορεία είναι μία. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω στις ζωές μας. Τελείωσε. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρετε, δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να είναι και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα, που θα πρέπει να έχει βέβαια αυτά που συμφέρουν τη χώρα σου, θα πρέπει να πας και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει τουλάχιστον το 80%
0: άμα δεν θέλει ο άλλος όμως, άμα δεν θέλει ο άλλος κύριε Καριστιανού, άμα σου βγάζει τα τουρκικά, ποια είναι η αντίδραση της Ελλάδας, δηλαδή στα χωρικά ύδατα, πρέπει να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα στα 12, πρέπει να απαντάς στις προκλήσεις με ποιο τρόπο, δηλαδή επί του πρακτέου εννοώ.
3: Λοιπόν, σας είπα ξανά και θα το ξαναπώ, τα δίκαια της χώρας μου, τα κυριαρχικά μου δικαιώματα, τα 12 ναυτικά μίλια θέλετε, είναι δικαιώματα δικά μας. Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Αυτά είναι κατοχυρωμένα πράγματα, είναι
0: άρα τα εφαρμόζουμε,
3: νομικά κατοχυρωμένα.
0: Ναι, άρα κινείστε εσείς αύριο, ας πούμε.
3: Όλα.
0: Μας ακούει η κυρία Καρσιανού. Ναι, ναι. Κυρία Καρσιανού.
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σας ακούω, σας ακούω τώρα. Ναι, ναι, ναι.
3: Τέλεια. Λοιπόν, όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Εντάξει, πάντα μιλούσαμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα όμως, μετά την 7ετία του κυρίου Μητσοτάκη, έρχεται η Τούρκη και μιλάνε για συνδιαχείριση Αιγαίου. Και θα σας ξαναπώ. Όλα είναι θέμα συζητήσεων. Εγώ όμως δεν είμαι σίγουρη για το τι ακριβώς συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης όταν πηγαίνει να δει τον κύριο Ερντογάν. Με τι ατζέντα πάει. Γιατί έχω ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για τους Τούρκους και ότι έχουν δικαιώματα στο Αιγαίο γιατί έχουν πολύ μεγάλες παραλίες. Λοιπόν, άρα όλα, θα σας το ξαναπώ, είναι θέμα του ποιος πηγαίνει και με τι ατζέντα πηγαίνει. Ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα, αν θέλετε, είναι μια αποτυχία διπλωματική. Αν φτάσει σε πόλεμο.
0: Η επέκταση των χωρικών υδάτων που αναφέρετε είναι στην προτεραιότητά σας, δηλαδή ότι εμείς δεν δίνουμε δικαιώματα.
3: Σας εξήγησα ποια είναι η θέση του κινήματος. Οι υπόλοιπες θέσεις αναλυτικά θα δοθούν από τις ομάδες αρμόδιες.
0: Να μείνω λίγο στην εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα έχει.
3: Θα μείνετε, κύριε Παναγιώτοπουλε, θα με συγχωρέσετε να κάνουμε μία τελευταία ερώτηση, γιατί είχαμε πει ένα τεράστιο
0: πρόβλημα. Ναι, σωστό, σωστό.
3: Για το ιατρείο.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε να σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Επειδή έχετε πει ότι θα θέλατε να είσαστε σε ένα debate απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν είσαστε απέναντι, λοιπόν, πολύ σύντομα για να πάτε και στην δουλειά σας, γιατί το είχαμε συμφωνήσει. Λοιπόν, απέναντι σε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Τι θα τους λέγατε, στον καθένα ξεχωριστά, και να κλείσουμε με αυτό.
3: Τι θα τους έλεγα. Κοιτάξτε, νομίζω μία είναι η ερώτηση. Η ερώτηση θα τους έλεγα γιατί μας λέγατε ψέματα. Γιατί μας κοροϊδεύατε. Γιατί ρίξατε τη χώρα στα βράχια. Ο κύριος το κόμμα του Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά κυβερνούσε τη χώρα μέχρι που μπήκαμε στα μνημόνια. Και μετά μπήκαμε στα μνημόνια και έχει έρθει το χάος. Για όλα αυτά φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι, όπου ο καθένας διαχειρίστηκε άσχημα, είτε από τη θέση της κυβέρνησης, είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης, το συμφέρον της χώρας. Είναι η καταστροφή της χώρας μου. Θα τους ρωτούσα γιατί τόσο ανικανότητα, γιατί τόσο ανευθυνότητα. Και φυσικά θα τους ρωτούσα πώς είναι δυνατόν εμείς όλοι να έχουμε καταστραφεί και εκείνοι να έχουμε γίνει πλουσιότεροι. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας. Ας μοιραστούν κάτι μαζί μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καριστιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αλφα και για τη συνέντευξη που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά.
9: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγκετόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας on air at alfaradio989.gr. Ο Δημήτρης μου λέει, συγχαρητήρια για τη συνέντευξη κύριε Μαγκετόπουλε, χρειάζονταν να γίνουν αυτές οι ερωτήσεις στην κυρία Χαριστιανού, όσο και αν εκείνη απέφευγε να απαντήσει. Η Εύα μου λέει καλημέρα, μάλλον η κυρία Χαριστιανού δεν έχει δει το πρόγραμμά τους ακόμα, που θα μας ενθουσιάσει κιόλας, αλλά γενικά τα απάντησε χωρίς καμία διαφοροποίηση, όπως τόσο διατυμπανίζει. Μετά μάλλον φταίνε οι δημοσκοπήσεις. Ο Χάρης μου λέει καλημέρα Νίκο, πολύ σωστές οι ερωτήσεις σου, όμως δεν μπορώ να σου κρύψω πως οι απαντήσεις που δόθηκαν εμένα μου προκαλούν μια μικρή θλίψη και μια σχετική απογοήτευση και ονοητό. Κώστας Ταμπάκης μου στέλνει εδώ φωτογραφία, ζηλεύεται κτλ. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Ποιος σου είπε ότι αν πάρεις τον αστυνόμο θα σου λύσει το πρόβλημα, ίσως σου δημιουργήσει περισσότερα. Εσύ αναφέρεσαι στο προηγούμενο. Στις πολεοδομίες. Καλημέρα, καλή Τετάρτη από την Όλγα. Νομίζω ότι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ρωτάμε πέρα από την πολιτική σύγκρουση που υπάρχει, το κλίμα, γιατί παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα της συνεντεύξης και γενικώς η πολιτική συζήτηση περιορίζεται στο ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Δηλαδή γίνεται μια συζήτηση η οποία δεν αφορά τον πολίτη. Δηλαδή ρωτάμε συνεχώς με ποιον θα συνεργαστείτε, με ποιον δεν θα συνεργαστείτε, δηλαδή, και αποφεύγουμε το περιεχόμενο της κυβερνητικής πρότασης, σαν να έχουμε δεδομένο ότι θα κυβερνηθούμε με τον ίδιο τρόπο. Εδώ θα πρέπει λοιπόν τα κόμματα να ερωτηθούν και οι εκπρόσωποι τους επί συγκεκριμένου ζητημάτων και ποια είναι τα μέτρα, πόσο κοστολογημένα είναι, τι θα κάνουν στην οικονομία. Όπως ρώτησε η κυρία Χαριστιανού. Τι θα είπε όμως ότι εγώ δεν το έχω το πρόγραμμα. Τώρα θα το παρουσιάσουμε όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Λοιπόν, αυτό κατάλαβα. Πρέπει να ρωτάμε τους εκπροσώπους των κομμάτων και την κυβέρνηση βέβαια. Πρώτον, τι έκανε και γιατί δεν έλυσε το πρόβλημα της ακρίβειας, γιατί δεν έλυσε το πρόβλημα των σκανδάλων, γιατί όλο αυτό κάνει τα σκάνδαλα το ένα πίσω από το άλλο. Γιατί δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις στο θέμα των υποκλοπών, γιατί δίνεται η αίσθηση ας πούμε ότι προσπαθεί να κρύψει κάτι. Όλο αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το πώς κυβερνά αυτή η κυβέρνηση. Και το άλλο είναι πώς τα άλλα κόμματα θα λύσουν την ακρίβεια. Δηλαδή πρέπει να είναι συγκεκριμένες οι θέσεις τους. Πώς θα αυξήσουν ας πούμε τους μισθούς, ποιους θα φορολογήσουν στην εξωτερική πολιτική, λες. Η εξωτερική πολιτική είναι αυτή η κακή που κάνει η κυβέρνηση. Ωραία, εσύ τι θα κάνεις, ας πούμε. Δηλαδή, στο θέμα του καλωδίου για την Κάσο, θα το βουλιάξεις το τουρκικό που θα έρθει, θα σου κάνει ή δεν θα το βουλιάξεις. Ή θα πας σε μια συζήτηση. Γιατί συζήτηση. Και ωραία, το να πας να συζητήσεις, όλες οι κυβερνήσεις θέλουν να κερδίσουν αυτά που πραγματικά δικαιούται η χώρα. Ο άλλος θα σου πει, όχι, εγώ μεγάλε δεν συμφωνώ με αυτό. Τι κάνεις αυτή την περίπτωση. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρει ο πολίτης πριν πάει στο κουτί. Έτσι, ο Δημήτρης μου λέει συγχαρητήρια για τη συνέντευξη, κύριε Παγκοτόπουλε, για τα θέματα των ερωτήσεων. Ο Πάνος μου λέει καλημέρα σας. Απάντησε σχετικά καλά, λέει ο Πάνος. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, προσεγγίσεις. Αλλά εγώ νομίζω ότι από εδώ και πέρα, επειδή είναι κρίσιμα τα πράγματα, πρέπει να ρωτάμε επί συγκεκριμένων ζητημάτων για να έχουμε τις απαντήσεις και να ξέρουμε τι μας περιμένει μετά την κάλπη. Γιατί δεν είναι μόνο ποια κόμματα θα συνεργαστούν, ποια κυβέρνηση θα έχουμε, αλλά το τι ακριβώς θα κάνουν αυτά τα κόμματα ή η επόμενη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Επί των συγκεκριμένων θεμάτων και πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά που λένε, γιατί έχει καηγούνα μας από το παρελθόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

στο άπλο. Μα σιωπαίνει και θρυνεί σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι

0: σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-89-989. Και το email μας ο neara@alpharadio989.gr. Στο μικροφωνικό Σπανικοτόπουλος. Ο Ηλίας μου λέει τα λένε, αλλά τα κάνουν. Είναι, και μου λέει, αγαπητέ Νίκο, η κυρία είναι εκτός πραγματικότητας. Τα λένε, αλλά τα κάνουν. Αυτό είναι το κρίσιμο και στη δημοκρατία. Αυτό κρίνεται στο τέλος της τετραετίας. Λένε κάποια πράγματα οι κυβερνώντες, οι υποψήφοι κυβερνώντες, τους ψηφίζουμε, έρχονται και μετά τους δίνουμε τη λιπητερή. Έτσι γίνεται. Και ο Πάνος σε αυτό το κλίμα είναι, όπου μου λέει, είπε ποτέ η κυβέρνηση πριν τις εκλογές ότι θα βάλει τεκματό και έχει καταστρέψει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες? Όχι. Αυτός είναι ένας λόγος λοιπόν Πάνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αν δεν συμφωνούν με αυτό, να την καταψηφίσει. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Ρωτάς πριν, να έχεις το συγκεκριμένο πλαίσιο, να μην είναι γενικό και να γίνεται η κουβέντα, ο πολίτης και αυτός ευθύνη, παιδιά. Δηλαδή, όταν ακούει έναν πολιτικό να του υπόσχεται τον ουρανό μετάστρα, πρέπει να το βάλει κάτω να το ζυγίσει, να ακούσει τα αντιπιχειρήματα, γιατί προφανώς αυτό που θα πει ένα κόμμα θα βγει ένα άλλο κόμμα και θα πει ότι το αντίθετο. Άρα έτσι είναι η δημοκρατία. Είναι ένα συγκριτικό πολίτευμα. Συγκρίνεις και αποφασίζεις. Ο Μάνος μου λέει τρία πουλάκια κάθονταν. Η Ζήνα μου λέει η μία με καλές προθέσεις χωρίς γνώση οικονομίας, οι άλλοι ξέρουν τη διαφθορά και ξέρουν πώς γίνεται η δουλειά. Πόσο χειρότερη να είναι η Καριστιανού. Καλημέρα σας. Ναι, όλα αυτά μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο. Και αυτό λέω, επαναλαμβάνω, η δημοκρατία έτσι είναι. Μπαίνουν οι υποψήφοι, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι κόμματα για κυβέρνηση, είτε. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα. Αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι στο τέλος της ημέρας εμείς δεν συζητάμε για το πρόγραμμά τους. Αφήστε που πάρα πολλά κόμματα δεν έχουν καν πρόγραμμα. Και κατεβαίνουν έτσι με σημαία την αντίδραση, την αντίρρηση, την έτσι, το άλλο. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Το να πας να καταψηφίσεις κάτι, επειδή όπως λέει ο Πάνος και κάποιοι άλλοι ακροατές, ότι μα δεν μας είπαν αυτά. Ναι, ωραία, τον καταψηφίζεις αυτόν. Ψάξε να βρεις όμως και κάτι εναλλακτικό για να σε κυβερνήσει. Δηλαδή, η καταψήφιση δεν κυβερνά. Έτσι, για να το ξέρουμε αυτό. Άρα πρέπει να επιλέξεις. Δεν σε αρέσει αυτό γιατί σε κοροϊδέψε, γιατί δεν τα έκανε καλά. Ψάξε να βρεις κάποιο άλλο κόμμα, τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να κυβερνήσει. Και βέβαια υπάρχει κακός χαμός με τις αυξήσεις στους μισθούς της ιεραρχίας. Γίνεται αυτή η ιστορία στη διαβούλευση για αυξήσεις στους Μητροπολίτες, στους Αρχιεπισκόπους, στους Επισκόπους, σε διάφορους τέλος πάντων που έχουν τίτλους, και γίνεται σ' άλλο στο διαδίκτυο. Εγώ έχω πάρει θέση και είναι ανεπίτρεπτο για μένα. Συμβολικά, δημοσιονομικά μπορεί να μην είναι ένα τεράστιο ποσό. Αυξάνονται κατά 60-95%, γιατί λέει ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι Μητροπολίτες, τιτουλάροι και διάφοροι Μητροπολίτες παίρνουν το 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 4.670 από 2.840. Εδώ δεν είναι το θέμα αν τον αντιμετωπίζεις τον ιερωμένο, τον αρχιερέα κτλ. Ως ανώτατο δημόσιο υπάλληλο. Το θέμα είναι τι μήνυμα δίνει στην κοινωνία. Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος ή οι Μητροπολίτες που από άμβονος σου λένε ο έχουν το ένα χιτόνα να δίνει τον άλλον ή σου μιλάει για μια ζωή η οποία πρέπει να είναι τέλος πάντων σε μια διαδικασία ταπεινότητας και όλα αυτά, να παίρνει 4.600, 4.800 σε εποχές που υπάρχει η ακρίβεια, που υπάρχουν χαμηλοί μισθοί, που ο ειδικευμένος γιατρός παίρνει 1.100 ευρώ. Αυτό είναι το θέμα, το κρίσιμο ερώτημα. Και γιατί έρχεται σε αυτή τη φάση λίγο πριν τις εκλογές. Λοιπόν, η Ντίνα μου λέει: το έργο προσφέρουν οι αρχιεπίσκοποι και οι μαδρίτες να μας το εξηγήσουν, γιατί εμείς στηρίζουμε μόνο τους ανθρώπους που εργάζονται όπως γιατροί, πυροσβέστες, απλούς υπαλλήλους και άλλες κατηγορίες που πραγματικά δίνουν τη ζωή τους για το κοινωνικό σύνολο. Εννοείται όμως ότι οι εξουσίες, κράτος, εκκλησία, άλλο υποστηρίζονται. Και όταν μιλάμε για εξουσία, μπαίνει η Λένα Βασιλάκου. Καταλάβατε τι γίνεται. Και μπαίνει η Λένα Βασιλάκου και μας λέει εδώ πέρα τώρα, έχει φορέσει και μια απόχρωση του κόκκινου εκεί πέρα.
2: Μπορντό, μελιτζανί.
1: Μπορντό, μελιτζανί, γιατί τώρα δίνεις.
2: Εγώ είμαι.
1: Μπορντό, έτσι. Με τους διαιτητές είναι και η Λένα.
2: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με εξουσίες.
1: Με εξουσίες δεν έχεις τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Το βράδυ κάνει μια πρόβλεψη, πρόγνωση.
2: πιστεύω ότι.
3: Άσος.
2: Κι εγώ. Κι εγώ εκεί πιστεύω.
1: Πάνω το παίξω. Λοιπόν, το
2: πήγαινε να το παίξει. Εγώ δεν θα το παίξω. Δεν πιστεύω στον εύκολο πλουτισμό.
1: Λέτε, τι γίνεται εκεί έξω στου δρόμου.
2: Κοίταξε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όπω ξέρει, τέτοια ώρα.
1: Μα τώρα τι λέω.
2: Μα είναι η ώρα.
1: Ναι, ναι, η ώρα είναι.
2: Είναι η ώρα που πηγαίνει.
1: Η ώρα τη Λένα Βασιλάκου. Ακούστε τα πεπραγμένα τη, δελτίο ειδήσεων. Έτσι, στεγνά και καθαρά.
2: Πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Να το. Κίνηση.
1: Πάξει, Χατζή Αθηναίδα, ναι, για δύο ώρε να είστε πάντα καλά, προσοχή στου δρόμου.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, λόγω τροχαίων ατυχημάτων, αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Δέλτα Φαλήρου προς το λιμάνι. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην κάθοδο της Αρδιτού, την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Εθνικής Αντιστάσεως, στην Λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι τα Κτέλ και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από, από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της Λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδάκη.

0: Ένες, Ήλιον και Μαγούλα. Μεταξύ των συλληφθέντων και ο φερόμενος ως αρχηγός της πείρας. Αναλογικά πλήγματα εναντίον του Ιράν ανακοίνωσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ της Αμερικής σε απάντηση για την χθεσινή κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή. Εντός ολίγου συγκαλείται η ολομέλεια του σώματος προκειμένου να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί για την υποβολή της έκθεσης από την υποσύσταση Επιτροπή Αναθεώρησης. Σε υψηλούς τόνους αναμένεται να διεξαχθεί η σημερινή συζήτηση στην ολομέλεια. Η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σύσσωμη αντιπολίτευση έχει εγκαλέσει την κυβέρνηση πως χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, μεταξύ άλλων τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. 41 μετανάστες περισυνελέγησαν ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης από περιπολικό του λιμενικού σκάφου στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του νησιού. Οριακή η κατάσταση στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου στο διαθέσιμο χώρο φιλοξενούνται τουλάχιστον 240 μετανάστες. Κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Χθες με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την προσεχή Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, αλλά δεν βυθίζουμε καμία βάρκα και δεν πνίγουμε κανέναν άνθρωπο, ανέφερε μεταξύ άλλων στον Αλφα Ρέντιο 989 η Μαρία Καριστιανού. Σκηνές χάους στο Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού, η οποία προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι ντυμένοι στα μαύρα πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και οχήματα, ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο, στους δρόμους της πόλης. Βίντεο με σκληρές εικόνες από τη στιγμή της επίθεσης κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμόραγε και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε το Σουδανό χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 9 απόψε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Συνεχίζεται το Diamond League στο Όσλο της Νορβηγίας με τον Εμμανουήλ Καραλή να αγωνίζεται στο επικοντό στις 8.30 απόψε και την Ελένα Τζέγκο στις 10.25 στον ακοντισμό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
1: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μνύουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, Εφηναϊδα Νέγκα.
1: Ο Τάξης Χατζής.
0: Ο Τάσος Τάσης Χαλδιρανιάν και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις θα είναι εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής. Επειδή ακούω ποιος θα πάρει αυτοδυναμία, τι θα κάνει και τι θα ράνει, η αυτοδυναμία είναι 35%. 35 και κάτι.
1: Καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις.
0: Πρέπει να το λέμε αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερο, δεν θα έχουμε δεύτερο γύρο εκλογικής αναμέτρησης, θα έχουμε δεύτερες εκλογές.
1: Δεν πάνε δηλαδή πάνω-πάνω, μην μπερδεύεστε.
0: Δεν είναι όπως την άλλη φορά. Είναι δεύτερες εκλογές, δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, εφόσον δεν καταφέρει ένα κόμμα να φτάσει αυτό το 35% για να κάνει κυβέρνηση. Λοιπόν, έτσι είναι το πράγμα. Από εκεί και πέρα θα τα δούμε όλα στην πορεία και μην βιάζονται ορισμένοι, γιατί ακούω πολλά περίεργα περί αυτοδυναμίας και πόσο θα πάρεις και τι θα κάνεις και είχε 41, λένε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν χρειάζεται 41, εν πάση περιπτώσει. Αυτά ήθελα να τα εξηγήσω από την αρχή, γιατί έχουν ένα νόημα να ξέρουμε όταν μιλάμε για εκλογική αναμέτρηση τι γίνεται, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα μηνύματα εδώ. Έχουμε και μία δήλωση. Λοιπόν, υπάρχει ευζήτηση ότι είναι ο δράστης που προσπαθούσε μαχή να κόψει το λαιμό του ανθρώπου, αυτό που πολύ correct, δεν πρέπει να σταματήσει τώρα. Λέει καλημέρα στο Βελτίο Ειδήσεων, αναφέρεται στο δράση της απόπειρας δολοφονίας ως φερόμενος δράστης. Συγγνώμη, αλλά υπάρχει αμφισβήτηση ότι είναι ο δράστης όταν προσπαθούσε με ένα μαχαίρι να κόψει το λαιμό ενός ανθρώπου. Αυτό το πολύ
1: είναι κορέκ. Αυτοματισμοί των δημοσιογράφων.
0: Δεν πρέπει να σταματήσει. Εντάξει, δεν μπορούμε να μου πούμε. Εντάξει, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά.
1: Και επειδή πρέπει πάντα, μπορεί μερικές φορές να φαίνεται περίεργο, αλλά ένας δημοσιογράφος το γράψει έτσι, ακόμη και όταν είναι πασιφανές ή αν είναι. Αν έχει ομολογήσει, και μερικές φορές δεν λέμε κάθε ομολογία.
0: Ο Νίκος Πλακιάς είναι ένας από τους γονείς που έχουν πέρασει πάρα πολύ δύσκολα ένεκα του της ιστορίας με τα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Άλλο βελτίο πάντως άκουσε ο φίλος αυτός. Εμείς δεν έχουμε αυτή την είδηση των ειδήσεων που μας είπες. Έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος Πλακιάς στην ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε με αφορμή τις πρώτες συνεδριάσεις δίκης τραγωδία του ότι πως η τραγωδία στα Τέμπη γέννησε πολιτικούς και θα γεννήσει το μέλλον κι άλλους. Στους δικηγόρους των οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη, ότι ήθελα να προσπαθήσω να δω πόσοι από αυτούς είναι ενήμεροι. Δυστυχώς η εντύπωσή μου δεν είναι και πολύ αισιόδοξη, αναφέρεται ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Λέει κατά την εκτίμησή του μόνο 4-5 είναι ενήμεροι και οι υπόλοιποι 30 είδαν φως και μπήκαν. Δεν ξέρω τώρα τι να πω, δεν ξέρω τι κάνει ο κάθε. Λέει, το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι τέλους. Είπε ο κύριος Πλακιάς. Σε μια ανάρτησή του στα social media επιχειρήσαμε να τον βρούμε για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό που ακριβώς εννοεί. Λέει δηλαδή εν πωλής ο κύριος Πλακιάς ότι κοιτάξτε, θα υπάρξουν και άλλοι υποψήφοι βουλευτές προφανώς, οι οποίοι γεννήθηκαν μέσα από αυτή την τραγωδία. Αυτό είναι και και η δική μου ένσταση με όλα αυτά. Ένσταση υπό την έννοια δηλαδή ότι εντάξει, είναι μια τραγωδία, αφορά όλη την Ελλάδα, δεν αφορά μόνο αυτούς που έχασαν τα παιδιά τους ή τους συγγενείς τους.
1: Εντάξει, αυτούς είναι βέβαια ένα δράμα το οποίο δεν θα ξεπεράσουν ποτέ. Έτσι τώρα για εμάς είναι ένα σοκ, είναι εθνικό σοκ.
0: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες, τους ανθρώπους που θα κατέβουν είναι πάρα πολλοί. Πάρα πολλά τα κόμματα, δεν ξέρω αν δημιουργηθούν κι άλλα. Ο Τάσος σκέφτεται να κάνει το κόμμα.
1: Ποιο θα είναι το κόμμα του Τάσου?
0: ΣΥΕΚΑΠΑ είναι ένα κόμμα που θα μιλάει για τους ψεκασμούς, έτσι, στα χωράφια για και στις ελιές για το δάκο.
1: Μουχρίτσα, όλα αυτά.
0: Μουχρίτσα, ναι, yeah. Όλα αυτά να πούμε. Είσαι της αγροτικής πολιτικής, εσύ.
1: DVD, αυτό που απαγορεύτηκε, που ρίχνανε.
0: Τώρα που λέτε για τους ψεκασμούς,
1: ναι.
0: Είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται να ψεκάζουν για τα κουνούπια? Είναι δυνατόν δηλαδή αυτό να γίνεται, να προειδοποιούν οι κάτοικοι των περιοχών και να γίνεται ένας ψεκασμός Είναι δυνατόν να μην συμβαίνει αυτό, λέει οικολογική αυτό και ποια οικολογική εδώ έχει, έχει ανατραπεί το σύμπαν και εσείς μου λέτε ότι είναι οικολογικό το φαινόμενο να μην ψεκάζουμε για τα κουνούπια που λυσάνε τον κόσμο και έχουν και πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, έτσι.
1: Μα είναι παράσιτα να μεταφέρουν ασθένειες.
0: Εντάξει, έτσι. Μετά, αυτό με τη φιλοζωία, τη λάθος φιλοζωία. Επειδή εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα ζώα, αγαπάω πάρα πολύ και τα σκυλιά ιδιαίτερα.
1: Ναι, αυτά δεν υποφέρουν νομίζω από κουνούπια, σκνίπες, καλαζάρ και τα λοιπά.
0: Ακριβώς, είχα και σκύλο και γάτα, η γιαγιά μου είχε γάτες πολλές. Θέλω να πω το εξής, είδα ένα πρόστιμο που επέβαλαν σε έναν άνθρωπο γιατί εγκατέλειψε κάτι γατάκι, έτσι δεν είναι. Ναι, 227.000 ευρώ, 270.000 ευρώ, γιατί εγκατέλειψε κάτι γατάκια, τα γέννησε η γάτα σπίτι του προφανώς, αν κατάλαβα καλά. Πώς έγινε, ρε Τάσο, για πες το.
2: Διάβασα ότι τα έφερε ο γιος του, τέλος πάντων, τα βρήκε κάπου και τα έφερε και...
0: Ναι, τα 9 γατάκια, 10, πόσα ήταν αυτά, και τα άφησε στον δρόμο και τον κατήγγειλε κάποιος. Και του βάλανε πρόστιμο 270.000 ευρώ. Είμαστε σοβαροί τώρα. Είμαστε σοβαροί.
2: 30.000
0: το γατί.
1: Θα σας πω γιατί.
0: 3927.
1: Θα σας πω.
0: Εντάξει, όχι, δεν
1: υπάρχουν
0: είναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει φρικτές αγριώτες και δεν τους έχουν βάλει τέτοιο πρόστιμο.
0: Μα δεν τέκανε,
1: να συμφωνήσουμε τώρα εδώ.
0: Όχι, άσε με τώρα με τις υπερβολές σας τώρα.
2: Όχι, το θέμα με τα γατιά είναι μεγάλη ιστορία.
1: Δεν σας είπα υπερβολή.
2: Το θέμα με τις γάτες γενικώς είναι ένα θέμα το οποίο
1: πρέπει να υπάρχει μία λογική. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει αγριώτες που τις έχουμε δει και δεν αντέχαμε να τις βλέπουμε. Και δεν έχουν πληρώσει ούτε πρόστιμο ούτε τίποτα. Εντάξει, δεν συμφωνώ τώρα.
2: Αντί να βάζουν πρόστιμα, μπορούν να κάνουν ένα μαζικό.
1: Δεν το κάνουν οι Δήμοι. Λες, θέλω να το στηρώσουν. Σου λέει το πρόγραμμα δεν είναι τώρα. Γενοβολάει η γάτα. Τέλος πάντων.
2: Οι γάτες γυρνάνε 7, 3, 4 γατάκια το καφέ.
0: Παραπάνω τα σώματα.
2: Κοίταξε. Εξαρτάται.
1: Σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχουν αδέσποτα. Έτσι.
0: Όχι,
1: και στην
0: έχω...
1: Ελλάδα πλέον δεν υπάρχουν σχεδόν αδέσποτα, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι αριθμοί. Όλα πρέπει να γίνονται με μια λογική ώστε να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εγώ
1: δεν θα
0: πάω ξέρω...
1: τώρα σε μια πόλη. Δεν λέω τώρα βόρειες πόλεις. Δεν θα πας τώρα στη Ρώμη και θα δεις αδέσποτα.
0: Εγώ δεν είδα στη Ρώμη.
1: Δεν υπάρχουν, παιδιά.
0: Ούτε στη Φλωρεντία είδα, ούτε στην
1: Ιταλία. Οι άνθρωποι έχουν βρει ένα τρόπο ανθρώπινο να τα αντιμετωπίσουν.
0: Όχι,
1: αυτά.
0: Ήθελα να ρωτήσω. Αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη, τόσο.
2: Δεν ξέρω. Νομίζω κάπου εκεί,
0: Βόρεια Ελλάδα. Κάπου Βόρεια Ελλάδα ήταν. Εγώ θέλω να δω εάν ο συγκεκριμένο Δήμο έχει κάποια δομή για αυτά τα ζώα, ούτως ώστε να μπορώ να πάρω εγώ τηλεφώνω να πω παιδιά, ελάτε πάρτε τα.
1: Όποιο θέλει γατάκι.
0: Όχι, γιατί είναι 9 γατάκια, δεν μπορώ να τα κρατήσω εγώ σπίτι μου, δεν τα κάνω.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν γατάκι.
0: Μα δεν μπορεί να τα κρατήσει 9 γατάκια. Δεν είναι πολλά δηλαδή. Δεν είναι 2, είναι 9. Λοιπόν, και παρακαλώ ο Δήμος να έρθει να τα πάρει. Δεν υπάρχει, από ό,τι πληροφορήθηκα δηλαδή και ρώτησα συναδέλφου μου, δεν υπάρχει κάποια διαδομή για να φιλοξενεί τις γάτες.
1: Μετά περιπλέκεται το
0: πράγμα. Τι να κάνει αυτό τώρα δηλαδή. Εντάξει, δεν τα σκότωσε. Δεν σκότωσε τα γατάκια ο άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω πώς τα έφυγε την σκουπίδια.
0: Μα καταρχάς οι γάτες γεννάνε στον δρόμο, δεν είναι η γάτα. Ρε παιδί μου, δεν είναι.
1: Ασέ που πρέπει να τη στηρώνει πάρα πολύ μικρή, γιατί 6 μηνών το έχω πάθει εγώ αυτό. Γατάκι που νόμιζα ότι ήταν γατάκι και νόμιζα ότι είχε φουσκώσει η κοιλιά του και έπρεπε να κάνω αντιπαρασιτικά τέτοια. Γέννησε. Και έχουμε τα γατιά τώρα εμείς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ό,τι μπορείτε να βρίσκετε και να στηρώνετε, πηγαίνετε και στους Δήμους, να τους πιέζετε.
0: Μα δεν ήταν,
1: είναι ευθύνη δική τους να στηρώνουν τα ζώα.
0: Μα αφού η γάτα δεν ήταν σε σπίτι. Είναι από τις γάτες κεραμιδόγατες, κυκλοφορούν ελεύθερες.
1: Έχουν τιμωρήσει κάτι άλλο που έχουν κάνει φρικτά πράγματα σε ζώα.
0: Δεν το
1: Όχι.
0: βλέπω. Δεν το
1: Άρα
0: βλέπω.
1: Δεν υπάρχει λογική.
0: 270.000 βάλει του ανθρώπου. Ποιο το βάλει το πρόστιμο αυτό, ρε. Δικαστήριο. Εντάξει, δεν υπάρχει δηλαδή. Δηλαδή πρέπει ο δικαστής να ήταν, να έχει
1: δεν
0: θέμα.
1: Δεν μπορεί να αποτελεί στην Ελλάδα πρόβλημα αυτό και να μην έχει λυθεί όπως λύνεται παντού.
0: Δεν ξέρω πώς θα λυθεί, αλλά...
1: Λύνεται, κάπως λύνεται.
2: Στηρώσεις είναι ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Στηρώσεις είναι το πάνω.
2: Να στηρωθούν. Κάπου πρέπει να ξεκινήσουν.
1: Να μην αυξηθούν οι αριθμοί και τόσο πάνω να γίνει η κατάσταση λύση.
0: Δεν συμφωνώ με αυτές τις πολιτικές εγώ και αυτές τις πρακτικές της υπερευαισθησίας γιατί άφησε τα γατάκια. Τα γατάκια δεν παθαίναν τίποτα τώρα μεταξύ μας, δηλαδή καλοκαίρι.
2: Τα γατιά αυτά που ζουν στο περιβάλλον ζουν 2 με 3 χρόνια μέσο όρο.
0: Ναι, αυτά εντάξει. Ναι. Ο γάτες, γενικά αυτές.
2: Γενικώς όλα τα γατιά που είναι.
0: Και 5 ζουν.
2: Τα δέσποτα, ναι. Ο μέσο όρο είναι 2 με 3 χρόνια που ζουν.
1: Να σας πω κάτι και οι γάτες. Τώρα εντάξει, κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση περί ανέμων και υδάτων. Οι γάτες, ο λόγος που ζουν με τον άνθρωπο είναι ότι μειώσαν τα ποντίκια. Έτσι, χρειάζονται, γιατί είναι μία ισορροπία που έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Ρωτήστε τους ανθρώπους που ζουν πιο πολύ στην εξοχή. Άμα δεν έχεις γάτες, πίζεις στον ποντικό, στο ποντίκι, στον αρουραίο.
0: Δεν γάτες λέμε τώρα. Δεν πέθανε. Οι γάτες ζούσαν χρόνια αυτές. Ναι. Είχε μια κόκκινη.
2: Στην εξοχή οποία... ζουν, εδώ στην Αθήνα δεν ζουν, γιατί
0: όχι, τα αυτοκίνητα που. Στο χωριό σου λέω. Ήταν μια κόκκινη, κόκκινη την λέγαμε.
2: Ο Γκάρφιτ, ναι.
0: Ναι. Ήταν αυτές οι κοκκινότριχες. Η οποία εγώ τη θυμάμαι όλα τα χρόνια πήγαινα στο χωριό διακοπές το καλοκαίρι. Ήταν εκεί η γάτα αυτή, δεν πέθανε με τίποτα δηλαδή.
2: Μα και στα νησιά, άμα δεις.
0: Τις οποίες ειστάζει η
1: του Αιγαίου, παιδιά, είναι άγριες αυτές.
2: Ναι.
1: Μπορεί να σε χάνουν φλίδες.
2: Αυτές έχουν και φαγητό όλο το χρόνο γι' αυτό, ναι. Επειδή έχουν τα ποντίκια.
0: Τα ποντίκια, ναι. Αλλά τις τάζει και τα λοιπά. Δεν ήταν. Αλλά δεν γεννάγανε, ξεφτάει κάθε μία. Είχαν μαζευτεί. Άλλες φεύγανε, δεν γράφωσαντε όλες. Όταν μεγαλώνανε, κάποιες μένανε, κάποιες φεύγανε.
1: Εξηγήστε μου πώς αυτό το πρόβλημα το έχουν λύσει σε άλλες κοινωνίες. Γιατί το συζητάμε ακόμα εμείς εδώ, σε κάτι αφρικάνικες χώρες,
0: εμείς δεν το
1: σε κάτι καραϊβικές.
0: Δεν το συζητάμε, απλώς έχουμε γίνει υπερβολικοί.
1: Παιδί μου, ναι, αλλά δεν το λύνουμε. Δεν το λύνουμε. Είμαστε υπερβολικοί.
0: Τα δικαιώματα τους κύριους.
1: Επιφανειακά. Δεν το λύνουμε όμως. Καθόμαστε και το συζητάμε γιατί δεν έχει λυθεί, δεν είναι λυμένο.
0: Να κάνουν μια ολομέλεια στη Βουλή, φτιάξουν μια επιτροπή να το λύσει. Μα τι μου λες, κάθε δήμος είναι υπεύθυνος να το κάνει.
1: Δεν το κάνουν.
0: Ωραία, και τι θα κάνω εγώ τώρα.
1: Όχι, τίποτα, αυτό συζητώ. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Όποιος θέλει έχει, όποιος δεν θέλει δεν έχει. Καθόμαστε ακόμα και συζητάμε για δέσποτα σαν είμαστε τριτοκοσμική χώρα.
0: Καλημέρα, στο κτήμα μου ρίχνω λίγη τροφή στις γάτες για να με προστατεύουν από τα ποντίκια. Έτσι γίνεται πάντα και αυτό είναι το σωστό. Μήπως πρέπει να σταματήσω, μην μου έρθει καμία καταγγελία. Τι να σου πω, Βασίλη. Δεν ξέρω, πάντως αυτό τώρα τον ανθρώπο που του κάνουν 270.000 πρόστιμο. Βάλω του 500 ευρώ, εντάξει, το καταλαβαίνω. Βάλω του 300 και να πάντα πληρώσει να τελειώνουμε. Και να κανονικά το πρόστιμο πρέπει να το φάει ο Δήμος. Όχι ο πολίτης που δεν έχει υποδομή να τα αφήσει. Αφού θέλετε να είστε μάγκες και φιλόζωοι. Όχι φιλόζωοι στην πλάτη Ταλουνού. Άντε τώρα γιατί. Τα παράλαβα. Τι θες τώρα κι εσύ. Ορίστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
8: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα λέει κύριε Τάκη, κυρία Φιναϊδά. Πρόσφατα πήγε μια ξαδερφή στην Τουρκία, έπαθε πλάκα με τις τόσες γάτες. Υπάρχουν παντού, λέει, στα εστιατόρια, στα καφέ, κάθονται στα τραπέζια και δεν τις ενοχλεί κανένας. Την έχουν κάτι σε αιέρο. Εγώ έχω πάει σε Κωνσταντινούπολη πολλές φορές, δεν το έχω δει έτσι τόσο έντονο. Υπάρχουν γάτες όπου και καλώς υπάρχουν, δηλαδή. Μένα δεν με ενοχλούν και καθόλου, δηλαδή.
1: Κάνουν κάτι, θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Καλημέρα, λέει, να έχουμε εγώ που γυρίζω με το ταξί.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω στα πεζοδρόμια ατέλειωτα μπλοκ μπολ με αποφάγια. Αυτό δεν είναι εικόνα.
1: Εντάξει, όχι, ρε παιδιά. Είναι. Τα ταΐζετε, μαζεύετε τον μπολ μετά τελείως. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, εύχομαι, μας λέει η Όλγα Βλάχου. Καλημέρα. Συγχαρητήρια, διαβάζω εδώ στο νέο Υφυπουργό Οικονομικών.
0: Θέλω να το απαντήσω. Θέλω να σου πω το εξής. Ο συγκεκριμένος Υφυπουργός Οικονομικών που χλεβάζει το πτυχίο του ήταν 20 χρόνια παραπάνω ίσως
1: οικονομικός
0: συντάκτης. Ξέρει την οικονομία καλύτερα από εσένα και από μένα. Έτσι. Ας το είπω, μην ψάχνεις τώρα. Και την ξέρει και από την πλευρά του κόσμου. Όχι από την πλευρά, ξέρεις, της υψηλής πολιτικής.
1: Και της υψηλής. Έγραφε και έγραφε σε οικονομικές εφημερίδες. Στο τέλος θα ασχολούμαστε με τα δέσποτα περιστέρια. Λέει, καλά το έχουμε και καλά. Τα περιστέρια, άλλο συχαμένο πράγμα, παιδιά. Τι είναι αυτό το συγχαρητήριο. Και είναι και άχρηστα, έτσι. Είναι, δεν έχουν και κάποια χρήση. Καλημέρα, κύριε Τάκη, λέει, κυρία Αθηναίδα. Πρόσφατα πήγε μία ξαδέρφη μου.
0: Αυτό το
1: διάβασε αυτό.
0: Λέω.
1: Καλημέρα να έχουμε.
0: Έξω
1: γίνεται τις αλεπούς, τις κλεψιές, πολεοδομίες κτλ. Και εσείς ασχολείστε με τον δήμαρχο που έβαλε το πρόστιμο την πολεοδομία του, την κοίταξε. Μάλιστα. Καλημέρα, μορφόπεδα. Από ό,τι είδατε, τα γατάκια ήταν αρκετά μεγάλα, δεν τα πέταξε ο άνθρωπος. Στην Κηφισιά στηρώνουμε στη γειτονιά 2 με 4 γάτες το χρόνο με δικά μας έξοδα, όταν καταφέρουμε να τις πιάσουμε. Εμείς φωνάζουμε μια κυρία που είναι από μια φιλοζωική, παιδιά, δεν έχω καταλάβει πώς. Πετάει μια κουβέρτα, ρίχνει ένα κλουβί, κάνει μια αυτή, τις παίρνει, τις στηρώνει, μετά τις έχουμε, τις φροντίζουμε.
0: Η γάτα της κουβέρτας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για συνέχεια.
1: Της λέω, είστε σίγουροι ότι μπορείτε να την πιάσετε? Μου λέει, ναι. Είστε σίγουροι? Εξαφανίζεται η κυρία, έρχεται με το κλουβάκι με τη γάτα μετά. Η κυβέρνηση.
0: Όχι, όχι, λέει ο Μάκης, ο Καραδέδας.
1: Ο Μάκης, καλημέρα σας. Καθημερινά, λέει, βλέπω πολλούς ανθρώπους να βγάλουν τροφή, κονσέρβα ή φαγητό φρέσκο σε μάντρες σπιτιών ή σε εξώπορτες πολυκατοικιών, τα οποία μυρίζουν ανυπόφορα. Δεν γνωρίζω, υπάρχει κάποιος νόμος που να ορίζει πού μπορούν να τοποθετούν τι τροφή και τι είδους τροφή? Παιδιά, μην βάζετε συχαμένη τροφή, βάζετε λίγο ξηρά τροφή που δεν βρωμάει και μετά να τα σηκώνετε τα μπολ. Τι τα αφήνετε έτσι?
2: Όχι,
1: δεν χρειάζεται.
2: Αυτό και τα αποφάγια είναι και, είναι και κίνδυνος
1: για τα ίδια τα ζώα.
2: Μετά, μετά από μισή ημέρα.
1: Στην Ελλάδα ο φιλόζος ο Έλληνας είναι συνήθως και κίνδυνος για τα ζώα. Είναι ένα περίεργο μίξ.
2: Μόνο ξηρή τροφή για γατάκια.
1: Ναι, ξηρή τροφή, τη μαζεύετε μετά. Αφήστε νεράκι αν θέλετε, που δεν βρωμάει. Τέτοιο πρόστιμο, λέει, δεν έχει δοθεί για κακοποίηση παιδιού ή εγκατάλειψη παιδιού. Φιλόζος, λέει, είμαι και εγώ, αλλά κάπου όπα το έχουμε παρακάνει. Όχι, απλώς είμαστε. Δεν έχουμε όρια, δεν τις έχουμε. Ναι, ναι, ό,τι να είναι. Και τη επιφάνεια επίση. Καλημέρα σε όλου μα, λέει ο
0: Νίκος.
1: Η Μαρία η Αθηνά. Καλημέρα σα. Η παράνοια λέει είναι ότι ασυνείδητοι εγκληματίε οδηγεί σε κατέβουν ανθρώπου και δεν πληρώνουν πρόστιμο. Μόνο μια ποινή με αναστολή. Τι έγινε με αυτόν που σκότωσε μάνα και κόρη στη Ρόδο? Ο δικαστής του έβαλε πρόστιμο 270.000 ευρώ στον άνθρωπο για τα γατιά. Λέει πρέπει να μπει σε διαθεσιμότητα ο δικαστής.
0: Μάλιστα. Αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η ουσία του πράγματος τώρα εδώ. Η ουσία του πράγματος για μένα είναι διπλή. Πρώτον, η αδιαφορία των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. διότι ως γνωστόν δεν υπάρχει υπουργός προστασίας της γάτας, δεν υφίσταται τέτοιο υπουργείο, ή του σκύλου ας πούμε, ή των κατοικιδίων γενικότερα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν υπουργοί γάτες.
0: Όχι.
1: Θα χρειαζόμασταν, ναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι.
0: Λοιπόν, σήμερα λέει, Ιούνιος του 2016, υπογράφηκε η ιδιωτικοποίηση του ελληνικού σε εξαιρετικό κλίμα. Με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρας χάρισε την έκταση του προαεροδρομίου του ελληνικού στον κύριο Λάτσι, 92 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Το 2014 βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας δήλωνε, αν υπογράψει ο ιδιωτικής σαν το ελληνικό, καλύτερα ψηφίστε Σαμαρά. Και έχει εδώ πέρα ελληνικό δεν πωλείται, με φωτογραφίες, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αργότερα και της κυβέρνησης, ο Τσίπρας μπροστά, που λέει να μην δώσουμε το ελληνικό. Το δώσανε βέβαια να γίνει αυτό το έκτρωμα και πήρανε με τσάμπα τα κτήματα και τα πουλάνε χρυσάφι εκεί πέρα στην περιοχή. Φτιάξανε και αυτά τα εκτρώματα μπροστά στην παραλία για να μην βλέπεις τη θάλασσα, για να μην μας πιάνει δηλαδή η υγρασία, το κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, φιλανθρωπία είναι, αλλά εκεί θα μένει η πλουτοκρατία, το έχουμε πει και άλλες φορές, έτσι περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, η ιστορία του ελληνικού είναι θέμα που όλες οι κυβερνήσεις το έχουν υπογράψει, όλες ανεξαιρέτως. Όλες οι κυβερνήσεις, στον κύριο Λάτσι, νομίζω ότι είναι μία λάθος. Αυτός που έβαλε το πρόστιμο τον έχει δει ψυχίατρος, λέει, γιατί αυτός είναι επικίνδυνος. Μα, συγγνώμη, 270.000 ευρώ για τις γάτες.
1: Καλημέρα. Εντάξει, λέει...
0: Δεν μπορώ να το χωνέψω. Δηλαδή. Δεν μπορώ.
1: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Ο νόμος ορίζει μόνο ξηρατροφή σε καθαρά σκεύη και όχι χύμα στο πεζοδρόμιο. Φιλοζωία κάποιες φορές είναι κάτι πολύ διαφορετικό και δύσκολα κατανοητό. Συμφωνώ απολύτως.
0: Είπε κάτι σωστό ο Τάσος προηγουμένως, ότι η ξηρατροφή, το είπες και εσύ.
1: Ναι.
0: Για να μην, για τα αποφάγια, είπε Τάσο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, γιατί σε δεύτερη μέρα βρωμάνε.
1: Όχι, αλλοιώνεται ψοφάει γάτα μετά.
2: Τώρα το καλοκαίρι, μετά από 2-3 ώρες.
1: Έχει αλλοιωθεί.
2: Έχουμε δημιουργηθεί.
1: Ναι, λοιπόν, και λέει μόνο σε καθαρά σκεύη, λέει εδώ. Φιλοζωής κάποιες φορές κάτι πολύ διαφορετικό και δύσκολα κατανοητό και αποδεκτό. Από τη συμπαθή γιαγιά που κατεβάζει το αλουμινόχαρτο με τα γεμιστά που έμεινα, το έχουμε δει.
0: Χιλιάδες φορές.
1: Χιλιάδες φορές. Παιδιά,
0: έχω γείτονα εγώ, ο οποίος είναι γατοπαλαβιάρης αυτός. Όχι ακριβώς, δηλαδή θεωρεί τις γάτες πολύ χρήσιμες και εγώ τις θεωρώ στην εξοχή, ειδικά είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι γάτες.
1: Παιδιά σώσαν τους ανθρώπους από επιδημίες που
0: σωστά
1: πεθάνανε εκατομμύρια, έτσι, ναι. Γι' αυτό έχουμε και γάτες και ζούμε με τις γάτες, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τις μαζεύει, τους βάζει φαγή, του λέω Αλέξη, μην βάζεις τόσο φαγή στη γάτα, γιατί άμα φέρει τόσο φαγή δεν κυνηγάει το ποντίκι, κύριε Αλέξη.
1: Όχι, μια
0: άμα τυλώσει η γάτα, δεν πάει, τελείωσε η παράσταση.
2: Άρα και στο καπό το
0: εγώ πάντα εδώ βρίσκω πάντα στο γκαράζ εδώ, πάντα στο καπό, πατήματα να πάμε να δούμε, θα δεις πατήματα από γάτα που είναι ζεστό.
2: Έχουμε εδώ πέρα γατάκι και σκυλάκια.
1: Εμείς όμως είναι το κτίριο εδώ, είναι σωστά φιλοζωική συμπεριφορά έχει το κτίριο.
0: Εντάξει, εδώ δεν έχει καθαρά τα γατάκια. Ναι, εντάξει, ναι.
1: Και τα σκυλάκια.
0: Λέει ένα φίλος μου, πλύνα τη γάτα, πλώς σε τρελό, ρε. Πλένε τη γάτα.
1: Είναι μερικές, θα σου πω.
0: Δεν πλένω τη γάτα, ρε. Μην τρελαθώ.
1: Θα σου πω, είναι
0: μερικές.
1: Μην
0: δώρε και πλένετε τη γάτα, με τη βάζετε μέσα στην πανιέρα τη γάτα, ρε. Αν βάλετε τη γάτα στο νερό,
1: θα
0: σε διαλύσει η γάτα. Έτσι.
2: Άμα τη μάθει από μικρή, δεν έχει πρόβλημα.
0: Άσε τώρα.
1: Είναι κάτι γατούλες που δεν έχουν
0: πρόβλημα. Μπαίνουν τα φαγητά, λέει. Άκου μια παράμετρο που λέει ο Νίκος ο Κρητικός. Μπαίνουν τα φαγητά έξω και όλη νύχτα χορεύουν τα ποντίκια. Γιατί εδώ τη δεν φάει γάτα, ο ποντικός θα το φάει.
1: Και μετά ο ποντικός γίνεται πιο μεγάλο από τη γάτα. Και υπάρχει αυτή η περίεργη οικολογική ανισορροπία.
0: Ελάτε.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Άμα είσαι, δηλαδή δεν έχεις, να το πω χοντρά τρόπος το καταλαβαίνω ή να το πάω κομιλφό να το κάνω. Ευαισθησίες, σ' αρέσει. Τι να σου πω, χθες το βράδυ επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Καλλιθέας. Γιατί έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Συμπούρμπουλο, πλακωθήκανε.
1: Ηλιουπόλεως,
0: με συγχωρείτε. Έγινε της κακομοίρας στην Ηλιούπολη. Παίρνουν οι συνεργάτες μας εδώ τον Δήμαρχο, ο κύριος λέγεται Ψηρόπουλος, Δήμαρχος Ηλιούπολης, ο κύριος Ψηρόπουλος, ο κύριος Στάφης, τον παίρνουμε τον κύριο Στάθη, του λένε να βγείτε το πρωί στα παιδιά, στην κυρία Νέγκα, στο, που είναι πολύ ευγενή, στον κύριο Χατζή επίση, το μεσαιομόνομο είναι ευγενή. Λοιπόν, θα βγείτε εκεί, θα τα πείτε για τον καβγά. Μάλιστα λέει, αλίμονο και τα λοιπά. Πάρτε και το κινητό, πάρτε και τα τηλέφωνα. Τον παίρνουν τα κορίτσια τώρα το πρωί, δεν το σηκώνει. Το ξαναπαίρνουν 27 φορές, δεν το σηκώνει. Τέλος πάντων, παίρνουν από το γραφείο του πριν από ένα λεπτό και λένε αρρώστησε ο δήμαρχος. Έπαθε ζαπλαμά ο δήμαρχος. Έπαθε ζαπλαμά και.
1: Τι είναι ακριβώς, μπορείς να εξηγήσεις αυτή την ασθένεια, σε παρακαλώ, τι είναι αυτό.
0: Μπορώ.
1: Τι είναι. Τι συμπτώματα έχει.
0: Ο ζαπλαμάς είναι μαϊμού ασθένεια.
1: Σαν τον Τουβρουτζά, ας πούμε.
0: Ναι, όχι, άλλο Τουβρουτζά.
1: Τουβρουτζάς είναι.
0: Μην μπερδεύεις τις δικές μου διαγνώσεις με τρίτον. Πρόκειται για ζαπλαμά.
1: Ζαπλαμάς, δηλαδή.
0: Ναι, μου το έλεγε ένας λοχίας, δεκανέας στο στρατό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν πάνω από Κήθε, από κάποια χωριά της Μακεδονίας.
1: Σίγουρα, ναι, κάπου.
0: Και, δηλαδή... το ήταν στο δεύτερο γραφείο αυτός.
1: Ναι.
0: Και έρχονταν το πρωί και μου λέγε, ρε παιδί μου, τι έλεγε ο Λένιν. Του λέω, ποιος είναι ο Λένιν.
1: Ναι.
0: Μου λέγε, ο Λένιν τι έλεγε. Είχα εγώ, ήμουν.
1: Ναι. Υποψιασμένος.
0: Ναι. Δεν ξέρω, αυτή είναι ο περιπτεράς του, έλεγα εγώ στη Σύρο που παρουσιάστηκα. Θα πάθεις απλαμά, ρε, μου λέγε.
1: Θα πάθεις απλαμά. Άρα μόνο αυτός ξέρει.
2: Το AI πάντως έχει απάντηση.
1: Για πες.
2: Είναι η σκοτωδίνη, λέει, και η ζάλη. Ποιο? Ο ζαπλαμάς.
1: Πάρα πολύ ωραία, σκοτωδίνη και η ζάλη.
2: Ή το έντονο σοκ.
1: Τέλειο.
0: Δεν είναι ζαπλαμάς, αυτό είναι.
1: Άρα είναι επίσημο σύμπτωμα. Μπορείς να πας δηλαδή στο γιατρό για να πεις έχω ζαπλαμά.
0: Ναι. Όχι, εντάξει.
2: Και η προέλευσή της είναι, λέει, από την περίοδο της Φραγκοκρατίας ή της Ενατοκρατίας.
0: Ναι, εντάξει. Αυτός δεν ήταν. Ήταν από άλλη περίοδο αυτός.
1: Δεν ήταν. Ο συγκεκριμένος δεν έχει σχέση με νετούς.
0: Δεν είναι νετούς καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μου λέγε. Θα πάθει σκοτωδίνη, αυτό εννοούσε. Ότι θα γυρίσει γη γύρω μου, αυτό εννοούσε.
1: Ναι.
0: Που δεν το απαντάω για τον Λένιν. Τι να του πω.
1: Τι να του πει και εσύ τώρα.
2: Και ένα άλλο που λέμε παρόμοιο είναι το ταμπλάς.
0: Ταμπλάς,
1: τη λέξη. Δεν είναι όμως και αυτή η ενετική προέλευση. Είναι.
0: Όχι. Όλο τα εισάσει είναι όλα.
1: Τουρκικά.
2: Όχι, όχι. Αυτό το λέει είναι ενετικό.
1: Α, να σας πω κάτι. Επίσης θέλω να σας πω το εξής. Μην εμπιστεύεστε το AI για τίποτα.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Έκανα έρευνα για τις συνεντεύξεις. Κάνω έρευνα για τους καλεσμένους. Και ήταν ένας ηθοποιός, ο οποίος κάποτε έχει υπάρξει δημοτικός σύμβουλος. Εγώ, επειδή ψάχνω τι είχε κάνει κάποιος πριν από 15 χρόνια, ήξερα ότι είχε πολιτική δράση. Και ήθελα απλά να ρωτήσω το AI για να μην ψάξω σε ποιο κόμμα. Αλλά τι άλλο. Ευτυχώς, πριν αρχίσω τη συνέντευξη, του λέω σε ποιο ήσασταν, γιατί υποψιάστηκα, του λέω στην Αθήνα, έχετε πολιτευτεί αλλού. Μου είπε ο άνθρωπος αλλού, μην εμπιστεύεστε το AI. Μου είχε γράψει με λεπτομέρεια.
0: Όχι, μου δεν λέω.
1: Προσέξτε πάρα πολύ, ούτε συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή να ρωτάτε.
2: Εντάξει,
1: τα βγάζει.
2: Για το ζαπλαμά μπορούμε να ρωτήσουμε.
1: Από την κοιλιά. Ναι, ο ζαπλαμάς, εντάξει, αλλά λέω για τις δουλειές σας και γι' αυτά, προσέξτε πάρα πολύ. Βγάζει από την κοιλιά του το AI μπούρδες.
0: Ναι, λοιπόν, εμπάσχεται για τις γάτες λέγαμε. Mm. Θα πάμε σε ένα μουσικό θέμα για τις γάτες.
1: Ναι.
0: Και γιατί τα γατάκια εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ. Μ' αρέσουν. Δηλαδή, μερικά σε κοιτάζουν και είναι απίστευτα χαριτωμένα. Και μ' αρέσουν οι μαύρες γάτες. Που είναι σαν μπούμα, πούμε, γιατί είναι λουροειδές η γάτα, έτσι, για να εξηγιόμαστε δηλαδή.
1: Γάτα είναι, ναι.
0: Όχι, ναι.
1: Λιοντάρι μίνι.
0: Λιοντάρι, πούμα μίνι.
1: Πούμα μίνι.
0: Λιοντάρι.
2: Πάτρας, πάνδυνας.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά.
0: Για πάμε.

0: Ο Νιάου το έχει γράψει. Γιατί σας ενοχλεί που θα μείνει η πλουτοκρατία στο ελληνικό και όχι στο Μονακό? Τώρα με συγχωρείς, δηλαδή, εντάξει.
1: Μα δεν το αποχωρήσετε.
0: Μήπως θα πρέπει κάποιος να ρίξει μερικά δισεκατομμύρια για να τα κληρώσουμε σε αστέγους? Έλα ρε τώρα.
1: Σε εμάς.
0: Η πλουτοκρατία θα μείνει και εκεί, αλλά όχι μόνο, γιατί έχει δεκάδες καταλήμματα σε όλο τον πλανήτη. Και λοιπόν, τι πάει να πει δηλαδή, επειδή έχει η πλουτοκρατία δεκάδες καταλήμματα σε όλο τον πλανήτη και θα πρέπει να κλείσουμε τη θάλασσα, το φτιάξει αλλού. Εγώ δεν είπα να μην το φτιάξει αλλού η πλουτοκρατία, να παραμείνει όπου θέλει, να τα κληρώσουν, είπα εγώ. Το πήρανε, άσε τώρα, γιατί αυτή είναι η υπόθεση τώρα με τη.
1: Με
0: το ελληνικό βρωμάει τώρα. Μην με προκαλεί σε παρακαλώ.
1: Στην πλουτοκρατία, τι θες στην πλουτοκρατία, αλλά τι τη επιτρέπει να κάνει, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει σειρά και εντάξει. Τους χώρους που βρίσκεται η γάτα, λέει, πρέπει να τους καθαρίζουμε σχολαστικά, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τους υγιείους. Ναι, είναι το τοξόπλασμα, είναι μια αρρώστια.
1: Στο κάνουν τεστ αυτό όταν είσαι εγγύος, γιατί είναι μια ασθένεια που δεν πρέπει. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ. Μόνο γάδια και τέτοια, αν καθαρίζετε τέτοιους χώρους.
0: Ναι.
1: Μην κολλήσετε τίποτα, γιατί είναι δύσκολη ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και την κυρία Ρένα Δούρου, την οποία θα επιχειρήσουμε να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε και στα πολιτικά της ημέρας, γιατί ειλικρινά δεν
1: είναι. Δεν βγάλει άκρη.
0: Δεν είναι θέμα, δεν έχω βγάλει άκρη. Εντάξει, δεν έχω καμία ιδιαίτερη περιέργεια για κανένα κόμμα, αλλά επειδή αυτά τα κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές, θα κληθούν οι πολίτες να επιλέξουν κάποια από αυτά. Σωστό θα ήταν να ξέρουμε τι πρεσβεύει ο καθένας. Γιατί εδώ με το ΣΥΡΙΖΑ ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω ότι. Διορθώθηκε η αδικία που γινόταν χρόνια στους νοσηλευτές με τα βαρέα και ανθυγινά. Αλλά όπως πάντα στην Ελλάδα, και αυτό μισό, γιατί έχει μία αναδρομική ισχύ από το 2011 για όλους, γιατί να συνεχίζεται η αδικία στους παλιούς ασφαλισμένους, όπου πολλοί βγαίνουν στη σύνταξη χωρίς να έχουν ένα σήμα βαρέα και ανθυγινά, ενώ μικρότερες ηλικία κοπέλες που μπήκαν από το 2. Κοίτα να δεις εδώ πέρα, Κωνσταντίνη, θα σου πω το εξής. Εντάξει, εγώ ξέρεις, θα το έχεις ακούσει, ότι την τελευταία πενταετία έχω με αυτό το θέμα εξαντλήσει τα πάντα. Έχω φωνάξει, έχω τσακωθεί με υπουργούς, έχω γίνει μαλλιά κουβάρια με όλους για να γίνουν τα βαρέα και ανθυγινά. Όμως πρόσεξε, τα βαρέα και ανθυγινά πληρώνεις, για τα ένσημα αυτά πληρώνεις, δεν μας τα δίνουν τσάμπα δηλαδή, απλώς έχουν κάποιες διευκολύνσεις μετά. Βγαίνει νωρίτερα στη σύνταξη κτλ. Ίσως παίρνεις και μεγαλύτερη σύνταξη. Πληρώνεις όμως. Όταν δεν έχεις πληρώσει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί ένα πράγμα. Πρέπει να. Εγώ, ας πούμε, εάν σου δείξω ότι έχω πληρώσει, θα πεις είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, γιατί είχαμε και παράλληλες δουλειές, τις οποίες πληρώναμε όλους ένσημα. Και αυτό είναι η μεγάλη αδικία, ξέρεις. Διότι έκανε, ας πούμε, δούλευε σε ένα μέσο ενημέρωση, δούλευε σε ένα άλλο, δούλευε σε ένα τρίτο. Και στο καθένα πλήρωνες.
1: Είχες κρατήσεις.
0: Τις φορές.
1: Παντού, ναι.
0: Δηλαδή, αν δείτε μια μισθοδοσία μου, η οποία ήταν αρκετά υψηλή, πόσο έπαιρνα στο τέλος εγώ? Δηλαδή, σχεδόν τα μισά. Σχεδόν τα μισά. Λίγο κάτι παραπάνω από τα μισά. Δηλαδή, έλεος τώρα, δεν είναι.
1: Και
0: υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι, παιδιά, δεν έχουν πληρώσει, και είναι αδικία για τους υπόλοιπους αυτό. Δεν έχουν πληρώσει ένσημα. Δεν έχουν ασφαλιστεί ποτέ σχεδόν. Είχαμε συνεργάτη εδώ, ο οποίος ξαφνικά ψάχνουμε να βρούμε τα ένσημα και πήγαινε πάντα με δελτία, με διάφορους τρόπους.
1: Καλά, και αυτό έχει ένσημα.
0: Και του λέω τα ένσημα, ποιο δεν είχε πληρώσει αυτός, τι αυτά ήταν τα ένσημα. Αυτός, εντάξει, ήταν.
1: Ενώ ότι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Ναι, δεν έχει πληρώσει.
1: Ο συγκεκριμένος δεν είχε τίποτα. Όχι. Μηδέν. Καρτέλα,
0: και μου λέει, θα βγάλω
1: τίποτα.
0: Σύνταξη. Τι σύνταξη να βγάλει, δεν του λέω, μου κάνει πλάκα τώρα. Εδώ δεν έχει πληρώσει μία. Θα πάρω, μου λέει, εθνική σύνταξη. Εντάξει, πάρε εθνική σύνταξη. Έτσι, λοιπόν, να ετοιμάσουν, λέει, και στο ελληνικό για καναβιτίο με νερό, γιατί τι νερό θα τραβάνε οι πισίνες και αυτός ο πύργος. Ναι, αυτό το έχουμε πει σε ό,τι αφορά τις υποδομές.
1: Ναι.
0: Έχω αναφερθεί σε ένα παράδειγμα στη Μάλτα,
1: ναι,
0: όπου πάει μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και λέει, θέλω να φτιάξω ένα ξάστερο νοσοκομείο,
1: ναι,
0: τώρα ασύγκριτο.
1: Νοσοκομείο ξενοδοχείο.
0: Ξενοδοχείο, συγγνώμη. Του λένε στη Μάλτα, είναι πραγματικό γεγονός, το έχω διαβάσει εφημερίδα δηλαδή. Λέει, του λένε, κοίταξε να δεις, okay, να το φτιάξετε το ξενοδοχείο, τι θα είναι, τόσες κλίνες και αυτά, τέτοιο, πάνε τις μακέτες, δείχνουν πραγματικά σούπερ, τύχη και φωτογραφία η εφημερίδα. Τους λένε, σας δίνουμε άδεια.
1: Ναι, ναι.
0: Χαρά αυτή. Ναι, αλλά με μια προϋπόθεση. Θα ξεκινήσετε μετά από 5 χρόνια. Μην τα ξεκινήσουμε μετά από 5 χρόνια. Για να φτιάξουμε υποδομές, πώς θα φτιάξετε ξενοδοχείο? Θα φτιάξουμε υποδομές, τους δρόμους πρόσβασης, νερό, ναι, αποχέτευση, ίδρυυση, ρεύμα, ίντερνετ. Δηλαδή πρέπει να φτιαχτούν πράγματα για να πάτε να φτιάξετε ξενοδοχείο εκεί. Και πρέπει να προστατεύσουμε και το περιβάλλον επίσης. Του λένε στη Μάλτα. Εδώ θέλω να μου πει ένας εμένα τι μελέτη έχει κάνει για τους δρόμους, πώς θα φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Θα κάνουν, λέει, μια υπόγεια. Παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Νερό όπου θα πάρουν όλοι αυτοί?
1: Σωστά.
0: Θα κάνουν πισίνες, θα επιτραπεί φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι? Θα επιτραπεί. Μέχρι την πισίνα μου την αγοράσω. Χωρίς την πισίνα, πού να πάω? Λοιπόν. Θα πω την καλημέρα μου στην κυρία Ρένα Δουρού. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Η οποία είναι βουλευτής
2: του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στους δυο σας και σε όσους σας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Κυρία Δουρού, μια απορία έχω εγώ μόνο.
2: Άμα έχετε μία, καλά είστε.
0: Ναι, μία έχω.
1: Είναι δύσκολο να απαντηθεί. Αυτή έχουμε εδώ και μέρες.
0: Ναι. Τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ναι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι το κόμμα που στις τελευταίες εθνικές εκλογές πήρε λαϊκή εντολή να είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό έγινε πριν 3 χρόνια. Σήμερα τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει μια απίστευτη, χωρίς προηγούμενο, δημοσκοπική καταβαράθρωση. Και εγώ δεν θα σας πάρω το 2023 με το 17%, εγώ θα σας πάρω πέρυσι τέτοιο καιρό με το 10%. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και γι' αυτό αγωνιούμε πολλοί και πολλές. Και επειδή είχατε επί μακρόν κουβέντα για τις γάτες, θα σας πω μια ποντιακή παροιμία με σκύλους. Τι λένε οι ποντιακοί?
0: Εμείς λέγαμε για γάτες, εσείς πώς θα μας πάτε στους σκύλους? Αυτά κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για καθίστε, μη συμφωνήστε, ιδίως εσείς, δεν ξέρω για την Αθηνά Αίγυρα. Δεν μπορώ να την πω με ποντιακή προφορά, όπως καταλαβαίνετε, αλλά οι πόντι έχουν μια ωραία παροιμία. Ο σκύλος που δεν ξέρει να γαυγίζει, αυτός κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ το λέτε αυτό?
2: Το λέω,
0: όχι,
2: για
0: εντάξει,
2: όσους,
0: κατάλαβα,
2: το λέω για όσους και όσες δεν αντιλαμβάνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι απέναντι στις δημοσκοπήσεις, απέναντι σε αυτή την περιδίνηση, απέναντι στην αφωνία και απέναντι σε όσους και όσες ρωτάμε και εμείς με διαφορετικό τρόπο εντός των οργάνων τι θα κάνουμε, λειτουργούν περίπου σαν το σκύλο. Ξαναλέω, κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα.
0: Ναι, τώρα το ερώτημα βεβαίως είχε συνέχεια, έκανα το μισό. Το επόμενο είναι από εδώ και πέρα τι θα κάνετε? Πήρατε μια απόφαση που ειλικρινώς, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, θα θέλαμε να μας την εξηγήσετε. Είστε δηλαδή θαυμαστές του κυρίου Τσίπρα από τη μία μεριά, δεν πάτε απέναντί του, και όπως μου είπε η κυρία Σαπουνά σε μια τηλεοπτική συνέντευξη που είχα μαζί της, μου λέει: κοίταξε να δεις, εμείς αν δεν συνεργαστούμε με κάποιο κόμμα της αριστεράς, δεν υπάρχουν και πολλά, ο Τσίπρας έχει ξεμείνει, δεν θα κατέβουμε στις εκλογές.
2: Ωραία. Να τα πάμε με τη σειρά. Να πούμε ότι λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα τεχνουργήθηκε ένα προφίλ σε όσους κάνουμε ερωτήσεις εντός των οργάνων ότι λειτουργούμε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, και σας το λέω με μία γραμμή για να μην αρχίσουμε τις περικοκλάδες σαν και αυτές που υπάρχουν μέσα στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ότι η απόφαση που πάρθηκε προχθές δεν είναι απόφαση που στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι απόφαση που υποσκάπτει τον Αλέξη Τσίπρα και τη νέα του πρωτοβουλία. Και εξηγούμε. Μία απόφαση που αφήνει να κατανοήσει η Αθηναίδα, ο Τάκης, η Ρένα και τόσα πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ψηφίσανε τις τροπολογίες ότι είναι μία απόφαση που τη θέλει ο Τσίπρας, τότε με συγχωρείτε, αλλά δεν διαβάζουν καλά την προσωπικότητα και τα όσα έχει πει ο Αλέξης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι λέει ο Αλέξης μέσω της Θεόνης Κουφονικολάκου, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στέκεται στα μέσα, δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Λέει λοιπόν ότι δεν θέλει να συνομιλήσει με συγκροτημένες δομές, αλλά με μεμονωμένα πρόσωπα, τα οποία σωστά λέω εγώ, θα έχουν αποποιηθεί κάθε θέση ευθύνης. Θα παίρνουμε βόλτα με την έδρα μας τα κόμματα. Τονίζεται ότι είναι εκεί ευπρόσδεκτοι, χωρίς εξαίρεση όλοι, αλλά δεν θα έχουν από πριν εξασφαλισμένη θέση ούτε προνόμια. Μέχρι εδώ υπογράφω και με τα δύο μου χέρια. Ωραία. Και αυτά θα ισχύουν για όλους και για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δίνει δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ κάποια ιδιαίτερα προνόμια επειδή ήταν πρόεδρός του. Και θέλει ο άνθρωπος να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό. Και ερχόμαστε εμείς και δεν το ακούμε αυτό που λέει. Ναι. Και πήγε και παρακάτω. Όταν κάποια στιγμή ένας στενός του συνεργάτης είπε να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε στον κύριο Χατζηνικολάου και είπε ότι εγώ διαφωνώ. Δεν θέλω να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Τα λέει λοιπόν αυτά ο νέος φορέας.
0: Να σας συμπληρώσω κάτι. Χθες είχα τον κύριο Νηφούδη στο πάνελ των συζητήσεων που κάνω στην τηλεόραση και τον ρώτησα για την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Και αν λέει, όχι, εμείς δεν το έχουμε ξεχαρίσει. Λέει, το επανέλαβε και χθες. Ότι εμείς δεν δεχόμαστε σε οργανωμένα κόμματα και συνεργασίες και θα κατέβουμε μόνοι μας.
2: Ωραία. Ωραία, άρα γι' αυτό
0: το ξεκαθάρισε για μία ακόμα φορά.
2: Ακούγεται λίγο σκληρά ότι η πλειοψηφία της ηγεσίας, η ηγεσία με μία πλειοψηφία αντί να στηρίζει τον Τζίπερα, τον υποσκάπτη. Λοιπόν, αυτά τώρα το μεταξύ δεν πληγώνουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και δεν θα πάνε και το 2,5% που απορώ κιόλας, ας πούμε, από αυτόν τον κόσμο, τον ανιδιοτελή που τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα και στέκεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτά δεν πληγώνουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά πληγώνουν την πολιτική. Και όταν πληγώνεις την πολιτική και όταν πληγώνεις τις διαδικασίες, και πιστέψτε με, δεν έχω κάνει σε κολχόζ, ούτε οι γονείς μου ήταν στην Τασκένδη. Δεν είμαι πάντα υπέρ των διαδικασιών με έναν τυπολατικό τρόπο και απομειώνω τα πρόσωπα. Αλλά όταν τα κάνεις όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας, μόνο τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ προσβάλλεις και τον κόσμο του που είναι εκεί με ανιδιοτέλεια ή προσβάλλεις την πολιτική. Διότι εγώ ακόμα περιμένω ο πρώην υπουργός να μας δώσει πίσω τα χρήματα για τα πέτσινα πτυχία του, που και αυτός εξευτέλησε το τι σημαίνει να είσαι αιρετός και κυβερνητικός στέλεχος. Αλλά όσοι περιδιαβαίνουν με τις έδρες του δεξιά και αριστερά δεν ποιούν κακή υπηρεσία απέναντι στους συναντίον του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας.
0: Ναι, αυτά όμως, αντί να κοιτάξετε τους δίπλα, κοιτάξτε τον εαυτό σας υπό την έννοια...
2: Αυτό λέω και εγώ λοιπόν. Ναι, μου είπατε για την αναπληρώτητα γραμματέα μας, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε γραμματέα. Λοιπόν, αντί να λειτουργούμε, πώς λέμε στην νομική, με την εικαζόμενη βούληση του κυρίου, με τι μπορεί να θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, να δούμε με ποιους θα πάμε και με ποιους θα πάμε, με ποια διάταξη δυνάμεων, με ποιο πρόγραμμα.
0: Έχετε συχνά πυκνά ένα αφήγημα, μια ρητορική, όχι αφήγημα, και που λέτε ότι εμείς θέλουμε συνεργασίες και με άλλους όμως χώρους κτλ. Είναι σαν να ζητιανεύετε μια συνεργασία γιατί δεν μπορείτε μόνοι σας. Εγώ ήξερα από νέος που ήμουνα ότι η αριστερά πάντα το πάλευε μόνη της και πάντα κατάφερνε έστω και με μικρά ποσοστά να μπαίνει στη Βουλή. Ο Τσίπρας κατάφερε να σας κάνει κυβέρνηση
1: με τον Καμένο όμως.
0: Με τον Καμένο, εντάξει, δεν έχει σημασία.
2: Λοιπόν, για να δούμε την πρώτη μας διαφωνία και μας βοηθάει λίγο η Αθηναϊς Νέντα εδώ. Η αριστερά
1: με ξέρει, κυρία Δώρου, με καταλαβαίνει.
2: Η αριστερά όταν μεγαλούργησε, δεν ξέρω σε ποια αριστερά θέλετε εσείς, δεν είναι μεγαλούργησε μόνη της, μεγαλούργησε με συμμαχίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δε είναι το απόλυτο παράδειγμα. Δεν σας πάω τη δεκαετία του 50.
0: Του κουκουέ εσωτερικού είχε καμία συνεργασία. Τι μου λέτε τώρα.
2: Όχι. Εγώ να σας πω κάτι. Δεν το πρόλαβα το κουκουέ εσωτερικού.
0: Ήσασταν γέννητοι. Το ξέρω, εντάξει. Αλλά όμως εντάξει.
2: Εγώ πρόλαβα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι βάζοντας μπροστά το κάρο από το βόδι, όχι βάζοντας τα πρόσωπα, όχι βάζοντας face control, όχι λέγοντας τι θέλω την Αθηναίδα, δεν θέλω τον Τάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ με 14... Θα δούμε ποιος θα πάρει.
0: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνετε, κάποιος τουλάχιστον στα μάτια μου πάει πιο μπροστά. Λοιπόν, ακούστε τώρα η πρόσφατη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεγαλούργησε επειδή με πρόγραμμα και όχι με πρόσωπα διέταξε δυνάμεις όπως οι συνιστώσεις και έγινε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν από το Μάρτιο σήμερα απόλυσε και την παράδοσή του και την παράδοση της δημοκρατικής παράταξης. Πού θέλετε να σας πάω, θέλετε να σας πάω να πάμε τόσο πίσω στη δεκαετία του 50, γιατί εγώ δεν είμαι θειασότης του κ. Μητσοτάκη που λέει γιατί να μάθει ένα παιδί για τη δολοφονία του Πέτρουλα. Ή θέλετε να σας πάω ακόμα και στο Πασό και στον Ανδρέα Παπανδρέου που διεύρυνε τα ψηφοδέλτια του με σπουδαίους ανθρώπους σαν τους αείμνους Σαράφη και Γλέζου. Το Μάρτιο λοιπόν, καθυστερημένα, πάρθηκε μία απόφαση για να ξαναπιάσουμε το νήμα από τη λογική. Ναι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να καταθέσει τα 10-1 σημεία προεκλογικό του πρόγραμμα για να δούμε με ποιους θα πάμε και ποιοι θέλουν να πάνε μαζί μας. Μες. Από τον Μάρτιο έως προχθές 6 Ιουνίου δεν έγινε κάτι, τίποτα δεν έγινε. Εκτός αν ξέρετε εσείς, γιατί καμιά φορά οι δημοσιογράφοι ξέρουν περισσότερα από τα μέλη και τους ψηφοφόρους των κομμάτων. Ναι. Και ήρθαμε προχθές με μία απόφαση που δημιουργεί απορία στους πάντες. Και καλά, βρε παιδιά, ο Τάκης ο Χατζής είναι κακόβουλος. Χρησιμοποιώ εσάς και κακοπροαίρετος. Μα να μην υπάρχει ένας δημοσιογράφος που να μην καταλαβαίνει. Μα να μην υπάρχουν ένα μέλος που να μην καταλαβαίνει. Μα να αγωνιούμε όλοι και να φτάνουν οι τροπολογίες πολύ διαφορετικών ανθρώπων. Ο Γιάννης ο Μπουλέκος, ο Λαμπρίδες, ένας πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας σε δύσκολες στιγμές που του χρωστάμε πολλά. Ούτε αυτοί καταλαβαίνουν. Καλά, πες ο Παύλος ο Βολάκης είναι καψής κριτικός. Το έχουμε φορέσει, δεν καταλαβαίνει. Πρώτα θέλει να νικήσει αυτός. Μα κανένας μας δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, θα κατέβετε στις εκλογές, κάνω αυτό το ερώτημα.
2: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μελών, στελεχών και πάνω απ' όλα ψηφοφόρων μας, οι οποίοι δεν δέχονται την αυτοδιάλυση, δεν κατανοούν γιατί δεν κάναμε αυτά τα οποία είναι αποφάσεις και δεσμεύουν είτε με το συνέδριο είτε με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, και έχουν αρχίσει και αγωνιούν με τρόπο που θέτει χρονοδιάγραμμα αυστηρό στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μακριά από μένα ο κομματικός πατριωτισμός.
0: Να, δεν μου λέτε αν θα κατέβετε στις εκλογές. Ναι ή όχι, αυτό ρωτάω εγώ.
2: Εγώ πάντως δεν έχω ξαναδεί στην παγκόσμια πολιτική ιστορία ένα κόμμα να μην κατεβαίνει στις εκλογές το όνομα της ενότητας σε σχέση με ένα κόμμα που σου λέει πάρα πολύ ξεκάθαρα, και εγώ το σέβομαι απόλυτα, ότι δεν θέλω κανένα είδους συνεργασία.
1: Ναι, ούτε εμείς το έχουμε ξαναδεί, το λέμε μέρες.
0: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Είναι παγκόσμια πατέντα που λέμε.
0: Άρα λοιπόν θα κατέβετε στις εκλογές ούτως ή άλλως. Αυτό κατάλαβα.
2: Αυτό πρέπει να γίνει και προσέξτε.
0: Όχι, με μπερδεύετε τώρα.
2: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό.
1: Πρέπει να σας πούμε ότι μας έχουν μπερδέψει όλες οι απαντήσεις που έχουμε πάρει από χθες.
0: Ναι.
1: Μέχρι και θα κατέβουμε και δεν θα κατέβουμε, ακούσαμε εδώ.
0: Μα συγγνώμη, ή θα κατέβετε ή δεν θα κατέβετε.
2: Είναι τιμητική να τα ακούσω πριν από εσάς.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά.
1: Ναι,
0: αλλά.
1: Σίγουρα.
0: Έχει μια απορία, μου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ρώτα την κυρία Δούρου, ο οποίος φαίνεται να σας εκτιμάει κιόλας, και μου λέει, ρε παιδί μου, ρώτησε, εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές που είμαι, ναι ή όχι.
2: Εγώ θέλω να τους ζητήσω καταρχάς συγγνώμη στη θέση αυτών που δεν τους ζητούνε, διότι το έχω ξαναπεί, πρόεδρος κόμματος, γενικός γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν βγαίνεις για τα ωραία σου μάτια. Βγαίνεις επειδή οι άνθρωποι, σαν όπως ο κύριος που σας έστειλε μήνυμα, δίνουν έναν αγώνα στις γειτονιές τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη, και εγώ και η Αφιναίδα που είχατε να κάνουμε αυτή τη σύντομη συζήτηση. Οφείλω να σας πω με όλο το σεβασμό ότι εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τι μυαλό κουβαλάει η ηγεσία σας. Με συγχωρείτε.
2: Κύριε Χατζή, οι ηγεσίες έρχονται από τα μέλη.
0: Ναι, εντάξει, εσείς ψηφίζετε.
2: Συμφωνώ και τα μέλη αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που δεν περιποιεί τιμή ούτε στην αριστερά ούτε στη δημοκρατία.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας
1: μέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο σας.
0: Διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ουρά χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση μέχρι τη συμβολή της με την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνας, όπου επικρατεί επίσης μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στην έξοδο Γελαμία, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμβων Δουκής Πλακεντίας και Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από Αγίας Παρασκευής. Νεκρός 57χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του με φορτηγό στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του φορτηγού. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και όπλων. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε προλή υπουργού ενώπιον της ολομέλειας του σώματος ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γιοργαντάς. Κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, η ολομέλεια αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Να σημειωθεί πως το κυβερνών κόμμα έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με πιο σημαντικές αλλαγές στη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Διασώθηκαν νωρίτερα από το λιμενικό με τη συνδρομή του αεροσκάφους της Frontex 41 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Οριακή κατάσταση στο χώρο φιλοξενίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χερσονήσου διατυπώθηκε η αντίθεση στο κέντρο φιλοξενίας. Χθες με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την προσεχή Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα. Σκηνές χάος.

Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μειώνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά και μαζί πάμε μέχρι και τις 12 κυρίες και κύριοι, αυτό το ζεστό πρωινό της 10ης Ιουνίου του 2026 του Εθνός Σωτηρίου. Στην πραγματικότητα ο ανδρικός κυρίως πληθυσμός προετοιμάζεται για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά αύριο το βράδυ στις 10 η ώρα η Σέντρα με το παιχνίδι Μεξικό, δεν θυμάμαι ποιον παίζει. Τέλος πάντων, το Μεξικό που είναι μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες. Οι Ολυμπιακοί προετοιμαζόμαστε, ελπίζουμε μάλλον να πάρουμε πρωτάθλημα απόψε μέσα στο ΟΑΚΑ. Οι Παναθηναϊκοί ελπίζουν ότι θα ισοφαρίσουν την σειρά και θα έρθουν σε ένα παιχνίδι αίμα κι άμμος, όπου πραγματικά όλα θα είναι απολύτως ανοιχτά και το παιχνίδι 50-50 το Σάββατο το απόγευμα στο ΣΕΦ, για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν μια μεγάλη ανατροπή, τουλάχιστον έτσι όπως εξελίχθηκε στο σύνολό της η χρόνια. Όμως και στα πολιτικά και στα διεθνή έχουμε σημαντικές εξελίξεις και ξεκινώ από το μεταναστευτικό, όπου έχουμε πραγματικά ενδιαφέρουσες εξελίξεις και σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο. Ξεκινώ από αυτά τα οποία γίνανε στο Belfast της Βορείου Ιρλανδίας, εκεί όπου αυτό το σοκαριστικό βίντεο, φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς το έχετε δει, αν δεν το έχετε δει, δεν ξέρω, είναι πραγματικά σκληρό βίντεο, αποτυπώνει έναν 30χρονο Σουδανό να πηγαίνει να σκοτώσει στην πραγματικότητα έναν άνθρωπο, να τον κατακρεουργήσει με ένα μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Εμφανίζεται ένας άνθρωπος από το πουθενά με ένα τώρα, μπαστούνι, είναι αυτό του κέρλινγκ, δεν ξέρω, το κέρλινγκ είναι αυτό το άθλημα το οποίο παίζεται στον πάγο, που είναι σαν να σπρώχνεις μία μπάλα σαν του χόκι με τα σκουπόξυλα, με κάτι τέτοιο. Με ένα τέτοιο μπαστούνι κοντάρι του κέρλινγκ, τέλος πάντων, εμφανίζεται ένας επίσης νεαρός άνδρας, τον αρχίζει στις γρήγορες αυτόν τον τύπο τον Σουδανό, τέλος πάντων κάπως γλιτώνουν τον άνθρωπο. Έχει γίνει ο κακός χαμός στη Βόρεια Ιρλανδία, κυρίες και κύριοι. Το βίντεο είναι άκρος σοκαριστικό. Διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, έχουν καταγραφεί επιθέσεις εναντίον σπιτιών μεταναστών. Προφανώς αυτά είναι ακρότητες και πάνω στην δίκαιη αντίδραση πολλών πολιτών και κοινωνιών γίνονται πράγματα τα οποία δεν απέχουν πάρα πολύ από ναζιστικές πρακτικές. Όμως, και εδώ θέλω να σταθώ περισσότερο, το μεταναστευτικό για την Ευρώπη είναι ίσως η βασική κοινωνική δοκιμασία στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί. Προσέξτε, οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δεν έχουν βιοποριστικά ζητήματα με τον τρόπο που εμείς έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Η υπόλοιπη Ευρώπη, παρότι υπάρχει μια κατάσταση στασιμότητας ως προς την οικονομική ανάπτυξη, έχουν οι πολίτες ένα γενικώς καλό βιωτικό επίπεδο. Προφανώς υπάρχει αυξημένο κόστος ζωής και δυσκολίες, όμως δεν είναι τα πράγματα όπως είναι στην Ελλάδα. Το μεταναστευτικό λοιπόν δοκιμάζει τις αντοχές πάρα πολλών κοινωνιών, ιδίως δε χωρών που έχουν γίνει κέντρα υποδοχής στην πραγματικότητα πολλών μεταναστών. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, χώρες που έχουν είτε παρελθόν αποικιοκρατικό και άρα είναι λογικό κάποιος ο οποίος, ξέρω εγώ, γεννήθηκε στο Αλγέρι να θέλει να μεταναστεύσει στη Γαλλία, είτε χώρες που

0: έχουν καλό βιωτικό επίπεδο και υποδέχθηκαν αρκετούς μετανάστες οι οποίοι δημιούργησαν οικογένειες, δημιούργησαν κοινότητες και κάποιος ο οποίος ξεκινάει από το Αφγανιστάν, ξέρω εγώ, είναι λογικό να θέλει να πάει στη Γερμανία και όχι στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ή στη Μάλτα, τέλος πάντων τις χώρες εισόδου στην Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν ένα όριο το οποίο πρέπει να τεθεί. Και προφανώς εφαρμόζονται οι αξίες του ανθρωπισμού και του κράτους δικαίου, αλλά πρέπει να υπάρχει μια καθαρή πολιτική απάντηση στο πόσους μετανάστες δεχόμαστε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο έδαφος μας εδώ πέρα. Προφανώς υπάρχουν και προβλήματα τα οποία άπτονται του δημογραφικού. Προφανώς υπάρχουν κενά στην αγορά εργασίας. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα μια πληθυσμιακή, μια κοινωνική αντικατάσταση, το λέω πολύ χοντρά, με μετανάστες, με τριαντάριδες, εικοσπεντάριδες, νέους, Πακιστανούς, Αφγανούς, Αιγύπτιους, Μπαγκλαντεσιανούς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να επέλθει μια αλλίωση στα κοινωνικά χαρακτηριστικά της Ευρώπης. Προφανώς η Ευρώπη είναι ένα χωνευτήρι και προφανώς και δέχεται ανθρώπους και από άλλες Υπήρους και προφανώς και αυτοί οι άνθρωποι συνεισφέρουν στην ευημερία αυτής της Υπήρου, όχι όμως εις βάρος των κανόνων που θέτουν οι Ευρωπαίοι. Και εδώ έρχεται η συζήτηση για το τι κάνουμε στην Ελλάδα. Άκουγα εχθές μια συζήτηση στη Βουλή, η οποία είχε ένθεν και ένθεν υπερβολές, θα έλεγα. Δηλαδή τώρα αυτό το οποίο είπε ο Βορύδης και το έθεσε ως ερώτημα στην αντιπολίτευση. Αν ξεκινήσει μία βάρκα από τη Λιβύη, τη βυθίζουμε ή δεν τη βυθίζουμε? Με συγχωρείτε κύριε Μάκη μου, η απάντηση είναι όχι, δεν τη βυθίζουμε. Και αυτό το λέω εγώ που δεν είμαι φίλος των μεταναστών, ούτε είμαι φίλος της άνομης κινητικότητας, της ακανόνιστης κινητικότητας των ανθρώπων. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες και διεθνείς κανόνες που επιβάλλουν βασικές ανθρωπιστικές αξίες στα κράτη. Τα κράτη είναι κράτη δικαίου και ανήκουν στην Ευρώπη και λειτουργούν βάσει συνθήκων για έναν λόγο. Γιατί σέβονται αυτές τις συνθήκες. Με εξέπληξε χθες αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης, κυρίως για δύο λόγους. Γιατί είναι διαπρεπής νομικός και δεύτερον γιατί έχει περάσει έστω και για λίγο από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Άρα θα έπρεπε να ξέρει ο ίδιος την απάντηση στο ερώτημα «Βουλιάζω ή δεν βουλιάζω τη βάρκα όταν φύγει από τη Λιβύη?» Η απάντηση είναι «Δεν τη βουλιάζω». Και καλά του απάντησε και ο κύριος Μάτζος από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά του απάντησαν. Όμως η ελληνική αριστερά και κεντροαριστερά έχει μια υποκρισία. Ο ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε και πέρασε από εδώ, ο ΠΑΣΑΙΣ, το ΔΕ ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι και λίγο εδώ και λίγο εκεί και λίγο παραπέρα, εμσαμπού, εμκοντίσιονερ, λένε τώρα για κάτι αρχές του κράτους δικαίου, όλα αυτά δοκιμάζονται στην πράξη. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει δύο ειδών προβλήματα κατά τη γνώμη μου. Νούμερο ένα, έχει πρόβλημα ροών, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα γεωγραφικής θέσεως και μπορείς ή δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση που ψηφίζεται δίνει κάποιες επιλογές, δηλαδή με βάση το προφίλ αυτού που έρχεται να κρίνεις αν αυτός ο οποίος έχει προφίλ προέρχεται, αυτός ο οποίος προέρχεται από μια εμπόλεμη περιοχή, ναι, έχει συγκριτικά μεγαλύτερη πιθανότητα να πάρει άσυλο, γιατί κινδυνεύει η ζωή του εκεί από που έφυγε. Όμως ένας άνθρωπος που έρχεται από την Αίγυπτο, να πω ένα παράδειγμα, και δεν έρχεται με καθεστώς οργανωμένης μετάκλησης. Τι είναι η οργανωμένη μετάκληση? Πάω στο προξενείο και παίρνω βίζα εργασίας για να έρθω στην Ελλάδα να πάω να δουλέψω στις φράουλες στην Ηλία. Ένας άνθρωπος που απλά έρχεται με τη βάρκα είναι παράνομος μετανάστης. Το σύμφωνο μετανάστευσης δίνει δυνατότητα αυτόν να του βγάζεις γρήγορα απόφαση απέλασης, να τον κρατάς σε καθεστώς διοικητικής κράτησης, αλλά πρέπει να δεις πού θα τον απελάσεις. Διότι το παραδοσιακό πρόβλημα που είχαμε ήταν ότι τα κράτη δεν παίρνουν τους πολίτες τους. Και υπάρχει και μια ακόμα συζήτηση, η οποία κατά τη γνώμη μου επίσης είναι σοβαρή συζήτηση, η οποία ανοίγει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι η λεγόμενη κόμβη επιστροφής σε τρίτες χώρες. Δηλαδή, τι συζητούν να κάνουν οι χώρες της Ευρώπης σε συνεργασία με κάποιες αφρικανικές ή ασιατικές χώρες που θα τις πληρώσουν, να κάνουν εκεί κέντρα μεταναστών, όπου θα πηγαίνουν κάποιους οι οποίοι είναι προς απέλαση, μέχρι να δουν τι θα τους κάνουν. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, για να το συνοψίσουμε. Η μεταναστευτική πολιτική δεν είναι άσπρο-μαύρο, ευχολόγια και εύκολες διατυπώσεις. Είναι μία σύνθετη άσκηση. Αλλά υπάρχει ένας βασικός κανόνας. Ότι στην Ευρώπη πρέπει να μπαίνεις με κανόνες. Αν δεν μπαίνεις με κανόνες, λυπάμαι πάρα πολύ. Καλός ο ανθρωπισμός, καλό το κράτος δικαίου, αλλά πρέπει να υπάρχει όσο εύκολη είσοδο έχεις, άλλο τόσο εύκολη πρέπει να είναι και η έξοδος. Διότι τους κανόνες πρέπει να τους βάζει η Ευρώπη και όχι να τους βάζουν οι λαθροδιακινητές στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Τάσο Τασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία και εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr το email μας 6947-789-989 το Viber. Πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφω, έχω και διαγωνισμό, έχω να παίξουμε και ένα απόσπασμα από την κυρία Καριστιανού που μίλησε το πρωί στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο εδώ πέρα και είπε καλά θα πάει αυτό, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, τώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος Ελπίδας για τη Δημοκρατία, σήμερα το πρωί στον Νίκο Παναγιωτόπουλο εδώ στον Αλφα Radio 89. Έχουμε διαλέξει ένα απόσπασμα που λέει για τα εθνικά θέματα, κυρία Καριστιανού. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Χατζιαντωνίου, στενός της συνεργάτης, και οφείλω να ομολογήσω ότι ακούγοντας ένα ικανό μέρος της συνέντευξης, μου έχουν δημιουργηθεί περισσότερα ερωτήματα από αυτά τα οποία απάντησε η κυρία Καριστιανού, η οποία γενικώς απαντά με μια λογική δημιουργικής ασάφειας ακόμα. Αφήστε δε που αυτό το κόμμα λειτουργεί στο ρελαντί, δηλαδή δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι. Η μη επαγγελματική λογική πάντως είναι απολύτως εμφανής. Το κόμμα αυτό λειτουργεί και δεν λειτουργεί. Προφανώς οι άνθρωποι έχουν να κάνουν τις δουλειές τους. Δηλαδή η Καριστιανού κάνει ιατρείο, η Γρατσία κάνει δικηγορικό γραφείο. Αλλά τα κόμματα είναι full time δουλειά. Δεν είναι έχω ένα part time hobby και το κάνω αφού τελειώσω από τη δουλειά μου μετά τις 6. Άμα είναι έτσι, πήγαινε παίξε πάντελ, ξέρω εγώ, τώρα που ανήκει ο καιρός. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Δεν είναι συνταγή για φαγητό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει πάρα πολύ σεβασμό. Η πολιτική της χώρας θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πάντα μία γραμμή. Ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με το ποια θα είναι η κυβέρνηση και θα έχει μία σταθερή πορεία. Η πορεία είναι μία. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας. Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθεί. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα, που θα πρέπει να έχει βέβαια αυτά που συμφέρουν τη χώρα σου. Θα πρέπει να πας και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει τουλάχιστον το 80%
2: άμα δεν θέλει ο άλλος όμως.
1: Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Πάντα μίλουσαμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα όμως, μετά την εφταετία του κυρίου Μητσοτάκη, έρχεται οι Τούρκοι και μιλάνε για συνδιαχείριση Αιγαίου. Όλα είναι θέμα συζητήσεων. Εγώ όμως δεν είμαι σίγουρη για το τι ακριβώς συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης όταν πηγαίνει να δει τον κύριο Ερντογάν. Ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα, αν θέλετε, είναι μια αποτυχία διπλωματική. Οι υπόλοιπες θέσεις αναλυτικά θα δοθούν από τις ομάδες.
0: Ναι. Και αυτό είναι για τα εθνικά θέματα. Την ακούω πολύ σίγουρη την κυρία Καριστιανού. Τη βλέπω πολύ έτσι αισιόδοξη. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, δεν είναι μειονέκτημα να μην είσαι επαγγελματίας πολιτικός ίσα-ίσα. Κάντε λάθος κατά τη γνώμη μου. Η γνώμη μου. Επειδή έχω γνωρίσει επαγγελματίες πολιτικούς και μη επαγγελματίες πολιτικούς. Δεν λέω ότι πρέπει κάποιος να είναι κομματικός στέλεχος από τα 23 του. Η πολιτική όμως είναι επάγγελμα από ένα σημείο και μετά. Αφήστε τις ιστορίες για τα λειτουργήματα και τα καθήκοντα. Είναι επάγγελμα full time. Όταν κάνεις, εγώ δεν λέω να μην έχεις δουλέψει στη ζωή σου πριν μπεις στην πολιτική. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου απολύτως απαραίτητο. Να έχεις ένσημα και να έχεις... δεν το έχουν κάνει όλοι προφανώς. Και μια σειρά υπουργών της σημερινής κυβέρνησης, κορυφαίων στελεχών, δεν το έχουν κάνει. Πρέπει να έχεις ένσημα στην κανονική ζωή, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα τέλος πάντων, και να έχεις κάνει 5 πράγματα. Όχι όμως να αντιμετωπίζεις την πολιτική όταν μπαίνεις ως χόμπι ή ως πάρεργο. Λοιπόν, αυτά τα είπε η κυρία Καριστιανού για τα εθνικά θέματα. Την άκουσα πολύ σίγουρη και όπως είπα, μου έχουν γεννηθεί περισσότερες απορίες από όσες μου έχουν απαντηθεί. Οπότε σε λίγο θα ρωτήσω τον στενό τη συνεργάτη, τον κύριο Γιάννη Χατζιαντωνίου, που θα είναι μαζί μας σε 2 λεπτάκια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Αστερόσκονη.
5: First Dates.
6: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
5: Κάθε μεσημέρι στις 4 παρα 25 στο Star.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Να σας πω ότι έχουμε ταξίδι, δίνουμε ταξίδι στην Αλσατία. Ο Αλφα Radio 989 μαζί με το Versus Travel σας ταξιδεύουν στο Στρασβούργο, το Κολμάρ, τα χωριά της Αλσατίας και βεβαίως κάνετε και κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ένα ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Οι ακροατές θα στέλνετε μήνυμα στο 54-301 γράφοντας 989 κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη και της Αθηναίδας, του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας. Μαζί μας η Κοσμοτέ Telecom, κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Υπάρχει το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρηση είστε, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά επίσης. Γι' αυτό η λύση πλέον είναι το σχήμα Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Παίρνετε εντελώς δωρεάν επίσης το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και επίσης σημαντικές εκπτώσεις και σε μια σειρά άλλων υπηρεσιών. Θα μάθετε τα πάντα για το Magenta One Business μπαίνοντας στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και θα κερδίσετε ακόμα περισσότερα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να πω οφειλόμενες καλημέρες στην Όλγα στη Ζάκυνθο, καλημέρα στον Μιχάλη που μου στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα για το μεταναστευτικό. Λέει: Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες της για να ξεπεράσει τη γύρανση του πληθυσμού και όχι μονίμως να κοιτάει τα νούμερα και τα οικονομικά στοιχεία. Τώρα απλά βλέπουμε την αρχή των αντιδράσεων, θα δούμε και άλλα χειρότερα. Ναι, αλλά πώς θα στηρίξει τους πολίτες της χωρίς να κοιτάει τα νούμερα και τα οικονομικά στοιχεία? Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Η Μαρία Αθηνά μου λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση δίνει κατά 100% άσυλο στους Σουδανούς και τους Σομαλούς αδιάκριτα και ανεξέλεγκτα. Δυστυχώς, άγνωστο τοπιών των ασυλών. Δεν είναι ακριβώς άγνωστο τοπίο των ασυλούχων, διότι μπορεί να έχουν προσφυγικό προφίλ, αλλά γίνεται σκρινάρισμα από τα συστήματα που έχουμε εδώ και εφαρμόζονται όταν κάποιος κάνει αίτηση ασύλου. Επίσης, οι Σουδανοί, αγαπητή Μαρία Αθηνά, έχουν εν εξελίξει πόλεμο εμφύλιο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι προφανές ότι αυτή την ώρα είναι βασικός προσφυγικός πληθυσμός που δεν είναι, για παράδειγμα, πλέον οι Σύριοι. Οι Σύριοι, έχει τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία. Έχει τελειώσει. Ενώ Στη μαζική κλίμακα έχει τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία. Γι' αυτό και είδαμε αλλαγή στροφής και από πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη έναντι των Σύριων που έρχονταν στην Ευρώπη. Επίσης, δεν είναι πρόσφυγες οι Πακιστανοί. Δεν είναι πρόσφυγες οι Μπαγκλαντεσιανοί ή οι Αιγύπτιοι. Είναι κατά τεκμήριο οικονομικοί μετανάστες. Όμως η Σουδανή είναι μια άλλη ιστορία. Καλημέρα στον Άριαν. Καλή μια ωραία μέρα και ήρεμη να έχει και εσύ, φίλε. Καλημέρα στον Γιάννη, ο οποίος λέει ότι σωστά τα λέμε για το μεταναστευτικό. Περίπου 7.000 άνθρωποι έχουν έρθει στην Κρήτη. Μέχρι το χειμώνα πόσοι θα έρθουν ακόμα. Λόγω του καιρού τώρα το πράγμα είναι πολύ πιο δύσκολο, διότι προφανώς και οι Λίβοι στέλνουν βάρκες ή τέλος πάντων αφήνουν βάρκες να φεύγουν από τα παράλια και κυρίως εκεί από το Τομπρούκ στην Ανατολική Λιβύη. Καλημέρα στον Κώστα. Μου λέει ότι η πολιτική είναι λειτουργήμα, όχι επάγγελμα. Αλλιώς με τις κοπάνες που κάνουν οι πολιτικοί από τη Βουλή θα έπρεπε να είχαν απολυθεί. Εντάξει, εγώ λέω ότι η πολιτική έχει επαγγελματικά χαρακτηριστικά και όποιος δεν πορεύεται με αυτή τη λογική κάνει λάθος κατά τη γνώμη μου. Η πολιτική πρέπει να έχει επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Έχω γνωρίσει σε αυτή τη ζωή και αυτά τα χρόνια αρκετές φορές ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν με τη λογική ότι εντάξει, εμείς είμαστε εκτός πολιτικής. Είμαστε της ζωής κανονική. Τους ξαναείδα μετά από μερικά χρόνια, είχαν γίνει πιο συμβιβασμένοι από τους πολιτικούς. Να πω τώρα μερικά παραδείγματα. Όταν εγώ μπήκα στο ρεπορτάζ πριν από 13 χρόνια, συμπληρώνω κατά σύμπτωση αυτές τις μέρες ακριβώς 13 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ από το 2013. Τότε ήταν στην άνοδο ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ κλπ. Και η Νέα Δημοκρατία ήταν σε δοκιμασία, κυβερνούσε βέβαια, το ΠΑΣΟΚ ήταν σε πτώση, ενώ τα κόμματα τα παραδοσιακά. Γνώρισα λοιπόν τότε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι προέρχονταν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κυρίως καινούργια πρόσωπα. Τον ΑΝΕΛ ήταν και κάποια πρόσωπα που είχαν κομματικό παρελθόν. Έβλεπα λοιπόν αυτούς οι οποίοι ήταν οι ασυμβίβαστοι και τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι προέρχονταν από την κοινωνία κλπ. Θέλω να σας πω ότι μέσα σε 3-4-5 χρόνια, 6 χρόνια, γίνανε πιο συμβιβασμένοι από τους συμβιβασμένους. Και ρούχα άλλαξαν και συνήθειες άλλαξαν και προσέγγιση άλλαξαν. Και πολλές φορές καλώς άλλαξαν. Το λέω απλά για να έχουμε στο μυαλό μας αυτά τα περί λειτουργήματος και επαγγέλματος και το ένα και το άλλο. Εγώ αυτά με τα λειτουργήματα, όλα αυτά τα οποία λέει τώρα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού για τους ανθρώπους από την κοινωνία και το ένα. Τα έχω ξανακούσει αυτά τα χρόνια ούκο λίγες φορές. Καλό είναι να μπουν και νέοι άνθρωποι στην πολιτική. Αλλά πολιτικοί θα γίνουν, όχι μπογιατζίδες. Δεν λέω ότι είναι κακό να είναι κανείς μπογιατζής, αλλά και ο πολιτικός είναι ένα επάγγελμα από ένα σημείο και μετά. Και ο μπογιατζής είναι ένα επάγγελμα επίσης. Απλώς ο πολιτικός έχει ευθύνη έναντι των υπολείπων, ο μπογιατζής έχει έναντι του εαυτού του, των μαστόρων του και των πελατών του. Τίτλοι ειδήσεων μετά από αυτό το μικρό λογίδριο. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ. Ελπίζω μετά να πιάσουμε τον κύριο Χατζιαντωνίου της κυρίας Καριστιανού, γιατί έχουν μια κακή σχέση με τα τηλέφωνα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, από ό,τι φαίνεται. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυλαία για τη συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή. Ανακοινώθηκαν τα 42 ονόματα της Διακομματικής Επιτροπής. Αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων. Έφοδοι σε σπίτια και αποθήκες, 8 συλλήψεις. 41 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex. Σκηνές χάους στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού σε βάρος 40χρονου Ιρλανδού. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου και ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μαζική ένοπλη επίθεση στο Johannesburg σύμφωνα με την αστυνομία της Νότιας Αφρικής. Στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το 4ο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιώργος Ευγενίδης μαζί σας. Ο Τάσος Τασκαλιδρανιάν απέναντί μου ρυθμίζει τους ήχους. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. On air, παπάκι, alfaradio989.gr το email μας. 6947-989-989 το Viber του σταθμού μας, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σας, ευτυχώς έχετε το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς, κυρίες και κύριοι, το COSMOTE 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το μήνυμα από την COSMOTE Telecom. Επανέρχεται η Μαρία Αθηνά να με ρωτήσει για τους Σουδανούς αν πιστεύω ότι πρέπει 20 εκατομμύρια Σουδανοί να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν άσυλο. Όχι, αγαπητή μου κυρία, αλλά δεν έχουμε ροές 20 εκατομμυρίων ανθρώπων. Σταματήστε τις υπερβολές από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή κάπου λίγο έλεος. Κάπου λίγο έλεος, δεν θα έρθουν 20 εκατομμύρια Σουδανοί στην Ελλάδα. Και αν παρατηρηθεί τέτοιο πράγμα, είναι προφανές ότι μια χώρα η οποία είναι ευνομούμενη και δεν διοικείται από καρέκλες, ξέρω εγώ, θα λάβει μέτρα για αυτό το πράγμα, δηλαδή θα είναι μια έκτακτη κινητικότητα. Αν δεν έχουμε τέτοια ροή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. 7.000 άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν έρθει τους τελευταίους μήνες μέσω Λιβύης κατά τεκμήριο από την Κρήτη. Όχι 20 εκατομμύρια, αλλά όχι να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχει πόλεμο στο Σουδάν. Τρελαθούμε τώρα εντελώς εδώ πέρα. Επειδή έχει στην Ευρώπη, εγώ έλεγα νωρίτερα για τη μετανάστευση, έχει επανακάμψει, είμαστε στα όρια της επανάκαμψης της θεωρίας του φιλετισμού. Είμαστε κοντά στο white supremacy, στην λευκή υπεροχή. Διότι αυτό προφανώς προκύπτει ως μια αντίδραση καταπίεσης λόγω της υπερβολικής ανοχής σε ανθρώπους οι οποίοι είναι από την Ασία, από την Αφρική, από τις αραβικές χώρες κλπ. Σου λέει και ο άλλος, κάτσε, πόσο θα κάτσω εγώ εδώ πέρα να με κυνηγάνε και να με διώκουνε. Θέλω να πω, λοιπόν, εξακολουθώ να έχω διαφωνίες με φίλους ακροατές για το αν είναι λειτουργήμα ή επάγγελμα ή πολιτική. Επίσης, και η δημοσιογραφία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και η δημοσιογραφία επάγγελμα είναι, όχι λειτουργήμα. Ένα επάγγελμα με κοινωνικές προεκτάσεις. Και ο γιατρός επάγγελμα είναι. Επάγγελμα. Μάθαμε κάποια στιγμή να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ του λειτουργήματος και του επαγγέλματος για να λέμε ότι κάποια επαγγέλματα είναι καλύτερα από τα άλλα. Μπα, τι λέτε. Υπάρχει τυπολογία σε κάθε επάγγελμα. Υπάρχει πειθαρχία. Discipline, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες. Όχι discipline με την έννοια της υποταγής, με την έννοια των κωδίκων, του πλαισίου λειτουργίας, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι να χαλαρώσουμε λίγο και επανέρχομαι.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Λοιπόν, καλημεριζώ στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, λίγο πιο καθυστερημένα σε σχέση με την ώρα που είχαμε δώσει ραντεβού, τον κύριο Γιάννη Χατζή Αντωνίου, στενό συνεργάτη της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, στέλεχος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Καλημέρα κύριε Χατζή Αντωνίου.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τώρα έδωσε νωρίτερα μια συνέντευξη στο σταθμό μας η κυρία Καριστιανού. Εμένα μου προξένησε περισσότερα ερωτήματα από όσα μου απάντησε ακούγοντάς την. Οπότε θα ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις από εσάς. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ευρύτερη κομματική λειτουργία. Εσείς τώρα ψάχνετε γραφεία από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε βρει μάλλον γραφεία από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έχουμε βρει γραφεία στην Οδό Αιώλου.
0: Ναι, ναι. Αυτά πότε θα ανοίξουν και πότε θα αρχίσουμε να ακούμε.
1: Στερινή πνοή, καθάρια, ζωντανή.
0: Ναι. Πότε θα αρχίσουμε να ακούμε κάποιες προτάσεις, γιατί όλη την ώρα ακούμε ότι οι ομάδες δουλεύουν τις προτάσεις.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Ποιο πλαίσιο?
1: Υπάρχει ένα πλαίσιο, αυτό που εξαγγείλαμε στη διακήρυξη. Οι προτάσεις έρχονται. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε όλο και πιο αναλυτικές προτάσεις για όλα τα θέματα.
0: Υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο προτεραιοποιείται και το οποίο θα το ακούσουμε πρώτο, ας πούμε, ξέρω, για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τους φόρους, ξέρω εγώ.
1: Κοιτάξτε, έχουμε ήδη τοποθετηθεί στο ζήτημα του αγώνα ενάντια στα καρτέλ και είχα την ευκαιρία σε άλλη περίσταση να πω ορισμένα πράγματα γι' αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Ο
0: αγώνας ενάντια στα καρτέλ, όλοι συμφωνούν. Όλοι θέλουν αγώνα ενάντια στα καρτέλ.
1: Μισό λεπτό. Να το πούμε συγκεκριμένα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα καρτέλ. Θα σας πω για ένα, αλλά μπορείτε να καταλάβετε τη λογική από αυτό που θα σας πω. Υπάρχει ακριβή ενέργεια στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται γιατί υπολογίζουν οι εταιρείες στην οριακή τιμή και όχι στην τιμή προμήθειας.
0: Άρα να βγούμε από το χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Όχι, να βάλουμε ρήτρες. Δηλαδή.
0: Τι ρήτρες να βάλουμε, είναι χρηματιστηριακό προϊόν το ρεύμα.
1: Περιμένετε, μισό λεπτό. Δεν αγοράζουν από το χρηματιστήριο οι εταιρείες που πουλάνε. Απλώς υπάρχει ο νόμος για την οριακή τιμή. Και τι λένε, να το πούμε ένα παράδειγμα να καταλάβουν όλοι οι αγροατές μας, γιατί ίσως είναι τεχνικό το ζήτημα και το οριακή τιμή πρέπει να καταλάβει κάποιος. Ας πούμε ότι ένας εμπόρος αγοράζει 3 ποτήρια. Το ένα ποτήρι προς 3 ευρώ, το άλλο προς 2 και το άλλο προς 1. Ποιο είναι το συνολικό του κόστος? 6 ευρώ. Με 20% κέρδος, πόσο πουλάει? 7 και 20. Mm-hmm. Σωστά?
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Την ενέργεια, τι λέει ο νόμος, ότι υπολογίζει το κόστος του με βάση την οριακή τιμή. Δηλαδή πάει 3 επί 3, 9. Ενώ έχει δώσει 6, προσέξτε. Δεν έχει δώσει 9. Mm-hmm. 6 έχει δώσει. Αλλά υπολογίζει με την οριακή τιμή, με τα 3.
0: Με την ακριβότερη τιμή.
1: Ακριβώς. Ναι. Το 9 με 20% κέρδος σημαίνει 11,80.
0: Ναι, αλλά αυτό συνδέεται με τη λειτουργία του χρηματιστηρίου. Αυτό συνδέεται με τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας.
1: Το χρηματιστήριο ενέργειας αφορά την τιμή 3. Δεν αφορά όλες τις τιμές.
0: Ναι, αλλά άμα είσαι συνδεδεμένος με το χρηματιστήριο ενέργειας, τον υπολογισμό θα το κάνεις με την οριακή τιμή. Αυτό είναι ο ελληνικός νόμος.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι θέμα νόμου.
0: Αυτό είναι ο ελληνικός νόμος, είπα. Αυτό είπα. Άρα θα αλλάξουμε τον νόμο.
1: Το οποίο ορίζει την οριακή τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό που θέλουμε εμείς να γίνει είναι να υπάρχει η κοστολόγηση να γίνεται με βάση τη μέση τιμή και όχι με την οριακή.
0: Πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Είναι το ένα.
0: Ωραία.
1: Το δεύτερο.
0: Το κρατάω αυτό.
1: Ακόμα και στο πλαίσιο του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Να σας πω παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η Νορβηγία, η Ισλανδία. Αυτοί έχουν ενέργεια που παράγεται από φτηνές πηγές, ας πούμε τη γεωθερμική. Βάζουν την φτηνή γεωθερμική ενέργεια μέσα στο πλαίσιο του κόστους και έτσι κατεβαίνουν οι τιμές. Στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει. Θα μπορούσε επομένως εδώ η Ελλάδα να βάλει μέσα στη συνάρτηση του κόστους την παραγωγή από υδροελεκτρική ενέργεια, που είναι περίπου το 10% της ενέργειας που παράγεται στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Αντίστοιχη πτώση των τιμών. Αυτά μπορούν να γίνουν με νόμο και όχι με νόμο που παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν λοιπόν περιθώρια. Σας λέω για ένα θέμα που
0: το κατάλαβα.
1: Έχουμε λοιπόν δυνατότητες να μην λέμε, δεν λέμε γενικώς είμαστε κατά τον καρτέλ. Μιλούμε για ρυθμίσεις.
0: Ωραία. Αυτό έχει ένα περιεχόμενο που λέτε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα, γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό το θέμα δεν το έχω ακούσει να το βρει κανείς. Βεβαίως υπάρχει συζήτηση επιστημόνων ειδικών για το θέμα. Υπάρχει επ' αυτού που σας λέω.
0: Μες.
1: Και δημοσιεύματα υπάρχουν.
0: Για τους φόρους και λοιπά είστε λίγο πιο συγκεκριμένος.
1: Όχι, δεν άκουσα.
0: Για τους φόρους, για τους άμεσους ή τους έμεσους φόρους.
1: Να σας πω είστε... δύο παραδείγματα.
0: Αυτά που θα μου πείτε είναι η προσωπική σας άποψη ή ένα άθροισμα της συζήτησης που κάνετε.
1: Είναι η συζήτηση στην Επιτροπή που κάνουμε.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ο κύριος Τσουλοχάς, το έχει πει και σε άλλη συνέντευξή του.
0: Εδώ ήταν στο ραδιόφωνο στον Α, τον είχε η κυρία Σταματιάδη.
1: Δεν είπε για την μείωση.
0: Όχι, δεν ήμουν εγώ, αλλά δεν άκουσα, συγγνώμη, τι μου είπε.
1: Για τη μείωση του ΦΠΑ.
0: Ναι, μείωση του ΦΠΑ σε ποια.
1: Καταρχήν να υπάρξει μια συνολική μείωση, αλλά και μετά να δούμε και ορισμένες κατηγορίες.
0: Τι συνολική μείωση. Ο ΦΠΑ, το 24 να μειωθεί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αλλά και σε ορισμένα όπως τα τρόφιμα να μειωθεί. Κοιτάξτε, αυτό βέβαια θέλει μια προσοχή. Εμείς, κοιτάξτε, δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν πετάμε πυροτεχνήματα. Έτσι. Όταν λέμε μείωση του ΦΠΑ, δεν είναι μια συζήτηση που το λέμε και τέλειωσε. Αυτό συνδυάζεται με μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι η μείωση του ΦΠΑ θα πάει στους καταναλωτές. Δεν θα σημαίνει αύξηση κερδών το σούπερ μάρκετ για παράδειγμα. Έτσι.
0: Και τι μέτρα θα πάρετε για να διορθωθεί το κενό στα ταμεία.
1: Αυτό το μελετούμε για να έχουμε, σας το λέω, δεν είναι το ζήτημα ότι υπάρχει η φιλοσοφία θα κατεβάσουμε
0: μάλιστα
1: το ΦΠΑ, αλλά αυτό συνδυάζεται και με το άλλο. Ένα άλλο επίσης,
0: ναι,
1: ο ένφια.
0: Ο ένφια.
1: Καταρχήν επισημαίνω ότι η κυβέρνηση αυξάνει τους φόρους στα ακίνητα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο ένφια πρέπει να διαφοροποιηθεί όταν τα ακίνητα είναι κλειστά. Ένας που έχει διαμέρισμα και το έχει κλειστό,
0: ναι,
1: μάλλον ένας που το νοικιάζει, πρέπει να έχει μείωση.
0: Πρέπει να έχει μείωση αν το έχει κλειστό.
1: Πρέπει να έχει μείωση όταν δεν το νοικιάζει. Όταν το έχει κλεισ... όταν το νοικιάσει. Αυτός που το έχει κλειστό,
0: ναι,
1: δεν θα έχει καμία μείωση.
0: Μα υπάρχει φορολογικό κίνητρο αυτή την ώρα. Αν νοικιάσεις, αν ανοίξεις κλειστό ακίνητο και το νοικιάσεις, έχεις μείωση φόρου.
1: Μείωση φόρου σε τι?
0: Στο εισόδημα το οποίο παίρνεις από το ενίκιο.
1: Ναι, αυτό είναι...
0: Άρα έχεις ένα κίνητρο να το νοικιάσεις.
1: Έχεις ένα κίνητρο, αλλά δεν έχεις πέναλτι. Καταλάβατε. Εγώ λέω αυτός που θα έχει, θα μειωθεί ο ΦΠΑ σε αυτούς που νοικιάζουν, επομένως θα υπάρχει μία ποινή, να το πω έτσι.
0: Εσείς μιλάτε λοιπόν για αυτό το... Μισό. Εσείς λέτε δηλαδή στην πραγματικότητα για ενός είδους φόρο ακινησίας, αυτό το οποίο συζητήθηκε πριν από την προηγούμενη ΔΕΘ. Απορρίφθηκε ως ιδέα από το Υπουργείο Οικονομικών. Εσείς λέτε στην πραγματικότητα αυτό που κρατάει κλειστό ακίνητο να έχει πέναλτι για το κρατάει κλειστό. Μάλιστα.
1: Το ζήτημα της... του έμφυα ως
0: ναι,
1: ότι πρέπει ο έμφυα να συνδυαστεί με τη μείωση, με ναι, τη μίσθωση,
0: ναι,
1: αυτό το συζητάνε, δεν το συζητάμε μόνο εμείς σοβαρά, να το πω, να το,
0: όχι,
1: το,
0: όχι, δεν είναι, ναι, λέω όχι,
1: το συζητάνε και τράπεζα της Ελλάδος, έτσι,
0: δεν πρέπει, λέω όχι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω κάποια πράγματα, εγώ προσπαθώ να καταλάβω κάποια πράγματα για τη φιλοσοφία σας.
1: Προσέξτε να δείτε. Αυτό, η μείωση του έμφυα σε αυτούς που νοικιάζουν είναι πέναλτι σε αυτούς που τα κρατάνε κλειστά, που για μας είναι εύλογο.
0: Γιατί, άρα δεν θα αυξηθεί το πέναλτι, αυτός που τα νοικιάζει θα πληρώνει απλά μειωμένο φόρο, λέτε.
1: Μειωμένο έμφυα, ναι.
0: Μάλιστα. Αλλά για τον άλλον ο έμφυα θα είναι ο ίδιος.
1: Ο ίδιος, ναι.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Δεν θα έχει καμία μείωση αυτό.
0: Κατάλαβα. Θα είναι ένα έμεσο πέναλτι, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Αυτό όμως, κοιτάξτε την επίδραση που θα έχει στην αγορά. Θα σπρώξει τους ιδιοκτήτες.
0: Καλά, δεν θα είναι καμιά πιστών φοβερή διαφορά. Πόσο θα είναι στο τέλος ημέρας? Έχει μειωθεί ο ένφια ούτως ή άλλως. Στο διαμέρισμα πόσο θα είναι η διαφορά? Θα είναι 100-200 ευρώ το χρόνο? Ψήφια διαφορά.
1: Δεν είναι, υπάρχουν και μεγάλες ιδιοκτησίες. Το ζήτημά μας δεν είναι ο μικροϊδιοκτήτης.
0: Μα δεν είναι το ζήτημά σας η μεγάλη ιδιοκτησία. Διότι το πρόβλημα είναι εγώ που έχω. Το πρόβλημα, κύριε Χατζιαντωνίου, είναι εγώ που έχω ένα διαμέρισμα και μένω και έχω και ένα άλλο που με έχει αφήσει η γιαγιά μου. Και το κρατάω κλειστό γιατί δεν έχω λεφτά να το φτιάξω. Αυτή είναι η ιστορία. Όχι να έχω 15 διαμερίσματα.
1: Να πάμε σε αυτό. Να πάμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Στο υπάρχει τα χρήματα του πλαισίου ανάπτυξης.
0: Βγαίνει το καινούριο πρόγραμμα, το ανακαινίζω τώρα, αυτές τις μέρες. 35.000 ευρώ για να ανακαινείς κλειστά διαμερίσματα.
1: Ναι, σύμφωνοι. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι έχει μικρή επίδραση. Εδώ υπάρχει και τα κόστη της ανακαίνησης είναι πολύ μεγάλα.
0: Πόσο να είναι για ένα διαμέρισμα θες πάνω από 35.000 ευρώ? Τι ανακαίνησες θα κάνεις?
1: Κοιτάξτε, τα κόστη της ανακαίνησης είναι μεγάλα και αυξανόμενα. Η αγορά αυτό λέει.
0: Ναι, ωραία, άρα.
1: Έτσι. Άρα πρέπει να δούμε τρόπους ενίσχυσης των επιχειρήσεων που κάνουν ανακαινήσεις με κίνητρα.
0: Για να ρίξουν την τιμή.
1: Να κατεβάσουμε τις τιμές των ανακαινήσεων.
0: Μα άμα δημιουργήσεις πρόγραμμα για ανακαινήσεις, θα δημιουργήσεις τεχνητή ζήτηση. Άρα τι θα ρίξεις τις τιμές. Πώς θα ρίξεις τιμές. Άμα υπάρχει αυξημένη ζήτηση, όλος σου λέει δεν με νοιάζει.
1: Αναπτυξιακά κίνητρα σε επιχειρήσεις. Αυτού του είδους.
0: Δηλαδή, στο μηχανικό θα του λες πληρώνεις μειωμένο φόρο αρκεί να κρατήσεις την τιμή.
1: Δεν, αυτό είναι υπομελέτη που σας λέω. Αλλά την ιδέα σας είπα.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Ωραία. Κάτι τελευταίο.
1: Δεν θα είναι στο μηχανικό ή στην εταιρεία.
0: Ναι, κατάλαβα. Κάτι τελευταίο θέλω.
1: Είναι υπομελέτη. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς επεξεργαζόμαστε. Το συμπέρασμα από όλα αυτά που σας είπα, ποιο είναι. Ότι δεν πετάμε
0: πυροτεχνήματα
1: πίσω από αυτές τις εξαγγελίες που σήμερα είναι γενικές.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει σοβαρή προσπάθεια μελέτης συγκροτημένη.
0: Ωραία.
1: Που θα αποτυπωθεί σε νομοσχέδιο.
0: Πότε θα ακούσουμε αυτό το πλαίσιο στη ΔΕΘ?
1: Έχουμε, σας είπα, δουλεύουν πολλές επιτροπές.
0: Ναι, δουλεύουν οι επιτροπές, αλλά μπορεί να έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο, αυτό λέω.
1: Κοιτάξτε τώρα... Δεν μπορώ να σας πω χρονικά. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος, θα το έχουμε το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζιαντωνίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Νομίζω ότι οι ακροατές μας κατάλαβαν.
0: Όχι, κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Γίνεται μια δουλειά.
0: Είστε το πρώτο στέλεχος του κόμματος αυτού που μας λέει κάτι συγκεκριμένο.
1: Και να ξέρετε ότι μελετάμε.
0: Ναι, ναι, από την πολλή μελέτη.
1: Όχι, να σας πω κάτι για τις τράπεζες, ας πούμε.
0: Μην μου πει, δεν έχω τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ μετά. Δεν θα πάρω συνέντευξη. Τι, συγγνώμη.
1: Δεν λέμε κουβέντες του αέρα.
0: Να σας πω κάτι. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα να τα πούμε αναλυτικά. Θα σας τηλεφωνήσει η κυρία Καραουλάνη, αρχισυντακτηριά μου, με χαρά.
1: Υπάρχουν αρκετές επεξεργασίες.
0: Και άμα θέλετε, αρθείτε και στο στούντιο, ευχαρίστως, με πολύ χαρά.
1: Να το συζητήσουμε βεβαίως.
0: Ευχαριστώ, κύριε Χατζιαντωνίου.
1: Εννοώ με το τμήμα επικοινωνίας του κόμματος να το συζητήσουμε.
0: Ναι, ναι. Θα πάρω εγώ τον κύριο Αυγερινό που είναι εκπαιδευμένο στην πειθαρχία εκεί πέρα. Να είστε καλά, κύριε Χατζιαντωνίου. Χαίρετε. Ευχαριστώ θερμά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Αλφα Radio 989, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Τώρα έχω διάφορα σχόλια για τη συνέντευξη με τον κύριο Χατζή Αντωνίου, και άλλα θετικά, άλλα αρνητικά. Αλλά είπαμε πρώτα ο Θεός και ο Θανάσης, ο Αυγερινός. Τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Γιατί τώρα πιάσαμε μόνο το οικονομικό πρόγραμμα της κυρίας Καριστιανού. Και εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο πρόγραμμα για τα εθνικά θέματα. Αυτό με την ψυχανάλυση αυτού με τον οποίο πας να συζητήσεις, ομολογώ ότι δεν το έχω καταλάβει ακριβώς. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αναλάβει κάτι ο Ιρβιν Γιάλομ στο Υπουργείο Εξωτερικών, ξέρω εγώ. Έχουμε εδώ η Κανδαράκη να πάει. Ο Σάββας ο Σαββόπουλος, καλός ψυχίατρος, επίσης τον εκτιμώ ιδιαιτέρως, να βοηθάει το Γεραπετρίτη όταν θα πάει να δει το Φιντάν, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Μια ιδέα σκέφτομαι, αλλά επειδή είναι και αυτά όλα τα διαβουλεύονται εκεί στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ, όσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα τέλος πάντων, διότι οι άνθρωποι έχουν πει με τον ένα με τον άλλο τρόπο ότι θέλουν να συμπαραταχθούν με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Το ερώτημα είναι αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να συμπαραταχθεί με τους άλλοτε συντρόφους του. Η αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αναστασία Σαπουνά, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Σαπουνά, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
9: Καλή σας μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Εσείς που πήρατε μια απόφαση τώρα στην Κεντρική Επιτροπή και λέτε δεν μπορεί να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον κύριο Τσίπρα. Ωραία, τα είπατε. Τα είπατε αυτά τόσα.
9: Επιθυμούμε να πάμε απέναντι, επιθυμούμε να είμαστε δίπλα.
0: Αυτά όλα γίναν το Σάββατο, κυρία Σαπουνά. Σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο θα είναι Πέμπτη. Σύντομα έρχεται το άλλο Σαββατοκύριακο. Πώς θα τα επικοινωνήσετε στον κύριο Τσίπρα? Να τον πάρει ένα τηλέφωνο ο κύριος Φάμελος ή όχι?
9: Δεν ήταν ο σκοπός μας να υπάρξει κάποια άλλη επικοινωνία. Εμείς τοποθετούμαστε δημόσια μέσα από την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής και συνέχεια όλων και των προηγούμενων αποφάσεων που είχαν πάρει είτε η Πολιτική Γραμματεία, που είναι ένα συντονιστικό όργανο, είτε και η Κεντρική Επιτροπή. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις σε μια πολιτική συμφωνία, η οποία προφανώς απαιτεί και ένα βάθος χρόνου. Εξάλλου και το νέο κόμμα μετρά κάποιες μέρες. Όπως πολύ σωστά άκουσα ότι υπόθηκε, θα πρέπει να συγκροτήσει και το νέο κόμμα τα όργανα του. Mm. Εμείς είμαστε εδώ. Η πολιτική, η κομματική και η κοινωνική μας βάση δεν αντιμετωπίζει το νέο εγχείρημα ως ένα αντίπαλο σχήμα, αλλά το αντιμετωπίζει ως μια πολιτική συνέχεια.
0: Η Ελλάς πάντως, τον κύριο Τσίπρα, σας αντιμετωπίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνω, ως ένα βάρος που δεν θέλει να κουβαλήσει. Τον ΣΥΡΙΖΑ ως σχηματισμό.
9: Ναι, δεν μπορώ να τοποθετηθώ κατά τον τρόπο που αντιμετωπίζει ένα άλλο κόμμα, το κόμμα που εκπροσωπώ.
0: Μα πώς δεν μπορείτε. Εσείς σε αυτό το κόμμα απευθύνεστε, κυρία Σαπουνά, με συγχωρείτε πολύ. Απευθύνεται ένα προσκλητήριο το οποίο είναι κενό γράμμα.
9: Απευθυνόμαστε κυρίως, αν δείτε βέβαια το σύνολο της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής, θεωρούν τα μέλη της ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα ευρύτερο προσκλητήριο αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, γιατί για εμάς το πρώτιστο είναι να απαντήσουμε σε αυτό που λέει η κοινωνία. Βρείτε τα για να γλιτώσουμε. Διότι ενώ γίνεται αυτή η συζήτηση για το ποια είναι η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τρέχουν παράλληλα και η ακρίβεια και η αδυναμία επιχειρήσεων και νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν. Σήμερα συζητάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή και τρέχει και η ιστορία με τον κύριο Ντίλιαν πέραν των υπολείπων σκανδάλων. Άρα είναι κάτι που προφανώς είχε ενδιαφέρον, ποιες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Αναφερθήκατε πριν, σας άκουγα και για το εγχείρημα της Ελπίδας, για το νέο κόμμα.
0: Με την κυρία Καριστιανού,
9: Με την κυρία Καριστιανού. Ακούμε ότι θα υπάρχει και ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Όλο το πολιτικό πεδίο να διατάσσεται. Σε αυτή λοιπόν την εξέλιξη συνολικά του πολιτικού χώρου, εμείς επιμένουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για την ενότητα και την ανασύνδεση της αριστεράς και της αριστεράς του προοδευτικού χώρου.
0: Ξαναλέω όμως, αν η Ελλάς...
9: όλοι μαζί μπορούμε να τα αλλάξουμε.
0: Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αν όμως ο κύριος Τσίπρας πει εγώ δεν σας θέλω ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Θα το αντιμετωπίσουμε στο κατάλληλο χρόνο. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, με αυτές τις πολιτικές συνθήκες, προτάσουμε το μέγιστο. Αυτό απάντησε η Κεντρική Επιτροπή.
0: Σενάριο αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει στις εκλογές?
9: Σε αυτή τη φάση δεν επιθυμούμε την αυτόνομη κάθοδο.
0: Υπάρχουν όμως κάποια άλλα στελέχη σας που την επιθυμούν. Προφανώς σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής αυτό αποτυπώθηκε με έναν σχηματισμό και αυτή η γραμμή ιτήθηκε.
10: Μάλιστα.
9: Εκφράστηκαν. Και ήταν η μειοψηφία τη Κεντρική Επιτροπή.
0: Πολύ ωραία. Μήπως ελοχεύει ο κίνδυνος μίας ακόμα διάσπασης που θα είναι η νιωστή διάσπαση και θα πάμε σε σενάριο της διάσπασης του ατόμου πλέον.
9: Εμείς δεν θα θέλαμε να κάνουμε να υπάρξει άλλη μια διάσπαση. Δεν είμαστε υπέρ αυτής της διαδικασίας. Είναι σαφές. Όλα, νομίζω όλα, δεν θέλω να είμαι υπερβολική. Αυτό όμως που επιθυμεί συντριπτικά τα μέλη του κόμματος, η κοινωνική μας βάση, ξαναλέω, είναι η ενότητα και η ανασύνθεση, η πολιτική συνέχεια.
0: Μια και λέτε για την κοινωνική σας βάση. Μια και λέτε για την κοινωνική σας βάση πάντως, με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν έχετε πλέον κοινωνική βάση. Είστε ένα κόμμα το οποίο η κοινωνική βάση μετακινείται βάσει όλων των δημοσκοπήσεων στον κύριο Τσίπρα. Αυτό δεν είναι μια παραδοξότητα.
9: Δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι μια παραδοξότητα. Είναι αυτό που σας είπα εισαγωγικά.
0: Ότι πρέπει να πάει και το κόμμα στο Τσίπρα.
9: Όταν με ρωτήσατε τι σας απάντησα, σας απάντησα ότι με βάση τον τρόπο που ήρθαμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση στο όργανο, η οποία είχε συντριπτική αποδοχή, είναι ότι κανένας, ότι η μεγάλη πλειοψηφία της κομματικής και κοινωνικής μας βάσης δεν αντιλαμβάνεται το νέο εγχείρημα ως αντίπαλο, ως ξένο σώμα, ως κάτι άλλο εκτός του χώρου.
0: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για όλο αυτό?
9: Συνέχεια.
0: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα εντός το οποίο ο κύριος Τσίπρας πρέπει να σας απαντήσει, ας πούμε, για να δείτε και εσείς τι θα κάνετε με τη ζωή σας?
9: Το τι θα κάνουμε με τη ζωή μας είναι μια άλλη συζήτηση, δεν είναι θέμα ζωής.
0: Δηλαδή, με την πολιτική ζωή, αυτό εννοώ.
9: Δεν είναι ζήτημα αν η κυρία Σαπουνά θα συνεχίσει να είναι γραμματέας του κόμματος ή όχι. Ή αν η κυρία Σαπουνά θα έχει δουλειά ή όχι. Εξάλλου, πολλοί εξημών δεν συναρτούμε σε καμία περίπτωση τη ζωή μας με το τι συμβαίνει στο πολιτικό. Είμαστε άνθρωποι που υπηρετούμε την αριστερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Να υπηρετούμε την αριστερά και τα συμφέροντα των ανθρώπων που πλήττονται και κατά καιρούς βάλλονται βάναυσα από τις δεξιές πολιτικές.
0: Χρονοδιάγραμμα υπάρχει?
9: Δεν μπορεί να μπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει οι εξελίξεις να τρέξουν μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
9: Προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε συγκροτημένα πια όλοι μαζί με τον οποιοδήποτε τρόπο θα βρεθεί και θα χαραχθεί η επόμενη πορεία.
0: Είστε σαφείς.
9: Να υπηρετήσουμε αυτό που ζητάμε.
0: Σε αυτό που λέτε είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Και είναι και εύλογο τώρα μέσα στο καλοκαίρι που είναι και λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα.
9: Δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο ή λιγότερο, γιατί όπως είπαμε και πριν, εμείς τοποθετήθηκαμε δημόσια πολιτικά.
0: Μάλιστα.
9: Είπαμε, δεν επιθυμούμε την αυτόνομη κάθοδο, επιθυμούμε τη συνεργασία, επιθυμούμε την πολιτική συμφωνία, γιατί θα πρέπει να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που ζητά το 70% του ελληνικού λαού με βάση δημοσκοπήσεις. Πρέπει να βρεθούν οι τρόποι να επικοινωνήσεις με αυτό το 70%. Γιατί κατά την προσωπική μου γνώμη το 70% δεν σημαίνει σόνι και ντε πολιτική αλλαγή.
0: Σωστό.
9: Πρέπει να βρεις τον τρόπο που θα απευθυνθείς σε αυτόν τον κόσμο.
0: Λοιπόν.
9: Θα είναι η στέγη, θα είναι η νεολαία, θα είναι η οικονομία, θα είναι οι συντάξεις. Είναι όλα αυτά μαζί. Πρέπει πάντως να δοθούν
0: λύσεις
9: συγκεκριμένες. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Να δοθούν λύσεις συγκεκριμένες. Υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις ήδη στο πεδίο της αντιπολίτευσης. Ήδη αυτές έχουν εντοπιστεί από την προηγούμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι αυτό που απαιτείται από όλους είναι ένα βήμα συνένεση και να βάλουμε όλοι ως πρωτεύον αυτό με το οποίο ξεκίνησα.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Σαπουνά.
9: Να γλιτώσουμε. Εγώ
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
9: Καλή
0: η κυρία Αναστασία Σαπουνά ήταν μαζί μας, η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγω τρέχοντας. Η Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Ο Γιάννης Τριάντης αμέσως μετά. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11. Γεια σας.
11: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυλαία για τη συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη διαδικασία εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, του ΚΚΕ Θανάση Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, από το ΠΑΣΟΚ 5, από τον ΣΥΡΙΖΑ 4, από το ΚΚΕ 3, από την Ελληνική Λύση 2, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές εκπροσωπούνται από 3, ενώ για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός του κυκλώματος, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης και σφαίρες. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Νεκρός είναι 57χρονος οδηγός, η μοτοσυκλέτα του οποίου συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή. Έχει συλληφθεί ο 44χρονος οδηγός του βαρέως οχήματος. Νωρίτερα στο Εγάλεο είχε συλληφθεί οδηγός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προσέκρουσε με το φορτηγό του διαδοχικά σε 6 σταθμευμένα οχήματα. Διασώθηκαν το πρωί από το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex 41 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Οριακή η κατάσταση στο χώρο φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, ενώ αυτήν την ώρα πραγματοποιείται παράσταση διαμαρτυρίας κατά της δημιουργίας κλειστής δομής μεταναστών στον Καρτερό. Η παράσταση διαμαρτυρίας γίνεται έξω από το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία στο χώρο του πρώην κταίου Καρτερού και ακολούθησε μηχανοκίνητη πορεία προς την περιφέρεια Κρήτης. Χθες ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή την προσεχή Παρασκευή. Στο επίκεντρο τίθενται οι λεγόμενοι κόμβοι επιστροφή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται μετανάστες οι οποίοι δεν έλαβαν άσυλο. Επιστροφές, επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου και προστασία συνόρων είναι αλληλένδετοι πυλώνες, δηλώνει σήμερα στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Θάνος Πλεύρης. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τη σύλληψη 30χρονου Σουδανού για απόπειρα αποκεφαλισμού 40χρονου Ιρλανδού. Κουκουλοφόροι πυρπόλησαν κάτους απορριμμάτων, ένα λεωφορείο, σταθμευμένα οχήματα και κατοικίες μεταναστών, με τις αρχές να διακόπτουν προσωρινά τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, να φυγαδεύουν οικογένειες μεταναστών από τα σπίτια τους και να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν, σχολίασε η Πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας. Η άκρα δεξιά της Βόρειας Ιρλανδίας και προσωπικότητες όπως ο Ήλον Μάσκ καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των ξένων. Φλέγεται εκ νέου η Μέση Ανατολή τη νύχτα, οι ΗΠΑ.

0: στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα ανακοινωθεί κατά τη συνάντηση που θα έχουν στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Ο κύριος Πιερακάκης θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι οικονομικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Πολιτικής με δεδομένη τη ρήτρα διαφυγής που παρέχει στα κράτη-μέλη πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μνύουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

Γεια και χαρά σας. Άντε, μια μέρα έμεινε για την μεγάλη γιορτή της μπάλας. Δεν θα χάσω ούτε λεπτό. Θα μου πεις, γιατί μας ενδιαφέρει εμάς, κύριε, αν δεν χάσεις ένα λεπτό. Όλοι οι φίλοι αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να προσκυνήσει την θεά, την μπάλα. Θα μου πεις, μα είναι μπλεγμένη στα δίχτυα τα εμπορικά με πολλά δισεκατομμύρια. Και εμείς την μπάλα θαυμάζουμε, το παιχνίδι, τη χωικότητα του παιχνιδιού. Εν πάση περιπτώσει, ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς, 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε για τις ενστάσεις, τις ιδέες, τις απόψεις σας, τις διαμαρτυρίες. Το mail, onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Άκουγα προηγουμένως τον κύριο Χατζιαντωνίου, στέλεχος της ομάδας, πώς να το πω, του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, και κυρίως άκουσα την ίδια το πρωί στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Συγγνώμη, αλλά ενώ είναι έξυπνη γυναίκα και έχει αντίληψη, το αποδεικνύει, όσα είπε είναι αποθέωση κοινοτοπίας και ερασιτεχνισμού. Παρακαλώ, όσοι ακούσατε, σκεφτείτε το. Έφτασε να πει ότι, μιλώντας για τα εθνικά θέματα, ότι όταν είναι να πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Τουρκία, πρέπει να κάνει και ψυχανάλυση του Ερντογάν. Εντάξει. Παλιότερα είχε πει ότι πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τότε ήταν επικείμενη η επίσκεψη του Μητσοτάκη στον Ερντογάν, και είχε πει ότι πρέπει να ρωτήσει την ελληνική κοινωνία για τι θα πει. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, όσοι θέλετε

0: να μάθετε για αυτό το καινούργιο κόμμα και την κυρία Καριστιανού. Μπορείτε να δείτε στο YouTube και τη συνέντευξή της σε δύο μέρη στον κύριο Κουσούλο και θα καταλάβετε πολλά. Όμως θα ήταν άδικο να μην επισημάνω δύο θετικά. Αυτά που άκουσα το πρωί από την ίδια. Μίλησε για τη μείωση του ΦΠΑ και δεν είπε ότι μόλις αναλάβουμε εμείς γιατί επιδιώκει την αυτοδυναμία και αυτό είναι ένα άλλη τάξεως σημείο, το αφήνω στην άκρη, κρίνετε το εσείς. Δεν είπε ότι μόλις αναλάβουμε θα μειώσουμε το ΦΠΑ, αλλά είπε, και εδώ ήταν προσεκτική, ότι δεν θα γίνει αυτόματα αλλά βαθμιδών, γιατί εξαρτάται από την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Πάρα πολύ σωστά. Με μια διαφορά, όταν ρωτήθηκε στην συνέντευξη με τον Κουσούλο για την οικονομική ανάπτυξη, το τι είπε. Τέλος πάντων, και κάτι άλλο θετικό κατά τη γνώμη μου επίσης. Σε αντίθεση π.χ. με τον κύριο Τσίπρα, που μόλις δεν πρόλαβε να τελειώσει η εκδήλωση στο Θησείο και την άλλη μέρα βγήκε αυτή η περίφημη δημοσκόπηση του πρώην συμβούλου του και τον παρουσίασε ψηλά. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού δεν φαίνεται να έχει, και καλά κάνει, δημοσκόπους ή τα χρήματα να δώσει την εντολή για μια δημοσκόπηση. Συνήθως τα καινούργια κόμματα το κάνουν αυτό για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες εντυπώσεις, και δεν αποκλείεται να το κάνει και ο Σαμαράς μεθαύριο όταν ανακοινώσει το κόμμα του, ή να το κάνουν οι αντίπαλοι των νέων κομμάτων με δικές τους δημοσκοπήσεις για να δείξουν ότι δεν έχουν δυναμική. Η κυρία Καριστιανού όντως δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Εμείς σήμερα στις 12:20 θα έχουμε μια, νομίζω, ενδιαφέρουσα περίπτωση πολιτικού ανδρός, τον Φίλιππο Σαχινίδη. Υπήρξε, είναι οικονομολόγος με γερές σπουδές και εμπειρία, γιατί υπήρξε και υπουργός και σύμβουλος στον Κώστα Σιμίτη. Σήμερα, ενώ είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, στέλεχος μάλλον του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου κτλ., ο κύριος Σαχινίδης δεν θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα. Μιλήσαμε, γιατί τον εκτιμώ και έχουμε και κάποιες επικοινωνίες, να μας εξηγήσει γιατί και πώς θα συνεχίσει. Ένα πολιτικό όν, αμιγώς αριστοτελικά το λέω, πολιτικό ζώο, δεν θα συνεχίσει. Το βρίσκω ενδιαφέρον, και μάλιστα σε αυτή την περίοδο που έχουμε μετακινήσεις, μεταγραφές και άλλα τεινά μεταξύ βουλευτών και κομμάτων. Και στις 12:30 θα έχουμε την συνάδελφο Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του SL Press, του Σταύρου Λιγερούν το site, από την Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί συμβαίνουν διάφορα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Να ξύσουμε λίγο τη μνήμη μας και να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1944 έγινε η σφαγή του Διστόμου. Υπήρξαν 600 νεκροί, μεταξύ αυτών και παιδιά κάτω των 16. Ένας πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος την χάνει σήμερα να είναι και στο staff, στο προσωπικό του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μαραντζίδης, έχει πει στο βιβλίο του ότι αυτά συνέβαιναν επειδή οι αριστεροί αντάρτες σκότωναν Γερμανούς. Τι έπρεπε να κάνουν δηλαδή οι αντάρτες, είτε του ΕΑΜΕΛΑΣ είτε του ΕΔΕΣ, του ΖΕΡΒΑ δηλαδή, να τους κοιτάνε και να τους χειροκροτούν? Και η συμπεριφορά των Γερμανών για έναν, ας πούμε, στρατιώτη ή έναν αξιωματικό ήταν να καθαρίζουν ολόκληρα χωριά, και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Επίσης, το 1931, σαν σήμερα, γεννήθηκε εκείνος ο περίφημος Ζωάο Ζιλμπέρτο, θεωρείται ο θεμελιωτής τριάντη της Μπόσα Νόβα, του νέου ρυθμού δηλαδή στη Βραζιλία, που είναι ένα μείγμα παραδοσιακών ήχων και τζαζ ρυθμών. Να τον απολαύσουμε για λίγο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Βραζιλία διαθέτει πάρα πολλούς καλούς μουσικούς, τραγουδιστές και τα λοιπά. Ένας εξ αυτών είναι ο Ζιλμπέρτο Ζιλ. Νομίζω είχε χρηματίσει και υπουργός πολιτισμού. Εν πάση περιπτώσει, άκουγα χθες τον κύριο Μιλόπουλο. Ήταν παλιός πρίτανης στο Πανεπιστήμιο, στο Απιθύτα της Θεσσαλονίκης. Ένας συγκροτημένος άνθρωπος, στο One τον άκουγα. Και έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή του, άρχη και είναι πολύ μπροστά από το δεύτερο κόμμα, εν πάση περιπτώσει ότι κυριαρχεί, έλεγε ότι αυτό οφείλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, αν δει κάποιος καλόπιστα ποια μέσα υποστηρίζουν τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, site κτλ, δεν θα εξαγάγει αυτό το συμπέρασμα. Εν πάση περιπτώσει, του είπε ο Ζαχαρός, λέει, μα τι, σας αποκλείουν δηλαδή εσάς του ΣΥΡΙΖΑ ή τώρα του Τσίπρα και τα λοιπά? Λέει, ναι. Συγγνώμη, εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει μέρα που στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του σημερινού, του παλιού ή η στελέχη του Αλέξη Τσίπρα να μην είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μάλιστα μερικές φορές το κάνουμε και εμείς καταχρηστικά, επειδή δημιουργούνται θέματα εκεί στην εν γέννη αριστερά. Επέμενε ο Μιλόπουλος, λέει, να, για παράδειγμα, εμένα δεν με έχουν καλέσει ποτέ. Πες το, άνθρωπέ μου, ότι αφορά εσένα, αφορά τον εαυτό σου και όχι συλλήβδην τα στελέχη της αριστεράς. Νομίζω, και θα το έχετε διαπιστώσει και από αυτό το σταθμό και γενικότερα τις τηλεοράσεις, τις εκπομπές, τις πολιτικές που υπάρχουν, κατά κόρον προσκαλούνται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, της Νέας Αριστεράς. Ο Βαρουφάκης όχι και τόσο, δεν ξέρω, είναι επιλεκτικός. Η Κωνσταντοπούλου είναι συνεχώς. Τέλος πάντων, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν τα συζητάμε τον τελευταίο καιρό. Απλώς τα πολιτικά κόμματα, ας πούμε το μεταναστευτικό, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, δεν μας απασχολεί και τόσο. Θα έλεγα, όταν αυτό που πρωτεύει είναι η επιβίωση, είναι η καθημερινή πάλι για το μεροκάματο, για πάρα πολύ κόσμο, ίσως για την πλειονότητα. Υπάρχουν και άλλοι που βγάζουν χρήματα πάρα πολύ εύκολα, διότι έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε αν λάβουμε υπόψη μας ορισμένα γεγονότα που αφορούν εν γέννη το μεταναστευτικό, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σκλήρινση που υπάρχει και κάποια άλλα, όπως αυτό που συνέβη πρόσφατα στο Belfast. Όμως, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, μετά θα έχουμε τον κύριο Σαχινίδη. Στις 12.30 είπαμε την Βάνα Στέλο από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και θα έχουμε χρόνο να πεταχτούμε και στις γειτονιές του κόσμου και έναν καλό λόγο από αυτούς που πάντα υπάρχουν, τους ψάχνουμε και τους βρίσκουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πιάνω. Κιάλο. Βάζω. Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος.
4: τα καταφέρω.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
7: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
6: Λίνκο.
7: Να μαθαίνουμε για κάτι.
6: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός, οικονομολόγος με γερές σπουδές, γιατί κάποιοι φροντίζουν εσχάτως να απαξιώνουν και την συσκευή των πολιτικών. Κύριε Σαχινίδη, ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή στην συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τριάντη, για την πρόσκληση.
1: Ομολογώ ότι μαρτύρησα κάτι που μου είπατε τηλεφωνικά, γιατί επικοινωνούμε. Ότι δεν θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
2: Ισχύει.
1: Γιατί?
2: Νομίζω ότι μετά και την τελευταία προσπάθεια την οποία έκανα στις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2024, ότι πλέον έκλεισε ένας κύκλος από την συμμετοχή μου στην πολιτική με τη συγκεκριμένη, αν θέλετε, μορφή, και από εδώ και πέρα θα επικεντρωθώ περισσότερο σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους προβληματισμούς που προκύπτουν μέσα στην κοινωνία για τον ρόλο της πολιτικής και των κομμάτων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει, με βάση και τα, αν θέλετε, τα μηνύματα που μας στέλνει η κοινωνία, κυρίως και μέσα από το ποσοστό συμμετοχής σε ευρωεκλογές και μέσα από το ποσοστό συμμετοχής σε εθνικές εκλογές, ότι η πολιτική έχει απαξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών. Δεν θεωρείται το προνομιακό πεδίο, ο προνομιακός χώρος στο οποίο επιλύονται τα σύνθετα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά προβλήματα και αναζητούν λύσεις εκτός του πεδίου της πολιτικής. Και αυτό θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία.
1: Αυτό συμβαίνει.
2: Αλλά επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις για τη δημοκρατία πολλοπλασιάζονται, είχαμε κάνει ένα σφάλμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να πιστεύουμε ότι η δημοκρατία είναι δεδομένη και δεν απειλείται. Νομίζω πλέον ότι έχουμε μια ιστορική υποχρέωση να αποκαταστήσουμε στη συνείδηση των πολιτών του ρόλο της πολιτικής και βεβαίως να δώσουμε ένα νέο περιεχόμενο στο ρόλο των κομμάτων, αν θέλουμε να έχουμε μια ποιοτική κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Αυτός είναι λόγος να παλέψετε μέσα από το κόμμα σας για να στο μέτρο του δυνατού του καθενός, επομένως και του δικού σας, να παλέψετε για αυτά τα πράγματα μέσα από ένα πολιτικό σχηματισμό, είτε εκλεγείτε βουλευτής είτε όχι. Εσείς επιλέξατε ένα άλλο δρόμο.
2: Ναι. Ούτως ή άλλως είμαι ενεργό μέλος του κόμματος, συμμετέχω στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Κεντρική Επιτροπή και βεβαίως είμαι και από τους ανθρώπους που πιστεύουν πάρα πολύ στις αναζητήσεις γύρω από τις ιδεολογικές και αξιακές αναφορές που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Γιατί πιστεύω ότι αυτά είναι καθοριστικά στοιχεία σε μια εποχή που όλοι προσπαθούν να ακυρώσουν την ιστορική διάκριση που διαμόρφωσε, αν θέλετε, την πορεία της Ευρώπης και του κόσμου, ας πούμε, μεταξύ δεξιάς και αριστεράς.
1: Και του πολιτικού αιώνα. Πεδίου, φυσικά, με έναν στοιχειώδη, αν θέλετε, μια στοιχειώδης διάκριση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, βέβαια.
2: Ακούω συνεχείς αναφορές για το κέντρο, αλλά κέντρο χωρίς δεξιά και αριστερά δεν μπορεί να νοείται. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να ανοίξουμε σειρά συζητήσεων γύρω από ζητήματα. Ξέρετε, έχουμε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό, κύριε Τριάντη, από αυτόν που εσείς και εγώ προσωπικά διαμορφώσαμε τις απόψεις μας. Κάποτε ζούσαμε σε έναν κόσμο που ήταν διαιρεμένος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αυτός ο κόσμος δεν υφίσταται πλέον. Κάποτε δίναμε μάχη για το αν είναι προς το καλό ή όχι των οικονομιών μας η παγκοσμιοποίηση. Σήμερα βλέπουμε ότι η παγκοσμιοποίηση υποχωρεί. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει και διαμορφώνει νέες συνθήκες. Μπαίνουμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες. Και βεβαίως έχουμε γεωπολιτικές και γεωοικονομικές αβεβαιότητες. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αρχίσουν να διαμορφώνουν το τοπίο από εδώ και στο εξής. Και νομίζω ότι απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, ένα κόμμα που αυτό προσδιορίζεται ως σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό, πρέπει να είναι έτοιμο να δώσει τις προτάσεις και τις απαντήσεις για τις προκλήσεις των επόμενων
1: δεκαετών. Θεωρείτε ότι το κόμμα στο οποίο ανήκετε έχει κάνει αυτές τις επεξεργασίες?
2: Θέλει δουλειά. Και σας το λέω αυτό γιατί μην εντοπίζετε το ζήτημα αυτό στο εσωτερικό μόνο του ΠΑΣΟΚ.
1: Δείτε. Όχι βέβαια, απλώς επειδή ανήκετε στο
2: ευρωπαϊκά. Ναι. Δείτε τι γίνεται και στα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Ας πάρουμε το πιο ιστορικό κόμμα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, το S5. έχει αυτή τη στιγμή καθυλωθεί σε ποσοστά τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την ιστορική του πορεία. Είναι κάτω από 15% με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
1: Το ίδιο και το γαλλικό.
2: Το ίδιο και το γαλλικό, το οποίο σχεδόν έχει εξαφανιστεί.
1: Έχει εξαφανιστεί. Ναι.
2: Δείτε τι έγινε στη Δανία, όπου παρά την υιοθέτηση μιας, αν θέλετε, πολύ διαφορετικής ατζέντας από αυτή που συνήθως υιοθετούσαν τα σοσιαλιστικά και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα γύρω από το ζήτημα της μετανάστευσης, που έμοιαζε πιο πολύ με την ατζέντα των συντηρητικών κομμάτων, η Φρεντέριξεν και το κόμμα της έχασε πάνω από 7 ποσοστιαίες μονάδες στις τελευταίες εκλογές και γι' αυτό δυσκολεύτηκε και πάρα πολύ να συγκροτήσει η κυβέρνηση.
1: Επομένως. Άρα
2: θα πρέπει τα κόμματα της ευρωπαϊκής, αν θέλετε, σοσιαλιστικής και σοσιαλδημοκρατικής κατεύθυνσης να επαναπροσδιορίσουν την κοινωνική συμμαχία την οποία θέλουν να εκφράσουν πολιτικά, να αναζητήσουν μια νέα συμμαχία ανάμεσα στους ηττημένους των μετασχηματισμών, είτε αυτοί είναι πράσινοι μετασχηματισμοί, είτε είναι οι ψηφιακοί μετασχηματισμοί, και βεβαίως των υγιών παραγωγικών δυνάμεων, για να μπορέσουν πραγματικά να παίξουν κάποιο ρόλο και μετά την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα.
1: Δύο ερωτήσεις για το τέλος. Θεωρείτε ότι τέτοιες επεξεργασίες ό,τι αφορά τον σοσιαλισμό, τη σοσιαλδημοκρατία, έχει κάνει το καινούργιο κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
2: Μέχρι στιγμής που είναι δύσκολο να παρακολουθήσω τι ακριβώς πρεσβεύει και τι εκπροσωπεί, ποια κοινωνική συμμαχία Μάλιστα. θέλει να συγκροτήσει και ποιες είναι, αν θέλετε, οι ιδεολογικές τους αναφορές.
1: Και οι ορίζουσες.
2: Αν δηλαδή σας υπενθυμίζω ότι η τελευταία εκδοχή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, ο Τρίτος Δρόμος, ήταν αυτός που ευθύνεται για την κατάρρευση αυτών των κομμάτων. Έκτοτε δεν έχει οριοθετηθεί μια άλλη πρόταση και αυτό για μένα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα το οποίο έχει φέρει στην επιφάνεια με τη συγκρότηση της Ελλάς δεν έχει έναν σαφή προσανατολισμό. Θέλει, λέει, να κάνει 3-1. Να βάλει δηλαδή την σοσιαλδημοκρατία, πολιτική οικολογία και την αριστερά. Σας υπενθυμίζω απλώς ότι στη Γερμανία αυτοί οι τρεις χώροι είναι διακριτοί πολιτικά. Υπάρχει το SPD, υπάρχουν οι πράσινοι και υπάρχει και το DELINKE. Άρα αυτό που προσπαθεί να κάνει στην Ελλάδα φαίνεται εξωπραγματικό σε σχέση με την ιστορική ευρωπαϊκή εμπειρία.
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε. Απλώς σας υπενθυμίζω ότι όταν είσαστε και στην κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη και την εξυγχρονιστική απόπειρα που απέτυχε κατά τη γνώμη μου, τότε θεός ήταν ο Τόνι Μπλερ, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν μικρανύψη της Θάτσερ πολιτικά. Αλλά ας το αφήσουμε, ίσως μια άλλη φορά να τα συζητήσουμε και αυτά. Κάτι τελευταίο που σας αφορά. Θεωρώ έναν άνθρωπο συγκροτημένο όπως είστε εσείς, και δεν σας κολακεύω επειδή σας παρακολουθώ, να αποσυρθεί από τα πολιτικά. Θα έχετε μόνο αυτό το, δεν είναι ένα, πώς να το ονομάσω,
2: δεξαμενή σκέψη και τη συμμετοχή μου στον πολιτικό μου χώρο.
1: Μάλιστα.
2: Απλώς να κάνω μια δημόσια αναφορά.
1: Παρακαλώ.
2: Αν κατάλαβα καλά, έχετε τοποθετηθεί υπέρ της άποψης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2026, σωστά?
1: Από καιρό, και έχω βάλει και στοίχημα με το Χατζή.
2: Και έχετε βάλει και ένα στοίχημα.
1: Ναι.
2: Θέλω λοιπόν και εγώ να τοποθετηθώ με τη δική σας την πλευρά και να επωφεληθώ αν προκύψει κάποιο όφελος από το στοίχημα που έχετε βάλει με τον κύριο Χατζή, ή να συμμετέχω στη δαπάνη σε περίπτωση που τελικά πέσουμε έξω.
1: Πολύ καλά, θα το δεχτώ, θα το πω και στον κύριο Χατζή. Να είστε καλά, κύριε Σαχινίδη.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τίτλοι ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ, και θα επανέλθουμε μιλώντας με τη Βάνα Στέλο από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυλαία και τη συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή. Σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη διαδικασία για ασφικτική προθεσμία έκαναν λόγο ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων. Έφοδοι σε σπίτια και αποθήκες, 8 συλλήψεις. 41 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex. Κινητοποίηση κατοίκων στο Ηράκλειο Κρήτης αντιδρούν στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών. Σκηνές χάους στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού σε βάρος 40χρονου Ιρλανδού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Νέες εκενώσεις από τον Ισραηλινό στρατό σε χωριά στον Λίβανο πρόκειται να ακολουθήσουν πλήγματα. Στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέιντιο 989 στη 1.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Ρέιντιο 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, η αγαπητή συνάδελφος Βάνα Στέλου. Βάνα, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου και σήμερα στην εκπομπή.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Γιάννη, και καλημέρα σε όλους σας από την Κωνσταντινούπολη.
0: Πες μου κάτι. Αυτά που διαβάζω μου προκαλούν εντύπωση. Μιλώ για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΤΣΕΧΕΠΕ, του μεγάλου κόμματος της αντιπολίτευσης. Διάβασα ότι αυτός ο κύριος ο Κιλιντσάρογλου, που τον οποίον προτιμά ως αντίπαλος ο Ερντογάν, αυτό είναι σαφές μετά την απόφαση του δικαστηρίου που καθαιρεί τον Ζέλ, τον εκλεγέντα δηλαδή, απειλεί και με διαγραφές. Ποιους απειλεί, τον ίδιο τον Ζέλ και την ομάδα του, ποιους απειλεί δηλαδή?
1: Ναι, γιατί αυτά είναι πρωτοφανή, Γιάννη, που γίνονται και μάλλον δυστυχώς θα υπάρχει και εξέλιξη, γιατί ο καθερεμένος, τώρα να το πούμε,
0: ο Ζέλ,
1: ναι, κάλεσε τους βουλευτές του να αντισταθούν είπε δηλαδή ότι η προσπάθεια, και δεν είχε άδικο άνθρωπος, γίνεται μια προσπάθεια να εξόντωση του κόμματος.
0: Είναι καταφανής αυτή η προσπάθεια εκ μέρους του Ερντογάν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και είναι και δυστυχία, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό είναι και το αρχαιότερο και το ιστορικότερο και το μεγαλύτερο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ο Ζέλ είπε ότι υπάρχει μια... υποσχέθηκε τέλος πάντων ξεχωριστές συγκεντρώσεις και ότι θα καθαρίσει το κόμμα από τη βρωμιά. Τώρα να σου πω ότι ο Κιλιστάρογλου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είναι πάτος σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στη βάση θεωρείται ο πιο μισητός άνθρωπος του ΤΣΕΧΕΠΕ, τραβάει και αυτό στο σκηνί και μάλιστα είπε ότι θα ξεκαθαρίσει και αυτός το κόμμα από τις διάφορες οικονομικές ατασταλίες που έχουν γίνει και τα λοιπά. Τώρα, τι έγινε χτες? Έγιναν δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις. Ο Ζέλ κάλεσε τους δικούς του ανθρώπους σε μια συγκέντρωση έξω από την Βουλή και τους μίλησε, και την ίδια ώρα ο Κιλιστάρογλου, απίστευτα πράγματα, ενώ ήταν να μιλήσει στη Βουλή, αποφάσισε να μιλήσει στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Και δήλωσε ότι θα διαγράψει όσους εμπλέκονται σε παρατυπίες.
0: Το μισό κόμμα δηλαδή, το οποίο εγκαλείται για αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, ας τους αφήσουμε αυτούς να δούμε τι θα γίνει.
1: Μία όμως πολύ σημαντική σημείωση, Γιάννη,
0: ναι.
1: Ότι τώρα η κυβέρνηση όλα αυτά, αφού τα προκάλεσε, έτσι, τα παρακολουθεί. Λέγοντας ότι τα παρακολουθεί βεβαίως απ' έξω. Λέγοντας ότι δεν ανακατεύονται, ότι είναι προσωπική υπόθεση του ΤΣΕΧΕΠΕ κτλ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως, επειδή ο Ζέλ, ο άνθρωπος ο οποίος εκλέχτηκε στο συνέδριο και είναι νόμιμος, δεν φαίνεται να τραβάει χέρι. Και φαίνεται ότι αυτό όλο αποτελεί και μία από τις τελευταίες του προσπάθειες να κρατήσει τον έλεγχο του κόμματος. Όμως, τι γίνεται? Έχουν αρχίσει κάποιες διαρροές και φιλοκυβερνητικά μέσα που μάλλον μπορεί να αρθεί η ασυλία του και να ακολουθήσει και αυτό στον δρόμο
0: του Ιμάμογλου. Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε, έτσι.
0: Βεβαίως. Πες μου κάτι άλλο το οποίο μας αφορά κιόλας. Έχω την αίσθηση, παρακολουθώντας όσο γίνεται, δεν ξέρω τουρκικά, αλλά βλέπω τα δικά μας site και τα διεθνή, αυτή η ιστορία με το νομοθέτημα, με τον νόμο που θα ετοίμαζαν για την Μεγάλη Πατρίδα, δεν γίνεται τώρα τελευταία συχνά λόγος γι' αυτό. Μάλλον θα καθυστερήσει από ό,τι βλέπω. Θα πάει για το φθινόπωρο.
1: Το τραβήξανε αυτό. Ναι. Ήταν ο πρώτος δώρος, το πρώτο διάστημα το οποίο είχε δημιουργήσει, με διαρροές όμως. Δεν υπάρχει τίποτα επίσημο.
0: Σωστά, από το Bloomberg ξεκίνησαν και γίνονταν οι αναλύσεις και τα σχόλια από τα μέσα, από τα ΜΜΕ.
1: Τώρα, αυτό δεν προβλέπεται, Γιάννη, να φτάσει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές πριν από τη θερινή διακοπή της τουρκικής βουλής, και αυτό περίπου... Σύμφωνα δηλαδή με καλά πληροφορημένες πηγές, θα αναμένεται το χρονικό σημείο, δηλαδή τα μέσα Οκτωβρίου.
0: Οκτωβρίου, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και όμως αυτή η καθυστέρηση, να το πούμε και αυτό, αποδίδεται κυρίως σε δικαστικούς, διαδικαστικούς, συγγνώμη, λόγους.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Αν δεν θέλεις να κάνεις, βρίσκεις λόγους, βρίσκεις. Πολιτικά θέλω να πω, μάλλον το καθυστερεί. Και εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, θα ήταν όχι άκομψο, αλλά θα ήταν μη εποφελές για την ίδια την Τουρκία.
1: Βεβαίως.
0: Να ανακοινήσει τέτοιο θέμα.
1: Και πολύ προκλητικό, Γιάννη.
0: Σαφώς.
1: Θα ήταν προκλητικό.
0: Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Την πρόκληση τη θεωρώ δεδομένη εκ μέρους της Τουρκίας.
1: Τώρα ασχολούνται, Γιάννη, με τον ΝΑΤΟ, με την έλευση του Τραμπ.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα.
1: Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, ναι. Θεωρείται ότι είναι μια νέα σελίδα στο κεφάλαιο των τουρκοαμερικανικών σχέσεων αυτό. Μάλιστα έχουν αρχίσει και οι διαρροές των φιλοκυβερνητικών μέσων για την ατζέντα των δύο ηγετών, τέλος πάντων, τα F που θα συζητήσουν, ο καθένας ξέρει τώρα πλάθει ό,τι θέλει, τα F-35, τα F-16, η Μεσόγειος, ναι. Το Καστελόριζο, η Σύρια, ναι. Το Ισραήλ, ο πόλεμος Ιράν, στο Ιράν, το Ρώσο-Ουκρανικό, τα έχουν βάλει όλα στην ατζέντα. Μέχρι τότε όμως, στην Άγκυρα, όπως έχουμε ξαναπεί από εδώ, από την εκπομπή σου, δεν, πώς θα το πω, κάνουν καθημερινές προσπάθειες, δεν θέλουν να ανοίξει ούτε ρουθούνι πριν την έλευση του Τραμπ, πάνε ομαλά δηλαδή. Οι προετοιμασίες είναι πολύ μεγάλες και όλοι έχουν ρίξει τον όγκο, αν είναι δυνατόν, λες και δεν υπάρχουν άλλα εσωτερικά θέματα ή παράλληλα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον όγκο στην προετοιμασία της συνόδου κορυφής.
0: Ναι, και της επίσκεψης Τραμπ. Θα δούμε. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν υπάρξει τίποτα καινούριο και τα λοιπά, είμαστε εν εγρηγόρηση να σε υποδεχτούμε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Για χαρά. Ήταν η Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του SL Press στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, που συχνά τη φιλοξενούμε και έχουμε ένα κλίμα από την γείτονα με κύριο αυτό το νομοθέτημα για το οποίο έγινε λόγος, θα σας θυμίζω, από το Bloomberg και το πήραν μετά τα ΜΜΕ της γείτονος με αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις και τα λοιπά. Το οποίο θεωρείται και είναι, νομίζω, μια εντυνόμενη μορφή, να το πω έτσι, προσδίδει νέα ένταση στο περίφημο Casus Belli. Εν πάση περιπτώσει, στα δικά μας, τι έχεις να πεις παραπάνω? Δημοσκοπήσεις και άλλες που αναμένονται. Υπάρχει ένα... μια θολή ατμόσφαιρα εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ και το Τζίπρα, που γίνεται και σχεδόν βαρετή με την παγκόσμια πρωτοτυπία της επιλογής Φάμελου για το κόμμα του. Δηλαδή, συγγνώμη που δεν γελάω, είναι για οποιοδήποτε κόμμα, σε οποιοδήποτε κόμμα και αν συνέβαινε αυτό, αυτή η λαρότητα ξεπερνάει κάθε όριο. Οπότε άστο να πάει, θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Και εμείς να πάμε σε μια τραγουδοποιό. Δεν είναι πολύ νέα, αλλά δεν είναι και πολύ παλιά. Είναι η Μαρίζα Ρίζου, που λέει «Εγώ δεν πιστεύω».
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα Radio 989.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μουσικά βρισκόμαστε στην Πορτογαλία με ένα φάδο. Οι Πορτογάλοι το λένε φάδου, είναι μεταξύ όμικρον και ου, όπως και η Πορτογαλία δεν είναι Πορτουγκάλ, είναι Πουρτουγκάλ. Τέλος πάντων, υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι αυτές τις μέρες μεγάλες διαδηλώσεις και απεργίες στην Πορτογαλία εναντίον της κεντροδεξιάς κυβέρνησης που ασκεί την εξουσία με αφορμή τα εργασιακά. Και ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι πέθανε σαν σήμερα το 1580 ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, ο Λουίς Ντε Καμόενς.

0: Λένε ότι το ταφάδος, ταφάδου, ότι είναι μελαγχολικά. Ως ένα βαθμό ισχύει, αλλά από τις συχνές επισκέψεις μας σε αυτή την ωραία χώρα με τους ταπεινούς ανθρώπους έναντι των Ισπανών. Οι Ισπανοί είναι αλαζόνες και τους υποτιμούν τους Πορτογάλους. Εμείς δεν διαπιστώσαμε ιδιαίτερη μελαγχολία, ίσα ίσα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε η ώρα να πούμε τον καλό το λόγο.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Και αυτό αφορά τη χώρα μας. Και διαβάζω. Στην απόλυτη ελίτ της παγκόσμιας επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας για την περίοδο 2025-2026 συγκαταλέγονται 11 διαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες. Από αυτούς, οι 8 σταδιοδρομούν στο εξωτερικό με κύριο επίκεντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την διαχρονική τάση των Ελλήνων της Διασποράς να διακρίνονται και να μεγαλουργούν μακριά από την πατρίδα τους. Την ίδια στιγμή, 3 κορυφαίοι ερευνητές κατακτούν εξίσου σημαντικές διεθνείς κορυφές, έχοντας ως ορμητήριο την πατρίδα μας, την Ελλάδα, τα εγχώρια πανεπιστήμια και τα ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα. Τι θέλει να πει η είδηση, το προφανές, ότι γίνονται πράγματα μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι όλα οχρά, πελιδνά, μίζερα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και ξεχωρίζουν και ειδικά στον τομέα της επιστήμης αλλά και του επιχειρήν. Νέοι άνθρωποι και παλιότεροι οι οποίοι δεν συμμερίζονται όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που γεννά είτε η πολιτική ζωή είτε η διαφθορά που ενδυμεί σε πολλούς δημόσιους οργανισμούς αλλά και ανάμεσα σε ιδιώτες. Εμείς να κάνουμε άλλη μία βόλτα στον κόσμο, μια περιδιάβαση δηλαδή, και γιατί υπάρχει λόγος φυσικά.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Παλιότερα ξέραμε ότι το Belfast είναι ένας τόπος με συγκρούσεις και αιματηρές εξελίξεις από τον αγώνα των Ιρλανδών. Σήμερα είδαμε αυτό το φρικόδες γεγονός με την απόπειρα ενός μετανάστη να σφάξει κάποιον Ιρλανδό. Αμέσως ομάδες νεαρών, ευάριθμες, όχι πολύ μεγάλες δηλαδή, βγήκαν στους δρόμους, πυρπόλησαν αυτοκίνητα και κτίρια και στράφηκαν εναντίον των μεταναστών. Είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, την οποία όμως, τη ρίζα της οποίας δεν μπορείς να παρακάμψεις, να παραβλέψεις, γιατί το ίδιο ισχύει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όταν λέω το ίδιο, υπάρχουν κρούσματα, αλλά μια δυναμική εναντίον των ξένων και των μεταναστών και στη Γαλλία και στις σκανδιναβικές χώρες και στην Αγγλία και γενικότερα. Οφείλει να πει κανείς, να θυμηθεί ότι στη Γαλλία φερρυπίν, σοριδών και στη Γερμανία ήταν η προσέλκυση μεταναστών ως φτηνά εργατικά χέρια και όταν αυτό σταμάτησε να αποδίδει, στράφηκε ο κόσμος, ο οποίος είχε ωφεληθεί από την εργασία των μεταναστών. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και αυτή είναι και η αιτία για την οποία ανεβαίνουν τα λογής ακροδεξιά κόμματα. Όμως, από την Βόρεια Ιρλανδία να πάμε στο Αφγανιστάν, ναι, όπου υπήρξαν διαδηλώσεις εναντίον της αστυνομίας και των δυνάμεων καταστολής από μερικούς εύψυχους, τολμητίες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και γυναίκες. Γιατί έγινε απόπειρα να συλληφθεί μια γυναίκα που δεν φορούσε χιτζάμπ και την πιάσανε οι αστυνομικοί και υπήρξαν διαδηλώσεις. Για φανταστείτε σε αυτή τη χώρα με το δυναστικό καθεστώς να τολμήσεις να βγεις στο δρόμο. Έχω την αίσθηση ότι αξίζει κάθε έπαινος σε αυτούς τους ανθρώπους. Τι μένει να πούμε, κάτι τελευταίο, γιατί κάτι κινείται στο ουκρανικό. Οι τρεις μεγάλοι της Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Αγγλία δεν ανήκει, δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία, αναπροσανατολίζουν την πολιτική τους σε σχέση με τη Ρωσία, προτείνουν, συζητούν μάλλον και θα προτείνουν ενδεχομένως ή τον επικεφαλής της Φιλανδίας ή τον Ερντογάν, μην το αποκλείετε, ούτως ώστε να γίνουν κάποιες συνομιλίες με τη Ρωσία, μιας και η πρόταση του Ζελένσκι προς τον Πούτιν για να συναντηθούν οι δύο απερίφθη, και μάλιστα με έναν τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Εμείς εδώ θα σταματήσουμε και δεν σας κρύβω ότι αυτό που περιμένω περισσότερο δεν είναι ούτε η θέση της Καραστιανού ούτε του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ. Θα μου πεις, κάτσε ρε άνθρωπε, εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ με την μπάλα, τι να κάνουμε. Θα μείνετε εδώ για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από τη Λένα Βασιλάκου και τον Βαγγέλη Περί με την εκπομπή του. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ταξίδι στο Σαντιάγκο της Κούβας, η οποία κινδυνεύει με επέμβαση από τους Αμερικανούς. Θα μας το πει η Αλίκη Καγιαλόγλου, παρότι στην πρώτη εκτέλεση είναι τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και η ποίηση είναι του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στην πρώτη εκτέλεση είχαμε τον Ζορζ Μουστακή. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ για θερμά για την ακρόαση και εσάς και τον Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο από 2,5% τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ. Πρόκειται για το δεύτερο χειρότερο Μάιο της τελευταίας 25ετίας, αλλά και ολόκληρης της περιόδου μετά την είσοδο της χώρας μας στο ευρώ. Σε μηνιαία βάση, πάντως, ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος το Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Εξελίξεις στο διπλό έγκλημα μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Στο διαβαστικό της αστυνομίας στην εισαγγελία θα υπάρχει κανονικά η κατηγορία της ανθρωποκτονίας για τον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος νωρίτερα είχε συλληφθεί για οπλοκατοχή, έκανε γνωστό η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, η εξέταση του ρούχου πάνω στο οποίο βρέθηκαν ίχνη αίματος, καθώς και των υπολείπων ευρημάτων, του μαχαιριού, των αποτυπωμάτων, DNA και τα ρούχα των θυμάτων, θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ευρεία αστυνομική επιχείρηση στην Αττική και συγκεκριμένα σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός του κυκλώματος, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης και σφαίρες. Αυλαία για τη συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια του Σώματος η συζήτηση για τη διαδικασία εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που θα έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ, γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, από το ΠΑΣΟΚ 5, από τον ΣΥΡΙΖΑ 4, από το ΚΚΕ 3, από την Ελληνική Λύση 2, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές, ενώ για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Θέμα παρέτησης του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος, αν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ο νεκρός είναι 57χρονος οδηγός, η μοτοσυκλέτα του οποίου συγκρούστηκε με φορτηγό. Έχει συλληφθεί ο 44χρονος οδηγός του βαρέως οχήματος. Νωρίτερα στο Εγάλιο είχε συλληφθεί ο οδηγός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης, όπως αποδείχθηκε, προσέκρουσε με το φορτηγό του διαδοχικά σε 6 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τη σύλληψη 30χρονου Σουδανού για την απόπειρα αποκεφαλισμού 40χρονου. Κουκουλοφόροι πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων, ένα λεωφορείο, οχήματα και κατοικίες μεταναστών με τις αρχές να διακόπτουν προσωρινά τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις επιθέσεις, σχολίασε η Πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας. Η άκρα δεξιά της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά και προσωπικότητες όπως ο Ήλον Μάσκ, καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των ξένων. Ιρανικά πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έπληξαν 20 Ιρανικούς στόχους. Σύμφωνα με το Ιράν, οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν Αμερικανικές δυνάμεις, αφού προηγουμένως είχαν στοχεύσει το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ναι, έντολη εκένωση στους κατοίκους ακόμη 3 χωριών στο Λίβανο έδωσε το Ισραήλ, προειδοποιώντας πως θα ακολουθήσουν πλήγματα εναντίον της Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην πόλη της Τύρου στο νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επιδιώξει

0: Στις 9 απόψε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Συνεχίζεται το Diamond League στο Όσλο της Νορβηγίας με τον Εμμανουήλ Καραλή να αγωνίζεται στο επικοντό στις 8.30 απόψε και την Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό στις 10.25 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μνύουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
3: Το σκάνδαλο της εβδομάδας έχει ως έδρα τις πολεοδομίες. Κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε, γκώσαμε. Άντε με το καλό να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία για να σταματήσουν όλα αυτά. Μπορεί να μας έχει βαρέσει η ζέστη, αλλά είμαστε εδώ, παρόντες. Σταμάτης Καρλούτσος δίνει το παρόν, ενώ βρίσκεται πάνω από την κονσόλα του ήχου. Τον ρυθμίζει. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιο έχει μαζέψει ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ μαζί μας. Και θα μας πει σπουδαία πράγματα. Θα πάμε στην τηλεόραση και θέλω να σου πω ότι το βασικό τηλεοπτικό ερώτημα είναι ενημέρωση ή ψυχαγωγία. Κάποιοι κάνουν και τα δύο. Και καλά κάνουν. Εμείς λέμε ότι δεν μας αρέσει κανένα. Οι καλύτερες εκπομπές είναι αυτές που ονομάζονται εκπομπές γνώσεων. Σε βοηθάνε να μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα.
4: Τι είναι η πούτσια που κατάγεται από την Απουλία της κάτω Ιταλίας? Αλφα σάντουιτς, βίτα πίτα, γάμα γλυκιά τάρτα. Γλυκιά τάρτα πιστεύεις, ε?
5: Ναι.
4: Πώς να είναι αυτή η τάρτα?
5: Άλλο πίστευα, αλλά τώρα...
4: Τι?
5: Εκτός των απαντήσεων.
4: Τι? Φαγητό?
5: Όχι.
4: Τρώγεται?
5: Καμιά φορά μπορεί και να τρώγεται.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Του, dove vai a ballare?
3: Ναι, δεν λέμε τίποτα, μένουμε στην πουλιά. Και πάμε στην πουλιά, όπου χορεύουνε. Όλη μέρα χορεύουνε και τρώνε. Δεν λέω τι τρώνε. Τα λέει, πώς τα λέει ρε παιδί μου?

0: Είναι από την Πούλια το τραγούδι που ακούμε, αλλά μιλάνε ιταλικά, γιατί στην Πούλια μιλάνε μια διάλεκτο. Θυμίζει, κάπως θυμίζει ιταλικά, αλλά δεν είναι ιταλικά. Αυτά συμβαίνουν να μου πει στην Ιταλία. Όχι, όχι μόνο στην Ιταλία, και εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφοροι διάλεκτοι. Το ξέρετε ότι υπάρχει ελληνοκινεζική διάλεκτος που ομιλείται κυρίως από πολιτικούς που είχαν ασχοληθεί με τα οικονομικά. Λέτε ότι ο Πέρης λέει ξυπνάδες. Ιδού οι αποδείξεις.
1: Η δική μου θέση είναι, έχω μια χαρισματική, δεν θα το έλεγε τον εαυτό τότε, αλλά καταλαβαίνετε ότι ελάτε εσείς της Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΣ, για τη στέγαση, για το πληθωρισμό αυτό. Αφήστε μου να το τελειώσω όμως. Προφανώς υπήρχαν στιγμές που με απογοήτευσε ο Αλέξης.
2: Είναι άλλο αυτό, και θέλω να χάσει την πίστη σε ένα πολιτικό αρχείο.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω τόσο βαθιά σε αυτό. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όπως θα έχετε υποψιαστεί ίσως μεταξύ των γραμμών, τι ακριβώς εμποδίσαμε το, η αριστερή πτέρυγα αυτό. Άρα που δεν έχουν κεντρικές επιτροπές.

0: συνέδρια που μετράνε. Δηλαδή είναι πρωτοφανές για μένα, αλλά το τελευταίο χρόνο είναι ένα κόμμα που είναι σαν δράνεια. Ο Βορύδης ρω, εμείς είμαστε οι φοδελοί, οι μίζεροι που δεν θέλω να δώσουμε λεφτά. Δεν το βλέπω ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Με όλα τα προβλήματα ξανά επαναλάβουμε το πρώτο μισό του προγράμματος αυτό. Να μην κάνεις. Δηλαδή, πώς το λέω.
1: Λέτε
0: το. Όχι,
2: ουσιαστική συζήτηση.
0: Καταλάβατε τι εννοώ. Σε αυτό είχε πει ο Μίας, γιατί ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει. Είπε ότι θα αυξήσω το ποσοστό τη δαπάνη τη υγεία. Όχι. Η δική μου είναι η σοβαρή συζήτηση οικονομική-κοινωνική με προτεραιότητε. Με ποιου χρονοδιάγραμμα μπορεί να πα. Δηλαδή, το βράδυ των εκλογών το 19 και αποφάσισε ότι θέλει να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Το μεταξύ μικρό και όλους έχει εκεί μια...
1: Τώρα...
0: δηλαδή και πώς κάνουν στους αγώνες. Νομίζω ότι έχει επηρεαστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ήταν αγαπημένος μας πρώην υπουργός ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος παραμένει σταθερός, να το πούμε αυτό. Είναι εκεί σε ένα κόμμα, πώς ονομάζεται, κάτσε. Ελληνική Αριστερά. Και τώρα σας παρουσιάζουμε τον επόμενο υπουργό της Αριστεράς στα οικονομικά, είναι ο Λάκης Καλκιάς.
4: Δεν έχει καλοσύνη, μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός.
3: Θα μου πεις πόσο ήρθε.
4: Τραπέζι πεντακάθαρο, λεφτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατάς
3: και αυτός μιλάει κάπως περίεργα.
5: Αγαπούγουλου κουπούγουλου κουπούγουλου κουπά.
3: Το μπουτουμπουζά. Το μπουμπάγι.
4: Θα μαζίσουν οι ανθρωποφάγοι. Του μπουτουμπουζά του μπουζίτσου. Στο καζάνικι μαμά του κίτσου.
3: Το μπουτουμπου και τα

0: ξεχνάνε όλη την ιστορία. Στη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία.
1: Τώρα τι έγινε, πήγε ο άνθρωπος με ένα αεροπλάνο πάνω τη ζούγκλα, έπεσε και κόντεψε να τους φάνε τα θηρία και τελικά τους φάγανε οι ανθρωποφάγοι. Γιατί οι ανθρωποφάγοι τι τρώνε, κρέας. Μακριά από κρέατα, παιδιά. Πρέπει να τρώμε πολλά λαχανικά. Και είναι μέσα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σου πω, όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα μπερδεύουμε. Όταν είναι, θέλω να μιλήσω για το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα μας, λέω ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ονομάζεται ΕΛΑΣ. Και είναι στο πρόγραμμα του κόμματος ΕΛΑΣ να μοιράει στον κόσμο μερίδες με λαχανικά. Αν μας άφηνε η βούλτεψη να τα ακούσουμε, θα ήταν πιο σαφές.
2: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ. Καλάθι, σούπερ μάρκετ, επισητική σκάλα. Το οποίο θα βασίζεται πάνω στο μηνιαίο, στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι. Το δικό μας λοιπόν επιστημικό καλάθι θα έχει μέσα, θα έχει μέσα στόχο.
3: Καλέ, εσείς στο αεροπλάνο και Δία Υπή βάλατε τις μερίδες, εμείς βάλατε στον κόσμο.
2: Την αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων πολιτών.
3: Βάλατε στο αεροπλάνο.
2: Εγώ που σου βλέπω θα συνεχίσω να μιλάω.
3: Εμάμα μου λέτε ότι θα βάλετε λαχανικά. Ενώ το μόνο που κάνατε ήταν
2: θα τα δίναμε στα καφέ.
3: Το μενού στο VIP αεροπλάνο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δεν είναι κακό. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί το ονόμασαν Ελλάς. Η Ελλάς ήταν στη φάση της κατοχής, έτσι. Στη φάση της κατοχής τι έτρωγε ο κόσμος? Μπομπότες, μερίδες, λαχανικά που τους μοιράζανε. Πριν 80 χρόνια. Τρώγαμε μπομπότα, ήταν κάτω. Α, ναι, κουπόνια, βέβαια, έτσι ακριβώς. Τώρα θα έχουμε κουπόνια με λαχανικά,

0: Εδώ θίγεται ένα μεγάλο θέμα. Αυτό που λέμε το κατοχικό σύνδρομο, γιατί το είχαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας? Γιατί οι άνθρωποι δεν τρώγανε. Και μετά πήγαινε ο Δημητράκης στο τραγουδίο και έλεγε: «Α, δεν μ' αρέσει αυτό το φαγητό, δεν μ' αρέσουν οι φακές. Θέλω αυγό αβοκάντο». Οι άλλοι τρώγανε μπομπότα, ήταν κατοχή. Αυτό με το αυγό αβοκάντο, αν δεν ξέρεις να το φτιάξεις, δεν σε παίρνουν στην τηλεόραση.
1: Ξέρετε.
2: Εντάξει, είναι αγαπημένη είναι μου τροφικό συνταγή.
1: Είναι ποντικάκι, έρχεται το ποντικάκι.
2: Αυγουλάκια σκράμπλ με ζυμωτό ψωμί και μια τέλεια σος από αβοκάντο.
1: Αυτό το πράγμα που τρώμε στα
3: μπραντσάδικα.
1: Ναι, στα μπραντσάδικα έτσι, με το αυγό και το αβοκάντο, είναι σταθερό πράγμα.
3: Ναι, ναι. Ω, τέλειο, το αβοκάντο σου, ναι. Εγώ
2: και όσο...
1: Αβοκάντο τόουστ με αυγά σκράμπλ. Μια συνταγή πανεύκολη, θρεπτικότατη. Νομίζω πως είναι το απόλυτο πρωινό.
2: Ξέρεις, θα φτιάξουμε σήμερα.
4: Α, θα φτιάξουμε κιόλας.
2: Αβοκάντο τόουστ.
4: Παιδιά, αυτό το αγαπημένο πρωινό το καλοκαίρι.
2: Εμένα, θα το μοιραστούμε.
1: Πάμε να το φτιάξουμε.
5: Σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε ένα γαλλικό τοστ, λίγο να το εξελίξουμε, να το κάνουμε πιο αφράτο, πιο νόστιμο, πιο βουτυράτο και δίπλα να σερβίρουμε και ένα ωραίο αυγό τηγανιτό και αβοκάντο και να κάνουμε ένα πλήρες πιάτο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Έχεις κανένα τραγούδι με αυγά? Όχι, συνηθισμένο. Και είναι και πασχαλίνο λίγο. Με αβοκάντο υπάρχει? Ναι, υπάρχει τραγούδι για το αβοκάντο.

0: Το αβοκάντο λέει ότι κάνουν τα 150 γραμμάρια 6 ευρώ. Oh. Εγώ που θέλω τώρα 6 μερίδες, δηλαδή 6 επί 150, 6, 6 επί 6, 6. Πόσο κάνουνε παιδιά 6 επί 6?
1: Πόσο μας κάνει 6 επί 6?
2: 12.
1: Είσαι δυνατός.
3: 36.
2: 12.
1: Είσαι ωραίος.
4: Αγχώνομαι. Μισό, να σκεφτώ λίγο.
1: Πάρε το χρόνο σου.
4: 42.
1: Εντάξει, λίγο λιγότερο.
4: 36.
1: Το βρήκες.
4: 6-7 κάνεις τα 2.
5: Α, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτά. Άλλο ρωτήστε.
1: Μην αγχώνεσαι. 6 επί 6.
5: 12.
1: Το πλησίασες.
4: 36.
1: Σε καλή.
2: Αχου, please don't. Εκτός από μαθηματικά, τι άλλο θες?
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία, αυτό ήταν ένα γκάλο που ακούσαμε, να υπενθυμίσουμε ότι καταγόμαστε από τον Ευκλήδη. Αυτό. Πάνω την αρχή, ένα και ένα, με δαχτυλάκι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με ευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Πουθενά δεν θα βρεις τηλεφωνικό κέντρο σαν το δικό μας. Δεν το λέω για να πενευτώ, αλλά δοκίμασέ το. 212-212-4800. Πολλές γλυκές φωνές σε περιμένουν για να συζητήσετε τα μεγάλα προβλήματα που σε απασχολούν. Θες να το γράψεις στο Viber? Εδώ έχουμε Viber 6947-989-989 και email τα πάντα στη διάθεσή σου onerpapakialfaradio989.gr. Λέω να ασχοληθούμε λίγο με το παρελθόν. Θα μου πεις ο μόνος είσαι. Όχι, όλοι με το παρελθόν ασχολούνται. Το μέλλον λένε θα είναι καλύτερο. Αλλά αν δεν μάθουμε το τι συνέβη εκείνη την εποχή, τι να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Το 2015 με τις διαπραγματεύσεις, με τα δημοψηφίσματα τα οποία γίνανε, με τις αλλαγές. Τι ακριβώς είχε γίνει? Ο Θεοδωράκης. Όχι ο Μίκης ο Θεοδωράκης, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Θυμάται τι είχε γίνει σε εκείνη τη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων που ήταν ο Τσίπρας. Και δίπλα υπήρχε και ένα τηλέφωνο. Ποιον είχε στο τηλέφωνο?
13: Σε εκείνη τη συζήτηση είναι και μια παύση για να μιλήσει ο Πούτιν με τον Τσίπρα.
14: Το τυπώθηκε, μας το μετέφερε περίπου ο ίδιος ο Τσίπρας μετά στη σύσκεψη. Ο Τσίπρας είπε με τόνο ειλικρίνειας ότι μίλησα με τον πρόεδρο Πούτιν. Μου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει. Τι να βοηθήσει, να παίρναμε ρούβλια. Αυτό έχει στο μυαλό του Λαφαζάνης και ένα μεγάλο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι διατεθειμένος, αν θέλουμε, να μιλήσει ευνοϊκά για μας στη Μέρκελ. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η απόλυτη κατάρρευση του αριστερού αφηγήματος. Ο πρόεδρος Πούτιν όχι μόνο δεν μας βοηθά, αλλά είναι αυτός που θέλει να μιλήσει στη κακιά μάγισσα να μας βοηθήσει αυτή. Από τη Μόσχα
12: ως την Αθήνα. Άσε ρε Σταύρε Θεοδωράκη, δεν θέλαμε τα ρούβλια, άσχημα θα μας πέφτανε. Το κόσμο να στατώνει. Στη Ρωσία ο Πούτιν. Άκου τι γίνεται. Παιδιά, είναι συγκινητικό. Ακούσε ένα τραγούδι που είναι ελληνικό τραγούδι. Φέρνει τη δόξα. Ονομάζεται Η Φλόγα των Πατρίδων. Και αναφέρεται με ζέση τόσο στον Πούτιν, όσο στον Τραμπ, αλλά και σε έναν Έλληνα πολιτικό.

επειδή έχουμε μπερδευτεί. Ο Πούτιν είναι όνειρο και της αριστεράς και της ακροδεξίας. Και ο Τραμπ μας έχει μπερδέψει. Και το τρίτο πρόσωπο που αναφέρει το τραγούδι.

0: Πούτιν και Τραμπ. Αυτό είναι. Πάμε όμως στη βοήθεια που μας έχει δώσει το ξανθό γένος, η Ρωσία. Μπορεί να μας έδωσε ρούβλια, αλλά μας έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τα μάγια. Το ξέρετε ότι παντού υπάρχουν μάγια, μάγισσες, μάγοι.
1: Μαθήματα μαύρης μαγείας. Ξέρετε ότι το διαδίκτυο ποικιλεί από διάφορων ειδών μαθήματα για μαύρη μαγεία, για τηλετουργίες. Μέχρι και στην Αθήνα υπάρχει σχολή μαύρης μαγείας. Ξέρατε ότι στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε υλικά για μαύρη μαγεία. Ξέρατε ότι υπάρχουν μάγοι που κάνουν στο διαδίκτυο εκπαίδευση αν θέλετε να φέρετε έναν άντρα ή γυναίκα, πώς μπορείτε να βγάλετε από τη μέση κάποιον. Φρικαστικό και όμως αλήθεια. Τότε η ερώτηση δεν είναι αν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν. Η ερώτηση είναι αν εσείς ξέρετε να προστατευτείτε, να προστατεύετε τον εαυτό σας από την επίδρασή τους. Ξέρετε πώς να καθαρίζετε όλες τις αυτές επιρροές, πώς να καθαρίζετε φόβους, μάγια, δυσήματα, ενεργειακούς κλέφτες και διάφορα πραγματάκια που κάποιος μπορεί να έχει βάλει στο σπίτι σας.
0: Η ίδια δίνει μαθήματα, σου δίνει τα κόλπα. Ρωσίδα σου λέω, παιδί μου. Ξέρει πώς να βγάλετε κάποιον από τη μέση, το είπε. Ρωσίδα. Μάγισσα. Και γαλανομάτα αφού είναι Ρωσίδα. Το είδος το έχει μνήσει ο Τόλης. Άκου άλλος τη ρώτηση. Ποιος Τόλης. Πού φτάσαμε. Δεν φτάνει που δεν ξέρετε προπαίδεια, δεν ξέρετε και τον Τόλη.
2: Που κρυβόσουν τόσα χρόνια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Διώκεται και για ανθρωποκτονία εκτός της οπλοκατοχής ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό έγκλημα με θύματα μάνα και γιο στον Λόγκο Αιγίου. Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων. Εφόδη σε σπίτια και αποθήκες, 8 συλλήψεις. Αυλαία για τη συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή. Σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη διαδικασία. Για ασφικτική προθεσμία έκαναν λόγο ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. 41 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex. Σκηνές χάους στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού σε βάρος 40χρονου Ιρλανδού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Νέες εκενώσεις από τον Ισραηλινό στρατό σε χωριά στο Λίβανο πρόκειται να ακολουθήσουν πλήγματα. Στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Και τώρα έρχονται τα σπουδαία. Γιατί είμαστε στις 10 Ιουνίου. Πώς τρέχει έτσι ο καιρός? Είναι καλοκαιράκι. Και πού θα ταξιδέψουμε το καλοκαιράκι? Θα πάμε ονειρική Αλσατία και μαγευτικό Ρήνο. Ποιοι θα μας ταξιδέψουν? Αλφα Radio 989 και Versus Travel. Θα πάμε και είναι τρομερά. Εκεί θα πάτε στη Στρασβούργο, αδέρφια, είναι υπέροχα. Έχω πάει στο παραμυθένιο Κολμάρα. Έχω πάει στην Αλσατία. Χρώματα, κρασιά, βόλτες, κρουαζιέρες, όλα αυτά. Είναι ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο άτομα με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Εκεί θα πάμε και θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Και τι πρέπει να κάνεις? Κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ. Τίποτα σχεδόν. Θα γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Μήνυμα να στείλεις, έτσι. Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα γράψεις το ονοματεπώνυμό σου. Θα το στείλεις στο 54301. Θα σου στοιχήσει μόλις 0,34 ευρώ και θα ακούς το ονοματάκι σου και θα ετοιμάσεις βαλίτσες. Άντε με το καλό. Ο Σταμάτης Καλούτσος δυστυχώς δεν μπορεί να συμμετάσχει γιατί είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ούτε η Αφροδίτη Σιμίτη. Παρόλο που πολύ θα ήθελε γιατί ταξιδεύει πολύ, αλλά έχει και δημοσική επιμέλεια. Και η Χριστίνα Μούγιο δεν την αφήνουμε εμείς να φύγει, γιατί ποιος θα μας φαίνεται ηχητικά? Ο Βαγγέλης Περίσταν εδώ στο μικρόφωνο. Δεν με έχουν ερωτήσει ποτέ, ενώ κάνω πολλές βόλτες στο κέντρο, τη γνώμη μου για κάποιο κόμμα. Να συμμετέχω και εγώ θέλω σε κάποιο γκάλοπ. Να μου πούνε τι γνώμη έχεις για τις μεταγραφές του Τσίπρα. Θα έλεγα.
4: Με την ίδρυση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε και επίσημη μεταγραφική περίοδος για τα κόμματα της κεντρικής αριστεράς. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάνε στο νέο κόμμα, να πάρουν τη μεταγραφή την πολυπόθητη, εάν ρε παιδί μου γίνουν ταπεινοί δούλοι του Αλέξη Τσίπρα?
5: Πιστεύω πως ναι.
4: Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πάνε στο νέο κόμμα του Τσίπρα? Αυτά που θα κυλιστούν στο πάτωμα ή αυτά που δεν θα κυλιστούν?
6: Αυτά που θα κυλιστούν.
4: Θα του φιλήσουν τα πόδια.
7: Εννοείται.
4: Έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάνε εκεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εάν ρε παιδί μου απειλήσουν να φαρμακοθούν?
5: Εγώ πιστεύω ναι, ότι έχει, ρε φίλε.
4: Πρέπει να βάλουν πάνω απ' όλα τη βουλευτική έδρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να κάνουν τα πάντα για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
8: Πρέπει να το κάνουν.
4: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάνε στο κόμμα, εάν ρε παιδί μου κυλήσουν στα πόδια του? Αν γίνουν ταπεινοί του δούλοι.
5: Μα ούτως ή άλλως είναι ταπεινοί του δούλοι.
4: Πρέπει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να καλοπιάσουν λίγο τον Αλέξη Τσίπρα για να τους πάρει στο κόμμα?
9: Εγώ λέω πως ναι. Πρέπει να ενωθούν Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου αν θέλει να πάει εκεί βέβαια, γιατί μπορεί να μην θέλει.
4: Σαν αυτά τα ρομπότ, τα κορεάτικα που ενώνονται σε ένα υπερρομπότ μεγάλο.
9: Ναι.
3: Ωραίο, ωραίο παράδειγμα είναι αυτό. Και γενικότερα το κάλλο μας δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε ωραία τραγουδάκια. Το κόμμα ονομάζεται Ελλάς, το καινούριο. Υπάρχει και η Ελλάς παραδοσιακά με δύο λάμδα. Υπάρχει και ένα τραγούδι. Μάλλον στο Ελλάς αναφέρεται με δύο.

0: Όχι στο βασιλιά. Να πούμε κι άλλα συνθήματα κομμουνιστικά. Αλλά γιατί να πούμε συνθήματα κομμουνιστικά όταν έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε μία κομμουνίστρια. Είναι μαζί μας η Ιλιάνα Κανέλη, βεβαίως. Θα μιλήσει για τα τρέχοντα θέματα και για το Φάμελο και για το Ελλάς.
1: Λοιπόν, το κόμμα αυτό το ήμο δεν υπάρχει πια, διαλύθηκε. Ο Φάμελος μετατράπηκε, συνάδελφος είναι βουλευτής, ο Φάμελος μετατράπηκε σε καθαριστή ανώνυμης εταιρείας.
2: Καθαριστή.
1: Μα έτσι όπως λέει, λειτουργήσε, είναι σαν καθαριστή.
2: Όπως λέει, πάμε στον.
1: Ανώνυμης εταιρείας είναι.
2: Πάμε να στηρίξουμε
1: έτσι, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν σύντροφοι μέσα δικοί τους, οι οποίοι είναι συνάδελφοί τους, που λένε να μας πετά στα σκυλιά. Τώρα, στα σοβαρά, θέλετε να κάνουμε πολιτική σοβαρή συζήτηση για ένα κόμμα που αποφάσισε να λέει Μα η Ελλάς. Ξέρω εγώ, Μιελάς, κάπως έτσι, Μιελάς είναι, ναι. Στο διαδίκτυο. Και από την άλλη μεριά, οι οπαδοί του να λέγονται Λασίτες και Λασίτισες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμείς αναγνωρίζουμε τους παλιούς, τους Ελασίτες και τις Ελασίτισες, που ήταν πάνω στα ψηλά βουνά και χορεύανε, αντάρτες. Έλα πάμε παιδιά. Τι θυμόμαστε σήμερα.

0: Να το και ο βασιλιάς που το έλεγα προηγουμένως.
1: Σφυρί, δρεπάνι και γροθιά.
0: Και μια που είμαστε σε αντάρτικο κλίμα, θα πάμε στον Παπανότα. Ο Παπανότας, το θυμάστε, παραλίγο να είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά κάτι έγινε. Μετά είχε ακουστεί ότι μπορεί να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε αυτό έκατσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει τον αγώνα, ότι έχει σταματήσει τις μάχες. Δίνει οι μάχες όχι κατά του φασισμού, κατά του Κούτρα και του Τζούνου που είναι στο Sky.
2: Ξέρεις θα σου κάνει εντύπωση.
3: Μ' άρεσε εμένα, ήταν διαφορετική και μη αναμενόμενη.
2: Παίζουν πολύ σοβαροί οι δύο αυτοί οι κύριοι και κάνουν κάτι.
3: Τους ξέρεις προσωπικά. Εγώ με τον Τζούνο που έχει τύχει να πούμε δύο κουβέντες, έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι αυτό που καμιά φορά μπερδευόμαστε από το προφίλ της εκπομπής.
2: Όχι, απλά τους έχω δει σε κάποια σχόλια που έχουν κάνει στην εκπομπή τους για κάποιους ανθρώπους που πολιτεύονται και είναι από το χώρο των θεαμάτων.
3: Όπου είναι κάποιο προσωπικό.
2: Που είναι λίγο ηρωνική σε αυτό και λέω. Ξαφνικά ειρωνεύεσαι τον άλλο που πάει για βουλευτής, ας πούμε, και είναι από το χώρο των θεαμάτων. Αλλά εσύ που είσαι σοβαρός μεγαλοδημοσιογράφος, πας και παρουσιάζεις χρυσό δίσκο της Λιόλιου. Να πάνε να διασκεδάσουν, δεν είναι ανάγκη να παρουσιάσουν. Ναι, εγώ λέω, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Δεν είναι τα δικά μου. Είναι γενικός. Είναι γενικός. Δεν θυμάμαι, δεν το παρακολουθώ και πάντα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρε Δημήτρη. Δεν αναφέρει και στον εαυτό του, από ό,τι καταλάβαμε. Μπορεί να καταλάβαμε και λάθος. Αλλά ήταν πολύ σκληρός. Φαντάζομαι τ' άκουσε και ο Τζούνος και ο Πούτρας. Και θα πάνε, Δημήτρη μου, σταμάτα γιατί μας το έχεις κλείσει το σπίτι.

0: Δημήτρης και ομορφόπεδο, ποιος άλλος είναι? Σκέψου το ενώ παίζει το μπουζούκι και εργάζεται. Δημήτρης και ομορφόπεδο, όταν το πάρει το ποτάμι, είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος παλιά είχε ένα φίλο, τον Τζιμιτσέλη. Αλλά πλέον δεν είναι φίλοι. Και βλέπω τον Τζιμιτσέλη. Κάθε μέρα βγαίνει σε 2-3 εκπομπές. Διακριτικός. Για να ασχοληθεί με την ηθοποιία, το θέατρο που ανεβάζει και φυσικά τον Ουγγαρέζο.
1: Μεταξύ τους οι παρουσιαστές δεν αλληλό υποστηρίζονται όλοι. Και μάλιστα έκανες μια δήλωση πρόσφατα για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
2: Δεν είναι θέμα αυτό που δήλωσα για τον Δημήτρη. Δεν έχει να κάνει με την υποστήριξη παρουσιαστή προς παρουσιαστή. Ένα σχόλιο έκανα πάνω στο δικό του σχόλιο αυτό.
1: Μιλήσατε μετά από αυτό το σχόλιο?
2: Γιατί να μιλήσουμε, όχι να επέκλουμε.
3: Λόγω της φιλίας που είχατε πριν από όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε για κολλητοί με τον Δημήτρη. Είχαμε βγει να πιούμε 4-5 μπύρες. Αλλά από εκεί πέρα, okay, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή υπάρχουν πόσα εκατομμύρια μας στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν κάποιες απόψεις που μπορούν να σε απομακρύνουν από έναν άνθρωπο όπως ο Δημήτρης Ουγγαρέζο?
2: Κοίταξε να δεις, όταν θεωρώ ότι κάποιος με αδικεί ή κάποιος λέει πράγματα για μένα, ξέροντάς με ειδικά, δηλαδή. Και άλλοι έχουν πει και τον τελευταίο καιρό για μένα διάφορα πράγματα στην τηλεόραση. Αλλά είναι άνθρωποι που δεν τους ξέρω και δεν με αφορά. Κατάλαβες. Από την άλλη, από άτομα τα οποία με γνωρίζουν, αυτό μου γυρνάει τον εγκέφαλο. Και εκεί πέρα δεν μπορώ να βάλω το νερό στο κρασί μου, ούτε να με τέτοιο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το θέμα είναι ότι έχουν πιει μια μπυρίτσα τα παιδιά μαζί. Γενικότερα, οι μπύρες έχουν βοηθήσει να δημιουργηθούν πολλές φιλίες. Οι οποίες κρατάνε όσο και ο αφρός της μπύρας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ειδήσεις εν συντομία. Μη μας στέλνετε στο Viber ηχητικά μηνύματα, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Γραπτά 6947-989-989. Γράψε ό,τι θες και εσύ χάρη. Επίσης έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Εκεί μπορείτε να μιλήσετε και να μας στείλετε μήνυμα επίσης στο nerpapakialfaredio989.gr. Έχουμε και την Κάλλη, τι ωραίο όνομα, η οποία μας λέει: «Η Κάλλη, η γιαγιά μου έλεγε ότι τα στερνάτε μου τιμούν τα πρώτα και από ό,τι ξέρω δεν είστε στα πρώτα». Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται, μάλλον σε μένα. Και εγώ θα της πω επίσης, γιατί συμφωνούμε, ότι η γιαγιά η δικιά μου έλεγε ότι τα νιάτα είναι ένα προτέρημα που κάθε μέρα γίνεται μικρότερο. Και συμφωνούμε και σε κάτι άλλο, ότι ο Πολάκης είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω και υπογράφω. Και η μόνη ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας, να σου πω ποιος είναι, μια που έχουμε πιάσει τέτοια θέματα, είναι η βούλτεψη. Εγώ πιστεύω ότι μόλις φύγει ο Μητσοτάκης, μέσω των εκλογών δεν ξέρω τι, η βούλτεψη πρέπει να πάρει τα ενία του κόμματος. Και τότε αν δούμε, κύριε Χατζή, που της κολλάς, δεν την αφήνεις να μιλήσει, πόσα πει διαβάζει ο Σάκος.
8: Λέγε ο Τσοχατζόπουλος ότι μερικοί λέει έχουν περισσότερα λεφτά.
9: Εντάξει, δεν μας νοιάζει, έλεγε ο Τσοχατζόπουλος, δεν ζει πλέον.
8: 25%
9: κυρία Βούλτεψη, κυρία Σοφία, Ανδρεάς, κύριε...
8: Πόσο πολύ χαμηλότερα από ότι είναι τώρα.
9: Ο μέσος
8: μισθός. Δεν ξέρω τι δυνατή.
9: Κυρία Βούλτεψη.
8: Ρε
9: παιδί μου, σας παρακαλώ. Κυρία Βούλτεψη, εμένα θα πω.
8: Ωραία, τι δεν θέλω να κάνω. Εγώ σου φταίω.
10: Να απαντήσω στην κυρία Βούλτεψη. Εάν είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μεγαλύτερο θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβεια,
9: Τεράστιο.
8: Όχι, ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο θέμα.
9: Μην διακόπτετε, κυρία μου.
8: Όχι, διακόπτω.
9: Μην διακόπτετε.
8: Πόλεμοι είναι το μεγάλο θέμα.
9: Δεν απευθύνεστε και έχουμε αυτό το πρόβλημα.
8: Εσείς κοιτάξτε που καταφέρατε να βρεθείτε κάτω από όλους.
10: Πρέπει να σταματήσω ο πόλεμος για να μιλήσω.
8: Μα τι να κάνω.
10: Όχι, γιατί θα περάσουν μήνες.
8: Τρεις πόλεμοι
10: συγχρόνως. Θα περάσουν τρεις μήνες.
9: Συνέχισε.
8: Α, εντάξει.
9: Συνέξει.
10: Μπορώ να συνεχίσω πριν τελειώσω
9: πάλι. Παρακαλώ,
8: συνεχίζω. Όχι, δεν μα κάνετε τον έξυπνου. Εσεί είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα.
10: Δεν υπάρχει κανένα.
8: Εντάξει τώρα.
9: Άσε να μιλήσω.
8: Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
10: Ωραία. Ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή δεν είναι θέμα του Δούκα και του Ανδρουλάκη. Όταν ο κόσμος φτάνει μέχρι το τέλος του
9: μήνα
10: και δεν μπορεί να τα βγάλει.
8: Τα ξέρουμε αυτά.
10: Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Και την τιμή στα ίδια προϊόντα
8: στην χώρα μας. Δεν μπορεί να μου τα λέει όλα αυτά σαν να μην γίνεται πόλεμο.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Είναι κατά του πολέμου, παιδιά, η Σοφία Βούλτεψη. Έξω και το όνομα, Σοφία. Τη φαντάζομαι δίπλα στον Τζον Λένον να τραγουδάει στη θέση της Γιώκο Όνο. Να δώσω μια ευκαιρία στην ειρήνη. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, με τη Βούλτεψη, έτσι. Ήταν και χίπισσα εκείνη την εποχή, βέβαια.

0: Έτσι, αν το τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι, θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έλα. Και χαίρομαι, μπράβο ρε Αποστόλη, γιατί μοιραζόμαστε τις ιδέες πολλοί άνθρωποι. Η βούλτευση θα μας σώσει. Όχι πόλεμο, κάντε έρωτα. Μην τέλος πάντων ερωτευτείτε. Έστω, τα προκαταρτικά. Ό,τι γουστάρετε. Ο Λάκης Γαβαλάς είναι ερωτευμένος ή δεν είναι? Σας καίει το ερώτημα, έχω απάντηση.
1: Εγώ ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω.
2: Για
1: επειδή είπες ότι έχεις την ευλογία να είσαι συνέχεια με νέα παιδιά.
2: Ναι.
1: Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σου?
2: Δεν είναι άσχημος, αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 χρονών,
1: έλα,
2: τι ρόλο
1: τώρα
2: μπορεί να παίξει? Δηλαδή ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ένα χάπι, ένα σιρόπι, μια βιταμίνη, γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά, μα τίποτα απολύτως. Και είμαι πολύ χαρούμενος ότι δεν παίρνω τίποτα. Το νεσεσέρ μου έχει μια πούδρα, ένα σπρέι έτσι, ένα ζωγονητικό και την κολόνια μου.
1: Δεν θέλεις να ερωτευτείς, δεν θέλεις να σε ερωτευτούν?
2: Θέλω. Κοίταξε, με το δικό μου τρόπο έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό είμαι, αλλά όχι με την έννοια του, ξέρεις, παρατάω τα πάντα και φεύγω. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους και φίλες, για μένα μου καλύπτει την αίσθηση του να το έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει, βάλτε, σημειώστε από κάτω, να, το νούμερο είναι τι ρόλο παίζει, δηλαδή και αυτός θα παίξει ρόλο, να έχω ανταγωνιστεί και εκεί πέρα, σε παρακαλώ.
3: Τα έχεις παρατήσει
2: όλα. Μονόλογος είναι ο ρόλος.
3: Τα έχεις παρατήσει όλα για έναν έρωτα στον παρελθόν.
2: Όχι, γιατί δυστυχώς, το έχω ξαναπεί, η πειθαρχία μου είναι αυτή που με ευνοεί, με καταστρέφει, δεν ξέρω τι να πω, αλλά είμαι καλά. Δηλαδή, το θερμόμετρο το βάζω κάθε δύο μήνες, έχω κανονική θερμοκρασία.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ακούσαμε το Λάκη Γαβαλά. Και συνεχίζουμε με Γαβαλά. Τον Πάνο Γαβαλά αυτή τη φορά. Επίσης για θέματα καρδιάς ασχολείται.

0: Ο Πάνος Γαβαλάς ήταν καλλιτεχνικό ζευγάρι με τη Ρία Κούρτη. Γαβαλάς, Ρία Κούρτη. Πάντοτε υπάρχουν ζευγάρια που μας απασχολούν. Κατερίνα Καινούργιου. Δεν έχει σύζυγο, βεβαίως. Σύντροφο. Έχει και μωρό. Να ευχηθούμε για ακόμη μια φορά το μωρό να είναι γερό. Περνούν οι μέρες, περνούν οι εκπομπές. Το μωρό μεγαλώνει, μαθαίνουμε τα νέα του.
1: Και ξέρεις τι συνειδητοποιώ τώρα, θα το έχετε δει και δει ότι τώρα που έχω γίνει και εγώ μανούλα, ότι βλέποντας και τον άντρα μου πώς φέρεται στο παιδί μου και κοιτώντας την κόρη μου που μοιάζει στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή τον άλλον τον αγαπά και τον ερωτεύεις ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνει τη μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί. Ίσως χάνεται λίγο το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό, είναι λογικό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Μπαμπά, μπαμπά, ήρθες. Έλα, σε περιμένουμε.
4: Πάλι στην πόρτα είσαστε.
0: Συνεχίζουμε τις οικογενειακές ιστορίες. Και πάμε, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει πια, ο μπαμπάς γυρνάει στο σπίτι.

0: Και μια που θυμόμαστε στα παλιά, είναι εδώ ο Τίμος που μας λέει ότι ο πατέρας της, ο αξιότιμος και αξιέπαινος, βεβαίως αείμνηστος, υπήρξε αξιωματικός του στρατού του Ελλάς και πάρει βαθμό του αξιωματικού στη σχολή τη Ελλάς στη Ρεντίνα. Σωστό, το λέει και εκείνη, να ταχτά διαστημότητα, όπως όλα. Στο ρόλο του πατέρα είναι ο τραγουδιστής Αγγελής Αμιώτης, τίτλος του τραγουδιού «Τα Κουτσούβελα». Να ακούσουμε και μια μάνα. Είναι η μάνα Δαλαμάγκα. Το Δαλαμάγκα το συνέλαβαν γιατί είχε κάτι εμπλοκές με ένα φόνο, αλλά εκείνη είναι σίγουρη ότι το παιδί της αδίκως το κυνηγάνε.
1: Στην εκκλησία σου και να τους πεις εκ μέρους μου να γίνουν άνθρωποι, όχι ανθρωποφάγοι. Ο γιος μου είναι ένας επιστήμονας, είναι ένα παιδί από οικογένεια. 50 χρόνια μένω στον ίδιο δρόμο, στο ίδιο σπίτι. Δεν είμαι κακοποιό στοιχείο να έχω αλλάξει. Ένα σωρό σπίτια. Εγώ θα ντρεπόμουν να κάνω αυτό το επάγγελμα. Εάν παρατραπεί και βγουν τα σκυλιά έξω, θα σε πάνε. Είσαι μια ξυπόλυτη δημοσιογράφος. Σε λυπάμαι.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Uno, dos. 1, 2, 3, 4.
0: Δηλαδή από ό,τι καταλάβαμε, όσοι αλλάζουν σπίτια, εντάξει, έχουν κάνει την κουτσουκέρα τους, έτσι.
3: Πολέ, πολέ.
0: Ας τελειώσουμε με ένα χορευτικό τρόπο. Πανηγυρικά. Πολέ, πολέ. Πολέ, πολέ.
3: Vamos, vamos, vamos.
0: Και γιατί χαιρόμαστε? Γιατί έχουμε το καλύτερο δελτίο. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 89 που είναι έτοιμο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάρτε και συγγενείς, φίλους να τους πείτε ότι πρέπει να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στον κόσμο. Και στη χώρα μας. Δίνα Κλήτου, έτοιμη. Μπούλε, μπούλε. Μπούλε, μπούλε. Μπούλε, μπούλε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Συνελήφθη επίσημα ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης γυναίκας για τη στιγερή δολοφονία της ίδιας και του 26χρονου γιού της, με τις αστυνομικές αρχές να δένουν την υπόθεση μέσα από ακλόνητα στοιχεία. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος παραμένει προκλητικά ανέκφραστος και αρνείται τα πάντα, ένα ματωμένο εσώρουχο, μια μισοπλημένη πετσέτα και οι κάμερες ασφαλείας δείχνουν εκείνον ως δολοφόνο. Το 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο από το 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Πρόκειται για τον δεύτερο χειρότερο Μάιο της τελευταίας 25ετίας, αλλά και ολόκληρης της περίοδου μετά την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Θέμα παραίτησης του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του Κόμματος, αν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Αν δεν το κάνει, τότε θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Θα έχουμε άλλες εξελίξεις, δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Χαμνίων. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Ανάμεσά τους είναι και ο αρχηγός του κυκλώματος, ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαίνης και σφαίρες. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τη σύλληψη 30χρονου Σουδανού για την απόπειρα αποκεφαλισμού 40χρονου. Κουκουλοφόροι πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων, λεωφορεία, οχήματα και κατοικίες μεταναστών, με τις αρχές να διακόπτουν προσωρινά τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις επιθέσεις, σχολίασε η Πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας. Η άκρα δεξιά και η προσωπικότητα όπως ο Ήλον Μάσκ καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των ξένων. Φλέγεται εκ νέου η Μέση Ανατολή. Ιρανικά πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν 20 Ιρανικούς στόχους τη νύχτα ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Νέα εντολή εκένωσης στους κατοίκους ακόμη τριών χωριών στο Λίβανο έδωσε το Ισραήλ, που προειδοποίησε πως θα ακολουθήσουν πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα επιδιώξει την επανεκλογή του φέτος, ανακοίνωσε το κόμμα του Λικούντ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι ξανά υποψήφιος. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για το διπλό φωνικό που συγκλονίζει την Αιγιάλεια. Ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης γυναίκας συνελήφθη, καθώς κρίθηκε και επίσημα ο κύριος υπόπτος για τη στιγερή δολοφονία τόσο της ίδιας όσο και του 26χρονου γιού της, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν δέσει την υπόθεση μέσα από ακλόνητα στοιχεία που βρέθηκαν στο σπίτι του μακελιού. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος παραμένει προκλητικά ανέκφραστος και αρνείται τα πάντα, υπάρχει ένα ματωμένο εσώρουχο, μια μισοπλημένη πετσέτα και κάμερες ασφαλείας που δείχνουν αυτόν ως τον κύριο υπαίτιο της διπλής δολοφονίας. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση αποτυπώνουν τη μανία του δολοφόνου. Ο ιατροδικαστής Λίνα μέτρησε συνολικά 20 τραύματα από μαχαίρι στο σώμα της άτυχης 54χρονης, η οποία έφερε και

0: εγκλήματος. Κανείς άλλος δεν μπήκε ή δεν βγήκε από το σπίτι της τραγωδίας. Δηλαδή δεν φαίνεται κάποιος άνθρωπος να κινείται στο σπίτι κατά τη διάρκεια που έγινε το διπλοφωνικό.
1: Έχουν καταλήξει στο κίνητρο.
0: Όχι, γιατί ο ίδιος μέχρι στιγμής δεν ομολογεί. Δεν λέει, αρνείται μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι αυτός έκανε το έγκλημα. Να σου πω περίπου και τι λέει. Μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει. Λέει, εγώ κοιμόμουν. Αρχικά λέει, ήμουν στην κρεβατοκάμαρα με τη γυναίκα μου. Σηκώθηκε κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα, γιατί εκείνη δεν μάθηκε να κοιμηθώ. Έκανε πολύ θόρυβο και πήγα να κοιμηθώ στον καναπέ. Όμως έπαθα γαστρεντερίτιδα και ξύπνησα πάλι. Δεν με βόλευε και ο καναπές και ξαναγύρισα στην κρεβατοκάμαρα. Το πρωί, λέει, σηκώθηκε κατά τις 11 και δεν την είδε δίπλα του. Αμέσως, λέει, έτρεξε στο δωμάτιο του παιδιού και εκεί τους βρήκαν νεκρούς. Το νεαρό πάνω στο κρεβάτι του και την γυναίκα ανάμεσα στην πόρτα και στο υπνοδωμάτιο του παιδιού. Οι ισχυρισμοί του όμως έχουν καταρρεύσει από τα στοιχεία που προανέφερα, Λίνα. Και έτσι ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη και τώρα πάει κατηγορούμενος για την διπλή αυτή δολοφονία. Αναμένεται να οδηγηθεί τώρα τις επόμενες ώρες στον εισαγγελέα, ενώ τα ματωμένα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργασία για την ταυτοποίηση του DNA. Και φυσικά έχουν ληφθεί και δείγματα από τα νύχια της άτυχης γυναίκας, καθώς όπως σου προανέφερα, και εκείνη φαίνεται ότι προσπάθησε να αμυνθεί. Και έχω πληροφορίες ότι υπάρχει και γεννητικό υλικό στα νύχια της, οπότε και από εκεί θα ταυτοποιηθεί ο δολοφόνος.
1: Από αυτό νομίζω θα είναι η οριστική ταυτοποίηση. Αμοιχές ο ίδιος ή χτυπήματα είχε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αντιστάθηκαν όλοι πριν τους εκτελέσει.
0: Ναι, φέρεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες ότι και αυτός είχε κάποιες αμοιχές στα χέρια του. Φαίνεται ότι υπήρχε μία... Κάποιες γρατζουνιές είχε στα χέρια του. Να δούμε τώρα και αυτές πώς θα τις δικαιολογήσει στον εισαγγελέα και στους δικαστές. Αλλά με το που θα ταυτοποιηθούν όλα αυτά τα στοιχεία, θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα δέσουν την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν ομολογία, Λίνα. Επαναλαμβάνω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος αρνείται ότι έκανε το διπλοφωνικό.
1: Να σε ευχαριστήσω, Καταρίνα Μαστραντονάκη. Θα σε δούμε και στη συνέχεια του μεσημεριανού μαγκαζίνου του Alpha Radio, Radio 989. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί κάποιες ώρες, 5-6 ώρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση σε πρώτο πλάνο, καθώς εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια η συζήτηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που θα έχει στη διάθεσή της η επιτροπή που θα συσταθεί προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία μιλούν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΟΚΟΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Γνωστοποιήθηκαν ήδη τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την επιτροπή. 23 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το ΚΟΚΟΕ, 2 από την Ελληνική Λύση, ενώ από έναν εκπρόσωπο στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θα έχουν νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές, όπως έχει γίνει γνωστό για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι, Λινά. Αυτή την ώρα με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών κορυφώνεται η σημερινή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, όπως είπες, να διασταυρώνουν τα ξύφη τους τόσο για το περιεχόμενο των προτινόμενων αλλαγών, όσο όμως και για τις πολιτικές σκοπιμότητες, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση που τις συνοδεύουν. Τώρα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μπακογιάννη υπερασπίστηκε την κυβερνητική πρόταση, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος της είναι να διορθώσει παθογένειες του παρελθόντος και να θωρακίσει θεσμικά τη χώρα για το μέλλον. μέλλον. Κάλεσε τα κόμματα να επιδείξουν πνεύμα συνένεσης, τονίζοντας ότι το Σύνταγμα απαιτεί ευρύτερες συνθέσεις και όχι στήρες κομματικές αντιπαραθέσεις. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για την ενίσχυση των αντισυστημικών δυνάμεων, εκτιμώντας ότι η επόμενη Βουλή ενδέχεται να είναι ακόμη πιο κατακαιρματισμένη και δυσλειτουργική. Γι' αυτό και, όπως είπα, απαιτούνται τώρα ισχυρές πλειοψηφίες 180 βουλευτών. Με σκληρή γλώσσα ήταν η ρητορική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί τη διαδικασία της αναθεώρησης.

0: για επικοινωνιακούς λόγους. Παρουσίασε τους τρεις βασικούς άξονες των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, έδωσε έμφαση στα σύγχρονα ατομικά δικαιώματα, ζητώντας συνταγματική κατοχήρωση της προστασίας από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες, καθολική πρόσβαση στις βασικές ψηφιακές υπηρεσίες και θεσμικές δικλείδες απέναντι στην ψηφιακή χειραγώγηση των πολιτών. Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη συνένεσή του μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, όταν θα έχει προηγηθεί η ετοιμιγορία των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι διασφαλίζεται η θεσμική σοβαρότητα της διαδικασίας. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος καθυρίασε την απουσία του Πρωθυπουργού, βλέποντας αντίφαση λόγων και πράξεων. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Για το άρθρο 86 που αφορά την ευθύνη υπουργών, καταγγέλει ότι η κυβέρνηση το χρησιμοποίησε για συγκάλυψη και χαρακτήρισε την κυβέρνηση διεφθαρμένη, σύμβολο της διαπλοκής των απευθείας αναθέσεων και των μετακλητών, και δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει σε κανένα άρθρο της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς, όπως είπε, είναι αντιλαϊκά και υποκριτική. Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, συγχωρείτε, εξαπέλυσε και αυτός μια επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας ότι επισπεύδει τη διαδικασία για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας και αποπροσανατολισμού από τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Στο ίδιο ύφος και οι άλλες τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, τη συζήτηση να σου πω ότι ολοκληρώνεται με τις κρίσιμες ψηφοφορίες, οι οποίες θα δείξουν αν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης, δύσκολο να μου επιτραπεί το σχόλιο, μεταξύ των κομμάτων, ή αν η συνταγματική αναθεώρηση θα εξελιχθεί σε ένα ακόμη πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, που είναι και το πιθανότερο.
1: Ακριβώς. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, δυστυχώς, Αντώνη Αντωνόπουλα. Λοιπόν, προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Θα συναντήσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο και στη συνέχεια. Θέμα παρέτησης του Σωκράτη Φάμελο από την Προεδρία του Κόμματος. Εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα, δυναμητίζοντας έτσι περαιτέρω το κακό κλίμα που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν το κάνει, είπε ο πρώην υπουργός, τότε θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η πολιτική γραμματεία αλλά και η κεντρική επιτροπή. Θα έχουμε άλλες εξελίξεις. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση, σημείωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Χανίων. Το χαρακτηριστικά πάει βέβαια και στο Πολάκι ο ύφος. Έφη Μπαρμπάτση, καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και νομίζω ότι αυτό που αποτυπώνει και ο Παύλος Πολάκης είναι αυτό το εκρηκτικό κλίμα που βλέπουμε ότι επικρατεί και ακόμη περισσότερο μετά και τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, διότι μπορεί ο Σωκράτης Φάμελος να θέλει να υπάρχει μια ατζέντα που να δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και στη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή και με τις προτάσεις και το πώς μπορεί να σταθεί. Όμως μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και αυτό επί της ουσίας σημειώνουν και πολλά στελέχη στην Κουμουντούρου. Η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς ήταν το κόμμα πριν από την δημιουργία του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχει αυτή η συζήτηση μετά την Κεντρική Επιτροπή, ότι επί της ουσίας είναι δύο οι δρόμοι που έχει να επιλέξει ο Σωκράτης Φάμελος, και αυτή τη στιγμή οι ρεαλιστικοί δρόμοι, και αυτή τη στιγμή δεν τους έχει επιλέξει. Ο πρώτος δρόμος είναι αυτό που ανέφερε και ο Παύλος Πολάκης, με την έννοια ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί, όπως λένε κάποια στελέχη, ο Σωκράτης Φάμελος, και επί της ουσίας να δώσει το κόμμα στον Παύλο Πολάκη, την Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά, που θέλουν την αυτόνομη κάθοδο. Και ο άλλος δρόμος είναι να έκλεινε, να το πω έτσι πολύ όπως χαρακτηριστικά μου το λέγανε, να έβαζε λουκέτο στο κόμμα και να έκλεινε αυτό το κόμμα, ώστε να μην υπάρχει όλη αυτή. Όλο αυτό το θολό μήνυμα, το αν θα κατέβει ή δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, διότι ναι, μεν η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αναφέρει την ενότητα και το κομμάτι της συμπαράταξης με το κόμμα Ελλάς, όμως δεν βλέπουμε από τον Αλέξη Τσίπρα καμία κίνηση. Έτσι, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες ο Φάμελος πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα, είπε ο Παύλος Πολάκης στο Open. Μάλιστα, μίλησε για μια συμφωνία η οποία θα πρέπει να γίνει άμεσα. Θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία την οποία δεν περιδέχεται κανείς δημόσια, είπε χαρακτηριστικά ο Σφακιανός βουλευτής. Αλλιώς αυτό είναι επίδειξη δουλικότητας, χαρακτηριστικά. Μάλιστα, όπως σημείωσε, μετά από αυτή την απόφαση ο Κράτης Φάμελος πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα. Δηλαδή πρέπει να μας πει τι γίνεται, πρέπει να μας φέρει συμφωνία, γιατί το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις. Πρέπει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να φέρει σε πολύ κοντινό ορίζοντα αυτό που είπαμε τις 10 μέρες αυτή τη συμφωνία. Και αν δεν φέρει κάτι τέτοιο, όπως είπες και εσύ, με το χαρακτηριστικό του ύφος, είπε ότι δεν μπορεί να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Από εκεί και πέρα, επέμεινε στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, εάν η διαπραγμάτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν τελειοσφορήσει. και ότι ο Σοκράτης Πάμενος δεν μπορεί να βρίσκεται στο τιμόνι μιας τέτοιας προσπάθειας. Άλλωστε, Λίνα, το έχουμε συζητήσει και μαζί εδώ ότι ο Σοκράτης Πάμενος δεν θέλει να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ σε μια αυτόνομη πορεία. Εκτιμά ότι δεν πρέπει να πάνε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Όμως βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή και πάρα πολύ πιεστική, διότι ειδικά όσο δεν υπάρχει κανένα θετικό δείγμα από το κόμμα Ελλάς, από την Αμαλίας, δεν βλέπουμε να υπάρχει και από κάπου που θα μπορούσε να πιαστεί, να το πω έτσι πολύ απλά, ο Σοκράτης Πάμελος, για να συνεχίσει.
1: Σωστό είναι αυτό, γιατί εγώ ακούω από χθες κάποιους να ισχυρίζονται ότι ορθώς ο κύριος Φάμελος έθεσε το δίλημα στην Αμαλίας με τον πλέον επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο. Έστειλε το. Αλλά εφόσον δεν σηκώνει η Αμαλία στο γάντι, δεν υπάρχει επίδικο, δηλαδή είναι όλα στο κενό.
2: Δεν βλέπω και κάποια διάθεση, καταλαβαίνοντας δηλαδή από το ρεπορτάζ, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή στρατηγικής από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, όπου, δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, μου έλεγαν χαρακτηριστικά, ας πούμε, στελέχη της Κουμουνδούρου, ότι αν είχαμε κάνει, είχε πάρει μια τέτοια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη, την επόμενη μέρα θα υπήρχαν φωτογραφίες στη Χαριλάου Τρικούπη και χειραψίες. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας τι λέμε. Δηλαδή, έχουν φτάσει σε μια ακόμη και αυτοί που θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα και που θεωρούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός πρέπει να ηγηθεί όλου αυτού του εγχειρήματος. Έχουν φτάσει όμως στο σημείο να είναι έτσι πάρα πολύ προβληματισμένοι για το πώς αντιμετωπίζεται αυτό από την Αμαλίας, που δείχνει ότι δεν θέλει να έχει επαφή με, καμία επαφή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο οι προσωπικότητες, άλλο τα πρόσωπα που με μια απλή εγγραφή ως μέλος στο ίντερνετ. Γιατί αυτό επί της ουσίας, αυτός είναι ο δρόμος. Δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συζητήσεις και συμφωνίες, αλλά ως απλό μέλος, μόνο οι προσωπικότητες. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι και όλη αυτή η έολη κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική, γιατί δεν θέλουν στο τέλος να μείνει και τίποτα από τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια ιστορία. Δεν μπορούν να βλέπουν, όπως λένε πολύ έτσι έντονα συζητήσεις τους, να ξεφτιλίζεται αυτό το κόμμα που έφτασε και να κυβερνήσει.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε ο Παύλος Πολάκης.
3: Ο Σοκράτης ο Φάμελος πρέπει μέσα στις επόμενες 10 μέρες να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα.
4: Αν δεν
3: φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα, θέλουμε νέα συνεδρία Σχετικής Επιτροπής, θέλουμε νέα συνεδρία Πολιτικής Γραμματείας, επανεκτίμηση των δεδομένων
4: εκεί
3: και να αποφασίσουμε τα κάτω. Διότι προσέξτε τώρα, θα δούμε τι θα φέρει και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ δηλώνω παρόν για τα εξής και καλό από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μέχρι την ΝΕΑΡ, μέχρι το ΜΕΡΑ25, μέχρι την εξοκοινοβουλευτική αριστερά, μέχρι και το ΚΚΕ, μέχρι το πράτο του Νίκου του Κοτζιά, με τον οποίο συζητάμε, μέχρι άλλες οικολογικές ομάδες, μέχρι όλο το δημοκρατικό στρατόπεδο, μέχρι και κομμάτια από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δηλώνω παρόν στο εξής και τους λέω λοιπόν να τοποθετηθούν συγκεκριμένα, για να μην λέμε τώρα αέρα κοπανιστό.
4: Πρώτον,
3: χρειαζόμαστε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει τα εξής: προγραμματική συμφωνία. Πρώτον, αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Και εγώ το λέω πολύ καθαρά: νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια, με αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία. Δεύτερον, ακύρωση όλων των μνημονιακών νόμων. Έχουμε βγει από τα μνημόνια με πρώτους νόμους, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, επαναφορά 13ου-14ου μισθού. Φτάνει το υπερπλεώνασμα για να καλυφθεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο Σοκράτης ο Φάμελος. Έχει άλλη πολιτική αντίληψη.
1: Εχμές κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του Σοκράτη Φάμελου άφησε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
5: Οι πόντοι έχουν μια ωραία παροιμία. Ο σκύλος που δεν ξέρει να γαυγίζει, αυτός κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα.
6: Για το ΣΥΡΙΖΑ το λέτε αυτό.
5: Το λέω για όσους και όσες δεν αντιλαμβάνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι απέναντι στις δημοσκοπήσεις, απέναντι σε αυτή την περιδίνηση, απέναντι στην αφωνία και απέναντι σε όσους και όσες ρωτάμε και εμείς με διαφορετικό τρόπο εντός των οργάνων τι θα κάνουμε, λειτουργούν περίπου σαν το σκύλο που, ξαναλέω, κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα.
1: Δεν είναι συνταγή για φαγητό, είναι μια δύσκολη κατάσταση που θέλει πολύ σεβασμό και προσοχή. Η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι μια γραμμή, ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με την κυβέρνηση. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας, δήλωσε η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, Μαρία Καριστιανού, εδώ στο ραδιόφωνο του Alpha Radio 989.
4: Δεν είναι συνταγή για φαγητό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει πάρα πολύ σεβασμό. Η πολιτική της χώρας θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πάντα μία γραμμή. Ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με το ποια θα είναι η κυβέρνηση και θα έχει μία σταθερή πορεία. Η πορεία είναι μία. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας. Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα που θα πρέπει να έχει βέβαια αυτά που συμφέρουν τη χώρα σου. Θα πρέπει να πας και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει τουλάχιστον το 80%
7: άμα δεν θέλει ο άλλος όμως,
4: σου ατζέντα. Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Πάντα μιλούσαμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα όμως, μετά την 7ετία του κυρίου Μητσοτάκη, έρχεται οι Τούρκοι και μιλάνε για τη διαχείριση Αιγαίου. Όλα είναι θέμα συζητήσεων. Εγώ όμως δεν είμαι σίγουρη για το τι ακριβώς συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης όταν πηγαίνει να δει τον κύριο Ερντογάν. Ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα, αν θέλετε, είναι μια αποτυχία διπλωματική. Οι υπόλοιπες θέσεις αναλυτικά θα δοθούν από τις ομάδες.
8: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
10: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την βριγάδα σας.
11: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
12: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει για πρώτη φορά η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η οποία προέκυψε από το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του γραμματέα του κόμματος, ο οποίος έχει ήδη ανακοινωθεί, είναι ο μοναδικός υποψήφιος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τι μηνύματα θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα κομματικά στελέχη, αλλά βέβαια και το πρώτο μήνυμα του νέου γραμματέα. Σε ποια κατεύθυνση θα βαδίσει η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει να ολοκληρώσει και μια δύσκολη από ό,τι φαίνεται προεκλογική περίοδο. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
14: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η τυπική επισημοποίηση της διαβοής εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει σήμερα στις 5.30 το απόγευμα και θα σημάνει και την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στα κομματικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας μετά από αρκετούς μήνες. Είναι μια πρόβα προεκλογικής περίοδου, καθώς προοδευτικά η Οδός Πειραιώς θα πάρει ζωή και θα μετατραπεί και πάλι σε εκλογικό στρατηγείο με στόχο την τρίτη τετραετία. Ο κύριος Κυρανάκης, θέλω να σου πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές του. Έχει συγκεντρώσει βεβαίως αναγκαίες 50 υπογραφές, που είναι ένα τυπικό προαπαιτούμενο για την υποψηφιότητά του. Έχει μιλήσει μεταξύ άλλων και με τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Βαγγέλη Μημαράκη, ενώ το επόμενο διάστημα μπορεί να έχει επαφές και με άλλους πρώην πρόεδρους, όπως ο Κώστας Καραμαλής και πρώην γραμματής του κόμματος σε μια λογική συσπήρωσης δυνάμεων. Το ενδιαφέρον όμως, όπως είπες, μετατοπίζεται στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να στείλει ενδιαφέροντα πολιτικά μηνύματα και να περιγράψει τις προτεραιότητες εν ώψη του 2030, του ορίζοντα που θέτει δηλαδή με το βλέμμα στην προοπτική ανανέωσης θητείας της κυβέρνησης. Θα αναφερθεί στο κυβερνητικό έργο, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μην το αφήνουν να χάνεται στην καθημερινότητα και να μην εκλαμβάνεται περίπου ως αυτονόητο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να σταθεί στον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο και στους λεγόμενους επαγγελματίες ανησυχούντες, φωτογραφίζοντας δηλαδή κυρίως τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εντείνει τις κινήσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένει να περιγράψει ένα τρίπτυχο προτεραιοτήτων για το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για μετά το 27, επί των οποίων θα εξειδικευτούν προοδευτικά και οι συγκεκριμένες προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώτος άξονας είναι η ευημερία, με έμφαση στη σύγκληση με την Ευρώπη μέσω αύξησης εισοδημάτων, μείωσης της ανεργίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Ο δεύτερος άξονας είναι η ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα, με αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, έμφαση στο γεωπολιτικό της ρόλο στην περιοχή αλλά και στην εσωτερική ασφάλεια. Και τέλος, η αναφορά στη λεγόμενη θεσμική αναγέννηση, με εξυγχρονισμό και περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους και βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών. Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα θα κηρύξει μια θερινή κομματική εξόρμηση, όπως λένε πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό άλλωστε επελέγει και γραμματέας ο κ. Κυρανάκης, νέος άνθρωπος με γνώση του κομματικού μηχανισμού. Αύριο είναι η πρώτη του αποστολή. Σήμερα θα εκλεγεί, αύριο αναλαμβάνει και τυπικά καθήκοντα, διότι αύριο ξεκινάει η πρώτη πολιτική ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνουν 4 μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Τι είναι αυτό? Είναι στην πραγματικότητα μια ζύμωση με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε περιοχές που θα λειτουργήσουν ως κομματικοί πολλαπλασιαστές. Η αρχή γίνεται αύριο Πέμπτη από την Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσουν το Αγρίνιος 18 Ιουνίου, τα Γιάννενα στις 25 του μήνα και η Λάρισα στις 2 Ιουλίου. Συμμετέχουν κομματικά και κυβερνητικά στελέχη σε αυτές τις πολιτικές ακαδημίες. Αύριο, για παράδειγμα, εκτός του κυρίου Κυρανάκη, παρόντες θα είναι ο Άκης Κέρτσος, ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο Μάκης Βορύδης, ο Χριστός Δήμας, ο Δημήτρης Κερίδης, ο Νίκος Ρωμανός, ο Γιάννης Μυρλής και ο Βασίλης Φεύγας. Παρόμοια θα είναι και η σύνθεση, με αλλαγές βεβαίως κατά τόπους. Και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης μπαίνει στον καμβά των περιοδιών, Λίνα. Θα είναι το Σάββατο, με συγχωρείς, στη Ρόδο και θα δούμε αν την επόμενη εβδομάδα γίνει και κάποια επίσκεψή του σε γειτονιά, ενδεχομένως της Δυτικής Αθήνας. Δίνεται πάντως ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια, διότι γίνεται μια προσπάθεια να περιοριστούν οι διαρροές που είναι μεγαλύτερες εκτός των αστικών κέντρων, ιδίως σε κάποιες αγροτικές περιοχές. Και η λογική, όπως το περιγράφουν αρμόδιες πηγές, το πραγματικό στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα είναι η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανενεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά μεν κοντά στο κυβερνητικό κόμμα, αλλά έχουν απομακρυνθεί από την ενεργό συμμετοχή και ενδεχομένως φλερτάρουν και με άλλα κόμματα.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτή η εξίσωση αν θα επιτευχθεί, με δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση δέχονται πολλές επικρίσεις σε αυτό που έχει καθιερωθεί να λέγεται ότι έχουν αγνοήσει την ψυχή της παράταξης, και από ό,τι φαίνεται αυτός ο κωδικός που μας έδωσες εκεί στοχεύει.
14: Σωστό είναι αυτό. Η ενεργοποίηση των ανθρώπων των παραδοσιακών νεοδημοκρατών. Εντάξει, και ο κύριος Κυρανάκης, ένας μπορεί να είναι πιο σύγχρονο πρόσωπο και να είναι υπουργός με μετρήσιμο έργο, είναι όμως ένα δεξιόστροφο πολιτικά πρόσωπο. Παραταξιακός είναι ο κύριος Κυρανάκης. Δεν ήταν ποτέ άλλο
1: απολύτως,
14: κόμμα. Έχει,
1: ναι.
14: Έχει χρόνια διαδρομή στη ΔΑΠ, στην ΟΝΕΔ, στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αν μη τι, είχε παραδοσιακά καλές σχέσεις με τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Καραμανλή. Βεβαίως, πολιτικά κοντά στον κύριο Μητσοτάκη ήταν τα τελευταία 10 και χρόνια. Αυτό δεν λέει κάτι όμως από μόνο του. Έχει επαφή και επικοινωνία με όλες τις πτέρυγες του κόμματος.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
14: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακονίζονται μαχαίρια στο Πασόκ για τους ακτός κεντρικών επιλογών και επίσημης γραμμής, όπως κατέστησε σαφές χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου, που τάχτηκε υπέρ των συνεργασιών, αφήνοντας όνομος ανοιχτά όλα τα πεδία των συνεργασιών χωρίς αποκλεισμούς μετά τις εκλογές. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Και Αντώνη, υποθέτουμε ότι το μήνυμα του Ανδρουλάκη πήγαινε κυρίως στην κατεύθυνση του Χάρη Δούκα.
0: Ήταν μια κίτρινη κάρτα, μια ακόμη κίτρινη κάρτα, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και άλλες, θα το δείξει η ζωή αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι εχθές είχαμε δύο παράλληλους μονολόγους σε απέναντι τηλεοπτικά παράθυρα, Νίκος Ανδρουλάκης και Νίκος Παπανδρέου, εξέφρασαν διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο για τις δημοσκοπήσεις αλλά και για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβήτησε το ισχύον πλαίσιο τη λειτουργία των δημοσκοπήσεων, χαρακτηρίζοντας το προβληματικό, δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε, και στις αλλαγές. Τόνισε ότι η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία έχει μεγάλο χρονικό διάστημα να συνεδριάσει και πως το πλαίσιο είναι σαφρό και πρέπει να αλλάξει. Αντίθετα, ο ευρωβουλευτής του κόμματος, ο Νίκος Παπανδρέου, υποστήριξε ότι οι δημοσκοπήσεις πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, σημειώνοντας πως το μήνυμα που εκπέμπουν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται αλλαγή πορείας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν 12 διαφορετικές μετρήσεις δείχνουν την ίδια εικόνα, κάτι έχουν να πούν. Διαφορετικές ήταν και οι τοποθετήσεις για το θέμα των συνεργασιών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματος, προειδοποιώντας, και εδώ ερχόμαστε, στις κίτρινες κάρτες, ότι στελέχοι που δημόσια αμφισβητούν τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεθούν εκτός κόμματος. Αυτό λοιπόν όλοι είδαν τη φωτογραφία του Χάρη Δούκα. Δεν έχουμε κάποια αντίδραση. Από την πλευρά του Νίκος Παπανδρέου τάχθηκε υπέρ της αυτόνομης καθόδου στις εκλογές, άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών, με πολύ νόημα αυτό, μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ανάλογα με το πολιτικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, και διόρθωσέ με, εγώ αυτό κατενόησα, αποδέχτηκε την πρόταση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά είπε ότι αυτό, έτσι το περιέγραψε, έχει καταληκτική ημερομηνία το χρόνο των εκλογών. Από εκεί και πέρα είναι ένα νέο πεδίο.
0: Ναι, εάν και εφόσον υπάρξει κάτι θεαματικό. Αυτή ήταν η αποστροφή του κύριου Παπανδρέου, το οποίο όμως συνέχισε.
1: Δεν αποκλεί κανέναν, με λίγα λόγια, ο κύριος Παπανδρέου.
0: Μπορείς να το πεις και έτσι. Αυτό μένει να το δούμε όμως στην πράξη.
1: Ήταν αμφίσιμη η διατύπωσή του.
0: Ακριβώς. Γιατί είπε από τη μία αν υπάρξει κάτι θεαματικό, αλλά από την άλλη είπε ότι δεν βλέπω κάτι θεαματικό, αλλά όλο αυτό θα το δούμε. Υπήρξε όμως και κοινή γραμμή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Και καθώς και οι δύο απέρριψαν το ενδεχόμενο συνεργασίας και να επισημαίνουν ότι δεν έχουν υπάρξει κινήσεις που να δικαιολογούν μια τέτοια προοπτική. Μάλιστα, ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι θα ανέμενε από τον κύριο Τσίπρα και μια συγγνώμη. Και όταν πιέστηκε
1: ναι,
0: πάνω σε αυτό.
1: Και είπε ουσιαστική, όχι με χαμόγελα και αστιάκια. Το είπε πολύ χαρακτηριστικά.
0: Πολύ σωστά. Και μάλιστα είπε, το πήγε και ένα βήμα πιο πέρα. Λέει, εγώ δεν είχα ουτοπίες. Αυτός είχε. Τώρα, στη Χαριλάου Τρικούπη είναι στη φάση ενός σχεδιασμού αντεπίθεσης, όπως είπαμε και χθες. 3.500 στελέχοι θα βγουν έξω, πόρτα-πόρτα. Οι δράσεις θα κορυφωθούν έως τα μέσα Ιουλίου. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να βρεθεί στο Πέραμα. Και θα είναι μια σειρά πρωτοβουλειών η οποία θα έχει συνέχεια, εξορμήσεις και περιοδίες, κυρίως στην Αττική. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα υπάρξουν και ανάλογες πρωτοβουλίες στην περιφέρεια, όπου εκεί προσφέρεται το έδαφος για περαιτέρω ενίσχυση του αποτυπώματος του κόμματος. Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα υποστήριξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
17: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψα προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίας, χωρίς συμμαχίας, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
1: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Παπανδρέου.
18: Που η δημοσκοπήση, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
1: Έχουμε παρέμβαση και του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Κώστα Τσουκαλά.
19: Τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν. Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
1: Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια διαφθοράς και οι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβανε επιπληρωμή πολεοδομικού ενδιαφέροντος εξυπηρετήσεις. Πάμε στην Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει περισσότερα. Τασούλα.
20: Μετά από 13 ώρες απολογίας, τα μεσάνυχτα έμαθαν την απόφαση των δικαστικών αρχών ότι οδηγούνται και οι έξι στη φυλακή. Θα σας πω τις πρώτες αντιδράσεις.
1: Ένα λεπτό, Τασούλα. Χθες λέγαμε, όταν μιλούσαμε την ίδια ώρα εδώ, ότι έχουν πάει στην ανακρίτρια διαφθοράς. Από εκείνη την ώρα τα μεσάνυχτα αποφασίστηκε.
20: Ακριβώς, 13 ώρες.
1: Συγκλονιστικό.
20: Είναι 6 άτομα.
1: Ναι, ναι.
20: Για εμάς που καλύπτουμε αυτό το ρεπορτάζ, ναι, είναι συνηθισμένο. Ας πούμε, να σας δώσω, καταλάβετε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ένα από τις εγκληματικές της Βορείου Ελλάδος, η απόφαση βγήκε 5 παρά 20 τα ξημερώματα.
1: Κατάλαβα. Όχι, να το λέμε τώρα για να συνειδητοποιεί και ο κόσμος τι δουλειά γίνεται και πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση.
20: Αν έχεις κατηγορούμενος πάνω από 6, τότε είναι βέβαιο σε εγκληματική οργάνωση ότι πας για μεσάνυχτα και βάλε. Με απολογίες να ξεκινάνε το πρωί, γιατί γίνεται μια εξομεχιστική έρευνα από πλευράς δικαστικών αρχών. Γίνονται ερωτήσεις, δίνονται οι απαντήσεις. Εντάξει, γίνονται και διαλύματα σε κάθε περίπτωση. Αλλά χθες ήταν 13 ώρες συνολικά. Ξεκινήσανε στις 11 το πρωί και τελειώσανε μεσάνυχτα.
1: Μάλιστα.
20: Λοιπόν, θα σας λέω τις πρώτες αντιδράσεις. Μία από τις κατηγορούμενες, που είναι και προϊσταμένη σε μεγάλη πολεοδομία Δήμου της Αθήνας, λιποθύμησε. Χρειάστηκε να φύγει ασθενοφόρο, μάλιστα. Μια άλλη γυναίκα έβαλε κλάματα. Δεν το πήρανε καλά σε καμία των περιπτώσεων. Καλά, αναμενόμενο βέβαια. Ήταν βαρύ το κατηγορητήριο. Υπήρχαν ντοκουμέντα που τους έκαιγαν. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι είναι οι πρώτοι κατηγορούμενοι που οδηγούνται στη φυλακή, προφυλακίζονται σε υπόθεση κυκλωμάτων πολεοδομίας.
1: Ναι. Γιατί οι άλλοι της Ρόδου, ας πούμε, δεν είχαν πάει και είχαν προκαλέσει και αίσθηση οι αποφάσεις που ελήφθησαν τότε.
20: Και ούτε 21 στις δύο πολεοδομίες της Χαλκιδικής. Το πρώτο κύκλωμα που είχε αποκαλυφθεί. Υπάρχουν διάλογοι σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία εκ μέρους των αρχών. Τώρα θέλω λίγο να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά σε ό,τι αφορά ένα γενικό γραμματέα, πρώην γενικό γραμματέα Υπουργείου, όπου φαίνεται το όνομά του μέσα στη δικογραφία. Δεν εμπλέκεται πουθενά ο συγκεκριμένος, να το διευκρινίζω αυτό.
1: Ναι.
20: Ένας ιδιώτης μηχανικός για δικό του ακίνητο εμπλέκεται. Ο ίδιος, και το λένε οι αστυνομικοί μάλιστα στην έρευνά τους, η αδιάφορα της Ελλάς, ότι για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη του ακινήτου δεν προέκυψε καμία εμπλοκή. Το τι κάνει ο κάθε μηχανικός δεν το ξέρει ο ιδιοκτήτης. Αυτό είναι και αυτό να το καταλάβουμε. Εγώ θέλω να βάζω τα πράγματα στην αντικειμενική τους διάσταση.
1: Ναι, γιατί ο πελάτης, να το πούμε απλά, να θέτει σε ένα μηχανικό να του κάνει μια συγκεκριμένη εργασία από εκεί και πέρα. Τι κάνει ο μηχανικός, προφανώς δεν μπορεί να το παρακολουθήσει.
20: Λοιπόν, εδώ οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορία και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρέπει να σου πω ότι βρέθηκαν χρήματα στο εξωτερικό, σε τράπεζες του εξωτερικού. Το ζευγάρι των αρχηγών, γιατί αυτοί κάναν το κουμάντο και έδιναν τις κατευθύνσεις, έχτιζε σπίτι στην Κύθνο, εξοχικό, παίρναν και εργατέχνες. Και όλα αυτά με τους μισθούς δύο δημοσίων υπαλλήλων. Σας κάνω μια αποκάλυψη.
1: Ναι.
20: Το ζευγάρι αυτό ελεγχότανε για ανακριβές πόθεν έσχες. Και είχε σχηματιστεί και δικογραφία εις βάρος τους. Και μάλιστα τον Μάρτιο καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή για το γεγονός ότι είχαν ανακρίβες στα πόθεν έσχες τους.
1: Άρα ήταν δεδομένο ότι θα προφυλακιστούν τώρα.
20: Είναι άλλη υπόθεση.
1: Άλλη υπόθεση, αλλά άλλη υπόθεση. Όταν έχεις αναστολή για μία υπόθεση, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι επιβαρυντικός παράγοντας.
20: Υπάρχει και άλλη παράμετρο σε αυτή την υπόθεση. Η σύζυγος, η οποία φαίνεται να είναι και η Θήνο Νούς και είναι και η Γενική Γραμματέα σε Μεγάλο Δήμο της Αττικής.
1: Ναι. Πάφθηκε βέβαια.
20: Δεν καλά, ναι. Αποπειράθηκε, μάλλον ήθελε να δωροδοκίσει και δικαστικό λειτουργό, ούτως ώστε η υπόθεση αυτή με τα πόθα να έρχεται να μπει στο αρχείο. Έχει πολλές παραμέτρους αυτή η υπόθεση. Αυτό που εκμεταλλεύονταν και είναι σαφές πια στο κατηγορητήριο ήταν οι γνωριμίες τους και η πολυετής πείρα και θητεία που είχαν σε πολεοδομίες από την Αττική. Μάλιστα ο ένας, ο σύζυγος δηλαδή, ήταν και πολλά χρόνια σε πολεοδομία των Βορείων Προαστίων. Είχε δηλαδή γνώση και εμπειρία. Αυτή ήταν η απόφαση των δικαστικών αρχών.
1: Μάλιστα. Ήταν ενδιαφέρον πάντως. Ναι. Πάντως. Οι προφυλακίσεις πάντως σημαίνει ότι έχουν δεμένες υποθέσεις. Ναι.
20: Είναι σοβαρά τα στοιχεία. Αυτό είναι επί της ουσίας. Είναι πολύ σοβαρά και είναι και ισχυρά στοιχεία.
1: Μάλιστα.
20: Για να οδηγηθούν στη φυλακή. Λίνα.
1: Ναι, έχει το ενδιαφέρον γιατί και χθες λέγαμε, λαμβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις της Ρόδου κυρίως, που είχε κάνει μεγάλο πάταγο και το αποτέλεσμα της δικαστικής έρευνας δεν δικαίωσε το θόρυβο που έγινε, ότι είναι πολύπλοκες αυτές και δεδαλώδεις οι πολεοδομικές αυτές ιστορίες. Αλλά να που φαίνεται ότι είχαν ερευνήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό οι αρχές και το δένανε.
20: Κοντά στον 1,5 χρόνο η έρευνα.
1: Να.
20: Κοντά στον 1,5 χρόνο υπήρχε διαζώσεις παρακολούθηση, υπήρχαν συνομιλίες, υπήρχαν άπειρες συνομιλίες και νομίζω συνομιλίες τους έκαψαν.
1: Ναι.
20: Αλλά και φαινόντουσαν, ας πούμε, υπάρχει ένα φωτογραφικό, υπάρχει μια σειρά φωτογραφικών ντοκουμέντων που δείχνει την σύζυγο, την αρχηγό σύζυγο, να κάθεται σε καφετέρια, να παίρνει από έναν ιδιώτη μηχανικό μια σακούλα με ένα κουτί με γλυκά, στη συνέχεια να την καταγράφει ο φωτογραφικός και η κάμερα της μαγαζιού να ανοίγει τη σακούλα και ταυτόχρονα να ανοίγει και το πορτοφόλι της, αφού προηγουμένως κοιτάει δεξιά-αριστερά αν τη βλέπει κάποιος.
1: Μάλιστα.
20: Στη συνέχεια έρχεται η κατηγορούμενη άλλη προϊσταμένη πολεοδομία στα Βόρεια Προάστια, η οποία παραλαμβάνει και αυτή το κουτί με τα γλυκά, γιατί γλυκά λένε ότι είχε το κουτί, μελομακάρονα για την ακρίβεια, γιατί η συνάντηση γίνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Στην πραγματικότητα, κατά τις αρχές, είχε χρήματα.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
20: Έτσι γινόντουσαν, έτσι δίνονταν τα χρήματα. Μαζί με κουτιά με γλυκά.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Τώρα, βέβαια, ήρθαν τα πικρά, έτσι.
20: Προφανώς.
1: Σε ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
20: Επίσης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
22: Νιάου.
23: Νιάου.
21: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
24: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
21: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
24: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
26: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
25: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
26: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
25: Radio Player.
26: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε τα ξημερώματα ένας 57χρονος μοτοσυκλετιστής στον Άγιο Δημήτριο μετά από σφοδρή σύγκρουση με φορτηγό. Ο οδηγός του βαρέως οχήματος συνελήφθηνο, γίνεται προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
3: 10 λεπτά λοιπόν πριν και στα ξημερώματα της οδού Αγίου Δημητρίου 151 στον Άγιο Δημήτριο έγινε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στον 57χρονο άντρα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, λένε, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 57χρονος συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό αυτοκίνητο. Ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε βαριά. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τον μετέφερε στεσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου εκεί δυστυχώς οι γιατροί, Λίνα, απλά διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του οδηγού του φορτηγού, και ενώ πρόκειται για ένα 44χρονο από την Αλβανία, ο οποίος φυσικά θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, έχει αναλάβει τώρα το τμήμα τροχιάς της περιοχής.
1: Επίσης, είχαμε αναστάτωση τα ξημερώματα σε γειτονιά του Γάλεο, όταν ένας οδηγός φορτηγού που ήταν μεθυσμένος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα.
3: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, πετάστηκαν λοιπόν από τα κλεβάτια τους στη 1:20 τα ξημερώματα οι κάτοικοι της οδού Μπουμπουλίνα 20 στο Εδάλιο. Ένας 48χρονος από την Αλβανία έχασε τον έλεγχο του φορτηγού του και το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και άρχισε να προσπούει διαδοχικά το ένα μετά το άλλο 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι κινητοποίησαν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο 48χρονος βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, Λίνα, με αποτέλεσμα φυσικά να προσαχθεί και να μετατραπεί άμεσα σε σύλληψη του η προσαγωγή του λόγω της μέθης. Ευτυχώς από τη σφοδρή σύγκρουση δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό πολίτη. Ευτυχώς ήταν και αργά το βράδυ και δεν είχαμε άλλα προβλήματα παρά μονάχα υλικές ζημιές. Να
1: σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο από το 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Πρόκειται για τον δεύτερο χειρότερο Μάιο της τελευταίας 25ετίας, αλλά και ολόκληρης της περίοδου μετά την είσοδο της Ελλάδος στο ευρώ. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο. Παρά τους εκτεταμένους ελέγχους, η αγορά εργασίας παραμένει ζούγκλα σε κρίσιμους τομείς. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω. Η εικόνα της αγοράς εργασίας έχει δύο όψεις. Από τη μια καταγράφεται ένα ιστορικό ρεκόρ ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας. Από την άλλη, τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραβατικότητα παραμένει βαθιά ριζωμένη σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας. Τώρα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μόνο πέρσι πραγματοποιήθηκαν από την έκθεση της επιθεώρησης εργασίας στην αστοιχεία 82.233 έλεγχοι σε όλη τη χώρα και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους ούτε λίγο ούτε πολύ 54 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πιο συχνές παραβάσεις αφορούν αδήλωτη εργασία, υποδηλωμένη απασχόληση, παραβίαση ωραρίων, μη καταβολή δεδουλευμένων και ελλείψεις στα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Σίγουρα πολλοί από τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή να σκέφτονται ότι ίσως έχουν έρθει αντιμέτωποι με τέτοιες συνθήκες. Αυτή είναι η λίστα με τις βασικές παραβάσεις που εντοπίστηκαν. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν κυρίως οι κατασκευές, ο κλάδος των κατασκευών, ο τουρισμός, η εστίαση, το εμπόριο και οι μεταφορές. Ουσιαστικά πρόκειται για κλάδους με έντονη εποχικότητα, αυξημένη πίεση προσωπικού και συχνά γρήγορους ρυθμούς εργασίας. Ακόμη θα έλεγα εγώ με την αξιοποίηση και της νέας νομοθεσίας, με αλλαγή προσωπικού πιο εύκολα, με αυξομοιώσεις του προσωπικού πιο εύκολα και ούτω καθεξής. Τώρα, το πιο ανησυχητικό όμως στοιχείο, Λίνα, δεν είναι τα πρόστιμα. Είναι αυτό που θα έλεγα έτσι, και θα το πω και διακριτικά κιόλας, η σκιά των εργατικών ατυχημάτων. Συνδικάτα και φορείς της αγοράς προειδοποιούν ότι αυτή η εντατικοποίηση της εργασίας, οι ελλείψεις προσωπικού και η πλημελής εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας δημιουργούν ένα επικίνδυνο περιβάλλον, ιδιαίτερα στις κατασκευές, για παράδειγμα, όπου η δραστηριότητα αυξάνεται λόγω μεγάλων έργων και επενδύσεων. Η ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους αυτόν τον κλάδο, και όχι μόνο, είναι απαιτητική. Γιατί η ανάπτυξη δεν μπορεί να μετριέται μόνο σε έργα και επενδύσεις. Πρέπει να μετριέται και σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Έτσι, πρέπει να βλέπουμε και την πλευρά του εργαζόμενου. Το επόμενο βήμα τώρα για την επιθεώρηση εργασίας είναι η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και ανάλυσης δεδομένων, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται πιο στοχευμένα. Ένα γι' αυτό που σας έλεγα τις προάλλες για την ΑΔΕ. Άρα, ουσιαστικά, εδώ αυτό που προσπαθεί να κάνει η επιθεώρηση εργασίας είναι να πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, η αγορά εργασίας αλλάζει, αλλά η προστασία του εργαζόμενου παραμένει το βασικό μας ζητούμενο.
1: Ευχαριστούμε, Σταύρο Μοναβασιώτη. Τώρα, σε ρινγκ μετατράπηκε χθες το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης, όταν η συνεδρίαση για ένα κέριο ζήτημα του Δήμου εξελίχθηκε σε σκληρές λογομαχίες αλλά και χειροδικίες. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Πρωτοφανείς σκηνές, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
5: Συνήθως, Ελίνα, αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται ως κλισέ από εμάς τους δημοσιογράφους, σε ρινγκ μετατράπηκε, αλλά εδώ πρόκειται για κυριολεξία. Έτσι, δηλαδή, κάνουν ήδη εικόνες το γύρο του διαδικτύου και είναι εικόνες που δύσκολα συναντά κανείς σε θεσμικό όργανο.
1: Πάντως είναι απαράδεκτες εικόνες, οφείλουμε να το λέμε, και τελευταία, επικρατούν μεγάλες εντάσεις σε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων. Υποτίθεται ότι η αμεσοδημοκρατία της τοπικής αυτοδιοίκησης θα έφερε μια άλλη ποιότητα, αλλά δεν τη βλέπουμε.
5: Έτσι, είναι πραγματικά εικόνες ντροπής με πολύ μεγάλη ένταση. Και αν δεν παρενέβαιναν οι πιο ψύχρεμοι, θα γινόντουσαν, θα υπήρχε ακόμη πιο άσχημη τροπή. Να πούμε όμως, να εξηγήσουμε καταρχήν τι έγινε. Στο επίκεντρο της θυελλώδους συνεδρίασης στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε το μέλλον του Χαλικακίου, του μεγαλύτερου ελεύθερου χώρου της Ηλιούπολης, μιας έκτασης που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικών και πολιτικών διεκδικήσεων. Η συζήτηση αφορούσε την πρόταση της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, γνωστής ως ΕΤΑΔ, για παραχώρηση της έκτασης στο Δήμο, προκειμένου να προχωρήσει η δημιουργία ενός σύγχρονου βιοκλιματικού πάρκου, έργου προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από την περιφέρεια της Αττικής. Ωστόσο, η πρόταση αυτή από την ΕΤΑΔ προβλέπει παραχώρηση με αντάλλαγμα ετήσιο μίσθωμα περίπου 18.000 ευρώ. Και αυτό είναι που πυροδότησε τις αντιδράσεις, Λίνα, η αντιπολίτευση αλλά και κάτοικοι της περιοχής που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, υποστηρίζουν ότι μια τέτοια συμφωνία στην ουσία ισοδυναμεί με έμεση αναγνώριση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της ΕΤΑΒ σε μια έκταση για την οποία η πόλη έχει δώσει πολύ μεγάλους και πολυετής δικαστικούς αγώνες. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι η ανάλογη πρόταση είχε απορριφθεί το 2019. Το κλίμα ήταν από την αρχή εκρηκτικό, δηλαδή πριν ακόμη ξεκινήσει η συνεδρίαση. Η αίθουσα γέμισε από δημότες, από συλλογικότητες, από εκπροσώπους παρατάξεων που παρακολουθούσαν με αγωνία μια απόφαση που πολλοί θεωρούν πολύ σημαντική για το μέλλον της πόλης. Η κατάσταση λοιπόν ξέφυγε την ώρα που μιλούσε ο δήμαρχος της Ηλιούπολης, ο κύριος Στάθης Ψηρόπουλος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι αυτή τη στιγμή, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Γιάννης Σταβουλάρης αντέδρασε έντονα σε σχόλια που έκανε μία δημότησα, η οποία ήταν μέσα στη συνεδρίαση και παρακολουθούσε, και ο αντιδήμαρχος υποστηρίζει ότι είχε προηγηθεί λεκτική επίθεση σε βάρος του. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα, η αίθουσα μετατράπηκε σε καζάνι που έβραζε και η ένταση κορυφώθηκε όταν δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης και πρώην αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Ατζινάς, επιχείρησε να παρέμβει. Ακολούθησε νέα αντιπαράθεση με συνεργάτη της Δημοτικής Αρχής, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα σημειώθηκε και συμπλοκή με τον έμιστο σύμβουλο του Δημάρχου Κώστα Κοντονίκα. Χρειάστηκε τελικά η παρέμβαση των πιο ψύχρεων παρευρισκομένων για να αποφευθούν τα χειρότερα.
1: Πάντως, ντροπή, Ελένη Λαζάρου, σε ευχαριστώ.
5: Και ότι έπεσε και μαύρο σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση που, ξέρεις, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη.
1: Βέβαια, εντάξει, κοινέ ντροπή.
5: Δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται.
1: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα ηχητικό της ντροπής. Πάμε να περάσουμε τα σύνορα τώρα με τη βοήθεια του Βίκτορα Σαμουήλ. Καλό μεσημέρι, Βίκτορα.
6: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Κύμα ρατσιστικής βίας προκάλεσε στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας η άγρια επίθεση ενός Σουδανού, ο οποίος μαχαίρωσε έναν άνδρα στη μέση του δρόμου. Ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση ταυτοποιήθηκε από κατοίκους της περιοχής ως ο Στίβεν Όγκλιβι. Ο δράστης, ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας με την υποψία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και χθες του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αφού το θύμα ηλικίας περίπου 40 ετών υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, το λαιμό και την πλάτη. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των γιατρών, έχει χάσει και ένα από τα δύο του μάτια. Ο Στίβεν Όγκλιβι φέρεται να κατάγεται από τη Σκωτία και διέμενε στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων με τον Σουδανό κατηγορούμενο. Ο αρχηγός αστυνομικής υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας δήλωσε ότι ο δράστης πιστεύεται ότι ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι, στη συνέχεια στο Δουβλίνο, προτού μεταβεί με λεωφορείο στο Μπέλφαστ. Στη συνέχεια υπέβαλε αίτημα ασύλου και του χορηγήθηκε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκατοντάδες εξεγρεωμένοι διαδηλωτές βγήκαν χθες στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τη δολοφονική επίθεση, στοχοποίησαν όλους τους μετανάστες, έκαψαν αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Προσωπικότητες ακροδεξιάς στη Βρετανία είχαν καλέσει σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, είχαν μάλιστα και την υποστήριξη του επικεφαλής του ex Elon Musk. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση της Δευτέρας αποκρουστική, ενώ οι τοπικές αρχές και οι εθνικές αρχές απευθύνουν έκκληση για ηρεμία και αποφυγή βίας. Νέες απειλές προς το Ιράν εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας πως η χώρα θα πληρώσει το τίμημα της καθυστέρησής της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος, μεγάλο μέρος του όπως το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία δεν υπάρχει καν πια, έχουν ιτηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς πάντως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το τι μπορεί να συνεπάγεται το τίμημα. Παράλληλα, σύμφωνα με το Fox News, που επικαλείται τηλεφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να προσανατολίζεται σε νέες επιθέσεις κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών, επειδή η Τεχεράνη αργεί να συνάψει συμφωνία.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
9: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσχες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
10: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Ιερά Οδό ανατμήματα. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Χαλάνδρη μέχρι το νέο ψυχικό τμήματικά στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Ραγδαίες εξελίξεις στο διπλό φωνικό στην Αιγαλία. Συνελήφθη κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Πρόκειται για τον δεύτερο χειρότερο Μάιο της τελευταίας 25 ετίας, αλλά και ολόκληρης της περίοδου μετά την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ με στόχο την επίτευξη μιας εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Υπουργού Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκου με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί σοβαρότητα και όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι μετατρέπει μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε εργαλείο πολιτικής σκοπιμότητας με φόντο τον οσυρό κλίμα των σκανδάλων και την κυβερνητική φθορά. Στο μεταξύ γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, από το ΠΑΣΟΚ 5, από τον ΣΥΡΙΖΑ 4, από το Κομμουνιστικό Κόμμα 3, από την Ελληνική Λύση 2, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές. Για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Θέμα παρέτησης του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Αν δεν το κάνει, τότε θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Θα έχουμε άλλες εξελίξεις. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, σημείωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Χανίων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Σουδανός δράστης της άγριας επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ με θύμα έναν 40χρονο. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχασε το αριστερό του μάτι. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Μπέλφαστ. Η ακραδεξιά της Βόρειας Ιρλανδίας και προσωπικότητες όπως ο Elon Musk καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των ξένων. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα ιρανικά πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ και τα αντίπεινα της Ουάσιγκτον για την κατάρριψη ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ σε 20 ιρανικούς στόχους. Χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα, τόνισε σε ανέρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, έγραψε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη της Τύρου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι σε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο ενός τάνκερ 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Σοχάρ στο Ομάν, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εμπορικών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για πλήγμα ή για κάποιο δυστύχημα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ καλό μεσημέρι σε όλους σας. Αλφα Radio 989, ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Έλισσα Ψαρίδη. Μόνη για πολύ λίγο ακόμα, 1-2 λεπτά ελπίζω. Σε λίγο θα είναι κοντά μου, βεβαίως, και ο Δημήτρης Αλφιέρης θα σας πει αυτήν την καλησπέρα, τη φανταστική, που ποτέ δεν έχω καταφέρει να την πω έτσι. Ποτέ.

0: μετά. Ήξερα ότι θα έρθει.
1: Απλά ξέρει. Όπου Αλφιέρης και Έλσα Ψαρίδια από
0: έτσι,
1: δίπλα.
0: Έτσι. Αλλά ρε παιδί μου. Αλλιώς τη λες εσύ το αυτό το καλό σα μεσημέρι, κύριε. Πρέπει να
1: καλό σα μεσημέρι.
0: Δεν μπορώ και προπόνηση να κάνω, έτσι δεν θα το πω ποτέ. Θα το λέω εγώ, ξέρει. Εγώ τα δικά μου, εσύ τα δικά σου.
1: Έτσι, εσύ τα δικά σου τα λες πιο ωραία μας.
0: Αυτά είναι, κατάλαβες. Αυτά έτσι. Μου λέει. Αυτά λοιπόν, μου λέει.
1: Έχει κίνηση η κυρία Έλσα Ψαρίδη.
0: Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Σίγα μην έχει κίνηση. Απλά δεν κινείται τίποτα. Έχει ακινησία. Αυτός ο Κηφισός σήμερα, τι πράγμα. Από το πρωί δεν έχει σύχασε ποτέ. Θέλω να μου πεις πόση ώρα έκανες να έρθεις εσύ, Δημήτρη. Γιατί εγώ το πρωί έκανα και μια μισή ώρα.
1: Όχι, εγώ 11 χιλιόμετρα. Μία ώρα έκανα να ανέβω.
0: Μόνο.
1: Αλλά με τη ζέστη που είχε,
0: ναι.
1: Μου φάνηκε σαν να ήταν τρεις ώρες.
0: Έχει αυτή την κουφόβραση και τη ζέστη και... Είναι άσχημο. Δεν είναι. Είναι καυσονικός καιρός, παρότι δεν είναι καύσωνας, δεν έχει τόσο πολύ ζέστη. Αλλά έχει αυτή τη δυσφορία, ρε παιδί μου, που αισθάνεσαι αυτό που θες να βγάλεις το δέρμα σου.
1: Μ' αρέσει αυτό το ωραίο θαλασσί που φοράς.
0: Ιδέες. Σήμερα είμαστε σεταρισμένοι. Εσύ είσαι πιο βαθύ μπλου.
1: Ναι, λίγο
0: και έχεις και ένα τόνο πορτοκαλί, ναι. Εκεί στο.
1: Στο γιακά.
0: Στο κουμπί που λέμε.
1: Ναι.
0: Είναι το παιδί.
1: Να το σου πει, παιδί μου, ναι, πρέπει να. Με κάποιο τρόπο και.
0: Και σεταρίστηκα κι εγώ, έγινα θαλασσί.
1: Σου πάει το θαλασσί, το έχω πει.
0: Ευχαριστώ, ναι. Είμαι λίγο μελαχρινή παραπάνω. Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Ό,τι έχει να κάνει με θαλασσί είναι το γουστάρω πάρα πολύ.
0: Είναι ωραίο.
1: Μόνο καλοκαίρι.
0: Ναι. Και τα χειμωνιάτικα τα θαλασσί που είναι και λίγο πιο χνουδωτά και λίγο, είναι πιο εντυπωσιακά να πω. Ναι. Μένει το μάτι σου πάνω τους, ρε παιδί μου. Αυτό. Τι λέγαμε για την κίνηση. Λοιπόν, να σας πούμε δύο πράγματα.
1: Για πες μας τι γίνεται.
0: Πριν πούμε τα υπόλοιπα που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, εντός εκτός και πιτά αυτά. Γιατί οι περισσότεροι από εσάς τώρα ή είσαστε στον δρόμο ή θα ξεκινήσετε σε λίγο ή πριν από λίγο φτάσατε και ξέρετε τι συμβαίνει. Για αυτούς που δεν έχουν φτάσει λοιπόν, να σας πούμε ότι ο Κηφισός είναι αδιαβατός πάνω κάτω. Είναι κατακόκκινος για πάρα πολλά χιλιόμετρα και στην άνοδο και στην κάθοδο.
1: Είναι καλοκαίρι.
0: Και τι θα πει έτσι αυτό, θα πάει τώρα μέχρι,
1: ναι.
0: Μέχρι να ανοίξει τα σχολεία και παραπέρα.
1: Μέχρι 31 Ιουλίου υπομονή.
0: Ναι, μετά τι να το κάνω. Μετά θα είμαι και εγώ σπίτι μου. Ελπίζω. Οι διακοπές. Μέχρι τότε πώς βγαίνει το πράγμα.
1: Τώρα το καλοκαίρι έτσι είναι. Ειδικά Παρασκευές. Καλά, το συζητάμε.
0: Εντάξει, Παρασκευή θα το δικαιολογήσω. Θα πω ένα παραπάνω, αλλά εντάξει, Παρασκευή. Ας τον κόσμο να φύγει. Τώρα που πάτε. Όλοι αυτοί μαζί. Κάθοδος από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα. Φιλαδέλφια. Όχι. Έχει ένα μικρό κενό η κάθοδος. Λίγο εκεί αυτό που λέμε στο λαιμομπούκαλο της Αχαρνών. Κατά τα άλλα από τη Λυκόβρηση μέχρι μετά την Ιερά Οδό, σχεδόν μέχρι την Πέτρου Ράλη, πάρτε ξηρά τροφή. Είναι ακίνητο όλο, όλο. Και είναι πολλές ώρες ακίνητο. Και ήταν και λίγο χειρότερα πριν μισή ώρα, αλλά δεν ξέρω γιατί. Δεν βλέπω κάτι τρόμερο στο χάρτη. Ένα τροχαίο είναι στην άνοδο που βλέπω, εκεί στο ύψος των Σεπολίων. Άνοδος από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μασίφ. Παραλιακή το γνωστό, σήμερα είναι καλύτερα η παραλιακή από χθες. Ακόμα δεν έχει πιάσει, μεταξύ Ελληνικού και Αλίμου ξέρετε. Πειραιάς, Πινάδο, Πειραιά. Εντάξει.
1: Πώς θα φτάσω στον Πειραιά όμως.
0: Δεν θα φτάσεις. Θες ελικόπτερο, θες.
1: Ναι, που το απόγευμα μετά επιστρέφουν τα πλοία από Κυκλάδες αυτά. Μετά πιο μετά φεύγουν για Κρήτη.
0: Κάτσε εδώ που κάθεσαι, θα σου προτείνω.
1: Σιγά μη κάτσε εδώ που κάθομαι.
0: Τι θα, πώς θα φύγεις. Γέμισε βενζίνη πρώτα απ' όλα, θα μείνεις στο δρόμο. Έχει κίνηση σου.
1: Τι συγγνώμη, δεν μπορώ να πάω προς τα πάνω, γιατί πρέπει να πάω προς τα κάτω.
0: Αυτό τώρα μ' άρεσε που πες, για συνέχισε αυτή τη σκέψη.
1: Για... Γιατί να μην πάω προς τα πάνω, να φάω κανένα σουβλάκι σε λιβαδιά.
0: Εντάξει, φύγαμε.
1: Ή στη Χαλκίδα να πάω για κανένα ουζάκι.
0: Ψήθηκα ήδη. Χαλκίδα μπορώ να επιλέξω.
1: Έλσα μου, διάθεση να έχεις.
0: Αυτός είναι.
1: Και φαντασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι και χάπια.
0: Μισογεμάτο το ποτήρι και φύγαμε Χαλκίδα, παιδιά. Αυτό είναι.
1: Γιατί.
0: Ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας και πάνω και κάτω.
1: Σε πάω στον Κάλαμα, σε πάω από εδώ, από εκεί που θέλεις.
0: Χαλκίδα εκεί, στα τρελά νερά.
1: Στον αεροπό, ρε παιδί μου. Πάμε στον αεροπό.
0: Και εκεί. Μην έχει κίνηση από εκεί που θες να πάμε.
1: Σιγά δεν έχει.
0: Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εσύ οδηγείς, πήγαινε με αποθέσεις ταξιτζί που λέει και το τραγούδι.
1: Εδώ, από εδώ που είμαστε εμείς και κάτω.
0: Ναι. Ναι.

0: Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Από εδώ και εκεί θες δεν είναι.
0: Το αφήνω πάνω σου. Κάνε ό,τι νομίζεις. Συνεχίζω με την κίνηση, τρία σημεία ακόμα και τελειώσαμε.
1: Τρία σημεία, το δόθε και το
0: σημεία,
1: κήθε.
0: Ναι, τα τρία σημεία είναι μισή Αθήνα και
1: να
0: λίγο παραπάνω.
1: Όμως, αλλά... εγώ περίμενα να σχολιάσεις.
0: Τι λες, το δόθε και το κήθε.
1: Ούτε το δόθε, ούτε το κήθε.
0: Ούτε δόθε, είτε κήθε, με αλφιέρι να είμαι και δεν με νοιάζει.
1: Α,
0: τι άλλο θες να πω.
1: Αυτά.
0: Ορίστε, τάπα.
1: Τα πες όλα.
0: Τάπα όλα. Λοιπόν, Κηφισίας, μην πας. Να πω και που έχει. Όχι, μην πας. Άνοδος κυρίως. Επίσης, μην πας στο κέντρο της Αθήνας.
1: Στην παραλιακή λέει γίνεται της Κακομοίρας.
0: Πού, μεταξύ Αλίμου και Ελληνικού και Αλίμου το... βλέπω εγώ, στο, προς τον Πειραιά ρεύμα. Έχει κι άλλο. Στο χάρτη δεν φαίνεται. Αυτός που μας έστειλε το μήνυμα θα τον παρακαλέσω να μας δώσει.
1: Για στείλτε, παιδιά, και καμιά φωτογραφία, κάτι που είστε στίγμα.
0: Ναι, ένα στοιχείο παραπάνω. Αν είναι σε αυτό το σημείο, είναι κατά κόκκινο, όπως είναι κάθε μεσημέρι. Όχι μόνο κάθε μεσημέρι. Πριν μεσημέρι βράδυ είναι εκεί που στενεύει και άστα να πάνε. Μπλέκουν και τα τραμ, μπλέκουν και στενεύουν οι λωρίδες, είναι και πολλά τα αυτοκίνητα. Ήταν και τα λόγια του παπά που λέμε. Είναι όλο λάθος, ρε παιδί μου, εκεί το πράγμα. Γελάω, δεν πρέπει να γελάω, αλλά πρέπει κάπως να το διασκεδάζουμε. Θα βρούμε τον τρόπο. Επίσης, ένα άλλο σημείο που θέλω να προσέξετε, γιατί έχει ωραίο μποτιλιάρισμα ποιοτικό που λέμε, είναι και στην είσοδο και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, καθώς σε. Κοντά στο Σκαραμαγκά, προς πίσω, κάνω 2 χιλιόμετρα σίγουρα. Και έχει πιάσει πια και η λεωφόρος Χριστού επίσης το αυτό, κάνα 2 χιλιόμετρα. Αλλά είναι κατακόκκινο αυτό το σημείο της που βγαίνει στη λεωφόρο Αθηνών.
1: Ακτύπωση δόνους Αγίου Κοσμά μας γράφουν στο μήνυμά τους.
0: Έχει συμβάν.
1: Έχει κίνηση προς Πειραιά.
0: Εντάξει.
1: Έτσι μας γράφουν.
0: Έτσι είναι. Mm-hmm. Ωραία. Με ζέστη είναι, ξέρεις, το μίξ το τρελό. Και βλέπω ότι έχει αρχίσει και πιάνει και Αττική Οδός, θέλω να σας πω. Κίτρινο ακόμα στο χάρτη, που σημαίνει ότι αν έχεις το αυτοκίνητο με κυβότιο αναλογικό και όχι αυτόματο, μέχρι Τρίτη. Μετά δεν νομίζω. Και αυτό είναι στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Και είναι λίγο μετά τη Δουκίση Πλακεντίας που αρχίζει και πιάνει το μποτιλιάρισμα. Είναι τα γνωστά σημεία που πιάνουν την ίδια ώρα κάθε μέρα. Και ελευθερώνεται λίγο μετά τον κόμβο Κηφισίας. Και άμα θέλετε να βγείτε στις εξόδους για Λαμία, θα μποτιλιαριστείτε αρκετά. Πάντα στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έτσι. Το ρεύμα προς το αεροδρόμιο δεν έχει τίποτα. Αυτά με την κίνηση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και μη χειρότερο θα πω.
1: Λοιπόν, από τις τρεις γέφυρες λέει μέχρι δεν ξέρω εγώ πού,
0: ναι.
1: Στην κάθοδο του Κηφισού γίνεται, ρωτάνε αν έχει γίνει κάποιο τροχαίο.
0: Έχει ένα τροχαίο εκεί σε αυτό το σημείο, αλλά αυτό το σημείο είναι στην άνοδο που έχει το τροχαίο. Στο ρεύμα προς το Πειραιά που λέμε, τουλάχιστον στο χάρτη, δεν δείχνει τροχαίο. Η τροχαία δεν μας έχει απαντήσει ακόμα, γιατί το ψάχναμε και εμείς να δούμε μήπως υπάρχει κάποιο άλλο συμβάν που να δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα αχνοφαίνεται στο χάρτη ένα μικρό. Όχι, αυτό είναι στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού. Αποκλείεται να δημιουργεί όλο αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Συνήθως είναι, μπορεί να μην είναι τροχαίο, να είναι μια κινητοποίηση που λίγο αργεί.
1: Εσείς που κατεβαίνετε, να ξέρετε κατά διαστήματα. Θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή εκεί που πάει να ανοίξει λίγο, να κυλήσει μάλλον, εκεί θα κλείνει.
0: Ξανακλείνει. Έχεις σωστά δίκιο. Και βεβαίως η κατηφόρα της Αλίμου Κατεχάκη που τώρα έχει αρχίσει να πιάνει από την Κεσαριανή και κάτω. Ωραιότατο μποτιλιάρισμα. Και μέχρι τον Καρέα πάει αυτό, να ξέρετε. Δεν ξέρω. Αφήσαμε κανέναν δρόμο που δεν είναι μποτιλιαρισμένο. Δεν νομίζω. Έχει τα θέματα του. Και επίσης
1: στο Σχιστό μας λένε ότι έχει επίσης κίνηση.
0: Ναι, η λεωφόρος Σχιστού έχει ένα 2 χιλιόμετρα και μπορεί να είναι και παραπάνω για να βγεις λεωφόρο Αθηνών. Και ποιος είναι αυτός ο δρόμος που έχει τα άπειρα? Α, έχει έργα εδώ, η λεωφόρος Μαραθώνος έχει έργα, βλέπω, και έχει σε διάφορα σημεία πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γιατί τώρα πρέπει να λέμε και αυτά τα παραλιακά, που υπάρχει μια μεγαλύτερη κίνηση λόγω της περίοδου που λέμε της καλοκαιρινής. Αυτά είναι πιο σημεία που περνάει περισσότερο αυτοκίνητο αυτή τη σεζόν, να πω έτσι, την καλοκαιρινή. Αυτά με την κίνηση, δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο. Θα δούμε αν συμβαίνει, αν υπάρχει κάποιο τροχαίο, να σας πούμε αργότερα.
1: Αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν ξέρω και τι ώρα είναι και αν τη...
0: Είναι πολύ ωραία ώρα, είναι σχεδόν 3 και 20. Φοβάσαι μην ξυπνήσουμε κανένα, γιατί το λες αυτό?
1: Τι εννοεί ο ποιητής όταν λέει το σύμπαν πρέπει να κατεβάσει τα παντελόνια του?
0: Ποιος ποιητής το είπε αυτό? Περίμενε, γιατί εγώ είμαι αδιάβαστη τώρα.
1: Διαβάζω δήλωση Πολάκη. Επειδή παρατήθηκε ο Τσίπρας, λέει πρέπει το σύμπαν να κατεβάσει τα παντελόνια του.
0: Καλά, σήμερα ο κ. Πολάκης είπε πάρα πολύ. Ήταν ποταμός στη συνέντευξη, εγώ δώσα στο Open, αν δεν κάνω λάθος, στους συναδέλφους Τραβελάκη Καραμήτρου. Ουσιαστικά αποδόμησε απολύτως και έθεσε πρώτων ευθυνών τον Σωκράτη Φάμιλο για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές και προς τα δω. Και μάλιστα είπε ότι έδωσε και ένα deadline, από ό,τι κατάλαβα, στον κύριο Φάμιλο, ότι στο επόμενο δεκαήμερο πρέπει να ξεκαθαριστεί απολύτως η κατάσταση. Και παρατήρησε και εκείνος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι εμείς, αυτή την παγκόσμια πρωτοτυπία, ένας αρχηγός κόμματος να προτείνει και να παρακαλάει ένα άλλο προς ψήφιση. Είναι λίγο οξύμορο, έχει παγκόσμια πρώτη εδώ, με τα πολεμικά τουλάχιστον δεν θυμάται κανένας τέτοιου είδους πολιτικές συγκυρίες, να τις πω έτσι. Ήταν ποταμός. Για ξαναπες τη φράση του κυρίου Πολάκη, είχα πιάσει κάτι άλλο.
1: Επειδή παραιτήθηκε, λέει ο Τσίπρας, πρέπει το σύμπαν να κατεβάσει τα παντελόνια του.
0: Εντάξει.
1: Χωράει το σύμπαν παντελόνια.
0: Έλαντε. Και γιατί να φοράει παντελόνια? Είδαμε τα χαΐρια, να πω εγώ, ως κυρία, ας πούμε. Τα είδαμε τα χαΐρια με τα παντελόνια. Κάποια, τέλος πάντων. Όχι.
1: Τι να πει κανείς?
0: Λοιπόν, άμα θέλει κάτι να πει κανείς, μπορεί να το κάνει στέλνοντας Viber στο 6947-989-989, ή άμα δεν το θέλει πιο παραδοσιακά να μας πάρει τηλέφωνο, μπορεί να γίνει αυτό στο 212-212-4800. Και βεβαίως ο τρίτος, αλλά όχι τελευταίος τρόπος επικοινωνίας, είναι το email μας onairpapaki@alfaradio989.gr. Πόσα μηνύματα έχουμε πάρει?
1: Έχουμε και γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας νέου.
0: Όσο νούπο.
1: Εντάξει, η εισήγηση έγινε.
0: Στρατηγέ μου, ναι. Αυτονοήτως θα είναι αυτός. Δεν υπάρχει.
1: Σήμερα πάντως να πούμε ότι έχει η μέρα πολύ έντονο προεκλογικό χρώμα.
0: Παράχει. Έχει. Δεν ξέρω πώς να την περιγράψω.
1: Έχει μια άβρα εκλογική.
0: Έχει αυτό που λέγαμε κάποτε το κλισέ. Ζεσταίνονται οι μηχανές.
1: Όχι, είναι και αυτά που ακούς, αυτά ξέρεις. Προσπαθείς να αποκωδικοποιήσεις, ναι, κάθε λέξη από κάθε φράση του Πρωθυπουργού. Γιατί στο χέρι του Πρωθυπουργού είναι η αλήθεια.
0: Ναι,
1: αν θα γίνουν πρόορες εκλογές ή όχι. Λοιπόν, και λες, εδώ τι θέλει να πει ο ποιητής? Απ' την άλλη, το Πασόκ, ξέρεις, ανακοινώνει το 70% των υποψηφίων. Μέχρι τον Ιουνίου θα ξέρει ο καθένας που κατεβαίνει.
0: Το θέμα είναι να βγει κιόλας. Το ξέρει που κατεβαίνει.
1: Γιατί ρε παιδί, μας γιώνεις τώρα έτσι?
0: Γιατί εγώ είμαι πλεμονίτσα.
1: Άσε να πω την είδηση.
0: Πες την είδηση, Δημήτρη Αλφιέρη, και μετά θα μιλήσω εγώ.
1: Ότι το Πασόκ είναι έτοιμο για εκλογές.
0: Αλλή μόνο αν δεν ήταν.
1: Δεν σ' άρεσε η είδηση?
0: Πολύ.
1: Δεν είχε ενδιαφέρον?
0: Α, δεν το συζητάω. Έρχονται έτσι κι αλλιώς οι εκλογές. Τώρα θα είναι. Σε 3 μήνες θα είναι. Σε 6 μήνες θα είναι. Έρχεται το πράγμα. Δεν θα πρέπει να είναι ο μηχανισμός ενός κόμματος έτοιμος να... Δεν θέλω να γελάς. Γελάει. Γελάει γιατί βλέπει τα μούτρα. Εγώ τα λέω ειλικρινώς αυτά, Δημήτρη Αλφιέρη. Γιατί το Πασόκ είναι παραδοσιακό παλιό κόμμα. Έχει το know-how που λένε και στο χωριό μου. Ξέρει πώς να κατέβει στις εκλογές. Βέβαια δεν ξέρω αν ξέρει πώς να τις κερδίσει. Αλλά αυτό είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Το σημαντικό είναι ότι είναι έτοιμο. Γελάει ακόμα. Τι θες, γιατί μου, γιατί?
1: Τι μου θυμίζεις?
0: Τη Μαρκορά θα μου πει.
1: Όχι. Είναι το αντρόγινο, ρε παιδί μου.
0: Α.
1: Και λέει, ξέρω εγώ, ο άντρας λέει, μεθαύριο ο τάδε επιχειρηματίας έχει τραπέζι και θα πάω και τα λοιπά και έτσι και αλλιώς. Έρχεται το μεθαύριο, πάει σπίτι ο επιχειρηματίας, ο καλεσμένος τέλος πάντων, και βλέπει τη γυναίκα του να ετοιμάζεται. Και της λέει, γιατί ετοιμάζεσαι, λέει, δεν έχει τραπέζι?
0: Πού θα πας εσύ, πού πας?
1: Εσύ λέει, εδώ θα κάτσεις.
0: Ναι, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, Κάποιοι ετοιμάζονται.
0: Πού πας εσύ, ας πούμε, εκλείδεις?
1: Πάντως ετοιμάζονται στο Πασόκ.
0: Εντάξει, όλοι ετοιμάζονται. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι όλοι
1: πρέπει, πρέπει να βρουν και αυτούς τους ψηφοφόρους που να τους ψηφίσουν.
0: Εδώ είναι τα δύσκολα.
1: Ναι.
0: Εδώ, αυτή η δεξαμενή των ψηφοφόρων, αυτή η ανεξάντλητη, γιατί έχει και πολλούς αναποφάσεις τους, να πω εδώ. Που όλοι εκεί εστιάζουν, γιατί ιδεολογικώς τώρα έχει γίνει ένας αχταγμάς στα πράγματα. Άλλοι αλλάζουν ρότα, άλλοι δεν αλλάζουν, άλλοι πρέπει να αλλάξουν, αλλά τελικά είναι λίγο μπερδεμένο τέλος πάντων το πράγμα. Έχουμε και τους νέους ψηφοφόρους που είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, εξαιρετικά πολιτικ. Mm-hmm. Πάνε εκεί που φυσάει ο άνεμος, πάνε last minute που λέμε, ας ρίξουμε εκεί την ψήφο μας. Και υπάρχουν βέβαια και ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, καινούργια κόμματα, άλλα που τα ξέρουμε, άλλα που τα περιμένουμε. Και άκρη δεν βγαίνει. Δημοσκοπήσεις, καμία αυτοδυναμία σε κανέναν ποτέ και για κανέναν λόγο που λέμε. Βλέπεις δημοσκοπήσεις έτσι, βλέπεις δημοσκοπήσεις αλλιώς. Δεν ξέρεις
1: τώρα τον άχουν
0: που θα κάτσει το πράγμα.
1: Στο Πασόκ, αν θα είναι στην τρίτη ή τέταρτη θέση.
0: Τρίτη
1: τον αγωνίζονται, λέει, κάποιοι ψηφοφόροι του Πασόκ, γιατί το Πασόκ είναι στην τέταρτη θέση. Δηλαδή τότε και στη δεύτερη να ήταν. Λες να αγωνιούνται.
0: Ναι, γιατί στη δεύτερη με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι σαν να είσαι στην πέμπτη. Γιατί είναι πολύ δεύτερη.
1: Αφού στόχος είναι έστω και με μία ψήφο πάνω από την Νέα Δημοκρατία. Πρώτο
0: νομίζω
1: κόμμα.
0: Νομίζω ότι αυτό ήταν πραγματικά. Δεν το πιστεύουν αυτοί που το είπαν.
1: Ναι,
0: είναι μία ψήφο, το είπαμε. Να μην είναι ένα σλόγγαν, ας πούμε. Αλλά,
1: σου λέει έστω και με μία ψήφο. Και τώρα στεναχωριούνται, λέει, που είναι στην τέταρτη θέση.
0: Στη δεύτερη ήταν καλά, που ήταν
1: εντάξει. Αφού στόχος σου είναι να είσαι πρώτο κόμμα.
0: Εντάξει, και τι θα πει και προς τα έξω τώρα, δώσε και μια δικαιολογία.
1: Δηλαδή τώρα φαντάζομαι δηλαδή θα λένε, ναι, να είμαι έστω με μία ψήφο πάνω από τον Τσίπρα.
0: Και αυτό λίγο.
1: Όχι.
0: Και αυτό λίγο extreme σχόλιο το ακούω.
1: Λοιπόν, επικοινωνήστε μας. Γεια σου ρε φίλε Πέτρο. Η τεχνολογία κάνει θαύματα, φίλε Πέτρο.
0: Μην το συζητάς.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στείλτε τα δικά σας μηνυματάκια. Να πούμε ότι είναι καλοκαιράκι.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα θα έπρεπε να είναι πιο χαλαρά. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε να ζούμε έτσι σε προεκλογικούς ρυθμούς ή θα κουραστούμε και κάποια στιγμή να πούμε «Αϊ συχτήρ», τέλος πάντων.
0: Μέχρι να έρθουν αυτές οι εκλογές θα έχουμε μπουχτίσει.
1: Κάνεις, μας έχεις αυτόσει.
0: Φάει τα λοιπόν, σκότια.
1: Ναι, καλά. Πώς με διαβάζεις έτσι?
0: Βουλομενογραμμα.
1: Μα ακριβώς αυτόν έκανα να πω. Μα ακριβώς. Μα το στόμα μου το πήρες. 6-9-47
0: 989-989 Viber στείλτε μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, τι ωραία που είναι να μιλάς για ταξίδια ενώ είσαι εδώ στο... στο κέντρο που βράζει ο κόσμος.
0: Στο καζάνι.
1: Αλλά εσύ όμως να προτείνεις σε κάποιον και να του δίνεις μια ευκαιρία να κάνει ένα διάλειμμα και να περάσει πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Και τι εννοούμε όταν τα λέμε αυτά? Εμείς εδώ από τη Δευτέρα που μας πέρασε έχουμε ξεκινήσει ένα φανταστικό διαγωνισμό δώρο που κάνουμε εμείς, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel, για την Αλσατία, παρακαλώ. Μαγευτικό ταξίδι. Σας στέλνουμε στην Αλσατία. Είναι ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο. Φανταστική καλοκαιρινή ανάμνηση. Φανταστικά τοπία. Τι άλλο να σας πω. Στρασβούργο, Κολμάρ. Διάφορα χωριά της Αλσατίας, χρώματα, αμπελώνες, γαλλική ατμόσφαιρα. Βάλτε στο μυαλό σας ό,τι νομίζετε. Κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα. Φανταστικά τοπία, ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Όλα αυτά είναι δώρο. Πώς θα
1: αυτό
0: γίνει...
1: Αυτό δεν είναι δώρο, είναι δωράρα.
0: Είναι δωράρα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Εννοείται, εννοείται.
1: Η κλήρωση θα γίνει ποτέ?
0: Η κλήρωση θα γίνει... Έχετε χρόνο.
1: Τρεις Ιουλίου
0: θα γίνει. Έχετε χρόνο πολύ να στείλετε και να ξαναστείλετε.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, κερδίζουμε και πάμε κατευθείαν για διακοπές.
0: Κατευθείαν και δροσερότερες από εδώ, πιστεύω και ελπίζω. Αλσατία λέμε
1: μόνο
0: τώρα.
1: Έτσι, κεντρική θα αλλάξουμε και τη διάθεσή μας.
0: Ναι.
1: Και, να σου πω κάτι.
0: Και άνοιξε λίγο το μάτι μας που λένε.
1: Ναι, εγώ δεν με πειράζει να ζοριστώ και λίγο στις διακοπές.
0: Όταν λες ζοριστώ. Να περπατήσεις λίγο παραπάνω, εννοείς.
1: Ναι, αρκεί να είναι τσάμπα. Και να περνάω καλά, να φάω καλά.
0: Να δεις πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί.
1: Ναι, να υδρώσω λίγο, να περπατήσω λίγο και αυτά. Άμα πρόκειται να κάνω μια ωραία βουτιά, ένα ωραίο αυτό. Να... Δεν με πειράζει και πάρα πολύ.
0: Νομίζω κανένα δεν τον πειράζει. Είναι αρκεί... η διάθεση. Δηλαδή... Το έξω.
1: Σίγουρα βέβαια είναι πολύ πιο δροσερά από ό,τι είναι εδώ σε εμάς.
0: Παιδιά, θα είναι όνειρο. Δηλαδή θα έχει, ξέρω εγώ, 25-27. Και εδώ θα
1: και
0: είναι...
1: αυτό, ρε παιδί μου, πώς ακούγεται αυτή η λέξη?
0: Άνω των 37.
1: Πώς ακούγεται έτσι τόσο όμορφα, ηχεί στα αυτιά σου?
0: Ποια?
1: Τσάμπα. Τσάμπα.
0: Τσάμπα. Ο τσάμπας δεν πέθανε, κυρίες και κύριοι.
1: Τσάμπα.
0: Είναι εδώ.
1: Πάμε.
0: Και κερνάει.
1: Πάμε σε
0: ταξίδι στην Αλσατία. Πάμε Τίτους και μετά θα σας πούμε πώς θα το διεκδικήσετε αυτό που
1: τσάμπα.
0: Φύγετε.
1: Τσάμπα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισίας, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Σκαραμαγκά μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Σύλληψη του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, μάνας και γιου στην Αιγαλία, στον εισαγγελέα εντός της ημέρας. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια για την συνταγματική αναθεώρηση, ενστάσεις από την αντιπολίτευση για την προθεσμία της Επιτροπής για να παραδώσει την έκθεσή της. Προφυλακιστέως ο 30χρονος Σουδανός δράστης της άγριας επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ με θύμα έναν 40χρονο έχασε το αριστερό του μάτι. «Είμαι κοντά στο να δώσω εντολή για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και γέφυρες», απείλησε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Fox News. Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από πυρκαγιά σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά του Ομάν, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
7: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και έχει τον ακροατή και ρωτάει, αδίκως λέει, σας στέλνουμε μηνύματα απλά για να ξέρουμε, λέει, να μην σας ενοχλούμε. Γιατί ρε φίλε, πότε μας έστειλες μήνυμα και το διαβάσαμε ή δεν ασχοληθήκαμε με το μήνυμα σου?
0: Περίμενα να διαβάσουμε τα προηγούμενα, γιατί έχει στείλει back to back δύο μηνύματα. Λοιπόν, η Ηλίας από τη Ρόδο. Πριν από εσάς ελέγχθη ότι στους Δήμους τρώγονται μεταξύ τους οι εκλεγμένοι. Η πραγματική αιτία, λέει ο φίλος μας, σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, παραλίες και πολλά άλλα, βρίσκεται η ΕΤΑΡ ή τα ΙΠΕΔ. Έχουμε πήξει και στα αρτικόλεξ. Εννοώ, λέει, ο καυγάς που έγινε στο Δήμο της Ηλιούπολης. Okay, ωραία.
1: Εμείς πότε αναφερθήκαμε στην εκπομπή μας για το θέμα αυτό?
0: Αυτό έγινε στο μαγκαζίνο. Το άκουσα στο κεντρικό μαγκαζίνο με τη Λίνα Κλήτου.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πες, να ασχοληθείς με τα θέματα που κάνουμε εμείς αναφορά και θα δεις ότι αμέσως.
0: Επίσης θέλω να έχετε. Όχι, το αμέσως είναι πολύ σχετικό.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ τώρα να.
0: Θα κόψουμε αυτό που λέμε για να διαβάσουμε ένα μήνυμα.
1: Κάνει συνάδελφος πριν από εμάς. Ναι. Αυτό εννοώ. Οπότε και πώς να ασχοληθώ.
0: Όχι, εγώ εννοώ και κάτι άλλο. Δηλαδή, ότι έρχεται ένα μήνυμα. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό τη στιγμή θα το σχολιάσουμε. Μπορεί να περιμένει και λίγο, ξέρεις. Ή μπορεί και να μην το διαβάσουμε.
1: Εμείς ομαδοποιούμε βέβαια τα μήνυματα.
0: Ναι, δηλαδή όταν έρχονται 300 μηνύματα στην εκπομπή, αν κάναμε ανάγνωση στον αέρα όλων των μηνυμάτων και τα σχολιάζαμε όλα, δεν θα κάναμε κάτι άλλο. Θα κάνουμε μια εκπομπή μηνυμάτων. Είπαμε να υπάρχει διάδραση, συζητάμε, λέμε, σχολιάζουμε, αλλά μην μας μαλώνετε και παπάνε.
1: Λοιπόν, αρχίσαν τα όργανα, κυρία Άλισσα Ψαρίδη, έχουμε φωτιά στη Φθιώτιδα.
0: Όχι, δεν ξεχάστηκα, Βάγκο. Θα το πω εγώ τώρα που στέλνετε το μήνυμα για την Αλσατία, αλλά λίγο μας πιάσετε τα μούτρα, ρε παιδί. Γλυκάνετε λίγο, δεν φταίμε εμείς για όλα. Πάμε. Πώς διεκδικείτε το ταξίδι στην Αλσατία? Στέλνετε SMS, το παραδοσιακό SMS που έχουν όλα τα κινητά του πλανήτη. Όχι Viber, όχι με άλλο τρόπο. SMS στο 54301, έχοντας προηγουμένως γράψει στο περιεχόμενο 989 τους αριθμούς κενό, τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Το στέλνετε εκεί που σας είπαμε, 54301, χρεώνεστε 34 λεπτά για καθένα από αυτά. Πολύ καλή σας επιτυχία, σας ευχόμαστε. Στις αρχές Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση από την εκπομπή.
1: 7 ή 3. 7 Ιουλίου.
0: Όχι, 7 είναι 3 Εβδόμου. 3 Εβδόμου. Στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας, το πρωί 9 με 11, τους ξέρετε, τους ακούτε πάντα, εννοείται. Τότε θα μάθετε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πάρει το τέρι του και θα πάνε Αλσατία.
1: Και να περάσετε υπέροχα. Λοιπόν, συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική. Είπαμε, αρχίσανε τα όργανα για φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετέχουν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
0: Τώρα βλέπω τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες. Κατευθείαν έχουμε και ένα αέρια μέσα στις φωτιές, το 90%, για να τις πιάσουν με το καλημέρα που λέμε, να μην έχουμε επέκταση. Και είναι πάρα πολύ σωστή η τακτική αυτή.
1: Το θέμα
0: και σώζει
1: είναι
0: πολύ πράγμα.
1: Αυτό είναι καλό όταν είναι ένα το μέτωπο.
0: Όταν είναι ένα, προφανώς.
1: Υπάρχουν σε διαφορετικά μέτωπα σε όλη την Ελλάδα. Πού να πέσουν όλοι μαζί στο.
0: Ό,τι δυνάμεις έχεις.
1: Γιατί διασπορά με αποτέλεσμα.
0: Έχεις απόλυση εκεί αναγκαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί πρέπει να κρίνεις που θα δώσει προτεραιότητα και που όχι. Mm. Και αν αυτό είναι και εφικτό, έτσι.
1: Που γιατί, υπάρχει πώς, κοντά οικισμός.
0: Ακριβώς. Τι έχεις να σώσει σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν, σημασία έχει ότι με το που άρχισαν οι ζέστες να σφίγγουν λίγο, ξεκίνησαν και οι φωτιές και θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και προσοχή και στα οικόπεδα, παιδιά, τα καθάριστα.
0: Θυμίζουμε σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, ότι ο μήνας
1: έχει 10... Για το δικό σας καλό,
0: 10,
1: για τα δικά σας σπίτια.
0: Βέβαια. Μέχρι τις 15 του μηνός έχετε περιθώριο να μπείτε στην πλατφόρμα και προηγουμένως βεβαίως να το έχετε καθαρίσει. Να δηλώσετε αυτό, καθάριστα οικόπεδα, το γνωστό. Για την πλατφόρμα αυτή.
1: Ναι, και από την άλλη υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για το ότι τα καθαρίζουν και τα ξερά δεν έχετε να τα μαζέψει κανένας. Παίρνω τηλέφωνο στο Δήμο, σου λέει ο Δήμος, εγώ δεν μπορώ να
0: ρωτήσω
1: υποστηρίξω
0: κάτι.
1: Τη μεταφορά.
0: Ναι, αυτό είναι σοβαρό θέμα και ένα άλλο σοβαρό θέμα που διαβάζω τώρα εγώ, μου γράφει η Μαρία Καραουλάνη ότι η πλατφόρμα για τα καθάριστα οικόπεδα στο ΓΚΑΒ έχει σοβαρό θέμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν μέρες να υποβάλουν την αίτησή τους και αυτή δεν τα δέχεται. Και από το κτηματολόγιο που ανήκει όλη αυτή η κατάσταση.
1: Από Παπαστεργίου, νομίζω, είναι υπεύθυνο.
0: Σου λένε πάρε στο Δήμο και δήλωσέ το έτσι προφορικά. Δεν το είχα υπόψη μου. Πείτε μας κι εσείς αν σας έχει προκύψει και σε εσάς αυτή η δυστοκία με τα καθάριστα οικόπεδα και την πλατφόρμα. Αν είναι εκτεταμένο, να κάνουμε μία συζήτηση με τους αρμοδίους και να δούμε και βεβαίως την πιθανή περίπτωση για μια παράταση αυτής της διαδικασίας. Αν δεν λειτουργεί το σύστημα, πώς θα το δηλώσει ο άλλος. Και επίσης τηλέφωνο στο Δήμο και μετά η πλατφόρμα, πώς θα. Λίγο περίεργο το ακούω. Και επίσης δεν θυμάμαι να έχει ξαναπροκύψει θέμα με την πλατφόρμα αυτή στο παρελθόν. Ούτε καν την πρώτη φορά που πρωτοθεσπίστηκε. Και μπαίναν και πολύ περισσότεροι από ό,τι μπαίνουν τώρα, γιατί είναι και μοιρασμένοι στο χρόνο. Τότε ήταν, θυμάσαι Δημήτρη, ήταν και έπρεπε σε λίγες μέρες να έχουμε δηλώσει.
1: Από την Αχριστία έχει γίνει αυτό.
0: Τι είπες Δημήτρη, να έχει γίνει.
1: Από την Αχριστία δεν μπαίνει κανένας, οπότε πώς ρε παιδί μου σου λέει το μπατζούρ δεν κατεβαίνει.
0: Σκούριασε τύπο.
1: Γιατί έχει ένα χρόνο να το χρησιμοποιεί. Ναι.
0: Να το λάδω, παιδιά, λαδώστε τα καθάριστα. Να μπει ο κόσμος να κάνει τις
1: λοιπόν,
0: δηλώσεις.
1: Έχω να προτείνω τραγουδάκι.
0: Α!
1: Να ακούσουμε μια ωραία μουσική.
0: Μια ωραία μουσική.
1: Ένα ωραίο ελληνικό τραγουδάκι.
0: Έχουμε και ελληνικό και τραγουδάκι.
1: Και
0: εντάξει, ωραία, έχεις παπάς είναι. Εδώ θα πατήσει το κουμπί. Πάμε,
1: θα πατήσει το κουμπί και πάμε.
8: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά τι είναι πολύ γλυκό μαζί ταυτόχρονα. Και γενικά να σου πω την αλήθεια, μπορεί να μην μένει σπίτι μου. Είναι εντάξει μα, αλλά τουλάχιστον είναι εντάξει μα.
9: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σας είπαμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και σας είπαμε και τον τρόπο που θα στείλετε το SMS για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για την ταξιδάρα δωράρα Παύλα, για την Αλσατία. Στέλνετε και άλλα μηνύματα. Δεν έχω πάρει ακόμα άλλο μήνυμα σε σχέση με την πλατφόρμα, Δημήτρη. Εγώ ούτε και εσύ, νομίζω. Για το πρόβλημα που μας λένε με την πλατφόρμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Θα δοκιμάσω να μπω και εγώ τώρα, να δω, θα με βάλει. Μήπως ήτανε, ρε παιδί μου, ξέρεις, για λίγο. Και να... εκτός αν δεν κάνει κανείς αιτήσεις. Το βάζω και αυτό.
1: Αυτό είναι ο Δημήτρης. Αυτό θα πρέπει να ήταν το πρώτο που έπρεπε να έχεις σκεφτεί. Ναι.
0: Αλλά... μα δεν είναι υποχρεωμένοι και όλοι να το
1: είσαι
0: κάνουν.
1: Είσαι καλοπροαίδρος άνθρωπος, ρε παιδί μου.
0: Εγώ, κυρίως, ναι. Αυτό.
1: Είσαι πολύ. Έτσι,
0: χρόνια, ναι. Τώρα. Και πέφτω και από τα σύννεφα συνέχεια. Είμαι πέφτω συννεφάκια.
1: Πολλά μηνύματα σχετικά με την ακρίβεια, παιδιά, δεν το έχουμε αφήσει ως θέμα.
0: Μήπως θα τελειώσει και ποτέ.
1: Νομίζω ότι είμαστε από τις εκπομπές που το θίγουμε.
0: Το αναδεικνύουμε συνέχεια.
1: Έτσι. Και πολλοί αναρωτιέστε πού θα πάει αυτή η κατάσταση και ποιος πολέμος τελικά είναι αυτός ο οποίος φταίει και οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Νομίζω ερωτήματα που δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να απαντήσει.
0: Εγώ σκέφτομαι ξέρεις κάτι άλλο, Δημήτρη, σε σχέση με αυτό που λες.
1: Από την άλλη,
0: Τι χειμώνας θα έρθει.
1: Ναι, αναρωτιόμαι πώς θα πάει σε εκλογές με αυτή την κατάσταση. Όταν την ακρίβεια την αναδεικνύουν το μεγαλύτερο ποσοστό οι Έλληνες πολίτες ως το πιο σημαντικό πρόβλημα.
0: Ναι, να θυμίζω εδώ ότι η ακρίβεια, παύλα πληθωρισμός, που έχει φτάσει σε επίπεδα πολύ υψηλά και πολύ υψηλότερα και από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, είναι πάρα πολλοί παράγοντες που τον φτάνουν εκεί. Δεν βλέπω δράσεις όμως για να μειωθεί. Δεν βλέπω ελέγχους, δεν βλέπω ρε παιδί μου.
1: Ξέρεις τι με εκνευρίζει περισσότερο?
0: Τι?
1: Ότι κάποιοι βγαίνουν έξω και έτσι το κραυγάζουν και λένε ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί έχουν κατορθώσει είτε να συγκρατήσουν τις τιμές σε αυτά τα πολύ ψηλά επίπεδα, είτε να έχουμε πολύ μικρές αυξήσεις από τις ήδη πολύ υψηλές τιμές.
0: Εγώ δηλαδή, ένα πράγμα θα πω.
1: Αν δούμε τα τελευταία δύο χρόνια, παιδιά, πώς έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των προϊόντων πρώτης ανάγκης και υπηρεσιών, θα πάθετε σοκ. Το να λες λοιπόν όταν κάτι ανεβαίνει 5% ότι κατόρθωσα και πέτυχα και μια μείωση της τάξης 5%, τι σημαίνει? Ότι έχεις μια αύξηση του 45%.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ή όταν ξέρω εγώ λες... κάθε μήνα έχουμε μια αύξηση 7-8%, κάθε χρόνο 7-8% ή 10-15%. Και τον τελευταίο μήνα είχαμε μια αύξηση μόνο 3%.
0: Τι λες?
1: Σοπαρέφε.
0: Συγκινητικό.
1: Τι λες, έφε? Ναι.
0: Συγκινητικό.
1: Δηλαδή αυτά κάποιοι τα βαφτίζουν ως επιτυχίες. Και αυτό εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ.
0: Εγώ ξέρεις θα πίστευα ότι είναι μια επιτυχία που δεν ξέρω αν θα έρθει και ποτέ. Την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν που βγήκαμε από την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρα? Ενώ μπαίνουν άλλες που ήταν μια φορά και έναν καιρό κρατές. Γιατί λοιπόν δεν φεύγουν και όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησαν
1: της
0: επιτήρησης?
1: Μα γι' αυτό βγήκαμε. Γιατί μπήκε η κοιλιά του Έλληνα μέσα και βγήκαμε εμείς έξω από την επιτήρηση.
0: Ωραία, αφού έτσι βγήκαμε, λέω εγώ τώρα, και δεν μας επιτήρησε κανείς. Να κάνουμε
1: έξω,
0: και τίποτα.
1: Είναι από το άγχος που μας έχουν σκάσει, μας έχουν εγκαστρώσει.
0: Μα πες το, ναι.
1: Τέλειο, τι να πω.
0: Πες. Πάμε break και μετά να πούμε κι άλλα.
1: Πάμε.
0: Άντε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ βλέπεις τα μηνύματα τι γίνεται.
1: Βλέπω.
0: Κύριε Έλσα.
1: Βλέπω, κύριε Δημήτρη. Βλέπω.
0: Λοιπόν, και εδώ πέρα μας στείλουν και παραδείγματα. Έτσι. Μιλάνε για το γάλα, μιλάνε για το τυρί, μιλάνε για τα καλοκαιρινά φρούτα που είναι απλησίαστα.
1: Και είναι και τι ωραία αυτά, ρε παιδί μου.
0: Είναι και. Και όχι μόνο αυτό, ρε
1: παιδί. Πιο ωραία από τα χειμωνιάτικα. Θες.
0: Σου αλλάζει και τη διάθεση. Είναι και οι μυρωδιές, αυτές τα αρώματα.
1: Ωραία. Αλλά μην κοιτάξει την τιμή. Δες μόνο το φρούτο.
0: Μην κοιτάξει την τιμή.
1: Μην τιμή, κάνω ότι δεν τη βλέπει.
0: Πώς να μην τη δω, ρε, εσύ.
1: Εντάξει. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Σημασία έχει ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά. Και δεν είναι ότι έχουν δυσκολέψει μόνο. Έχει και πολύ άγχος η ζωή του κόσμου.
1: Εκείνο από το χωράφι στο ράφι, ρε παιδί
0: είναι,
1: μου.
0: Όχι, αυτό, είναι το στρες, δούλεψε. Είναι η αγωνία του κόσμου για την επόμενη μέρα, πώς θα τα βγάλει πέρα. Είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις που έχει ο μέσος Έλληνας. Ειδικά αν έχεις και οικογένεια. Δηλαδή είναι το ηλεκτρικό, είναι το νερό, είναι το τηλέφωνο. Είναι να μην στερήσεις από το παιδί σου τα απαραίτητα.
1: Ναι, ακόμα τα πάγια, τα σταθερά που λέμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ακόμα και αυτή η ομορφιά το να πας να πιεις έναν καφέ στον ήλιο έξω.
1: Διάβασα πρόσφατα την έκθεση του ΙΟΒΕ που έλεγε ότι το 60% των οικοκυριών δυσκολεύεται πάρα πολύ να βγάλει έναν μήνα ανέφελα που λέμε και χωρίς να διάσει τσέπη πολύ νωρίτερα από τη λήξη του μηνός. Αλλά τώρα έχουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια στη γραμμή, θα πούμε κάτι άλλο.
0: Πάμε, γιατί είδα και μια ωραία ανάρτηση που έκανε. Και είχε και μια ωραία φωτογραφία από την Πάτρα εκεί από τον Άγιο Ανδρέα, έναν πανέμορφο ναό. Λοιπόν, ο οποίος μας προειδοποιεί ότι από την Παρασκευή χαλάει ο καιρός. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γεια σας παιδιά. Ναι, ναι.
1: Χαλάει.
2: Χαλάει. Την Παρασκευή χαλάει για λίγες ώρες. Από το μεσημέρι μέχρι και αργά το απόγευμα. Στην Αττική θα έχουμε βροχές, οι οποίες θα έχουν κάποια ένταση, θα βγουν και κάποιες καταιγίδες. Θα πέσει και η θερμοκρασία παππού σουκού. Και εντάξει, και στην επικράτεια θα έχουμε έτσι έντονα φαινόμενα και χαλάζι θα έχουμε και κεραυνούς θα έχουμε στα πιο ορεινά τμήματα, για μια μέρα όμως. Γιατί,
0: και οι άνεμοι, γιατί τώρα το καλοκαίρι, Παρασκευή Σαββατοκύριακο, γίνεται της κακομοίρας με τα πλοία.
2: Δεν θα έχουμε προβλήματα στην ακτοπλοεία, παρόλο που τα μελτέμια θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 6, μπορεί και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Δεν θα έχουμε έτσι προβλήματα στην ακτοπλοεία και στα νησιά μας, μια που το είπες, είναι πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες και θα εξακολουθήσουν να είναι και τις επόμενες ημέρες με ηλιοφάνεια. Καλές έτσι καιρικές συνθήκες για όποιον ξεκινάει τις διακοπές του και θέλει να φύγει.
0: Οπότε, συγγνώμη, βροχές στα ορεινά. Στα υπηρετικά
2: που... θα έχουμε και στο Λεκανοπέδιο, θα έχουμε και στις βροχές και στην Αττική την Παρασκευή. Και σε παιδινές περιοχές δηλαδή. Θα είναι μια πιο οργανωμένη, θα έλεγα, κακοκαιρία.
0: Από το μεσημέρι και μετά, είπες.
2: Ναι, μετά τις 1-2 μέχρι το αργά το απόγευμα θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Να μ' ακούνε και οι μαθητές και οι μαμάδες που έχουν τις σκι δάσκαλοι και γενικότερα όσοι θα κάνουν εκδηλώσεις την Παρασκευή. Γιατί από ό,τι μαθαίνουν τα περισσότερα σχολεία έχουν τελετές αποφύτησης και εκδηλώσεις εορτασμού για το τέλος της σχολής.
0: Για τελευταία μέρα σχολείου η Παρασκευή, Δευτέρα, παίρνουν
2: ελέγχους. Οπότε να έχουν και ένα plan B ή να ξεκινήσουν μετά το αργά το απόγευμα τις εκδηλώσεις. Γιατί μπορεί, είναι, θα περάσει βέβαια, αλλά μπορεί να σας χαλάσει λίγο κανένα catering εκεί, κανένα. Και ο Ιχολίτης θα φωνάζει εκεί με τα.
0: Μη φοράτε άσπρα.
2: Γιατί?
0: Όταν βρέχει.
2: Α, εννοείς, να γιατί μη φοράνε.
0: Μη φοράς εσύ τέλος πάντων.
2: Με εμάς
0: να φοράνε για να βλέπεις.
1: Τι είπε, με εμάς ή με τους άλλους.
2: Με εμάς ή με τους άλλους είσαι.
1: Ωραίες.
0: Ναι, πάντως όταν βρέχει μη φοράτε άσπρα.
2: Ναι.
0: Αποφύγετε να... Να βραχείτε μπροστά σε κόσμο όταν φοράτε άσπρα.
2: Ναι.
0: Εκτός αν είσαι από τα άσπρα, δεν φοράς τίποτα.
1: Θα είσαι με τους άλλους.
2: Κάτι, παιδιά, δεν ξέρω πώς θα το πάρω τώρα αυτό που λες.
1: Πάρ' το όπως νομίζεις.
0: Γιατί, ναι, ναι, ναι. Γιατί το άσπρο, άμα βραχεί, διαγράφει αυτό που φοράς πιο μέσα. Αυτό εννοούσα.
2: Ναι, και εγώ αυτό εννοούσα.
1: Το ίδιο καταλάβαμε.
0: Τίποτα να το πάρει. Έτσι είναι, αλήθεια.
2: Ναι, παιδί μου, αυτό λέω κι εγώ.
0: Αλλά άμα φοράς το μαύρο, άμα βραχεί. Ή έτσι αλλιώς πολλές φορές δεν καταλαβαίνεις ότι είναι βρεγμένο το μαύρο ή το σκουρόχρωμο.
1: Είδες τη safe χρώμα είναι το μαύρο. Ακόμα και για αυτές τις περιστάσεις είσαι ασφαλής.
0: Ενώ αν φορέσεις άσπρο, φοράς άσπρο και βραχή, διαγράφει τα πάντα από μέσα.
1: Κλάφτα μετά, κλάφτα δεν είναι.
2: Ναι.
1: Αλλά και τι να κάνουμε τώρα, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Μάλλον δεν σου έχει τύχει ποτέ, Γιώργο, έτσι όπως σε ακούω.
1: Εσένα σου έχει τύχει, Δημήτρη.
2: Δεν μου έχει τύχει κάποιο να παροτρύνει. Δεν μου φαντάζει.
0: Όταν βρέχει, ρε φίλε.
2: Να μην βρέχει, μιλάμε.
1: Μα όταν βρέχει.
0: Ναι, ενώ με τις νύφες ο Γιώργος έχει αντίθετη άποψη ότι πρέπει να...
1: Πρέπει να βρέχονται, να πάνε βρεγμένες νύφες.
2: Εκεί, ναι, εκεί μιλάμε βέβαια. Νύφη βρεγμένη, ποτέ λυπημένη είναι. Ναι.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Οπότε αυτές, αυτού του Σαββατοκύριακου είναι. Εντάξει.
2: Αποσυντονίστηκα λίγο τώρα, μισό λεπτό.
1: Δεν πειράζει.
2: Είπαμε λοιπόν ότι
0: σήμερα στη σωστή εκπομπή.
1: Έτσι.
2: Τα πέσει. Οπότε είπε και καλά με έχουν πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή είναι σωστά, έτσι.
1: Σωστά,
0: στην εκπομπή μα είσαι λίγο.
2: Να σα πω ότι από την Παρασκευή και μετά θα πέσει και η θερμοκρασία, έτσι.
1: Πόσο, Γιώργο?
2: Θα πέσει 5-6 βαθμούς.
1: Τι ωραία.
2: Θα είναι δροσιά, το σουκού θα είναι δροσερό.
1: Τι ωραία που
2: θα λες.
1: Μπορείς
2: δηλαδή, Έλσα μου, να κοιμάσαι χωρίς air condition.
1: Αυτά είναι ειδήσεις. Αυτές είναι καλές ειδήσεις. Εύχομαι τακτικά μας το καλοκαίρι να μας... Όχι μπορείς, ρε παιδί μου, να δροσείς.
0: Να κοιμάσαι χωρίς εντονάκι.
1: Χωρίς.
2: Εννοείς να κάνει δροσούλα, ε. Παιδιά, πάρουν σε κάποιες ορεινές περιοχές, θυμάμαι εγώ στην Πελοπόννησο, σε κάποια χωριά, στο χωριό του πατέρα που γίναμε τα καλοκαίρια.
1: Ναι.
2: Και κοιμόσαμε με κουβερτούλα, τι ωραία που ήταν.
1: Και τώρα έτσι είναι.
2: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Βέβαια, εντάξει, είχε ανέβει.
1: Δεν αλλάζει.
0: Στο Καρπενήσι, παράδειγμα, χάρη εκεί στα Άγραφα, πάνε να πα.
1: Παπλωματάκι ακόμα, δεν το συζητάμε. Ακόμα και τώρα.
2: Είναι εξαιρετικό τώρα αυτό, έτσι. Δηλαδή κάτω να έχεις κάψωνα και πάνω να έχεις να κοιμάσαι με κουβερτούλα. Είναι το καλό του χωριού αυτό, το οποίο το καλοκαίρι μπορεί να τηλεφωνάζει και να λέει δεν είναι θάλασσα, δεν είσαι θάλασσα, τώρα πέρα και τα λοιπά.
1: Δεν πειράζει.
2: Αλλά αποφεύγεις όμως υγρασίες, ζέστες, δυσφορίες και είσαι με πολύ καθαρό αέρα και κοιμάσαι και το βράδυ σαν άνθρωπος.
1: Ναι. Απλά πραγματάκι.
2: Εξοχή στα παιδιά.
1: Εξοχή, φύση, όχι τσιμέντο παντού, τα γνωστά.
2: Ναι, τα κλασικά. Πάντως καλά μας έχει πάει ο Ιούνιος μέχρι τώρα, έτσι δεν έχετε παραπονό.
1: Έκανα κανένα δύο μέρες.
0: Το μεσημέρι, φίλε, κάνει ζέστη. Το μεσημέρι κάνει ζέστη. Εκεί που το σπάει, που είναι υποφερτά, είναι από το απόγευμα και μετά που πέφτει ο ήλιος.
2: Όταν πέφτει ο ήλιος, ναι, όταν πέφτει ο ήλιος.
1: Ακόμα είναι πολύ ανοιχτά τα πράγματα.
2: Προσέξτε, είναι ανοιχτά και είμαστε και σε μια πόλη τώρα που και λίγο να ανέβει η θερμοκρασία, επειδή είναι έτσι συμμετοποιημένη, το καταλαβαίνει και με χαμηλότερη θερμοκρασία. Δηλαδή νιώθει ζέστη.
0: Ότι πνίγεσαι.
2: Ναι, ότι πνίγεσαι ακριβώς. Δηλαδή σε γενικές γραμμές είναι καλές οι θερμοκρασίες. Δηλαδή είμαστε σαν νησί τώρα σε μια παιδινή περιοχή που έχει πράσινο.
1: Όχι, είναι πολύ καλά. Έχεις δίκιο.
2: Είναι καλά. Είναι καλά.
0: Και βλέπετε, εξαρτάται. Λέω, διαφορετικά είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Διαφορετικά είναι να βρέξει το χωριό, που θα το απορροφήσει το χώμα τέλος πάντων και μετά δεν θα πνιγεί στην υγρασία. Και διαφορετικά είναι να πέσει στο τσιμέντο.
2: Είναι και πού βρίσκεσαι, ναι.
0: Και στις πλάκες η βροχή. Και μετά αυτό όλο να γίνεται μια ατμόσφαιρα αποπνικτική.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Γενικότερα οι πόλεις δέχονται μεγάλη πίεση τώρα θερμική τα καλοκαίρια. Δεν είναι για να ζήσει μια πόλη τώρα με θερμοκρασίες υψηλές και μικρασίες. Είναι περιβάλλον το οποίο δεν μπορεί να έχει ιδανικές συνθήκες σε μια πόλη τώρα. Η οποία, και σε ποια πόλη τώρα που δεν έχει ούτε. Όχι ιδιαίτερα πολλά πράσινα, υπάρχει αναρχιδόμηση, υπάρχει πολλή τσιμεντοποίηση και όλα αυτά κτλ. Είναι δύσκολες συνθήκες σε μια πόλη τώρα το καλοκαίρι. Και αυτό και είναι και το πρόβλημα του μέλλοντος, έτσι. Για τις μεγάλες πόλεις και τις πρωτεύουσες, η κλιματική αλλαγή είναι οι περιοχές που θα πιεστούν περισσότερο από την απορρίθμιση του κλίματος.
1: Εγώ, βέβαια, ακόμα περιμένω τους μείον 5 βαθμούς που θα κατέβει η θερμοκρασία στην Αθήνα που είχε τάξει ο Δήμαρχος, δεν ξέρω. Σε τι φάση υλοποίησης είναι αυτό το πλάνο.
2: Με το πράσινο το οποίο θα...
1: Το θυμόσαστε όλοι.
2: Ότι θα κατέβει θερμοκρασία.
1: Ότι θα πέσει κάτω από 5 βαθμούς. Ναι.
2: Όμως νομίζω θα πάει στο μείον 5. Όχι, θα πέσει 5 από τώρα.
1: Όχι στο μείον 5, μείον 5 από αυτό που είμαστε τώρα.
2: Από αυτό που είμαστε τώρα, ναι.
1: Ναι. Πολύ ονειρεμένο, αλλά δεν το βλέπω.
0: Να κάνω μια λίγο, Έλσα. Θέλω να απαντήσω εδώ στη φίλη μας την Ποθητή που λέει... Γεια σας, λέει... που είναι εδώ πέρα. Γιατί λέτε ότι είναι απλησίαση τιμές στα φρούτα? Πηγαίνουν λαϊκοί, τιμές λέει στα φρούτα είναι κανονικές. 2,5 ευρώ τα κεράσια, 2,5 τα βερίκοκα, τα ίδια τα ροδάκινα.
1: Να μας πεις σε ποια λαϊκή πας. Ένα. Δεύτερο, ναι. Δεν προλαβαίνουμε όλοι να πάμε λαϊκοί. Μερικοί όχι, κάνουμε το λάθος και όχι, πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο μανάβι της γειτονιάς, που είναι
0: κεράσια,
1: λίγο μπουτίκ.
0: 2,5 ευρώ δεν έχω δει.
1: Ναι, πες με, αυτό λέω. Πού είσαι εσύ, ναι. Να μας στείλεις τίποτα.
0: Και βερίκοκα και ροδάκινα, 2 ευρώ επίσης δεν έχω δει.
1: Ναι. Πώς στείλει, πώς στείλει, πού πηγαίνει. Έτσι. Γιατί μπορεί να υπάρχει, υπάρχουν και σημεία που έχεις, βρίσκεις και πολύ καλές τιμές. Αλλά δεν είναι πολλά πρώτον, δεν είναι προσβάσιμο από όλους. Ας πούμε, εγώ δεν έχω πάει ποτέ στη λαϊκή. Μόνο αν είναι Σάββατο και δεν δουλεύω. Και 2,5 ευρώ δεν τα έχω βρει. Να λέμε, τα, να λύσουμε.
2: Ναι, ισχύει.
1: Μας διώχνουνε, παιδιά, μας διώχνουνε.
0: Εσύ πηγαίνεις λαϊκή, Γιώργο.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν πηγαίνω και βολεύομαι με τον πάγκο του σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, αλλά εκεί δεν έχεις τώρα το φρούτο που θέλεις. Εντάξει, το λαχανικό πάει και έρχεται. Το φρούτο.
0: Πάντως έχουν ανοίξει κάτι τεράστια μανάβικα που έχουν τα πάντα μέσα.
1: Που είναι πανάκριβα όμως.
2: Ναι, πανάκριβα.
1: Που είναι φυρίδα πρέπει να έχεις. Ωραία φρούτα, ποιοτικά σε πάρα πολλά από αυτά. Και πάντα να εμπιστευόμαστε τη γειτονιά. Δεν λέω. Το κάνω πολλά χρόνια. Αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω τώρα τις τιμές της μανάβη παύλα μπουτίκ με τη λαϊκή για κανένα λόγο. Ακόμα και αν είναι πολύ υπερτιμημένα στη λαϊκή.
0: Πάντως και άλλα μηνύματα που παίρνουμε. Γύρω στα 4 ευρώ μας λένε ότι έχουν τα κεράσια.
1: Ναι, μίνιμουμ.
0: Έτσι. Το ίδιο και το αβέρικο και με τα ροδάκινα.
1: Οθητή, στείλε πού. Στείλε πού. Θα το δούμε και μετά την εκπομπή. Γιατί τώρα κλείνουμε. Γιώργο, μας πολύ σε ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν,
1: πάντα τέτοιους καιρούς να μας λες, με τροσχές.
2: Αύριο μαγειρεύουμε, αύριο είναι Πέμπτη.
1: Όχι, Πέμπτη δεν μαγειρεύουμε, Παρασκευή.
0: Για πάρτι σου όμως μπορούμε και να μαγειρεύουμε.
1: Αλλά άμα θέλεις, να παραγγείλουμε.
0: Ανέκδοτο θα έχουμε αύριο.
2: Θα έχουμε.
0: Ανέκδοτο.
2: Αύριο δεν ξέρω.
1: Καλά, σκέψου εσύ αν θα έχεις ανέκδοτο, να σκεφτούμε εμείς αν θα έχουμε μαγειρική.
2: Δεν είμαι ραντεβού.
1: Όχι, μας, εντάξει.
0: Δεν μπορεί να αναγγέλλεται.
1: Δεν το δένουμε. Εντάξει. Μας αρέσουν οι ευχάριστες εκπλήξεις.
0: Λοιπόν,
1: γεια σου Γιώργο
0: μας. Γεια σου Τραφίλια. Γεια σου Έλσα Ψαρίδη.
1: Γεια σου Δημήτρη Αλφιέρη. Νίνα Σαφυροπούλου, Μαρία Καραουλάνη. Τώρα πάμε, Δελτίο Ειδήσεων. Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου.
0: Και μας μετά από την Υπηπηλή, μην μείνετε όλοι εδώ συντονισμένοι στον Α989. Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αυξημένη κίνηση στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Ιερά Οδό. Στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Βύρονα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου και στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν για μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα, απειλήσε το Ιράν σε αναρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι η Τεχεράν είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, έγραψε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι βρίσκεται κοντά στο να δώσει εντολή στον Αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν. Ο Τραμπ ανέφερε ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπεία του Κατάρ μετέβη στην Τεχεράνη προκειμένου να συναντηθεί με Ιρανούς διαπραγματευτές σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι εναπομείνασες σε διαφορές που εμποδίζουν την επίτευξη ενδεχόμενης συμφωνίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε στο CNN διπλωματική πηγή. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Fox News. Στο ζήτημα του επικείμενου νομοσχεδίου περί γαλάζιας πατρίδας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κεφαλοκρεπίδας. Στο μεταξύ, σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Αντισημίτη τύρανο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ερντογάν, απαντώντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Ραγδαίες εξελίξεις στο διπλό φωνικό στην Γιαλία. Συνελήφθηκε κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο από 2,5% τον αντιστοιχό μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Πρόκειται για τον δεύτερο χειρότερο Μάιο της τελευταίας 25ετίας, αλλά και ολόκληρης της περίοδου μετά την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ με στόχο την επίτευξη μιας εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Εν μέσω εντάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος, προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της, ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στην Ολομέλεια. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί σοβαρότητα και όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι μετατρέπει μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε εργαλείο πολιτικής σκοπιμότητας. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή, ενώ για τη θέση του Προέδρου προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Σουδανός δράστης της άγριας επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ με θύμα έναν 40χρονο. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχασε το αριστερό του μάτι. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Μπέλφαστ, ενώ τη νύχτα σημειώθηκαν άγρια επεισόδια. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Έχουμε, εγώ δηλαδή προσωπικά, γιατί εγώ είμαι στο μικρόφωνο, έχω τακτοποιήσει τις σκέψεις μου για το πώς θα ξεκινήσω να σας καλησπερίσω. Και στο μεσοδιάστημα του Δελτίου Ειδήσεων και του Δελτίου Καιρού από τον Γιώργο Τσατραφίλια, ρίχνω μία τελευταία ματιά στις ηλεκτρονικές εφημερίδες για να δω αν παίζει κάτι που λέμε στη σύγχρονη δημοσιογραφική γλώσσα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, δύο ειδήσεις τελείως. Η μία δεν μπορώ να πω ότι είναι από τις ειδήσεις που πρέπει πια να μας ξαφνιάζουν, αλλά είναι άκρος ανατριχιαστική. Την ανέβασε σε αποκλειστικότητα ηλεκτρονική εφημερίδα, το Η Εφημερίδα. Λοιπόν, συναντιούνται σε ένα στενό δρόμο δύο αυτοκίνητα σε αντίθετη κατεύθυνση. Πολύ στενός δρόμος. Πίσω είναι κεντρική λεωφόρος. Υπάρχει μία οδηγός που έχει μπει δεξιά από την κεντρική λεωφόρο. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο με ένα ντυπά που μόνο που τον βλέπεις, παιδιά, παραδίδεις τα κλειδιά, αφήνεις το αυτοκίνητο και φεύγεις. Δεν ανοίγεις διάλογο μαζί του, δηλαδή τελείως ρατσιστικό αυτό που θα πω, αλλά ισχύει. Μπορείτε να μπείτε στο Η Εφημερίδα να δείτε το βίντεο. Όπου συναντιούνται και αρχίζει διάλογος για το ποιος θα υποχωρήσει. Η κυρία, η γυναίκα οδηγός, του εξηγεί, γιατί υπάρχει βίντεο, σας λέω, στο Η Εφημερίδα, μπείτε να το δείτε. Η γυναίκα του εξηγεί ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, γιατί θα βγω σε κεντρική λεωφόρο και θα με φάνε λάχανο. Ο τυπάς, για δίποδο θα τον χαρακτηρίσεις, για άνθρωπο αποκλείεται. Ο τυπάς της λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, γιατί είμαι χειρουργημένος στους στένοντες, δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν χειρουργημένος στένοντες και μπορούσε να οδηγήσει. Εκείνη τη στιγμή αποφάσισε ότι είναι χειρουργημένος στένοντες και δεν μπορεί να βάλει το λευγέ να κάνει όπισθεν. Να μην σας τα απολογώ, να προσπαθεί η γυναίκα να του πει, ρε φίλε, δεν μπορώ να πάω όπισθεν, θα με καθαρίσουν, βγαίνω με το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, βγαίνω σε κεντρική λεωφόρο. Οπότε ανοίγει ο τύπος που σας λέω, αν τον είχατε δει δεν θα του λέγατε ούτε καλημέρα ούτε καλησπέρα, θα κλείνατε το αυτοκίνητο και θα φεύγατε τρέχοντας, κατεβαίνει και της ρίχνει μία μπουνιά στο μάτι της γυναίκας. Θα μάθουμε τα στοιχεία του προσώπου αυτού, γιατί είχαν βγει όπως καταλαβαίνετε περίοικοι, γείτονες αλλά και περαστικοί. Και ευτυχώς που υπάρχει το κινητό τώρα πια και δεν ξεφεύγει κανένας, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Θα μάθουμε λοιπόν τη συνέχεια, αλλά ειλικρινά είναι ανατριχιαστικό το βίντεο που μόλις είδα. Η άλλη χαριτωμένη σε εισαγωγικά είδηση είναι ότι συνεχίζουν τα συνεργεία του ΔΔΕ να κάνουν ντου σε κάποιες, εννοείται, γνωστές περιοχές της Αττικής και άλλων περιοχών της ελληνικής επικράτειας, όπου αυτή τη φορά ανακάλυψαν ρευματοκλοπή μήκους, ακούστε το παρακαλώ, 4 χιλιομέτρων. Να το ξαναπώ. Ο άλλος είχε ένα σπίτι όπου η κολόνα η τελευταία της ΔΕΗ ήταν στα 4 χιλιόμετρα. Πολύ μακριά. Σκασιλάρα του έσκαψε κάτι, ένα υποτυπώδες έτσι αυλάκι, πήρε ένα καλώδιο, 4 χιλιόμετρα δηλαδή, του στήχησε και το καλώδιο πολλά. Προκειμένου να μου πεις να μην πληρώνει ΔΕΗ, σιγά να έδωσε και 100 ή 50 ευρώ για το καλώδιο. Επήγε ο ΔΔΕ και είμαι σίγουρη θα τον πάνε στα δικαστήρια. Αυτός θα αρχίσει να κλαίγεται και ανάλογα από την ευαισθησία της έδρας θα τον ξαναβρούμε μετά από κάποιες άλλες ενέργειες του ΔΔΕ στην ίδια έδρα και ξανά μανά. Το θετικό βέβαια είναι να το λέμε ότι κάνουν πραγματικά και η αστυνομία σε κάμπους που λένε, καταλαβαίνετε

Τι εννοώ, αλλά και τα συνεργεία του ΔΔΕ έκαναν προσπάθεια να μειώσουν τη ρευματοκλοπή, η οποία είναι της τάξεως πολλών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Να το συνειδητοποιούμε και αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα, σας είπα τα μαντάτα τα καινούρια. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέσης Παπάς. Στη δημοσιογραφική στήριξη της εκπομπής η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε για τα μηνύματά σας, τα αιτήματά σας και οτιδήποτε άλλο είναι το 212-212-4800. 6947-989-989 είναι ο αριθμός Viber και το mail του σταθμού oner@alpharadio.gr. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού φυσικά η Αφροδίτη Σιμίτη. Κάνουμε ένα μουσικό πέρασμα, αλλά προσέξτε τώρα, δεν είναι τυχαία η επιλογή μου. Είχαμε να ακούσουμε για το Belfast, αυτή την κεντρικότατη πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας, πάρα πολλά χρόνια, για δυσάρεστο γεγονός. Τόσα πολλά που κάθισα και τα μέτρησα. Η τελευταία φορά που ήταν πρωτοσέλιδο παγκοσμίως στο Belfast της Βορείου Ιρλανδίας ήταν το 1999, όταν υπεγράφει επιτέλους, μετά από περίπου 30 χρόνια αιματοχυσίας, η περίφημη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του Belfast. Θα θυμάστε τον πόλεμο, τον εμφύλιο που ήταν πολιτικού περιεχομένου αλλά και θρησκευτικού μεταξύ καθολικών και προτεσταντών στη Βόρεια Ιρλανδία. Ένας πόλεμος που στήχησε σε πολλές χιλιάδες ανθρώπινα θύματα. Εν πάση περιπτώσει, επετεύχθη τότε η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του Belfast, που ισχύει έως σήμερα. Μάλλον ίσχυε η μη δημοσιότητα από την εποχή που υπεγράφει αυτή η συμφωνία. Με αφορμή αυτά τα τραγικά και ανησυχητικά χθες τη νύχτα στο Belfast, όπου τα έχετε οι περισσότεροι μάθει, ανακάλυψα ότι παρακαλώ στο Belfast υπάρχει στην πιο καλή περιοχή, μάλιστα, γιατί το Belfast είναι μια πολύ σημαντική βιομηχανική πόλη από το 19ο αιώνα, μάλιστα θεωρείται από τις πιο σημαντικές βιομηχανικές πόλεις. Υπάρχει και πολύ έντονη αστική τάξη, όπως καταλαβαίνετε. Στην πιο αστική περιοχή λοιπόν του Belfast υπάρχει η Λεωφόρος Κύπρου, Cyprus Avenue. Και πώς το ανακάλυψα, γιατί ψάχνοντας να βρω τραγούδι σχετικά με το Belfast, αφού θα αναφερόμουν σε αυτό, ο Van Morrison, ένας από ο πιο γνωστός βορειοϊρλανδός τραγουδιστής και συνθέτης, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Cyprus Avenue, στη Λεωφόρο της Κύπρου, και έχει γράψει και το τραγούδι που ακολουθεί.

0: Βαν Μόρισον, λοιπόν, ο Βαν Μόρισον έγραψε τραγούδι για τη γειτονιά του εκεί που γεννήθηκε και μεγάλωσε, την Λεωφόρο Κύπρου, Cyprus Avenue. Και το ανησυχητικό που είπα προηγουμένως, χαρακτηρίζοντας τα τρομερά επεισόδια που συνέβησαν χθες το βράδυ στο Belfast, είναι ότι με την πρώτη αφορμή κάποιου πολύ δυσάρεστου γεγονότος, όπως αυτού του 30χρονου Σουδανού που στα καλά καθούμενα πήγε και άρχισε και μαχαίρωνε έναν περαστικό στο Belfast μέρα μεσημέρι. Με αφορμή λοιπόν αυτά τα τραγικά γεγονότα σε συνδυασμό και την επαπειλούμενη εξάπλωση της χαμασαίικης τρομοκρατίας στην Ευρώπη, είναι λογικό για κάποιους να μετατρέπουν τις πόλεις τους όχι σε οχυρά, απαιτώντας από τις τοπικές αρχές, τις κυβερνητικές, τη δημιουργία ενός φράκτη προστασίας για τους πολίτες, βρίσκουν την ευκαιρία να δυναμώνουν ένα βίαιο κύμα εναντίον του κάθε ανθρώπου που διαβίει στην πόλη και είναι κομματάκι μελαχρινός. Και τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο, δεν είναι της ώρας, με τις πρακτικές που ακολούθησε τις προηγούμενες δεκαετίες η Ευρώπη στο μεταναστευτικό, τότε που είχε ρίξει το ανάθεμα σαμάς στην Ελλάδα, την Κύπρο, άντε και ολίγον την Ιταλία, και είχε ασφαλίσει τις δικές της χώρες. Αυτή η πολιτική έχει γιγαντώσει σε βαθμό πολύ σημαντικό, μην πω υπερβολικό, την ανάπτυξη ναζιστικο-ακροδεξιών γκρουπούσκουλων, γιατί όλα αυτά που γίναν χθες ήταν οργανωμένα, γιατί οι δράσεις που κάψανε ολόκληρα διαμερίσματα μεταναστών δεν ήταν τίποτα εξοργισμένοι νέοι, ήταν όλοι ντυμένοι στα μαύρα, όλοι είχαν την ίδια συμπεριφορά. Και όλα αυτά τα πράγματα εγώ τα χαρακτηρίζω πολύ ανησυχητικά, διότι είμαστε πάλι και στην περίοδο των διαφόρων τύπου εισβολής, εισόδων παράνομων μεταναστών, και όχι μόνο στην Ελλάδα, να τα λέμε και αυτά, αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Και βλέπετε ότι έχει αρχίσει πάλι μια αναταραχή και στην Κρήτη. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πρέπει να μας κρατούν έτσι εν εγρηγόρση και να προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι οι βανδαλισμοί, οι τραμπουκισμοί σε απάντηση μιας εγκληματικής πράξης ενός δεν οδηγούν πουθενά αλλού παρά στο χάος. Διαφημίσεις παρακαλώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ναι, ναι, το βαφτιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
5: Τροχός της τύχης.
6: Το αμάξι το πήραμε, όποιος γυρίζει
7: κερδίζει!
5: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
8: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πριν περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής, που αποτελεί για μένα ένα πολύ σημαντικό πρότυπο συμπεριφοράς πολίτη, να σας υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι ο Alpha Radio και το Versus Travel σας δίνουν την ευκαιρία μέσω του διαγωνισμού να ταξιδέψετε στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο, όπου το συνολικό κόστος για το ταξίδι των δύο ατόμων είναι πάνω από 2.500 ευρώ. Περιλαμβάνονται 6 αεροπορικά εισιτήρια, παρακαλώ, με την Aegean και αποσκευή κατά άτομο, 6 διανυκτερεύσεις, πολλές, 3 Στρασβούργο, 3 Χάιντεβεργη με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο, μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα, καθώς και ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική. Άρα λοιπόν, όσοι επιθυμείτε να έχετε πιθανόν μία τύχη να πραγματοποιήσετε αυτό το ταξίδι, μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχετε καιρό δηλαδή, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναΐδας Νέγκα. Πάμε λοιπόν στον καλεσμένο που προανέφερα πριν να δώσω λεπτομέρειες για τον ωραίο αυτό διαγωνισμό του Alpha Radio και του Versus, ο οποίος για μένα αποτελεί πρότυπο πολίτη, και μόνο θετική είναι η ενέργεια από την δική του πράξη. Καλησπερίζω λοιπόν τον κύριο Παρασκευά Σπυρόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο Αιγιαλίας. Καλησπέρα, κύριε Σπυρόπουλε.
7: Καλησπέρα και εσάς, κύριε Πιπηλή.
0: Λοιπόν,
7: είστε καλά και τα καλά σας λόγια.
0: Όχι, αξίζει τον κόπο να κάνω ένα σύντομο πρόλογο. Ξαφνιαστήκαμε όλοι με την επιτυχία της αστυνομίας που σε συνδρομή με την Ιντερπόλ εδώ και 30 περίπου χρόνια προσπαθούσαν να βρουν τον επικηρυγμένο από την Αυστραλία δολοφόνο ενός άτυχου πολίτη πριν από 30 χρόνια, και δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσες δεκαετίες. Τον βρήκανε, τον συνέλαβαν. Το θέμα είναι πώς τον βρήκανε και ποιος ήταν η αφορμή να αρχίσει η αστυνομία να ψάχνει αυτόν τον τύπο. Δεν θυμάμαι, κύριε Σπυρόπουλο, πώς λένε το όνομά του συλληφθέντος.
7: Δαλαμάγκας, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε και θα τα ακούσετε από τον πρωταγωνιστή της ιστορίας. Πείτε τα εσείς, κύριε Σπυρόπουλε, παρακαλώ.
7: Πρώτα απ' όλα, με την ευκαιρία που μου δίνετε από το ραδιόφωνο σας, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Ιορδάνη Μαγειράκη, το Διοικητή Ασφαλείας του Τμήματος Αιγιαλίας, για την πολύ καλή δουλειά που κάνει. Δεύτερον, εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον γνώρισα φυσιογνωμικά τον περασμένο, μάλλον τον Απρίλιο του 25. Όταν και τον είδα έξω από ένα μαγαζί να δίνει κάτι κουτάβια.
0: Να παραδίνει εκεί, δηλαδή, να παραδίδει σε κάποιο κουτάβια. Ναι, σκυλιά.
7: Σκυλιά, συγκεκριμένη ράτσα σε pitbull.
0: Επειδή
7: ασχολούμαι και ενεργά στο Δήμο με τα δέσποτα, μου ξέρετε εντύπωση και πήγα και ρώτησα για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συναλλαγή. η συναλλαγή. Ναι, βέβαια ναι. Δεν είδα να δίνω και χρήματα. Αυτό είπε ότι εγώ τα χαρίζω. Ναι, εγώ τα χαρίζω και τα πουλάω. Με αφορμή, εγώ του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει αν τα πουλάει ή τα χαρίζει. Αλλά το θέμα είναι πώς θα δίνει και αν έχει τα νόμιμα παραστατικά που χρειάζονται. Αν είναι τσιπαρισμένα δηλαδή κτλ.
0: Επειδή ακριβώς εσείς είστε αντιδήμαρχος. Άρα γνωρίζετε και τι προβλέπει επαγγελματικό σύμβουλο.
7: Δημοτικό
0: σύμβουλο. Ναι, δεν έχει. Ναι, αλλά γνωρίζετε το θέμα. Αυτό θέλω να πω ότι δεν μπορεί να δίνεις ούτε δώρο. Μισό λεπτό θα με επιτρέψει. Μπήκε ο συνάδελφος ο Βίκτορ Σαμουήλ για τους τίτλους ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Είμαι κοντά στο να δώσω εντολή για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και γέφυρες, απείλησε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Fox News. Παρ' όλα αυτά, οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επίσης στο Fox News. Στο ζήτημα του επικείμενου νομοσχεδίου περί γαλάζιας πατρίδας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια. Στο μεταξύ, σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σύλληψη του 65χρονου Ιταλού για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, μάνας και γιου στην Αιγαλία, στον εισαγγελέα εντός της ημέρας. Σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενστάσεις από την αντιπολίτευση για την προθεσμία της Επιτροπής να παραδώσει την έκθεσή της. Προφυλακιστέως ο 30χρονος Σουδανός δράστης της άγριας επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ με θύμα έναν 40χρονο έχασε το αριστερό του μάτι. Στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο 4ο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική αύριο γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 5.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέφουμε με την αφήγηση από το Δημοτικό Σύμβουλο Αιγιαλίας τον κύριο Παρασκευά Σπυρόπουλο της ιδιαιτερότητας της έναρξης παρακολούθησης από την τοπική αστυνομία Αιγιαλίας του δολοφόνου που αναζητούσε επί δεκαετίες η Αυστραλία. Συνεχίστε, εσείς λοιπόν συναντήσατε αυτόν τον άνθρωπο πέρυσι Απρίλιο του 25, δεν τον γνωρίζατε, τον είδατε.
7: Όχι,
0: να
7: πάει... φυσιογνωμικά τον είχαμε
0: ναι,
7: ξαναδεί.
0: Αυτό λέω. Ναι. Δεν το ξέρατε τι είναι, πάσχεται.
7: Όχι.
0: Είχε λοιπόν ένα σακούλι, που λέει ο λόγος, με κάτι σκυλάκια μωρά, pitbull, και τα έδινε...
7: box που μεταφέρουν τα σκυλιά.
0: Του λέει, το πλησιάζετε λοιπόν.
7: Το πλησίασα και ρώτησα για ποιο λόγο τα δίνει, έτσι και αν τα δίνει με κάθε νόμιμο τρόπο, ο οποίος... δεν μου απάντησε καν και έφυγε. Εγώ και όπως όφυλα αυτό το κατήγγειλα στο φιλοζωικό του Δήμου μας, ο οποίος μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία τις επόμενες ημέρες πραγματοποίησε αυτοψία στο οικημάτιο εκεί που είχε και τα σκυλιά. Από εκεί και πέρα άλλες ενέργειες που έχουν γίνει δεν γνωρίζω. Εγώ έκανα αυτό που όφιλα να κάνω. Το μόνο που ξέρω που ρώτησα μετά τη φιλοζωική και τη δημοτική αστυνομία μου είπαν ότι ήταν συνεργάσιμος και πήγε τα σκυλιά του για στήρωση. Και ότι ισχυρίστηκε αυτό που είχε ισχυριστεί και σε μένα, ότι τα χαρίζει, δεν τα πουλάει. Βέβαια ήταν γνωστό στην περιοχή, μετά το έμαθα και εγώ, ότι και από άλλους, ότι πουλάγε επανειλημμένα σκυλιά.
0: Εννοείται, διότι όταν είσαι φιλόζωος, πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να έχεις πάνω από δύο σκυλιά, και μάλιστα όταν ακούς pitbull, αυτές τις ειδικές ράτσες, πάντα από πίσω υπάρχει ένα παράνομο εμπόριο. Δεν μπορείς δηλαδή στο σπίτι σου να έχεις ξαφνικά αγόρια και κορίτσια pitbull να γενοβολάνε, να μην τα έχεις πάει να τα στηρώσεις, να μην τα έχεις δηλώσει με το τσιπάρισμα που απαιτεί η νομοθεσία του 22, οπότε ήταν 21-22. Άρα όντως, αφού το ήξερε όλο το σύμπαν...
7: Συγγνώμη, αυτή πέρυσι που το έκανα εγώ την καταγγελία, πριν ένα χρόνο δηλαδή, στην οικία του βρεθήκαν 6.
0: Αυτό λέω, 6 σκυλιά. 6 σκυλιά είναι πολλά. Ναι. Αυτό εξηγώ, ότι δεν μπορείς να έχεις 6 pitbull, κάτι κάνεις εκεί.
7: Ναι, με βάση ναι, την νομοθεσία, ναι, μπορεί να έχεις όσα σκυλιά θέλεις στο χώρο σου, αρκεί να τηρούνται οι κανονισμοί. Δηλαδή να έχει τον απαιτούμενο χώρο άθλησής του, να μην είναι σε ελληνικά θηλυκά μαζί. Και
0: έτσι, μπράβο, για πείτε τα.
7: Να μένουν έγκυος. Πρέπει να είναι τσιπαρισμένα, πρέπει να είναι καθαρά, πρέπει να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές όπως ορίζει και ο νόμος.
0: Άρα λοιπόν και από τότε η αστυνομία μπήκε στα ίχνη ενός ανθρώπου που κατεζητεί το επί 30-35 χρόνια, και προσέξτε, αυτός που κατηγορείται αποδεδειγμένα, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί όλοι, δεν είναι ο φερόμενος ως δολοφόνος, γιατί τον είχαν επικηρύξει από τότε με τις φωτογραφίες η αστυνομία της, οι αρχές της Αυστραλίας εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον στην Ελλάδα πιάστηκε για την νομοθεσία περί ζώων, γιατί έκανε παράνομο εμπόριο και γιατί δεν τηρούσε τη νομοθεσία, και μπήκε στο μάτι της αστυνομίας ο τύπος.
7: Δεν ξέρω, για να είμαστε ακριβείς, δεν ξέρω εάν η φιλοζωική με τη δημοτική αστυνομία το καταγγείλανε στην αστυνομία και από εκεί και πέρα παρακολουθούταν ή όχι. Έτσι, αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί αυτές τις μέρες, λόγω και της δημοσιότητας που έχει πάρει το όλο θέμα, μαθαίνουμε ότι του είχε γίνει επίσης καταγγελία και το 19 για τα σκυλιά, γιατί τότε διατηρούσε πολύ περισσότερα.
0: Α, και τότε όμως, δεν είχα, ναι, γιατί δεν υπήρχε και ο νόμος ο αυστηρός.
7: Ναι, δεν γνωρίζω τι είχε γίνει τότε, αν του είχε γίνει κάποιος έλεγχος ή όχι. Τώρα, εάν από την καταγγελία που μοίραζε κουτάδια η αστυνομία ανακάλυψε κάτι άλλο, αυτό δεν το γνωρίζω. Προφανώς και η αστυνομία είχε τις δικές πληροφορίες και έτσι πήγε.
0: Ναι, αλλά να μείνουμε λίγο.
7: Δεν ξέρω αν έγινε μετά από την καταγγελία.
0: Όχι, απλώς κινητοποιήθηκαν οι τοπικές αρχές, και ξέρετε, σε ένα μικρό μέρος, όταν κινητοποιούνται για τον οποιονδήποτε άσχετο λόγο οι τοπικές αρχές, πάντα φτάνει και στις άλλες αρχές κάποια πληροφορία ότι ένας άνθρωπος που πουλάει παρανόμως pitbull πάει στο μυαλό των έμπειρων σε πολλές καταστάσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Το καταλαβαίνετε.
7: Καταλαβαίνω, αλλά και με τον προηγούμενο νόμο, αυτόν που ίσχυε το 19, και πάλι παράνομο ήταν το να πουλάς και να διακινείς. Άρα δεν ξέρουμε και τι είχε γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Όπως, ας πούμε, ακούγεται ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν κλεισμένος πίσω από μάτρες. Δεν ήταν, κυκλοφορούσε μέσα στο Αίγιο. Πήγαινε σε μαγαζά και ψώνιζε. Δεν ήταν δηλαδή τόσο κλεισμένος όσο το ακούμε.
0: Γιατί μάλιστα, εσείς είστε το...
7: Παρέσει να λέμε και την αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά, είναι γεγονός. Δηλαδή, τώρα στο το ρεπορτάζ...
7: Τώρα και η προηγούμενη καταγγελία, πόσο ξέρω, είχε γίνει από γειτόνους του. Από ό,τι μάθαμε και για τα σκυλιά, γιατί ήταν πάρα πολλά τα οποία ενοχλούσαν από τη φασαρία που γινότανε.
0: Το θέμα είναι ότι...
7: Δεν γνωρίζω τι είχε γίνει και αν τον είχαν ελέγξει τότε.
0: Αν τον είχαν ελέγξει, υποψιάζομαι ότι δεν θα το ξανάκανε. Λογικά δηλαδή σκεπτόμενοι. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, εσείς είστε...
7: Μπορεί και να μην είχε ελέγξει, να έχει μείνει ως καταγγελία. Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σε απαντήσω αυτό.
0: Στη δική σας λοιπόν περίπτωση, κάνατε αυτό που όφιλε να κάνει ο οποιοσδήποτε, με την έννοια ότι δεν μπορείς να αφήνεις τον καθένα να εμπορεύεται ζώα και μάλιστα δεν επιτρέπεται να μην έχει και τα χαρτιά, γιατί απαγορεύεται η αγοραπολισία με την καινούργια νομοθεσία, απαγορεύεται ρητά, ακόμα και αν έχεις περισσεύματα από γένες που πρέπει κανονικά να δηλώνεις και να στηρώνεις τα ζώα σου για να μην δημιουργείς καινούργια αδέσποτα, εσείς θα το βιώνετε στην Αιγυαλία.
7: Δεν ξέρω, γιατί προσωπικά εγώ αυτή τη στιγμή έχω 26 σκυλιά, τα οποία είναι όλα αδέσποτα, χτυπημένα, κακοποιημένα, άρρωστα, έτσι, τα οποία το έχω σε εγκατάσταση δικιά μου και τα φροντίζω, συν 12 γάτες. Και γι' αυτό το ξέρω πολύ καλά το θέμα και ασχολούμαι πάρα πολύ.
0: Και επιδείξατε τη δέουσα ευαισθησία. Γενικότερα σε
7: σχέση. Το έκανα με τον οποιονδήποτε αυτό. Έτσι.
0: Καλά, ναι. Τώρα συνέπεσε.
7: Να μοιράζει κουτάβια από εδώ και από εκεί.
0: Και τώρα τα στήρωση.
7: Ναι, ξέρω ότι τα είχε πάει και τα είχε στήρωση.
0: Ναι, γιατί επευλήθη ο νόμος αυτό. Επειδή εσείς καταγγείλατε το αυτονόητο. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε σχέση με το παρελθόν, έχει αυξητική ή πτωτική είναι η κατάσταση όσον αφορά στα αδέσποτα? Πώς το κρίνετε από την εμπειρία σας?
7: Επειδή στο Δήμο το δικό μας γίνεται ένα σοβαρό έργο, βέβαια και δαπανούνται πολλά χρήματα, έτσι, περίπου 250 χιλιάρικα το χρόνο σε ένα Δήμο όπως είναι η Γιάλια, βέβαια είναι μεγάλος σε γεωγραφική έκταση, αλλά σε γεωγραφική έκταση. Και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Παρόλα τα χρήματα, παρόλα τις προσπάθειες, δυστυχώς βλέπουμε ότι τα σκυλιά αυξάνονται αντί να μειώνονται.
0: Και τι λέτε?
7: Ένα θέμα, το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουμε λιγάκι παραπέρα.
0: Είναι υποχρεωτική στήρωση η μόνη λύση? Είναι.
7: Δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να κάνουμε και άλλες ενέργειες, να γίνουν και άλλα πράγματα. Γιατί υποχρεωτική στήρωση. Υποχρεωτική στήρωση είναι, αλλά πρέπει, άμα δεν γίνονται ελέγχοι, να βρεις πού
0: αυτό
7: είναι όλα αυτά. Δεν γίνεται. Είναι δηλαδή σαν τη Λενέα Ήδρα. Κόβεις ένα, βγαίνουν δύο. Δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν λύνεται. Βέβαια, και δεν ξέρω, εντάξει, είναι, ίσως να μην είναι και τις παρούσες, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία των αδέσποτων και το χρήμα που διακινείται, βγάζετε τα συμπεράσματα εσείς. Δεν θέλω να πω κάτι παραπέρα, γιατί εγώ είχα φτάσει και στο σημείο να κάνω και μηνυτήρια αναφορά ως κάποιους προμηθευτές του Δήμου, γιατί τα σακιά με τις τροφές ερχόσονται λιποβαροί, τα εχνοστοιχεία και γενικότερα τα στοιχεία που αναγράφονταν να πάνε στα σακιά δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που έγραφε το σακί απάνω, τα οποία έχουν γίνει έλεγχοι, ποιοτικοί έλεγχοι, έτσι, και από πανεπιστήμιο αλλά και από ιδιωτικά εργαστήρια, και τα έχουν δείξει όλα αυτά. Βέβαια, επειδή και οι
0: Α, δηλαδή έχει στηθεί, μισό λεπτό, για να καταλάβουν οι ακροατές, έχει στηθεί παραεμπόριο σε αυτή την προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος χρηματοδοτεί τους κατατόπους δήμους, ώστε να δημιουργούνται ειδικές εγκαταστάσεις για να φιλοξενούνται τα αδέσποτα ή τα τραυματισμένα δυστυχή ζώα, και έχει στηθεί δηλαδή ένα παραεμπόριο όπου οι προμηθευτές τους δήμους παραδίδουν λιγότερη ποσότητα ή χάλια ποιότητα, τα λεφτά είναι τα ίδια. Το κατάλαβα καλά?
7: Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω γενικά. Εγώ θα μιλήσω για το Δήμο το δικό μας,
0: ναι,
7: το οποίο όταν και εκλέχθηκα πριν 2,5 χρόνια δημοτικός σύμβουλος, και επειδή ασχολούμουν ενεργά από πολύ πριν, εδώ και πολλά χρόνια, με τα αδέσποτα, ξεκίνησα να κάνω έναν έλεγχο στην ποιότητα της τροφής και στα σακιά, στο πόσο ζυγίζουν, γιατί τα έβλεπα ότι δεν είναι και τόσο σωστά, ναι, εκ πρώτης όψεως με το μάτι. Που αποδείχθηκε βέβαια, γιατί όλο αυτό έγινε και μέσω, σαν μάρτυρες ήσαντε και του Φιλοζωικού, που έχουν υπογράψει τα δείγματα και έχουμε, είχαμε κάνει μαζί, ας πούμε, και, τη, ας το πούμε, και την καταγγελία. Λοιπόν, εγώ όμως σαν δημοτικός σύμβουλος έκανα μηνυτήρια αναφορά, ζήτησα, ναι, εξηγήσεις και από το Δήμο, από τη Δημοτική Αρχή,
0: ναι,
7: η οποία ποτέ μα ποτέ όμως δεν ασχολήθηκε.
0: Α, ναι.
7: Γιατί και ο προμηθευτής ήταν και υποψηφιός τους.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Σε ποιο Δήμο είσαστε?
7: Δήμο Αιγαλίας.
0: Ναι, τα γνωστά τα ελληνικά. Ναι. Δηλαδή,
7: έκανα,
0: αφού
7: το
0: πάω.
7: Έκανα τη μηνυτήρια αναφορά με όλα. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή η δικογραφία φτάνει στις 130 σελίδες. Έτσι, δεν είναι μια απλή δικογραφία. Λοιπόν, γιατί την έρευνα την έκανα μήνες. Έπαιρνα τροφές από το Δήμο, υπόγραφα όταν τις έπαιρνα, γιατί υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Ζυγιζώσονται με μάρτυρες μπροστά, μέσα στο κτηνιατρίο το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος. Λοιπόν, είχε γίνει μια ολόκληρη έρευνα. Βέβαια, δέχτηκα μετά από αυτό, δέχτηκα αρκετές μηνύσεις ως οικοφαντική δυσφήμιση από τους προμηθευτές.
0: Επειδή δηλαδή, αυτό είναι.
7: Είμαι κατηγορούμενος.
0: Από αυτό είναι.
7: Είναι οικοφαντική δυσφήμιση από την εταιρεία. Από τις εταιρείες, μάλλον.
0: Λοιπόν,
7: τη δικιά μου την μηνυτήρια αναφορά την περάσαμε στο αρχείο, στην εισαγγελία. Χωρίς
0: αυτό είναι.
7: Αρχείο.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό και θα μου επιτρέψει, θα μιλήσει με τους συνεργάτες μετά την εκπομπή, να με κατευθύνετε πού μπορώ να βρω αυτή τη δικογραφία. Δηλαδή, με ποιον πρέπει να μιλήσω από το Δήμο. Θα τα ξαναπούμε. Άρα, λοιπόν, θα σας πάρουν τώρα οι συνεργάτες μου. Να τους δώσετε περισσότερα στοιχεία, γιατί αυτό, αν ισχύει, καταλαβαίνετε τι εννοώ, είμαι υποχρεωμένη να λέω ότι αυτό, αν ισχύει, είναι καραμπινάτος.
7: Γι' αυτό την έκανα και τη μηνυτήρια αναφορά, για να ασχοληθεί πλέον η δικαιοσύνη με αυτό, από τη στιγμή που βρεθήκανε κάποια στοιχεία. Ούτε εγώ είμαι κατήγορος, ούτε μπορώ κάποιον σαν και καλά να τον πω, να τον κατηγορήσω έτσι. Γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη, για να ελέγχει.
0: Ακριβώς.
7: Να αποδίδει δικαιοσύνη.
0: Ωραία, θα τα ξαναπούμε λοιπόν και εκτός ραδιοφωνικής συχνότητας. Πάντως, συγχαρητήρια που πράξατε το καθήκον σας ως και αρμόδιος δημοτικός σύμβουλος, γνώστης δηλαδή, αναφορικά με αυτή την παράνομη παραεμπορία που οδήγησε βέβαια μετά η συνέχεια ότι δεν ήταν μόνο παραεμπορία, ότι επρόκειτο περί ενός φυγόδικου δολοφόνου στην Αυστραλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
7: Γεια σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Φυσικά ακούτε Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή. 212-212-4800-6947-989-989, ο αριθμός Viber. Και το mail του σταθμού, oner@alpharadio989. Μουσικό διάλειμμα τώρα.
1: Alpha Radio 989.
21: Anna, come sono tante, Anna permalosa. Anna, bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Σε ένα θέμα της πρόσφατης επικαιρότητας, όπου κατά σύμπτωση δύο φρικτές υποθέσεις είχαν ως θύματα όχι μόνο το ένα θύμα, θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ, αλλά και τα παιδιά των θυμάτων. Έγινε την ίδια εβδομάδα ένας συνδυασμός τραγικών περιστατικών, όπου ο ένας έσφαζε τη μάνα των δύο παιδιών του στην Καλαμάτα και αυτοκτονούσε στη φυλακή, προκρατούμενη πριν τη δίκη δηλαδή, η σύζυγος αυτού του άτυχου Πολωνού καθηγητή πανεπιστημίου που ζούσε στην Αμερική, όπου συνελήφθη και φυλακίστηκε ως φυσικός αυτουργός, η ηθικός αυτουργός, η σύζυγός του, οικονομολόγος, και ο σύντροφός της που προφυλακίστηκε επίσης ως ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας της τυγερής του άτυχου Πολωνού καθηγητή. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχαν δύο παιδιά που είναι όχι παράπλευρη απώλεια που λέγεται. Στην ουσία δύο παιδιά που είναι και άλλα δύο που είναι θύματα επίσης των δολοφόνων γονέων τους. Σηκώθηκε μεγάλη συζήτηση για το ποιος θα παραλάβει τα παιδιά της άτυχης σφαγής στην Καλαμάτα, όπου ευτυχώς χθες και το σχολίασα θετικά, ο εισαγγελέας είπε φυσικά θα πρέπει να τα πάρει η αδελφή του θύματος, όπου την συντρέχουν και ελπίζω και στο μέλλον όλες τις τοπικές αρχές, η Μητρόπολη, ο Δήμος, διάφοροι εκεί χορηγοί, γιατί μια κοπέλα μόνη τώρα να παραλάβει δύο παιδιά, καταλαβαίνετε, δεν είναι και καθόλου εύκολο. Ταυτόχρονα, τις ίδιες μέρες δηλαδή, ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές, η οικογένεια του Πολωνού δολοφονηθέντος και συζύγου της γυναίκας που αυτοκτόνησε στην φυλακή και μάλιστα άφησε και σημείωμα στα παιδιά της, ειδοποίησαν τις αρχές ότι έρχονται οι συγγενείς για να δουν τι θα γίνει με τα δίδυμα παιδιά του Πολωνού και της αυτοκυριαστής σας οικονομολόγου γυναίκας του, τα οποία εδώ και 11 ολόκληρους μήνες δεν έχουν παραδοθεί σε μια οικογένεια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ποια οικογένεια, οι μεν ζουν στην Αμερική, εν πάση περιπτώσει φιλοξενούνται σε νοσοκομιακό ίδρυμα 11 μήνες αυτά τα παιδάκια που μπαμπά δεν βλέπουν. Δεν θυμάμαι τώρα βέβαια τις ηλικίες. Μαμά δεν την είχαν δει τόσους μήνες που είναι στη φυλακή. Δεν είχε επιτραπεί να πάνε τα παιδιά, είναι ανήλικα, να πάνε στη φυλακή να δουν τη μητέρα, όπου πλέον δεν έχουν ούτε πατέρα ούτε μητέρα, και προστρέχουν οι συγγενείς του καθηγητή από την Αμερική για να διευθετηθεί από τη δικαιοσύνη επιτέλους το θέμα ποιος θα πάρει αυτά τα δύο ορφανά που είναι 11 μήνες σε κάποιο νοσοκομιακό ίδρυμα, τώρα μην πούμε και λεπτομέρειες, 11 μήνες χωρίς να τα βλέπει κανείς από αυτά τα πρόσωπα που ήδη τα μικρά παιδιά γνωρίζουν. Τα μικρά παιδιά τι γνωρίζουν βασικά, τον μπαμπά, τη μαμά, άντε τη γιαγιά και κανένα θείο αν ζει στην Ελλάδα. Γιατί αφού ζουν οι γονείς, οι συγγενείς του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή στην Αμερική, ούτε καν θα θυμούνται, γιατί όταν είσαι και μικρό παιδί η μνήμη είναι πάρα πολύ προσωρινή, εκτός αν υπάρχει καθημερινή επαφή. Τα λέω όλα αυτά γιατί υπάρχει τέτοια δυστυχία πίσω επιπλέον από αυτές τις τραγωδίες, που καλό είναι να συνειδητοποιούμε ότι κατά τα άλλα για μας προς το παρόν όλα είναι καλά. Με την ευκαιρία αυτή και το Υπουργείο Οικογένειας έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε ότι η βασική αρχή από την έννοια, στην έννοια του κράτους είναι η οικογενειακή αναδοχή. Δηλαδή σε ανάλογες περιπτώσεις να προηγούνται από οποιαδήποτε άλλη λύση το να παραδίδονται τα παιδιά σε οικογενειακό περιβάλλον. Γι' αυτό και έχει βγάλει ειδικά επιδόματα το Υπουργείο Οικογένειας, ειδικά επιδόματα ακριβώς για περιπτώσεις όπως της κοπέλας τώρα, της αδελφής του θύματος από την Καλαμάτα, που βρέθηκε να πρέπει να συντηρήσει, να μεγαλώσει, μιλάμε και για το οικονομικό μέρος, όχι μόνο το ψυχικό, να μεγαλώσει δύο μικρά παιδιά. Δεν θα έχουν ούτε μπαμπά, γιατί αυτός θα φιλοξενηθεί επί μακρόν στη φυλακή, αλλά κυρίως ούτε τη μαμά τους. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα διακόψουμε, γιατί είναι το ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τα λέμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τη Λεωφόρου Αθηνών και στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κατεχάκη προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα, απείλησε το Ιράν σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, έγραψε χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι βρίσκεται κοντά στο να δώσει εντολή στον Αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν. Ανέφερε ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπεία του Κατάρ μετέβη στην Τεχεράνη προκειμένου να συναντηθεί με Ιρανούς διαπραγματευτές σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές που εμποδίζουν την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε στο CNN διπλωματική πηγή. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Fox News. Στο ζήτημα του επικείμενου νομοσχεδίου περί γαλάζιας πατρίδας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ενόμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος. Επανέλαβε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και εφαλοκρηπίδας. Στο μεταξύ, σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί. Αντισημίτη τύρανο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ερντογάν, απαντώντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Συνελήφθη κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της στην Αιγαλία. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, ενώ έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή. Τη θεαματική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τον νέο ρόλο που διαδραματίζει πλέον η χώρα μας ως δύναμη σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων, εξήρε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, κατά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πυρακάκη, στις Βρυξέλλες. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει ως ιδρυτικός εταίρος. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Πρόκειται για τον δεύτερο χειρότερο Μάιο της τελευταίας 25ετίας, αλλά και ολόκληρης της περίοδου μετά την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ. Την Παρασκευή, η πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Κατά την πρώτη συνάντηση των 42 μελών της Επιτροπής, θα εκλεγεί το Διακομματικό Προεδρείο, ενώ ο επικρατέστερος για τη θέση του Προέδρου θεωρείται ο Μάκης Βορύδης. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Σουδανός δράστης της άγριας επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ με θύμα έναν 40χρονο. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχασε το αριστερό του μάτι. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ τη νύχτα σημειώθηκαν επεισόδια. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Επίσης, συνεχίζεται το Diamond League στο Όσλο της Νορβηγίας με τον Εμμανουήλ Καραλή να αγωνίζεται στο επικοντό στις 8.30 και την Ελίνα Τζένκου στις 9.35 στον ακοντισμό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσχες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο λέω να ασχοληθώ με ένα θέμα που απασχολεί και εμένα προσωπικά και υποψιάζομαι και πάρα πολλούς ακροατές και ακροάτριες, υπενθυμίζοντας ότι στις 15 Ιουνίου λύγει η προθεσμία για την υποβολή «Καθαρίζω το οικόπεδό μου», όπου συμπεριλαμβάνομαι και εγώ στους πολίτες που υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσω στην πλατφόρμα ότι τα έχω καθαρίσει. Αλλά υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες φέτος, γι' αυτό αύριο θέλω να τις συζητήσω με έναν αρμόδιο, αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, τώρα θα σας πω, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα βρέχει ακόμα. Έγιναν προσπάθειες καθαρισμού για να μην τρέχουν όλη την τελευταία στιγμή, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι πρόσφορο πλέον το έδαφος για να ξαναγεμίσει πάρα πολλά χορταράκια, τα οποία όταν δεν βρέχει βγαίνει ο δυνατός ήλιος και αυτά παίρνουν ανάστημα, ξεπετάγονται. Και υπάρχει περίπτωση να αναγκαστείς, χωρίς να προλάβεις την προθεσμία της 15ης Ιουνίου, να τιμωρηθείς γιατί δεν έχεις προλάβει, τις βροχές δεν μπορεί να τις προλάβει βέβαια κανείς, δεν έχεις προλάβει να καθαρίσεις για δεύτερη φορά, ακριβώς λόγω των ειδικών συνθήκων. Επίσης, επειδή είμαστε γενικώς και σε νοοτροπία, αλλά πολλές φορές και σε, ως προς την οργάνωση των τοπικών υπηρεσιών που λένε, υπάρχει για τρίτη φορά χρονιά, από τότε που εφαρμόστηκε αυτός ο πολύ σωστός νόμος, η γνωστή συνήθις τσαπατσουλιά αφενός της τελευταίας στιγμής, αφετέρου της έλλειψης του εξειδικευμένου προσωπικού ή εταιρείας που θα σου καθαρίσει με τους ενδεδειγμένους τρόπους καθαρισμού για να μην αρπάξει και φωτιά. Γιατί αν θα πας με αυτές τις θερμικές επιδόσεις της ημέρας να καθαρίσεις με τροχό, είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα χτυπήσει ο τροχός, ο μεταλλικός τροχός, θα χτυπήσει μια πέτρα, θα δημιουργηθεί σπίθα, δίπλα θα είναι ό,τι είναι ο συνήθως, θα αρπάξει φωτιά και μετά τρέχα πυροσβεστική κλπ. Είναι ένα θέμα πραγματικά που φέτος παίρνει έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Σας εξήγησα για ποιους λόγους, θα τα πούμε ελπίζω αύριο, να έχουμε βρει εδώ η Μαρία Καραουλάνη, να έχει βρει τον ειδικό

0: Πήρε και μία γυναίκα η οποία δεν σκοτώθηκε ευτυχώς. Ο ίδιος, δεν θα πω το χαρακτηρισμό του πώς βρέθηκε εν συνεχεία, προσέκρουσε, καταλαβαίνετε, κάπου και καταλαβαίνετε και τι έγινε. Πάει ο άνθρωπος με 160 χιλιόμετρα έτρεχε. Λοιπόν, Συλλοφόρο Θησέως στη Γαλιθέα, όπου πάντα υπάρχουν οι ομάδες αυτοχθόνων, οι οποίοι πάντα πρέπει να επιρρύψουν κάπου αλλού την ευθύνη για τον Γκαζάκια, γιατί ο συγκεκριμένος ο συγχωρεμένος οδηγός ήταν Γκαζάκιας, έτσι τους αποκαλούμε, και Κάγκουρας, ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε. Και ανέβασαν βίντεο στο διαδίκτυο με τις φωτογραφίες συγκεκριμένων αστυνομικών της τροχέας, λέγοντας, δηλαδή παραδίδοντάς τους τον όχλο, ότι δεν ευθύνεται αυτός ο οποίος έτρεχε με 160, αλλά ευθύνεται η αστυνομία, λέει, που τον κυνηγούσε να τον μπλοκάρει ακριβώς επειδή έτρεχε με 160. Καταλαβαίνετε, όταν παραδίδεις τον όχλο όργανα της τάξεως ή οποιονδήποτε πολίτη κάνει τη δουλειά του, εν πάση περιπτώσει, βγήκε ο υπουργός και είπε ότι συνελήφθησαν ήδη 2 από τους χρήστες του διαδικτύου και ακολουθεί η σύλληψη και των υπολείπων που ανέβασαν το αντίστοιχο βίντεο, το οποίο επίσης δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Με αφορμή αυτό, κοιτάξτε πώς κολλάει τώρα. Είδε και απόειδε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων της περίφημης ΑΔΕ, ο κύριος Γιώργος Πιτσιλής, και ανακοίνωσε το πρωί ότι επειδή αρχίζουν οι καλοκαιρινές επισκέψεις στα τουριστικά κυρίως μέρη των ελεγκτών της ΑΔΕ για τις γνωστές φορολογικές απατεωνίες πάρα πολλών επιχειρηματιών, ειδικότερα στο χώρο της εστίασης και της ένδυσης, ανακοίνωσε λοιπόν ο κύριος Πιτσιλής ότι όποιος εφεξής αποφασίσει ότι μπορεί να χειροδικήσει, να τραμπουκίσει, να χτυπήσει με καρέκλα, σκούπα, οτιδήποτε κάποιον ή κάποια ελέγκτρια της ΑΔΕ, από αυτά τα μεικτά κλιμάκια που ξεχύνονται σε όλη την Ελλάδα, θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ αυστηρές ποινές, ποινικές ποινές, αλλά και τεράστιες διοικητικές κυρώσεις, όπως για παράδειγμα 50.000 ευρώ πρόστιμο. Όποιος δηλαδή παρεμποδίσει τα συνεργεία ελέγχου της ΑΔΕ θα έχει ένα ωραίο πρόστιμο ύψους που θα φτάνει μπορεί και τις 50.000 ευρώ, και το κυριότερο ότι το μαγαζί Λουκέτο, νομίζω τώρα ή για μια εβδομάδα ή για 10 μέρες, όπου εννοείται ότι θα τυχοκολληθεί και ο λόγος που το μαγαζί Πάπαλα. Λοιπόν, να έχετε το νου σας, με αγάπη το λέω και κατανόηση, ως προς την απόφαση του Πιτσιλίνη κατανόηση, γιατί οι αποφάσεις ΑΔΕ έχουν να κάνουν και με τον υπόλοιπο νόμιμα φορολογούμενο Έλληνα που αγανακτεί κάθε φορά, είτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή με τις συμμορίες εκεί, τις εγκληματικές οργανώσεις που τα κονομάγανε στις πολεοδομίες και γενικά. Βάλει ένα τραγούδι, γιατί θα πάμε μετά σε ένα θέμα που θα ενέχει και στοιχεία διδασκαλίας, διότι ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι τσίμπησε πάλι ο πληθωρισμός και πρέπει να το καταλάβουμε το θέμα, το οποίο το καταλαβαίνουμε στην τσέπη μας, αλλά να το αναλύσουμε και όλα τι σημαίνει πληθωρισμός και πώς δημιουργείται.
1: Αλφα Radio 989.

0: Μάθημα λοιπόν, μάθημα για τα θέματα του πληθωρισμού που μας βασανίζουν, κυρίες και κύριοι, από τον εξαιρετικό αρθρογράφο και πολύ ειδικό στα θέματα αυτά στο liberal.gr, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαροκόπο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, και επειδή μάθαμε ότι τσιμπήσαμε πάλι στον προϋπολογισμό, λέω για να θυμίσουμε γενικότερα τι γίνεται με τον πληθωρισμό, αυτό το βασανιστικό μαρτύριο κυριολεκτικά που κρατάει και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κύριε Χαροκόπε.
1: Έτσι είναι. Είναι ένας επίμονος πληθωρισμός ο οποίος κρατάει από την εποχή του COVID, αν θυμώσαι, από την πανδημία. Τότε όλοι είχαν κάνει, οι κυβερνώντες αλλά και οι κυβερνητικές τράπεζες είχαν κάνει μια λάθος εκτίμηση ότι ο πληθωρισμός ήταν παροδικός. Όμως ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει. Τα αποτελέσματα, έτσι, τα νούμερα του Μαΐου τώρα που βγήκανε.
0: Όχι, μισό λεπτό να μείνουμε, μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Λέτε λοιπόν ότι ξεκίνησε από την περίοδο του COVID. Την περίοδο του COVID, τι οδήγησε τον πληθωρισμό να αυξηθεί με δεδομένο ότι όλοι ήμασταν κλειδωμένοι σπίτι?
1: Ναι. Αλλά τι είχε συμβεί τότε? Είχε διαταραχθεί πλήρως η παραγωγική και φοδιαστική αλυσίδα του πλανήτη. Οπότε οι ανάγκες των πολιτών δεν εξυπηρετούνται από τις προσφορές των αγορών. Ήταν τόσο απλό. Μετά φάγαμε στο κεφάλι τον πόλεμο με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου και πάλι αρχίσαν να υπάρχουν ελλείψεις από την πλευρά της προσφοράς, και φτάσαμε τώρα με τα στενά του Ορμούς, όπου και πάλι έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, ενώ συνήθως φοβόμαστε και λέμε ότι η ακρίβεια, πού οφείλεται η ακρίβεια, και τα βιβλία το λένε, οφείλεται στην υπερβολική ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερο, όταν έχουμε υπερθέρμανση της οικονομίας, δηλαδή υπάρχει μια τρελή ανάπτυξη, τότε εμφανίζεται ο πληθωρισμός. Όμως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχουμε ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Στην Ελλάδα, επιτρέψτε να το πω έτσι, θα το πω εύκολα για να το καταλάβουμε όλοι, έχουμε τρεις πληθωρισμούς. Ο πρώτος αφορά την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, στα λιπάσματα και στις βιομηχανικές πρωτεσίλες.
0: Αυτός εξηγείται λόγω του πολέμου.
1: Λόγω του πολέμου. Δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορεί με τις εισαγωγές που κάνει να τροφοδοτεί στο δυναμικό της. Άρα έχουμε λοιπόν έλλειψη και μικρή προσφορά από τις αγορές του εξωτερικού. Οπότε τα προϊόντα αυτά είναι περιζήτητα και οι τιμές παίρνουν την ανηφόρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο, το οποίο δεν το πολύ σκεφτόμαστε, όμως παίζει ρόλο, είναι η αύξηση της ζήτησης λόγω του τουρισμού. Αν, κυρία Πιπηλή, βάλουμε τα νούμερα κάτω, θα δούμε ότι με βάση τα στοιχεία των αφήξεων και των διανυκτερεύσεων, ο πληθυσμός Ελλάδας κάθε βράδυ είναι αυξημένος κατά 600.000 πολίτες.
0: Πω, για ξαναπείτε το, ξαναπείτε το, ξαναπείτε το.
1: 600.000 καταναλωτές διανυκτερεύουν κάθε βράδυ στην Ελλάδα. Αυτά τα 600.000 άτομα ήρθαν για διακοπές. Δηλαδή τι κάνουνε? Καταναλώνουν, επιτρέψτε να πω, με ιδιαίτερη λεμαργία, και αγοράζουν τα πάντα. Από εισιτήρια πλοίων μέχρι προϊόντα από σούπερ μάρκετ. Ενοικιάσεις καταλυμάτων, πολυτελή γεύματα, ενδύματα, τα πάντα. Άρα είναι ένα πολύ δυναμικό κομμάτι και δεν είναι μικρό νούμερο τα 600.000 άτομα. Άρα αυτό αυξάνει τη ζήτηση και επιτρέπουν στους έμπορους να ανεβάζουν τις τιμές. Και το τρίτο. Η τρίτη μορφή πληθωρισμού, πληθωρισμός της απληστίας, της κερδοσκοπίας και της στρέβλωσης που έχουμε στην αγορά. Και εδώ πέρα επιτρέψτε να πω ότι η κυβέρνηση δεν τα έχει καταφέρει.
0: Ωραία. Επιτρέψτε μου να κάνω το διαφημιστικό, να μας τα πείτε αναλυτικά αμέσως μετά.
1: Ασφαλώς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να σας υπενθυμίσω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόθεστη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες προφορίες στο day.gr/fiber. Οι δύο προϋπολογισμοί που εξηγήσατε είναι κατανοητοί. Από αφενός, λόγω του πολέμου, η έλλειψη προϊόντων, άρα η αύξηση της ανάγκης για την προμήθειά τους. Η δεύτερη, η κατανάλωση, η υπερκατανάλωση που προστίθεται καθημερινά και 600.000 τουρίστες, οι οποίοι επίσης καταναλώνουν τρελά. Πάμε στο πιο σοβαρό, αυτό που είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Χαροκόπος, αρθρογράφος οικονομικών και στο liberal.gr, ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην διθάσευση της αύξησης του πληθωρισμού.
1: Επιτρέψτε να σας δώσω ένα κλασικό παράδειγμα που μας είχε απασχολήσει όλους. Πέρσι, τέτοια εποχή πριν από 12 ακριβώς μήνες, τα φώτα της δημοσιότητας είχαν πέσει στις αυξήσεις των ασφαλίστρων στα ισόβια νοσοκομιακά προγράμματα. Ξέρω να το θυμόσαστε αυτό.
0: Ναι.
1: Είχε βγει λοιπόν η κυβέρνηση και που θα φτιάξει ένα μοντέλο, έναν τρόπο, μια συνάντηση να υπολογίζει ποιες είναι οι σωστές αυξήσεις. Λοιπόν, δεν φτιάχτηκε ποτέ αυτό το μοντέλο και οι φετινές αυξήσεις είναι και πάλι εξωφρενικές.
0: Δεν φτιάχτηκε το μοντέλο. Δεν φτιάχτηκε. Α, εξηγέλθη.
1: Είναι υπερβολικές, δεν φτιάχτηκε το μοντέλο. Έκαναν όμως οι ασφαλιστικές εταιρείες υπερβολικές αυξήσεις με αποτέλεσμα να αναγκάζονται πολλοί ασφαλισμένοι που είναι σε προχωρημένη ηλικία να αντεκαταλείψουν. Επίσης, να θυμηθούμε ότι πάντοτε του Υπουργείου Ανάπτυξης μας μιλάει ότι οι πηγές της ακρίβειας είναι, ξέρω και όπως τους μεσάζοντες. Πόσα χρόνια ζουν αυτοί οι μεσάζοντες? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι δεν ακούω για τους μεσάζοντες. Φέρτε μου ένα μεσάζοντα να καταλάβω τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος. Διότι όλοι διαμαρτύρονται. Οι αγρότες ότι πουλάνε φτηνά. Οι μεταφορείς και οι μεσάζοντες ότι πουλάνε με ελάχιστο κέρδος γιατί έχουν τεράστια κόστη. Το ίδιο μετά και τα σούπερ μάρκετ ότι δεν βγαίνουν. Ποιος διάλογο βγάζει λεφτά από αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το αόρατο χέρι που παίρνει τις οικονομίες από τα νοικοκυριά? Αυτά θέλω να απαντήσεις. Αν δεν απαντηθούν αυτά, δεν μπορείς να τα χτυπήσεις αυτά. Να φέρω ένα παράδειγμα. Τα τιμολόγια των τηλεπικοινωνιών είναι τα ακριβότερα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είμαστε στην τρίτη θέση. Γιατί? Να μας εξηγήσουν. Και μπορώ να σας πω ότι μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες όπου μυρίζουν καρτέλ, μυρίζουν, λέει, κοινές εμπορικές πολιτικές.
0: Μήπως και επειδή, λέτε, κύριε Χαροκόπο, έχουμε μια ολιγαρχία σε κέριους τομείς της οικονομίας, δηλαδή δεν έχουμε 25 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει το πρόβλημα ότι είναι μια μικρή περιφερειακή αγορά. Δεν μπορεί να σηκώσει 25 διαφορετικές εταιρείες.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό βλέπουμε ότι συνέχεια συρρυκνώνει το αριθμός των εταιρείων. Έχουμε διαρκώς συγχωνεύσεις, συνεργασίες και εξαγορές. Όμως, παρόλο που η αγορά είναι μικρή και έχει αυτά τα θέματα, θα έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο, να διασφαλίζει αυτή την έρευνα λειτουργία της αγοράς και τη εφαρμογή της νομοθεσίας στις αρχές περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Και να σας πω κάτι, γιατί επιτέλους η αγορά δεν αφήνεται ελεύθερη να λειτουργήσει με όποιο ωράριο θέλει ο καθένας και με όσες εκπτώσεις θέλει. Γιατί να υπάρχουν αυτά τα τρελά ωράρια, οι ρυθμίσεις, έκπτωση 3 φορές το χρόνο. Όχι, εγώ θέλω να ανοίξω ένα μαγαζί και να βγάλω καλά λεφτά. Θα έχω εκπτώσεις κάθε μέρα, αφού τα αντέχω, για να βοηθήσω τον καταναλωτή. Πρέπει να βρεθούν πια λύσεις out of the box, που λένε, έξω από το κουτάκι. Να βάλουν στις λαϊκές αγορές να λειτουργούν τα απογεύματα για να ψωνίζουν οι εργαζόμενοι. Τώρα οι λαϊκές τι ώρες λειτουργούν? Λειτουργούν το πρωί. Όπου αγορασίες είναι μόνο οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι. Σωστά. Σωστά. Και να βρουν λοιπόν και μια άλλη διέξοδο οι αγρότες να φέρουν τα προϊόντα τους και να τα πουλάνε στα μεγάλα κέντρα. Αντί να πέφτουν όμοιροι, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, των μεσασόντων.
0: Υπάρχουν όμως οι λαϊκές που είναι οι ίδιοι παραγωγοί, έτσι παρουσιάζονται, κύριε Παροκόπο.
1: Η παραγωγή. Και οι επιχειρηματικοί έμποροι. Λοιπόν, γιατί να μην έρθει ο παραγωγός και το απόγευμα? Γιατί αυτός που θα αγοράσει είναι ο ενεργός πολίτης, αυτός που είναι εργαζόμενος. Θα φύγει από τη δουλειά του 5-6 το απόγευμα και θα πάει να ψωνίσει. Για να αποφύγει να πάει σε κάποια άλλα καταστήματα που έχουν υψηλότερες τιμές.
0: Και αλλά χαμηλότερη ποιότητα.
1: Είναι πιθανότατα και χαμηλότερη ποιότητα. Διότι έχει ένα τεράστιο δίκτυο διακίνησης, στο οποίο προφανώς υπάρχει και μεγάλη φύρα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να αφαιρθούμε και στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Επιτρέψτε να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι σαν παιδάκι που
0: να το κάνω, όχι, αυτό με ενδιαφέρει. Να το κάνουμε ξεχωριστή συζήτηση για να καταλάβουν οι καταναλωτές ότι βοηθούν από την πλευρά τους στην αύξηση του πληθωρισμού. Είναι μεγάλο
1: να
0: θέμα.
1: Να ένα πραγματάκι.
0: Σαν ναι, και να το κανονίσουμε από τώρα. Βεβαίως. Ακούνε οι συνεργάτες μου, Μαρία Καρολάνη, Βίκτορ Σαμουήλ. Την επόμενη Τρίτη θα βγάλουμε Βεβαίως. Πάλι τον κύριο Χαροκόπο με αποκλειστικό θέμα την ευθύνη του καταναλωτή στον πληθωρισμό. Λοιπόν, συνεπείτε το παράδειγμα.
1: Λοιπόν, όταν εγώ συνόδευα τη μάνα μου στη Λαϊκή, σαν βαστάζος, έτσι για να την βοηθήσω, ναι. Έβλεπε η μητέρα μου υψηλές τιμές. Πήγαινε στον έμπορο, τον οποίο είχε γνωριμία, έτσι, και του έλεγε να τα φας μόνος σου, κύριε Μανώλη. Έφευγε από τον πάγκο του. Έτσι απλά, χωρίς να διαπληκτήσει, χωρίς τίποτα. Δεν θα πληρώσουν, λέει εγώ, αυτά τα λεφτά. Παρ' όλα αυτά, είδαμε εμείς εδώ πέρα τους καταναλωτές να πηγαίνουν να αγοράζουν κεράσια από την πρώτη μέρα που βγήκαν στις αγορές.
0: Αυτό, 12, 14, αυτό θέλω, 14, αυτό με τρελαίνει.
1: Και εμένα με τρελαίνει αυτό.
0: Και φράουλες το Γενάρη. Και είναι, λέει, πολύ ακριβές.
1: Ναι.
0: Ναι, για πείτε.
1: Δηλαδή έχουμε ξεφύγει από τις νόρμες της ζωής. Λοιπόν,
0: και οπωσδήποτε καφέ από την καφετέρια, γιατί δεν έχουμε στο σπίτι καφετιέρα ούτε μπρίκι. Δεν ξέρω, είναι καινούργια μόδα. Όλα αυτά είναι πολύ ωραίο θέμα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού για την άλλη Τρίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Εγώ. Ευχαριστώ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων στον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα για την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Fox News. Το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια. Πήρα προς κράτη που συνεργάζονται με το Ισραήλ από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο αντισημιτής τύραννος δεν μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής, αντέτεινε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άμεση απάντηση από την Άγκυρα. Ο Νετανιάχου επιχειρεί να παραπλανήσει τη διεθνή κοινότητα, θα λογοδοτήσει. Προφυλακιστέως ο 30χρονος Σουδανός δράστης της άγριας επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ με θύμα έναν 40χρονο. Έχασε το αριστερό του μάτι. Στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 6.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αν δεν οδηγείτε, μπορείτε να κλείσετε τα μάτια ακούγοντας την υπέροχη Μαρία Κάλλας και να τη φανταστείτε, αλλά μπορείτε να προσθέσετε ότι μπορείτε να τη δείτε άειλη την ίδια, αλλά τα κοστούμια που φορούσε η Μαρία Κάλλας με αφορμή μια εξαιρετική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη.

0: Καλησπέριζω τον επιστημονικό διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη, τον κύριο Γιώργο Μαγκίνη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Πίπηλη.
0: Μπορώ να μπω έτσι στο πλαίσιο της έκθεσης, βλέποντας και μόνο κοστούμια από τη Μαρία Κάλλας, τη φέρνει στο μυαλό σου, την ενσαρκώνεις εκ νέου και την τιμάς με τον τρόπο που την τιμά το Μουσείο Μπενάκη. Για πείτε μας για την έκθεση.
1: Η έκθεση παρουσιάζει τα κοστούμια που σχεδιάστηκαν για την ταινία Μαρία, στην οποία την Μαρία Κάλλας υποδίθηκε η Αντζελίνα Τζολί.
0: Ναι.
1: Και μία μεγάλη χολιγουδιανή στάρ. Και είναι ακριβείς αναπαραγωγές, αλλά και κάποτε φάνταστες δημιουργίες που έχουν να κάνουν τόσο με τη σκηνική παρουσία της μεγάλης ντίβας, όσο και με την τραγική και εντυπωσιακή γυναίκα που υπήρξε η Μαρία Κάλλας.
0: Αυτά εκτίθενται στην Πειραιώς, στο Μεγάλο Μουσείο Μπενάκη.
1: Εκτίθενται, όχι, εκτίθενται στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, στο Κολωνάκι.
0: Α,
1: ακόμα
0: πιο κοντά.
1: Και θα είναι ανοιχτά όλο το καλοκαίρι. Είναι
0: μπράβο,
1: πολύ κοντά σας.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί όπως και να το κάνουμε... Το μουσείο, εγώ φαντάστηκα λόγω του μεγαλεπίβολου της έκθεσης ότι οι χώροι του Μουσείου Μπενάκη στην Πειραιώς είναι πιο πρόσφοροι, αλλά το έχετε βάλει σε πάνω ρόφους, υποψιάζομαι.
1: Ακριβώς, το έχουμε βάλει στο δεύτερο όροφο του Μουσείου Ελληνικού Πολιτισμού, όπου βέβαια είναι και η πολύ σημαντική συλλογή ελληνικών φορεσιών και αυλικών κοστιμιών.
0: Μπράβο.
1: Του 19ου αιώνα, οπότε όλο αυτό δένει, έχουμε ελληνική μόδα και ιταλική μόδα μαζί.
0: Πείτε μου κάτι, ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του μουσείου στην Οδό Κουμπάρη?
1: Είναι από την Τετάρτη έως και την Δευτέρα ανοιχτό το μουσείο, 10 με 6, αλλά την Πέμπτη είναι ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Τι λέτε?
1: Οπότε μπορεί να έρθει κανείς και βραδινή ώρα να τη δει την έκθεση.
0: Και βραδινή ώρα και να μπορεί να απολαύσει, ειδικά αν έχει πανσέλινο, τον ονειρεμένη θέα που έχει το Μουσείο Μπενάκη επάνω στο Υπερό, που είναι συγκλονιστικό το πόσιμο γενικότερα, όχι μόνο για την ιστορία του και την αρχιτεκτονική του, αλλά και την θέα που έχει προς τον Εθνικό Κήπο, προς τη Βουλή των Ελλήνων, τη Βασιλή Σοφίας, χωρίς αυτοκίνητα και κυκλοφοριακό το βράδυ, αυτονόητο. Πώς σας ήρθε η ιδέα, κύριε Μαγκίνη?
1: Ήτανε μία πρόταση της Ιταλικής Πρεσβείας, του Ιταλού Πρέσβη, γιατί ψάχνανε ένα χώρο να παρουσιάσουν τις δημιουργίες αυτές ενός σύγχρονου Ιταλού σχεδιαστή, του Μάσιμο Καντίνι Παρίνι, και βέβαια το Μουσείο Μπενάκη, σας θυμίζω ότι είχε κάνει πριν 2 χρόνια και μια άλλη έκθεση με κοστούμια από ταινία, από το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου.
0: Ναι.
1: Και οπότε έχουμε μια γνώση και μια παράδοση στο να παρουσιάζουμε την κουλτούρα του ενδύματος και του σκηνικού και του απλού.
0: Από την ήδη επισκεψιμότητα, τι συμπεράσματα έχετε συνάγει, κύριε Μαγκίνη?
1: Ότι ο θρύλος Μαρία Κάλλας,
0: ναι,
1: ζει και, ναι, λειτουργεί. Υπάρχει εδώ πέρα βέβαια και η πρόσθετη έλξη της μιας χολιγουδιανής παραγωγής, μιας μεγάλης εν ζωή πρωταγωνίστριας, που φόρεσε αυτά τα ρούχα ενσαρκώνοντας τη Μαρία Κάλλας. Οπότε ο συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων σίγουρα συντελεί σε μια καλή επισκεψιμότητα στην έκθεση, η οποία θα είναι και πολύ ελκυστική και για τους επισκέπτες μας που θα έρθουν από όλο τον κόσμο μες το καλοκαίρι.
0: Τι ωραίο θα ήταν η Ελλάδα αν είχε το μυαλό πριν από 40-50 χρόνια, κύριε Μαγκίνη, να έχει συγκεντρώσει υλικό. Τώρα είναι διάσπαρτο σε διάφορες ξένες συλλογές, σε διάφορες ελληνικές συλλογές. Είναι κάποια κομμάτια στο Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων στην Λεωφόρο, εκεί στην Μητροπόλεως. Αλλά λέω πόσο... Δεν είχαμε τη στενή επαφή που έπρεπε να είχαμε διατηρήσει με τη Μαρία Κάλλας ακόμα και εν ζωή, ώστε σκεφτείτε μόνο του Παζολίνη τα κοστούμια να είχαμε, τι μουσείο θα κάναμε, κύριε Μαγκίνη?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτά τα κοστούμια είναι κάποια σε μια κρατική συλλογή, γιατί ρώτησα το Μάσιμο Καντίνι Παρίνι που βρίσκονται, και κάποια ανήκουν και στη συλλογή της εταιρείας που έκανε την παραγωγή, αλλά είναι στην Ιταλία αυτά. Δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Αυτό
1: και είναι κρίμα.
0: Είναι κρίμα, δηλαδή, επειδή παντρεύτηκε το Μενεγκίνι, έναν Ιταλό, βλέπουμε ότι κυριαρχεί το Ιταλικό κράτος και όχι το ελληνικό, κύριε Μαγκίνι. Εμείς δανειζόμαστε, δηλαδή, γιατί γενικά η συμπεριφορά μας προς τη Μαρία Κάλλας είναι υποσυζήτηση ιστορικά ακόμα. Και πόσο κρίμα είναι να πρέπει να δανειστείτε εσείς από την Ιταλική πρεσβεία, έτσι δεν είναι?
1: Προσέξτε, το στυλ της το δημιούργησε στην Ιταλία η Κάλλας. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Οπότε ακριβώς αυτή την Ιταλική κομψότητα της δεκαετίας του 50 και του 60 ενσάρκωσε, φόρεσε η ίδια και επανερμηνεύει αυτή η πολύ κομψή έκθεση. Δεν το θεωρώ κρίμα. Αυτό που είναι κρίμα είναι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα περισσότερα σε αυτό το πολύ όμορφο μουσείο της Αθήνας. Θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ακόμα περισσότερα και ακόμα περισσότερα εκθέματα. Ελπίζω κάποια στιγμή οι όποιοι συλλέκτες αντικειμένων και φορεσιών και γενικά της Μαρίας Κάλλας να τα προσφέρουν, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Βεβαίως.
0: Ώστε να εμπλουτιστεί το... Εγώ ξέρω προσωπικά ανθρώπους που έχουν ενθυμήματα ως συλλέκτες από τη Μαρία Κάλλας και τους λέω, αυτά δεν αξίζει να πάνε στους κληρονόμους σας, αυτά πρέπει να πάνε κατευθείαν εκεί που στεγάζονται και άλλα εκθέματα από το βίο τον υπέροχο μοναδικό ιστορικό της Μαρίας Κάλλας. Άρα λοιπόν σας συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την πρωτοβουλία και θα σας επισκεφθώ, μην ανησυχείτε.
1: Σας περιμένουμε με χαρά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αλφα Radio 9.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Να έχουμε μία ενημέρωση από την αστυνομική μας συντάκτρια Κατερίνα. Μισό λεπτό για να... Όχι, κάτσε, Μαστραντονάκη. Να θυμίσω τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννο επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Σινόμπο, Ferry Hopper, Hembly Shop, Πολύ Cool και Refluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κατερίνα μου, τι είναι αυτό το πράγμα στο Αίγιο? Για πες μας τις εξελίξεις.
7: Τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αποτυπώνουν τη μανία του δολοφόνου. Ο ιατροδικαστής μέτρησε συνολικά, Φωτεινή κυρίες και κύριοι, 20 τραύματα από μαχαίρι στο σώμα της 54χρονης γυναίκας και τουλάχιστον 29 στον άτυπο γιο, ο οποίος έφερε και ένα τραύμα στο κεφάλι από φλόμπερ, από όπλο από ένα όπλο που είχε μέσα στο σπίτι, που υπήρχε μέσα στο σπίτι αυτό το όπλο. Τώρα θέλω να σου πω ότι ο Ιταλός δεν ομολογεί την πράξη του, αλλά οι αστυνομικοί έχουν δέσει την υπόθεση και τον έστειλαν κατηγορούμενο στον εισαγγελέα, καθώς υπάρχει ένα ματωμένο ισόρροπο δικό του, μια ματωμένη πετσέτα που προσπάθησε να πλύνει, ενώ πέφτει συνεχώς σε αντιφάσεις. Δηλαδή έλεγε ότι κοιμότανε, μετά ότι ξύπνησε, ότι τον ενοχλούσε η γυναίκα, ότι πήγε γύρω στις 11. Ξύπνησε 11 το πρωί και πήγε στο δωμάτιο και εκεί τους βρήκε νεκρούς. Τον άτυχο νεαρό να είναι πάνω στο κρεβάτι του και τη σύζυγό του μπροστά στην πόρτα. Τώρα, μπροστά στην πόρτα του υπνοδωματίου του νεαρού. Τώρα, υπάρχει ένα βιντεολογικό υλικό που δένει τον δράστη και αυτό είναι φωτεινή μου από το απέναντι διαμέρισμα που δείχνει ότι κανείς δεν μπήκε και κανείς δεν βγήκε από το διαμέρισμα τις επίμαχες αυτές ώρες. Οπότε, ο μόνος που βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα όπου έγινε η διπλή δολοφονία ήταν ο συγκεκριμένος Ιταλός. Τώρα οι κάτοικοι εκεί μιλούν για ένα φιλήσυχο πολίτη, ότι υπήρχε μια δεμένη σχέση, είχε μια καλή σχέση με την σύντροφό του, δεν είχαν δώσει ποτέ δικαιώματα, αλλά τι συνέβη προχθές το βράδυ και έγινε αυτή η διπλή δολοφονία και ο ίδιος αρνείται να πει το παραμικρό. Είναι δεμένος μόνο με στοιχεία, δεν ομολογεί την δολοφονία. Και φυσικά να ζητούν και οι αστυνομικοί το κίνητρο. Αν ήταν οικονομικό, αν κάτι συνέβη, γιατί όπως το ανέφερα και χθες, το άτιστο παιδί δεν ζούσε εκεί μαζί του. Τώρα πρόσφατα πήγε για να του δει, καθώς σπούδαζε στην Γερμανία.
6: Πάντως, μισό λεπτό, Κατερίνα, χωρίς να είμαστε ειδικοί, απλοί πολίτες είμαστε κάπως πιο έμπειροι εμείς από κάποιους άλλους. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο, αυτά που καταμετρήθηκαν από τους ιατροδικαστές οι μαχαιριές, σε κατάσταση πλήρους αμόκ που δεν συνάδει με την εικόνα που διαχρονικά είχαν σχηματίσει οι γείτονες, οι γνωστοί, οι συγγενείς. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι εννοώ.
7: Βέβαια.
6: Όλοι λένε ότι ήταν
7: στο παιδί και 22 στη γυναίκα.
6: Ναι, ένας φιλήσυχος άνθρωπος. Δηλαδή...
7: Ναι.
6: Κατάλαβες τι εννοώ?
7: Ναι.
6: Εκπλησόμεθα.
7: Μάλιστα θα σου πω ότι όταν τον βρήκαν οι αστυνομικοί ήταν και σε κατάσταση μέτης.
6: Α.
7: Το πρωί.
6: Ναι, το οποίο είναι ένα γεγονός επιβαρυντικό για τον ίδιο, με ελαφριά δικαιολογία ως προς τις πράξεις, ελαφρά καταλαβαίνεις σε εισαγωγικά,
7: ναι,
6: δικαιολογία.
7: Ναι, ναι.
6: Που και πάλι όμως ένας άνθρωπος που ζει τόσα πολλά χρόνια εκεί και δεν ήταν κλειδωμένος στην κρεβατοκαμαρά του, κυκλοφορούσε, που ξαφνικά τον βρίσκουν μεθυσμένο, δεν θα είχε δείξει και πριν κάποια δείγματα? Δηλαδή η εικόνα που σχηματίστηκε είναι τελείως αντίθετη από τη βιαιότητα των πράξεών του, σύμφωνα με την αστυνομία πάντα.
7: Φυσικά. Και αυτό θα το λύσουν οι ειδικοί, Φωτεινή μου, γιατί όντως και το γεγονός ότι δεν ομολογεί την πράξη του προκαλεί και αυτό κάποια ερωτηματικά. Τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά πάντως είναι δεμένος από ό,τι λένε με στοιχεία ακλόνητα. Τώρα περιμένουν να βρεθούν βέβαια και το γενετικό υλικό, σαφέστατα από τα νύχια της γυναίκας, γιατί όπως σας είπα υπήρχαν αμοιχές, δηλαδή η γυναίκα αμύθηκε πριν να... τη δολοφονία. Είπαμε τραγικό γιατί όπως λένε οι αστυνομικοί είδε και να δολοφονούν τον γιο της και προσπάθησε να τον δολοφόνο, προσπάθησε να τον σταματήσει η γυναίκα όπως μπορούσε και καθώς είχε αμοιχές στα χέρια της, υπάρχουν αμοιχές και στα χέρια του Ιταλού. Οπότε τώρα αυτό από το γενετικό υλικό θα διασταυρωθεί αν όντως αυτό το γενετικό υλικό που έχει τα νύχια της είναι το γενετικό υλικό του Ιταλού και εκεί πλέον θα δέσει πλήρως η υπόθεση.
6: Πρέπει να είναι και για την ίδια την αστυνομία που έχει τεράστια εμπειρία, πόσο μάλλον βέβαια σε μια επαρχιακή πόλη έτσι, της περιφέρειας, πρέπει να είναι πρωτόγνωρο αυτό το συμβάν. Δηλαδή φέρνω στο μυαλό μου τους αστυνομικούς του τοπικού αστυνομικού τμήματος που βρέθηκαν σε αυτή τη φρικτή αιματοχυσία, έτσι.
7: Φυσικά μιλάμε για μια διπλή δολοφονία με κατακρεουργημένα σώματα. Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο. Μιλάμε για κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή οι πρώτοι αστυνομικοί που μπήκαν σε εκείνο το διαμέρισμα, πραγματικά οι άνθρωποι τα έχασαν.
6: Οπότε θα αναμένουμε τώρα, αυτό είναι το θέμα, γιατί η αστυνομία συλλέγει τα κατά την άποψή της ατράνταχτα αποδεικτικά στοιχεία. Από την άλλη ο ίδιος αρνείται, αλλά όπως ξέρεις εσύ καλύτερα από εμάς, πολλές φορές κάποια στιγμή η επίπονη, η ανακριτική ειδικά διεργασία μπορεί να κρατήσει και τρεις μέρες να τους έχουν, ξέρεις, εκεί οι ανακριτές κάτι, η Παναγία μου, άμα πέσει σε σκληρό έπειρο ανακριτή μπορεί να σε τρελάνει, γιατί σε κρατάει... Η ανάκριση είναι το μυστικό. Οι περισσότεροι στην ανάκριση πέφτουν στην παγίδα του έμπειρου ανακριτή. Και αυτό το ότι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν ή να θυμηθούν, ήδη αυτός λέει άλλα ντάλα τώρα. Άλλα είπε στην αρχή, άλλα θα πει τώρα, άλλα θα πει αύριο.
7: Ναι. Αυτό είναι που περιμένουμε. Περιμένουμε να δουν τι θα γίνει στην ανάκριση.
6: Ωραία, περιμένουμε κι εμείς. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς τι περιμένουμε. Το μόνο που ίσως ρίξει κάποιο φως, καθαρά δηλαδή ενημερωτικά, είναι το κίνητρο. Το κίνητρο.
7: Ναι, δεν ξέρω αν το κίνητρο είναι οικονομικό ή αν είναι, ή αν είναι κάτι άλλο. Κάτι να υπόθηκε μεταξύ τους, κάτι να έγινε νωρίτερα, λίγο πριν το φωνικό. Αλλά ερευνούν σαφέστατα, γιατί κάτι υπήρχε με κάτι χωράφια. Αυτό βέβαια θα τα ξεκαθαρίσει πλήρως τις επόμενες ημέρες. Θα ερευνήσουν οι αστυνομικοί αν κάτι είχε πάει να πουλήσει για να βρουν και το κίνητρο. Γιατί αν δεν υπάρχει ομολογία, πώς να βρουν και το κίνητρο. Οι δύο άνθρωποι έχουν πεθάνει, θα πάρουν καταθέσεις από το κοντινό τους περιβάλλον, από το φιλικό και κοντινό περιβάλλον. Αλλά ουσιαστικά ο δράστης είναι αυτός.
6: Το άλλο που πήγε με ο πατέρας και ο γιος, τι κάνανε με έναν εργάτη και τσάπισαν το κεφάλι ενός τοπικού παράγοντα εκεί, πάλι για χωράφια. Συγκρίτη.
7: Ναι. Μα τα περισσότερα εγκλήματα, Φωτεινή μου, είναι δύο. Είναι ή οικονομικά ή ερωτικά. Τα περισσότερα εγκλήματα γίνονται για αυτούς τους δύο βασικούς λόγους. Τα λεφτά και ο έρωτας είναι αυτούς που οδηγούν πολλές φορές τους ανθρώπους σε αυτά τα αποτροπτά εγκλήματα.
6: Καλή υπομονή στην αστυνομική έρευνα και θα μας ενημερώσεις, Κατερίνα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής με ένα τραγούδι. Και θα τα πούμε αύριο. Θα ακολουθήσει η Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων 6. Και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλό απόγευμα.
0: Αλφα Radio

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Μοσχάτου και στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμήματικά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς τον Καρέα, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα, απείλησε το Ιράν σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, έγραψε χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι βρίσκεται κοντά στο να δώσει εντολή στον Αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπεία του Κατάρ μετέβη στην Τεχεράνη προκειμένου να συναντηθεί με Ιρανούς διαπραγματευτές σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί. Οι διαφορές που εμποδίζουν την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε στο CNN διπλωματική πηγή. Στο ζήτημα του επικείμενου νομοσχεδίου περί γαλάζιας πατρίδας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογο του Κακάν Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος. Επανέλαβε ότι μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και κεφαλοκρηπίδας. Στο μεταξύ, σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί. Αντισημίτη τύρανο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ερντογάν, απαντώντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε σε βάρος του 65χρονου Ιταλού για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή. Συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα. Κατά την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται μεταξύ άλλων να περιγράψει τις προτεραιότητες με ορίζοντα το 2030 και να ζητήσει από τα στελέχη να προβάλλουν πιο ενεργά το κυβερνητικό έργο. Τη θεαματική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τον νέο ρόλο που διαδραματίζει πλέον η χώρα ως δύναμη σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων, εξήρε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, κατά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πυρακάκη, στις Βρυξέλλες. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει ως ιδρυτικός εταίρος. Στο 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Την Παρασκευή, η πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Κατά την πρώτη συνάντηση των 42 μελών της Επιτροπής, θα εκλεγεί το Διακομματικό Προεδρείο, ενώ επικρατέστερος για τη θέση του Προέδρου θεωρείται ο Μάκης Βορύδης. Και κλεισμένων των θυρών σε Επιτροπή της Αμερικανικής Βουλής καταθέτει ο συνιδερτής της Microsoft Bill Gates σχετικά με τη φιλία του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein. Δεν θα έπρεπε να είχα συναντηθεί ποτέ μαζί του, παραδέχτηκε στην εισαγωγική του τοποθέτηση, το κείμενο της οποίας δημοσίευσε ο ίδιος στο διαδίκτυο σύμφωνα με το CNBC. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνίγουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 του Ιουνίου. Φάγαμε το πρώτο δεκαήμερο. Πάμε λονταχώς για διακοπές, παιδιά. Μην το πείτε ούτε του παπά που λένε. Λοιπόν, Λαϊκή Απογευματινή, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Ανδρέας Πετρόπουλος, μικρόφωνο, Pop Magic απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και είναι μια μέρα, μάλλον σχετικά ήρεμη σήμερα. Δεν έχουμε, πώς να το πω, πολύ μεγάλα επίδικα κομματικά. Έχουμε βέβαια τον ορισμό του κυρίου Κυρανάκη, την εκλογή μάλλον του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυρανάκη, σε συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, όπου μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε κάτι το οποίο με ξένησε, δηλαδή ότι η διαφθορά ενδυμεί εκεί που υπάρχει γραφειοκρατία, κάπως έτσι το πιάσα στον δρόμο που ερχόμουν, που άκουγα. Θα το δούμε αναλυτικά αυτό. Πώς να το πω, όπου υπάρχει γραφειοκρατία στην Ελλάδα είναι ένα συνηθέστατο φαινόμενο. Εντάξει, καθένας μπορεί να το βλέπει όπως νομίζει, ας πούμε, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε περάσει μια ψηφιακή εποχή και έχουμε περάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας πούμε.

υπόλοιπα κόμματα. Έγινε ένας χαμός. Έγινε ένας χαμός λίγο μικρός, μεγαλύτερος, με τον κύριο Νίκο Παπανδρέου χθες, λόγω του. Διορθώνουν μερικώς ή πιο μερικώς, να το πω έτσι, τη γραμμή του Πασόκ για την αυτονομία και τη μη συνεργασία με κανέναν στην πρώτη κάλπη. Και όλο αυτό το πράγμα ακολούθησε και ο κύριος Κατρίνης, τον ακούσαμε και χθες εδώ πέρα, άφησε και αυτός κάποια περιθώρια ανοιχτά. Υπάρχει αντίδραση από ό,τι φαίνεται στη Χαρλατροϊκούπη, όχι όμως τέτοια που να δημιουργεί πιο άσχημο κλίμα. Είναι ένα κλίμα περίεργο, και είναι ένα κλίμα περίεργο που το δημιουργεί ο εκνευρισμός των δημοσκοπήσεων. Και, αλλά πάνω στον εκνευρισμό των δημοσκοπήσεων υπάρχουν και μια σειρά δηλώσεις οι οποίες κάνουν το κλίμα, το ζεσταίνουν αρκετά περισσότερο. Να δούμε που θα βγει όλο αυτό, γιατί μέχρι τις 15-20 Ιουλίου που θα είμαστε, πώς να το πω, σε διαρκούση, με διάρκεια μια πολιτική έτσι διαδρομή και κατάσταση, πριν τις διακοπές δηλαδή, δεν ξέρουμε μήπως δούμε και άλλα πράγματα. Όπως άλλα πράγματα μπορούμε να δούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε κάποιες πληροφορίες, κάποιοι θέτουν θέμα, μάλλον κάποιοι μπορεί και να αποχωρήσουν. Αυτές είναι κάποιες πληροφορίες που ακούω. Ακούσαμε το πρωί εδώ πέρα και την κυρία Δούρου, αλλά υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε για κάποιες αποχωρήσεις περίπου στο στυλ των αποχωρήσεων που έγινε και στην Νέα Αριστερά το προηγούμενο διάστημα.

Κατά τα άλλα, έχουμε ένα Τραμπ που γίνει μπρος πίσω. Δηλαδή, τώρα ουσιαστικά απειλεί το Ιράν ότι άρχισε να διαπραγματευτεί, λέει, και τώρα θα πληρώσει το τίμημα. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε και άλλα τέτοια ηρωικά. Δεν ξέρω, κρατάω μικρό καλάθι, γιατί αύριο μπορεί να έχουμε άλλα, ως συνήθως, ή σε λίγες ώρες μπορεί επίσης να έχουμε άλλα και να ανατρέψουν τις εντυπώσεις που καταγράφονται αυτή τη στιγμή. Το συνηθίζει, ο Τραμπ αυτό, αλλάζει θέσεις. Τώρα χθες τα είχε βάλει με τον Νετανιάχου, και όχι χθες, 2-3 μέρες τα είχε βάλει με τον Νετανιάχου, ότι αυτός ήταν ο υπαίτιος που δεν υπογράφεται η ειρήνη, τέλος πάντων, γιατί έχει τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα, που το Ιράν θέτει ως όρο τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα να κλείσουν για να πάει και αυτό σε μια συμφωνία. Σήμερα τα βάζει με το Ιράν, δεν ξέρουμε που θα βγει αυτή η κατάσταση.

Λοιπόν, το Πασόκ έκανε ένα σχόλιο για την έρευνα του ΙΟΒΕ που διάβασα και εγώ ορισμένα κομμάτια της χθες εδώ πέρα που είναι πολύ σημαντική. Αλλά προσέξτε τι λέει το Πασόκ. Λέει, με βάση τη μελέτη του ΙΟΒΕ, οι οικονομικά ασθενέστεροι και οι πολίτες με χαμηλότερη εκπαίδευση όχι μόνο εμφανίζουν χειρότερη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά είναι αυτοί που αποκλείονται πρώτοι από το σύστημα λόγω κόστους. Αυτό το λέει το Πασόκ διαβάζοντας την τελευταία, επαναλαμβάνω, έκθεση του ΙΟΒΕ.

Γιατί όμως το λέει τώρα το Πασόκ, κάτσε ένα λεπτάκι, γιατί έτσι αν το πει στο μισό είναι στον αέρα. Γιατί το λέει? Λέει, η χώρα μας καταγράφει πλέον ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα που η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει καθυλωμένη σε επίπεδα ουραγού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφέροντας το οικονομικό βάρος απευθείας στις πλάτες των νοικοκυριών. Λέει το Πασόκ. Και λέει ότι αυτό γίνεται γιατί υπάρχει από την κυβέρνηση, εννοεί, μια συνειδητή υποχρηματοδότηση της υγείας που οδηγεί με τη σειρά της σε κριτικές ανισότητες και σε νέα αύξηση των μη εξυπηρετούμενων υγειονομικών αναγκών μετά την πανδημία, εκτινάσοντας, λέει, αυτές τις ανισότητες, τις ανάγκες μάλλον, τις ανάγκες.

Τώρα, υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού του δυστυχήματος Αντέμπη μετά την επαόριστη, όπως λέγεται, αναβολή της δίκης που αφορά τον ελεκτή της σύμβασης 717 και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων κάνει λόγο για συγκάλυψη, εξέλιξη και για συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Και διαμενήνου θα πάμε μέχρι το τέλος, μέχρι τη δικαίωση. Είναι πολύ οργισμένη η ανακοίνωση που έχουν βγάλει σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων. Δεν ξέρω αν υπογράφηκε η κυρία Καριστιανού. Νομίζω δεν είναι πια στο σύλλογο η κυρία Καριστιανού, η οποία έδωσε εδώ μια συνέντευξη που νομίζω θα συζητηθεί. Μίλησε και για την εξωτερική πολιτική, μίλησε για το μεταναστευτικό, μίλησε για μια σειρά πράγματα, παρουσιάζοντας έτσι έστω και τμηματικά μέρος της πολιτικής ατζέντας ενός κόμματος που φαίνεται να παίζει μεταξύ προς το παρόν τρίτης, τέταρτης θέση. Μπορεί να πάει και ψηλότερα, μπορεί να πάει και χαμηλότερα, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα, θα το δούμε. Τώρα, τελευταίο σχόλιο πριν τις διαφημίσεις. Υπάρχει, πώς να το πω, μια φασαρία μεγάλη γύρω από τον νόμο Κατσέλη και τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Άριου Πάγου που έκρινε ευνοϊκά τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και θα πληρώσουν οι άνθρωποι πολύ λιγότερα. Εδώ η Μιλένα Αποστολάκη καταφέρεται κατά του Υπουργείου Οικονομικών που ότι ουσιαστικά αφήνει περιθώρια να μην εφαρμοστεί η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους στόκους, τις δικαστικές ρυθμίσεις και τη μηνιαία δόση όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, όπως λέει η απόφαση. Τώρα, το απρόσκειται γιατί θα σας τα πω σε λίγο, το επισημαίνω όμως. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη παρεμβαίνει σε κάποιες αναφορές του Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Κυριάκου Πιαρακάκη, ο οποίος ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει μελέτη των συνεπειών και αναζήτηση ισορροπιών σε αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, πώς θα πάμε εμείς σήμερα? Πρώτα απ' όλα έχουμε αφήσει πολύ χρόνο για σας σήμερα, μετά τις 7 και 10. Περίπου για 40 λεπτά, 45 λεπτά θα έχουμε ανοιχτά τα τηλέφωνα, το 212-212-4800 να τα πούμε. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματα, έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται και είναι αρκετά. Και η συνέντευξη μας σήμερα είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα τον έχουμε σε 3-4 λεπτά. Και ο κύριος Γιάννης Βάρδα Καστάνης, αργότερα πριν τις 7, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
9: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
10: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
8: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
11: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
8: Τα λόγια είναι φτωχά.
12: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
13: Αλήθειες με τη Ζήνα.
8: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
13: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Συρίγο.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Να πούμε, καλωρίζει ο γραμματέας.
1: Βεβαίως, τώρα είμαι εδώ πέρα, δηλαδή βγήκα για λίγο έξω από την. Από το κτίριο που έγινε μόλις τώρα η εκλογή του.
0: Τι σηματοδοτεί η ανάδειξη του κυρίου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα? Δηλαδή υπάρχουν εκτιμήσεις και εκτιμήσεις. Κάποιοι λένε ότι βάζει ένα νέο πρόσωπο που έχει όρεξη για δουλειά, να τρέξει προεκλογικά, να συνομιλήσει με όλα τα στελέχη της Δημοκρατίας. Άλλη μια εξήγηση μαζί με αυτήν ενδεχομένως είναι ότι ακουμπάει πιο πολύ το δεξιό ακροατήριο και όχι τόσο το κεντρό, γιατί εκεί εντοπίζονται και οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, ο κ. Κερανάκης είναι καταρχήν πολύ νέος άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Ο οποίος έχει μια επιτυχημένη πορεία ως αναπληρωτής υπουργός, αλλά και στην προηγούμενη θέση του, όταν ήταν στο κτηματολόγιο, έκανε έργο. Είναι, ας το πούμε έτσι, γκολτζής. Δηλαδή παίρνει κάτι, το τελειώνει, προχωράει.
0: Βάζει γκολ δηλαδή. Είναι,
1: ναι, βάζει γκολ.
0: Σεντερφόρ.
1: Ναι, δεν ξέρω σεντερφόρ. Διαχωρίζω τους ανθρώπους, αν το δούμε με ποδοσφαιρικούς όρους, είναι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν την μπάλα, κάνουν χίλιες τρίπλες, αλλά γκολ δεν βάζουν. Είναι και κάποιοι οι οποίοι παίρνουν την μπάλα και πάνε και του βάζουν τον γκολ. Δεν χρειάζεται να βάλεις 10 γκολ, φτάνουν και 2.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Κερανάκης είναι ένας άνθρωπος πολύ αποτελεσματικός στη δουλειά του. Το δεύτερο είναι ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, άρα μιλάει στην νεολαία. Το λέω αυτό διότι εκείνο που βλέπω με στενοχώρια είναι ότι η νεολαία γυρίζει την πλάτη όχι στη Νέα Δημοκρατία, γενικώς στην πολιτική. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνδιαλέγεται με την νεολαία, είναι και ο ίδιος συγκριτικά νέος, εννοώ με το μέσο όρο ηλικίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, καμιά φορά για να συνομιλείς δεν χρειάζεται απαραίτητα να είσαι νέος, αλλά εντάξει.
1: Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας, γιατί το βιώνω ως καθηγητής που μιλάω με τους νέους καθηγητές, αλλά παίζει το ρόλο του γι' αυτό.
0: Σωστό.
1: Από εκεί πέρα είναι ένας εκλεγμένος, δηλαδή ο κύριος Κονταδάκης, τον οποίο αντικαθιστά, δεν ήταν εκλεγμένος, είναι ένας εκλεγμένος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει άλλο βάρος ειδικό κτλ. Και θεωρώ ότι μπαίνει με πολύ καλές συνθήκες μέσα στο στίβο για να τρέξει για τις εκλογές. Θα αναλάβει τώρα όλη την οργάνωση του κόμματος. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Ναι.
1: Κάτι αρκετά δύσκολο αντικειμενικά.
0: Ξέρετε, επειδή...
1: Δεν τον φοβάμαι πάντως.
0: Όχι, δεν, αλίμονο. Και καλά να πάει ο άνθρωπος. Άλλο θέλω να πω όμως. Συνήθως όταν είμαστε λίγο πριν τις εκλογές, τα κόμματα, ειδικά τα κυβερνητικά, όταν κυβερνάει ένα κόμμα, σαν τη Νέα Δημοκρατία που είναι μεγάλο κόμμα, κοιτάει στην τελική ευθεία να καλύψει και κάποιες απώλειες. Δηλαδή, λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, παίρνω 30 χοντρικά τις 100, λέω τώρα σχηματικά, στις δημοσκοπήσεις και χάνω 5 από εδώ, 3 από εδώ και 2 από το άλλο. Υπάρχουν, να γίνω πιο συγκεκριμένος τώρα. Εσείς που έχετε, που είναι και το αντικείμενό και τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά, υπάρχουν κάποιες δυσαρέσκειες για τη γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση? Τις έχει διατυπώσει με έναν τρόπο και ο κύριος Καραμαλής, τις έχει διατυπώσει με έναν τρόπο και ο κύριος Σαμαράς. Είναι ένα θέμα δηλαδή. Επίσης, υπάρχει, θα έλεγα, μία... Επειδή έχει και λαϊκά στρώματα η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει έτσι και μια γκρίνια στα λαϊκά στρώματα για την ακρίβεια και όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί ο γραμματέας, ή αν θέλετε αφήνουμε το γραμματέα, το κόμμα σε την τελική ευθεία πώς δουλεύει για να καλύψει αυτά τα κενά?
1: Απαντώντας και στο προηγούμενο ερώτημά σας για το αν είναι ο δεξιός που τοποθετείται σε αυτή τη θέση για να καλύψει τις απώλειες προς τα δεξιά. Κοιτάξτε, η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η συντριπτική όμως πλειοψηφία, ανήκει σε αυτό το χώρο. Δεν είναι δύσκολο να βρεις τέτοιο πρόσωπο στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πιο δύσκολο να βρεις ένα άτομο το οποίο έχει κινείται σε άλλους χώρους στο παρελθόν και έχει έρθει προς τη Νέα Δημοκρατία, παρά να βρεις κάποιον που είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Αλλά τα 3/4 της σύνθεσης κυβέρνησης εδώ και 8 χρόνια είναι από άλλους πολιτικούς χώρους. Αυτό είναι λίγο αντίφαση.
1: Δεν θα έλεγα τα 3/4, αλλά είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, θέλει το 50%, να συμφωνήσω. Τα αφήνω, 50%.
1: Είναι πάντως ένα μεγάλο ποσοστό, δεν
0: ναι,
1: ξέρω αν είναι
0: αυτό
1: 50%.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο ποσοστό. Mm. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προέρθει από το Πασόκ. Ο κύριος Φλωρίδης, παραδείγματι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης.
0: Ναι.
1: Έχουν προέρθει από το χώρο του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ, προσέξτε.
0: Η βάση της Νέας Δημοκρατίας πώς τα βλέπει αυτά, δηλαδή. Εντάξει, στην αρχή βοήθησαν αυτοί οι άνθρωποι, έφτασε στο 41%, οι παράδεξοι κτλ. Αλλά έχουν περάσει από τότε 7-8 χρόνια, δηλαδή.
1: Δεν μπορείς να κερδίσεις εκλογές περί χαμαλακωμένος ακριβώς το δικό σου πεδίο, αυτό που εσύ θεωρείς ότι είναι το δικό σου πεδίο. Mm. Γι' αυτό πρέπει να ανοίγεσαι πάντοτε προς άλλους χώρους. Και το θέμα είναι εάν μπορείς να αξιοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στελέχη που προέρχονται από άλλους χώρους. Το είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974 και μάλιστα τον κατηγορούσαν τότε ότι ανοίγεται. Ο Καραμαλής έφερε το Μητσοτάκη, παραδείγματι, στη Νέα Δημοκρατία το 1977. Ναι, έφερε τον Θανάση τον Κανελόπουλο.
0: Ναι.
1: Είναι μια διαρκή στάση των μεγάλων κομμάτων να ανοίγονται προς γειτονικούς χώρους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χάνεται. Η κολόνα, ας πούμε, γύρω από την οποία κινούνται τα πράγματα.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά τώρα, επειδή το κουβεντιάζουμε για την Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Τώρα τα τελευταία χρόνια, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι περισσότερες επιλογές προσωπικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από τον κεντρό και τον εξυγχρονιστικό χώρο, δηλαδή ο σκληρός πυρήνας, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας έχει πολύ μικρή συμμετοχή στα κυβερνητικά σχήματα.
1: Κύριε Πετρόπουλε, ξέρετε τι έχει σημεί.
0: Ναι.
1: Προσεγγίζουμε πολλές φορές τα πράγματα με τα γυαλιά μιας άλλης περίοδου.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι το κρίσιμο σημείο, ναι, στον τρόπο, κάτι που άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα, ήτανε η περίοδος διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα εκείνο το περίφημο δημοψήφισμα το 2015. Εκεί υπήρξε μια ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Υπέρ του αυτό το περίφημο 40% είναι αυτό το οποίο κατ' ουσίαν αποτελεί τον κύριο κορμό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Επιτέλους βρήκα άνθρωπο να το παραδέχεται αυτό. Δηλαδή η παράταξη του ναι. Αυτό λέτε.
1: Προφανώς.
0: Δεν το παραδέχονται άλλοι. Όχι, αυτό είναι. Εγώ το λέω ότι επιτέλους βρήκα κάποιον άνθρωπο να το λέει ακριβώς όπως είναι.
1: Μα ξέρετε, είναι αυτά τα πράγματα τα οποία αλλάζουν.
0: Ναι.
1: Η πρώτη μεγάλη αλλαγή έγινε το 2012 όταν συγκυβέρνησε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Σωστό είναι.
1: Σας το λέω εγώ που είμαι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας από φοιτητής.
0: Ναι.
1: Είχα την αντίληψη πάντοτε ότι το Πασόκ ήταν το αντίπαλο δέος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είμαι της λογικής ότι ήταν ο εχθρός.
0: Όχι,
1: αλλά
0: άλλο,
1: ήταν αυτός, ναι, τον οποίο έβλεπα με εξαιρετικά μεγάλη καχυποψία. Και ξαφνικά πρέπει να συγκυβερνήσουμε για να σωθεί η χώρα. Αυτό ήταν το μείζον εκείνη τη στιγμή. Και η συνεργασία, παρά τα προβλήματά της, υπήρξε άψογη. Ήμουν τότε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είχα εξαιρετικές σχέσεις και καθημερινή συνεργασία με τον επίσης Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Γιάννη Ιωαννίδη, που προερχόταν από το χώρο του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Σκληρός στέλεχος του Πασόκ, συμφοιτητής και φίλος. Δεν είχαμε ποτέ σκεφτεί ότι θα συνυπήρχαμε στην ίδια κυβέρνηση.
0: Mm.
1: Αυτό ήταν το πρώτο σπάσιμο αυτού του τείχους,
0: ναι,
1: μεταξύ των δύο κομμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ήταν τα γεγονότα του 2015. Αυτά θεωρώ ότι ήταν καθοριστικά για την πορεία όλου του πολιτικού συστήματος.
0: Ωραία. Δώστε μου ακριβώς 20 δεύτερα για το σήμα να συνεχίσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάνω σε αυτό... να προσθέσω
0: βεβαίως,
1: σε αυτό που έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ εδώ και πολλά χρόνια ότι όροι αριστερά, κέντρο, δεξιά είναι εντελώς παροχημένοι. Εκείνο που θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία εκφράζει αυτή τη στιγμή τις μετριοπαθείς φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Mm-hmm. Αυτό είναι η σφραγίδα της.
0: Εντάξει.
1: Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και πολλοί άλλοι.
0: Ναι.
1: Εκτός από αυτούς που παραδοσιακά ήταν δεκαετία του 90, ας πούμε, του 80,
0: ναι,
1: στο χώρο της
0: Νέας Δημοκρατίας. Μην ήθελα να ρωτήσω τώρα μια και το πιάσμα αυτό. Θεωρείτε ότι αυτός ο χώρος έχει μείνει ατόφιος του, η συμμαχία του ΝΕ του 15. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπήρχε και η παρουσία κάποιων σοσιαλδημοκρατών, ας πούμε, οι οποίοι σήμερα έχουν μετακινηθεί αριστερότερα. Δηλαδή κάποιοι είναι στο στελεχόν το κόμμα του κ. Τσίπρα, οι οποίοι ήταν στο ΝΕ το 2015, δεν ήταν στο όχι, ήταν εναντίον του Τσίπρα τότε δηλαδή. Και υπάρχουν ενδεχομένως και 2-3 περιπτώσεις, μπορώ να σας αναφέρω, που είναι, θα έλεγα, στους δυσαρεστημένους, όπως εξελίχθηκε η διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς βλέπετε, δηλαδή, επειδή έχετε, λέτε ότι ο βασικός πυρήνας είναι αυτός,
1: ναι,
0: στη νέα φάση.
1: Δεν είναι ένας περιχαρακωμένος χώρος που τον παίρνεις ακριβώς με το υποδεκάμετρο.
0: Καλά,
1: είναι...
0: εντάξει, ναι.
1: Ναι, προφανώς κάποιοι έχουν φύγει, κάποιοι πιστεύω αντελήφθησαν τη τραγική κατάσταση ήταν αυτή, θέλω να πιστεύω, δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος, θέλω να πιστεύω ότι αντελήφθησαν το 2015 ότι όλη αυτή η κατάσταση μας οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα προς τον τοίχο και έχουν αλλάξει αντιλήψεις, οπότε τα πράγματα σαφώς είναι πιο ρευστά, αλλά σχηματικά ο κύριος όγκος του 40% πιστεύω στρέφεται προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, και αυτό που λέω για τους σοσιαλδημοκράτες είναι γιατί και ο Τσίπρας δεν ακούμπησε τον τοίχο, έστριψε λίγο πριν. Δηλαδή, δεν πέσαμε πάνω.
1: Αλλά δεν υπήρχε, εντάξει, λόγος να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Καλά, εντάξει. Ναι, αυτό τώρα υπάρχει. Είναι μια ολόκληρη κουβέντα. Σωστά.
1: Δυστυχώς όχι. Διαφωνώ. Δεν είναι ολόκληρη κουβέντα. Είναι μια πραγματικότητα που κάποια στιγμή πρέπει να τη δούμε. Ξέρετε, είναι 2-3 πράγματα τα οποία δεν επιδέχονται διαφορετικής ερμηνείας. Ένα από αυτά είναι και το τι έγινε τότε. Υπήρχε μια τρομακτικά λανθασμένη εκτίμηση από πλευράς των κυβερνώντων. Το ότι δεν πέσαμε πάνω στον τοίχο οφείλεται σε μια σειρά από πράγματα, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αλλά η λανθασμένη εκτίμηση υπήρχε. Όπως αργότερα, μια που ανοίξαμε αυτό το θέμα, πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε στην Ελλάδα από το 2015 ως το Φεβρουάριο του 2016 και περάσαν από τη χώρα 1,5 εκατομμύριο μετανάστες. Και τι συνέπειες είχε αυτό, 1,5 εκατομμύριο περάσανε, ναι, και τι συνέπειες είχε αυτό για την άνοδο αντιμεταναστευτικών κομμάτων στην Ευρώπη που έχουν στην προμετωπίδα τους αυτή τη στιγμή το μεταναστευτικό. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά συνδέονται. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να μακρυνθείς λίγο για να τα δεις.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όπως το 1,5 εκατομμύριο ήταν τρομακτικός αριθμός, έτσι και η λανθασμένη εκτίμηση είναι κάτι που δεν αποδέχεται αμφισβητήσεως. Ριζικά λανθασμένη εκτίμηση. Εμείς θα χτυπάμε το ζουρνά και άλλοι θα χορεύουν στους ρυθμούς μας.
0: Εντάξει,
1: δεν ήταν, ναι, έτσι.
0: Αυτό προφανώς. Τώρα με τους μετανάστες, πώς να το πω, δεν τους πήραν και από το χέρι να τους φέρουν εδώ. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκε ο Ερντογάν μια κατάσταση.
1: Εντελώς.
0: Τι εντελώς?
1: Κοιτάξτε, ακριβώς τους πήραμε από το χέρι να τους φέρουμε εδώ. Κοιτάξτε, όταν έχεις τον Οκτώβριο του 2015 να σου μπαίνει ημερησίως 8.500 άτομα. 8.500 άτομα, επαναλαμβάνω. Τρομακτικός αριθμός. Περισσότεροι από 200.000 μέσα σε ένα μήνα, τον Οκτώβριο. Αναφέρομαι στον Οκτώβριο διότι έφτασε τότε στην κορύφωση. Ο καιρός ήταν ακόμη σχετικά καλός. Δεν είχαν χαλάσει, δεν είχε η θάλασσα αγριέψει. Οπότε ήταν η κορύφωση του μεταναστευτικού ρεύματος. Όταν γίνονται μετακινήσεις προσφυγικών πληθυσμών, όχι μεταναστευτικών, από το Λίβανο περνάνε στην Τουρκία, τι εννοώ, γίνεται πόλεμος στη Συρία.
0: Ναι, θυμάμαι, ναι.
1: πηγαίνουν πρόσφυγες στο Λίβανο, πηγαίνουν πρόσφυγες στην Τουρκία. Είναι φυσιολογικό να πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες. Ξαφνικά ο προσφυγικός πληθυσμός του Λιβάνου μειώνεται. Γιατί μειώνεται? Διότι μάθανε ότι ανοίξαμε και μπορούν να περάσουν προς την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Επομένως, δεν είναι ότι κάποιος τους πήρε από το χέρι, αλλά το μήνυμα το οποίο πέρασες είναι ότι ανοίξαμε, ελάτε να περάσετε και να πάτε στην Ευρώπη, διότι εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε
0: αποτέλεσμα. Εντάξει, να θυμίσω απλώς ότι είχε και άλλη πολιτική η Ευρώπη και άλλη συμπεριφορά τότε η Μέρκελ. Δεν
1: έχετε
0: ήταν...
1: απόλυτο δίκιο. Κύριε Πετρόπουλε, θεωρώ, μπορεί να σας φάνει περίεργο αυτό που θα σας πω, θεωρώ ότι τα αντιμεταναστευτικά ρεύματα βασίζονται παραδόξως σε δύο διαφορετικές σε πολιτικές, στην ίδια πολιτική μάλλον, που εκπορευόταν από δύο εντελώς διαφορετικούς χώρους. Από τη μια μεριά ήταν ο Τσίπρας που έλεγε ανοίξαμε, περάστε ελεύθερα, και από την άλλη η Μέρκελ που είχε πει περιμένουμε 800.000 άτομα. Θυμάμαι στοιχείο τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο του 2015 που είχα πάει, που με ρωτούσαν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που ήταν στο λιμάνι πότε θα έρθει το γερμανικό καράβι που μας στέλνει η Μέρκελ να μας πάρει στη Γερμανία. Δηλαδή τα μηνύματα ήταν εντελώς διαφορετικά.
0: Ναι, πάντως από το 1,5 εκατομμύριο, και το θυμάμαι καλά, μείνανε 250.000 άνθρωποι προσωρινά στην Ελλάδα. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Δεν έμεινε 1,5 εκατομμύριο.
1: Όχι, περάσανε ένα μισό.
0: Περάσανε, ναι, το περάσανε, περάσανε. Ναι. Περάσανε να πάνε στην Ευρώπη, αυτό, ναι.
1: Πιθανόν
0: ναι.
1: Να υπάρχουν και άλλοι. Εμείς καταγράψαμε 870.000.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Διότι εκείνη την περίοδο είχε καταρρεύσει το σύστημα και μέχρι τις 15 Αυγούστου, δηλαδή από τις 12 Μαρτίου 13 εκείνου του έτους μέχρι τις 15 Αυγούστου του 15, δεν μπαίναμε στη διαδικασία να καταγράφουμε εκείνους που έρχονται.
0: Ωραία.
1: Με αποτέλεσμα να καταγράψουμε συνολικά 870.000. Ναι. Εκ των υστέρων ανακαλύψαμε ότι αυτοί που είπαν ότι πέρασαν από την Ελλάδα και ήταν στην Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία κτλ. Ήταν 1,5 εκατομμύριο, δηλαδή χάσαμε περίπου τους μισούς. Δεν το λες επιτυχία.
0: Ωραία. Εντάξει. Αυτά έχουν περάσει και τα λοιπά. Να τώρα γιατί.
1: Ελπίζω να τα ξαναδούμε, γι' αυτό τα λέω.
0: Ναι, αλλά το πρόβλημά μας είναι τώρα, αν συμφωνείτε κι εσείς, τα ομοφοβικά, τα ακροδεξιά κόμματα που παντού. Είδατε τι έγινε στο Belfast. Δεν είναι καλύτερη κατάσταση αυτή που βιώνουμε σήμερα σε αυτά τα θέματα.
1: Ξενοφοβικά.
0: Ξενοφοβικά, συγγνώμη. Ναι, ξενοφοβικά ήθελα να πω εγώ. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Ξενοφοβικά. Αυτά ξενοφοβικά. Έχουν τις ρίζες σε αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΦΤΕ στη Γερμανία ήταν ένα κόμμα το οποίο βασιζόταν μέχρι το 2015 στην ανθεληνική ρητορική του. Είχαν μαζευτεί κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίου, κάποιοι δικηγόροι, νομικοί, οι οποίοι λέγανε κακώς βοηθάμε την Ελλάδα. Με την έναρξη του μεταναστευτικού ρεύματος αλλάζει ταυτότητα και ΑΕΦΤΕ, μπαίνουν μέσα ναζιστικά στοιχεία και πλέον έχει ως προμετωπίδα της το μεταναστευτικό, γιατί βασίστηκε ακριβώς αυτό το πράγμα. Η Αγγλία είναι διαφορετική περίπτωση, διότι ο Φάραντζ το είχε ξεκινήσει πιο πριν, δεν χρειαζόταν να φτάσει.
0: Ήταν και διαφορετικής ποιότητας πρόβλημα στην Αγγλία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτός βασίστηκε σε αυτό το χαμό που έγινε στην Ευρώπη το 2015-2016. Πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια, όταν αποστασιοποιηθούμε κάπως από τα πράγματα, θα μπορέσουμε να δούμε καθαρά τη σημασία των γεγονότων εκείνης της εποχής για την εκτείναξη αυτού του ξενοφοβικού κύματος στην Ευρώπη, για αυτών των ξενοφοβικών κομμάτων.
0: Μάλιστα. Εντάξει, έχω κάποιες παρατηρήσεις τώρα για το... μου λέει γιατί δεν ρωτάτε τον κύριο Συρίγο, εδώ κάποιοι φίλοι, για τη λανθασμένη εκτίμηση του 2005-2009 όσον αφορά τα δημοσιονομικά κτλ. Εντάξει, θα είναι άλλη μια κουβέντα.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η πολιτική την οποία ακολουθήσαμε ήταν μια πολιτική η οποία δεν έβλεπε την επερχόμενη καταστροφή. Δηλαδή ήταν μια άλλη πορεία προς τον τοίχο. Πιο μακροχρόνια.
0: Πιο μακροχρόνια. Πιο αργόσυρτα, να το πω έτσι.
1: Ναι,
0: όχι με φόρα.
1: Την οποία την απολάμβανες κιόλας, διότι ζούσες την ευημερία των εύκολων δανείων, του φθηνού χρήματος, χωρίς αντίκρισμα.
0: Ναι. Τώρα, για να επιστρέψουμε λίγο στο σήμερα. Βλέπω και τώρα και στην έκδοση του ΙΟΒΕ, αλλά καταγράφεται και σε όλα τα λεγόμενα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει ένα κλίμα κοινωνικής δυσαρέσκειας, να το χαρακτηρίσω έτσι, που αφορά την ακρίβεια, το στεγαστικό,
1: το δημογραφικό
0: φυσικά, γιατί τα άλλα δύο υπονομεύουν το δημογραφικό. Εκεί αυτό είναι η βασική υπονόμηση του δημογραφικού, κατά τη γνώμη μου, αυτό. Δηλαδή ότι ο άλλος όταν βγάζει ένα χιλιάρικο και έχει μόλις παντρευτεί, ας πούμε, σου λέει πού να πάμε για παιδί τώρα, πολύ απλά, και το δίνει και το μισό για νίκιο, λέω. Αλλά είναι και μια, είναι όλα αυτά μαζί, με το μισθολογικό, είναι μια σειρά προβλήματα. Ποιες κινήσεις μπορεί να κάνετε διορθωτικές προς, δηλαδή τι περιθώρια έχετε, γιατί λέει κάποιος, με συγχωρείς, έχω απόλυτο δείγμα, έχουν κυβερνήσει 7-7,5 χρόνια, θα μπούμε στα 8 όπου να είναι, εγώ δεν περνάω καλά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να διευθυνήσουμε κάτι. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία μια ιδανική κατάσταση και την έχει καταστρέψει. Παρέλαβε μια εξαιρετικά άσχημη κατάσταση. Η χώρα είχε χάσει το 25% του ΑΕΠ της. Δηλαδή είχε συνέπειες πολέμου αυτό το οποίο συνέβη. Επομένως, ούτως ή άλλως δεν ήταν η κατάσταση, απήχε πάρα πολύ από το να χαρακτηριστεί ιδανική. Το δεύτερο σημείο ήταν, αν με ρωτούσατε ποια ήταν τα μεγάλα προβλήματα του 2019, εγώ θυμάμαι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εκείνη την εποχή ήταν η ανεργία, ενώ στην κατάταξη των 3-4 πρώτων θεμάτων ήταν και το μεταναστευτικό. Θεωρώ ότι με το πέρασμα των ετών, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα από αυτά που κατάφερε η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να πετύχει όλα, ήταν η αντιμετώπιση της ανεργίας. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε 570 για την ακρίβεια χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και κατ' ουσίαν υπάρχει τεράστια έλλειψη χεριών στην αγορά, γιατί οι δουλειές έχουν ανοίξει και δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να κάθονται να περιμένουν στις ουρές για να πάρουν το επίδομα του ΑΕΔ. Αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό από όλα.
0: Μήπως όμως έχουμε τόσο χαμηλούς μισθούς και αναντίστοιχες θέσεις εργασίας με τα προσόντα των νέων γενιών, οι οποίες φεύγουν και πάλι έξω? Μήπως είναι ανάποδα λίγο το πράγμα? Δεν είναι ακριβώς αυτό? Δηλαδή, εντάξει, και εγώ άνοιξα μια καφετέρια στη Μύκονο και θέλω 20 άτομα. Δίνω 800-900 ευρώ και δεν βρίσκω υπαλλήλους. Βρίσκω 10 αντί για 20 που θέλω.
1: Ναι. Κύριε Πετρόπουλε, ναι, να διευθυνήσω ότι μέχρι το 2019 δεν υπήρχαν θέσεις εργασίας. Δεν υπήρχε ούτε καφετέρια. Δηλαδή ήταν μονόδρομος.
0: Η ανεργία είχε αρχίσει να πέφτει από το 2014. Δηλαδή το 2019 είχαμε 8 μονάδες ολόκληρες μείωση ανεργίας. Τώρα θα μου πείτε, εμείς το κάναμε 10 μονάδες. Μάλιστα. Όχι, 10 και 8, 18.
1: 20%, 19% και έχει φτάσει στο 8%.
0: 17% ήταν. 17,8%.
1: Είναι 8%. Νομίζω 10 μονάδες.
0: Όχι, η Ελστάτ έδωσε τώρα 10,2. Και μάλιστα τα δημοσιεύματα λένε ότι άρχισαν να τσιμπάει η ανεργία. Τέλος πάντων.
1: Είναι 570.000 νέες.
0: Ωραία, 570.000, δεν το αφισβητούμε.
1: Για μένα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ένα δεύτερο σημαντικό είναι το θέμα του μεταναστευτικού. Έχει φύγει από το προσκήνιο όπως ήταν τότε. Σας θυμίζω καταστάσεις Μόριας, τι γινόταν στη Δομένη, όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί πέρα, ακρίβεια δεν υπάρχει. Προφανώς, άμα πω ότι δεν υπάρχει, είναι σαν να λέω ότι είμαι τυφλός. Είναι μοναδικό ελληνικό φαινόμενο όμως, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω. Ξέρετε, επειδή παρακολουθώ τα τεκτενόμενα και τον τελευταίο καιρό είμαι σε διάφορες συναντήσεις με Ισπανούς, με Ιταλούς συναδέλφους και από άλλους πολιτικούς χώρους, όταν τους ακούω να μιλάνε, έχω την αίσθηση ότι ακούω τα προβλήματα της Ελλάδος. Το θέμα λοιπόν είναι ένα θέμα πανευρωπαϊκό, το θέμα της ακρίβειας, το θέμα των σπιτιών, είναι σε όλη την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι, εσύ τι κάνεις ως χώρα να το αντιμετωπίσεις? Παίρνεις μέτρα ή δεν παίρνεις? Θεωρώ ότι έχουμε πάρει μέτρα, κάποια από αυτά είναι επιτυχημένα. Σας δώσω ένα παράδειγμα εντελώς πρόσφατο. Για ποιο λόγο επελέγει να δοθεί επιδότηση μόνο στην τιμή του πετρελαίου και όχι και στην τιμή της βενζίνης? Ελάχιστοι το έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο λόγος είναι ότι ο κύριος όγκος των μεταφορών στην Ελλάδα γίνεται με πετρελοκίνητα αυτοκίνητα. Επιλέγοντας να επιδοτήσει την τιμή του πετρελαίου, επιλέγει συνειδητά να κρατήσει χαμηλές τις τιμές που θα αυξάνονταν από το κόστος της μεταφοράς προς τα αστικά κέντρα από τους τόπους παραγωγής. Σας λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν άλλα παραδείγματα τα οποία είναι εν μέρη πετυχημένα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Ήταν επιτυχημένα, ήτανε.
0: Και πώς ήτανε, αφού τώρα πάμε σε πρόγραμμα 3, γιατί θεωρείτε ότι δεν... Εντάξει το...
1: Ήταν επιτυχημένα. Σας λέω τη δική μου γνώμη. Yeah. Θεωρώ ότι ήταν. Προκάλεσαν προβλήματα στην αγορά. Δηλαδή υπήρξε κόσμο που ζει και σπίτι. Προκάλεσαν προβλήματα στην αγορά.
0: Βέβαια, όταν αυξήθηκαν 200% σπίτια 30 και 40 χρονών, που κάνανε 70.000 και πετάξαν σε 180.000.
1: Ανέβηκαν λοιπόν οι τιμές. Αυτό όμως οφείλεται και σε ένα άλλο πράγμα το οποίο το ξεχνάμε. Ότι για 10 χρόνια δεν μπήκε καρφί στον τοίχο. 10 χρόνια δεν μπήκε ούτε ένα καρφί στον τοίχο. Mm-hmm. Έχουμε τεράστιο έλλειμμα σπιτιών στη χώρα. Mm-hmm. Αυτό δεν καλύπτεται από μια μέρα στην άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Συν η αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων.
0: Ωραία.
1: Το δημογραφικό για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα για να μιλήσει σε βάθος.
0: Και το αφήσαμε στο τέλος και πρέπει να κλείσουμε εδώ. Έχουμε μιλήσει πάνω από σχεδόν 20 λεπτά.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό.
0: Και εγώ έχω ρίξει λίγο έξω τους υπόλοιπους καλεσμένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ
0: κύριε Συρίγο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο με τον κύριο Συρίγο. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Καλή κουβέντα νομίζω είναι. Μίλησαμε για πάρα πολλά θέματα. Δεν θα μπορέσει σήμερα, τελικά μας ειδοποιήσει τελευταία στιγμή, λόγω υποχρέωσης κομματικής, ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, που είχαμε σύμφωνες να μιλήσουμε τώρα στις 7 παρατέταρτο, συγγνώμη, δεν πειράζει. Θα έχουμε κάποιο τέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως είπα θα ανοίξουμε νωρίς σήμερα τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212-4800. Λοιπόν, να σας πω εντωμεταξύ την πάρα πολύ καλή είδηση και το πολύ ωραίο και μαγευτικό ταξίδι που έχουμε για σας στην Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο, στο Στρασβούργο και στα πανέμορφα χωριά εκεί γύρω. Είναι... Λοιπόν, θα ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Τι θα κάνετε τώρα εσείς, οι ακροατές, θα στείλετε το μήνυμα στο 54301, γράφοντας 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναΐνας Νέγκα. Θα σας ειδοποιήσουμε ακριβώς την ημέρα που θα γίνει. Εσείς μέχρι τότε στέλνετε μηνύματα να πάτε αυτό το πάρα πολύ ωραίο ταξίδι.

0: Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά και θα τα μεταφέρουμε σε δεύτερο μέρος και πάλι δεν τα διαβάσουμε. Οπότε διαβάζω τα μηνύματα που είναι πάρα πολλά τώρα, πηγαίνοντας προς το δελτίο ειδήσεων. Λέει εδώ ο φίλος, ο PD που ήρθε πρώτος σήμερα. Όχι, υπάρχει ένας Παναγιώτης εδώ πέρα. Η ομάδα. Όπα, ο Παναγιώτης από το Πειραιά. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά. Λέει, καλησπέρα στους βολεμένους επαναστάτες. Εκτελεί ακόμα βολές στο ΣΕΦ η ομάδα όχημα της εγκληματικής οργάνωσης κτλ. Ρε Παναγιώτη, μήπως θα θέλει να το στείλει σε άλλη εκπομπή αυτό για τον μπάσκετ, εσύ λες. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, θα κάνουμε και μια εκπομπή για μπάσκετ να δούμε για τις ελεύθερες βολές που είναι πάρα πολλές. Είναι 85 από τη μια μεριά, 15 από την άλλη, αλλά τέλος πάντων τώρα. Θα τσακωθούμε γι' αυτά. Λοιπόν, εδώ επειδή λέει ο Συρίγος, ο κύριος Συρίγος είπε ότι ο κύριος Κυρανέξης ήταν επιτυχημένος. Εγώ όμως βλέπω, λέει, στις κεντρικές λεωφοριακές γραμμές Ομόνοια Πειραιάς Σύνταγμα Πειραιάς, τουλάχιστον 20 λεπτά αναμονής μετά τις 5 το απόγευμα. Η ηθαγενής μάτια μου, λέει, περιμένει το λεωφορείο. Μάλιστα. Πολλά παραπονώ, λοιπόν, εδώ μου λέει, τώρα αυτό εγώ μου λέει, ποιος κυβερνούσε και έφερε τη χώρα στην καταστροφή και την κοπάνισε πριν παραδοθεί η Πρωθυπουργία στον επόμενο. Ποιος φταίει, όχι ποιος έκανε 2-3 λάθη και υπερεκτίμησε τη μαφία της Ευρώπης. Αυτά τα λέει ο Γιάννης. Και η Βασιλική με ρωτάει για τον ΙΟΒΕ και τα διαγράμματα και γιατί η φτώχεια στην Ελλάδα μειώθηκε μεταξύ 16-19. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος, ο Γιώργος, που μάλλον είναι ταξιτζής, λέει, μπορεί να σας πει ο συνομιλητής σας για ποιο θέμα του ταξί, για το θέμα του ταξί, συγγνώμη, γιατί αδίκησε ένα κλάδο με δικαιώματα πολλών δεκαετιών στο Σύνταγμα να δώσει προβάδισμα στις πολυεθνικές και ακόμα λίγο πριν φύγει να κάνει 2ωρο στα γεωταχή αντί του 3ωρου. Αυτό δεν το έχω καταλάβει, Γιώργο, αν θες να το εξηγήσει, το είναι το 2ωρο και τι είναι το 3ωρο, δεν το ξέρω. Γιατί τέτοια μονή είναι η Δημοκρατία με τα ταξί. Λοιπόν, και θα δείξουμε και εμείς, λέει, τη δυσαρέσκειά μας. Ωραία. Να τη δείξετε, τι να κάνω εγώ. Ό,τι θέλετε κάντε. Λοιπόν, ο Ηρακλής εδώ πέρα λέει ότι ουδής έχει οδηγηθεί ενώπιον του φυσικού δικαστή για τη χρεοκοπία της χώρας και τη διάλυση της κοινωνίας προκειμένου να σωθούν οι ξένες τράπεζες. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να λέει κουταμάρες, μου λέει, με απίθυνο θράσος κτλ. Πριν το 19, λέει εδώ ο Γιώργος, με μικρότερο μισθό το μήνα τον βγάζαμε. Τώρα όχι, απλά τα πράγματα. Στα 56 μου κάνω δεύτερη δουλειά για πρώτη φορά. Μάλιστα. Ο Γιώργος από τη Σαρονίδα γράφει. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ζηλεύω από τη Σαρονίδα, γιατί και να τελειώσει τη δουλειά τώρα κατά τις 6-7, ρίχνει μια βουτιά, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, είδες, άμα όσα προβλήματα να έχεις, αν είσαι σε μια περιοχή τώρα που μπορεί να κάνεις και μια βουτιά απέναντι από το σπίτι σου, κάπως έτσι γλυκαίνεσαι, να το πω. Λοιπόν, έρχεται η Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου να πει το δελτίο ειδήσεων των 7. Σε 2 λεπτά εδώ θα είναι. Μισή μουσική ανάσα εμείς και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι κόμβο Κηφισίας, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Μοσχάτου και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα και στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Νέο Φάληρο, στην Αλυμού Κατεχάκη προς τον Καρέα και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από τη Γλυφάδα προς τον Άλυμο. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μία ακόμα νικηφόρα μάχη για τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα. Δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιο ω τι εκλογέ του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενο τον κύριο Κυριανάκη, υποστηρίζοντας ότι είμαστε στην τελική ευθεία και κάθε ημέρα μετράει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» και επιχείρησε να το συνδέσει με το προεκλογικό διακύβευμα, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία ζητά νέα εντολή, όχι μόνο στη βάση όσων πέτυχε, αλλά και στη βάση τη ικανότητά τη να ολοκληρώνει μεταρρυθμίσει που άλλε πολιτικέ δυνάμει δεν μπορούν ή δεν θέλουν να στηρίξουν. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η κυβέρνηση υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και απάντησε σε όσους, όπως είπε, με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθούν να πιέζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και προανήγγειλε τη σύνταξη της Ατζέντα 2030, μιας δέσμης νέων δεσμεύσεων που θα καταρτιστεί από ειδική επιτροπή υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν ξανά, σκληρά σήμερα, ενώ προέτρεψε την Τεχεράνη να υπογράψει συμφωνία. Χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα, έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του. Το Ιράν θα ήταν ανόητο να προχωρήσει σε περαιτέρω προκλήσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις επιθέσεις που πραγματοποιήσαμε στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ. Το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στις απειλές του Αμερικανού Προέδρου για νέα πλήγματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει ήδη αποδείξει πως μπορεί να απαντά αποφασιστικά στις αμερικανικές πιέσεις. Στο ζήτημα του επικείμενου νομοσχεδίου περί γαλάζιας πατρίδας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στη Σόφια. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ενόμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος. Επανέλαβε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κεφαλοκρηπίδας. Στο μεταξύ, σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί. Αντισημίτη τύρανο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ερντογάν, απαντώντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ. Τη θεαματική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τον νέο ρόλο που διαδραματίζει πλέον η χώρα ως δύναμη σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων, εξήρε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, κατά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριακό Πυρακάκη, στις Βρυξέλλες. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει ως ιδρυτικός εταίρος. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσχες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, 6 και 7, συγγνώμη, και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος Λαϊκής Απογευματινής. Όπως είπα, έχουμε τηλεφωνικές γραμμές και τις ανοίγουμε ακόμα και τώρα, γιατί θα έχουμε μια συνέντευξη ακόμα. Δεν έχουμε προσδιορίσει την ώρα. Λίγο πιο μετά, όποιος φίλος φίλη θέλει, από αυτή τη στιγμή και μετά έχουμε τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212-4800. Λοιπόν, περιμένοντας εσάς τώρα, να δούμε τι είπε εδώ η κυρία Μαρία Καριστιανού, που μίλησε το πρωί, σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πολύ έτσι, και η οποία έχει αναπαραχθεί, βλέπω, σε όλα τα site.
1: Δεν είναι συνταγή για φαγητό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει πάρα πολύ σεβασμό. Η πολιτική της χώρας θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πάντα μία γραμμή. Ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με το ποια θα είναι η κυβέρνηση και θα έχει μία σταθερή πορεία. Η πορεία είναι μία. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας. Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα, που θα πρέπει να έχει βέβαια αυτά που συμφέρουν τη χώρα σου. Θα πρέπει να πας και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει τουλάχιστον το 80%
2: άμα δεν θέλει ο άλλος όμως,
1: σου ατζέντα. Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Πάντα μιλούσαμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα όμως, μετά την εφταετία του κυρίου Μητσοτάκη, έρχεται οι Τούρκοι και μιλάνε για συνδιαχείριση Αιγαίου. Όλα είναι θέμα συζητήσεων. Εγώ όμως δεν είμαι σίγουρη για το τι ακριβώς συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης όταν πηγαίνει να δει τον κύριο Ερντογάν. Ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα, αν θέλετε, είναι μια αποτυχία διπλωματική. Οι υπόλοιπες θέσεις αναλυτικά θα δοθούν από τις ομάδες.
0: Η συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δόθηκε στον πολύ καλό μας συνάδελφο εδώ, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Τώρα, όσον αφορά τις θέσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, είναι λίγο σκληρή, ας πούμε έτσι, η θέση της για τα ελληνοτουρκικά. Ή κάποιος μπορεί να την πει λίγο παραπάνω αυτό που λέμε σε εισαγωγικά επίσης πατριωτική. Περιμένω, όχι εγώ μόνο, περιμένει ο κόσμος να ακούσει πιο συγκεκριμένα πράγματα σε μια σειρά θέματα που αφορούν τον πολίτη, εντάξει, και για την εξωτερική πολιτική προφανώς και για θέματα που αφορούν και το Σύνταγμα και ό,τι θέλετε κτλ. Αλλά υπάρχει μια καθημερινότητα, όχι ότι τα υποτιμώ αυτά, δεν τα υποτιμώ καθόλου, αλλά υπάρχει μια καθημερινότητα που κάποιος περιμένει από ένα νέο κόμμα να του πει συγκεκριμένα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν είναι ακόμα έτοιμο και πρέπει να ετοιμαστούν γρήγορα αυτά τα κόμματα, δηλαδή για να

0: Λοιπόν, και το πρωί στον Τάκη Χατζή και στην Αθηναίδα Νέγκα μίλησε η κυρία Ρενά Δούρου, βούλευτης του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της πολιτικής γραμματείας, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο κόμμα της πάλι ποτέ αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μετά τις διασπάσεις έχασε και αυτή τη θέση του. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά πια, μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα άδειλο έτσι, μέλλον, τι θα γίνει, τι θα αποφασίσουν, πότε θα τα αποφασίσουν, τι ακριβώς θα κάνουν, αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομο κόμμα. Πάρθηκε μια απόφαση η οποία σπρώχνει τα πράγματα προς το Σεπτέμβριο, για να το πούμε έτσι, το οποίο το στήριξε μια πλειοψηφία, αλλά υπάρχει και μια ισχυρή μειοψηφία στην οποία ανήκει η κυρία Δούρη, η οποία διαφωνεί πάρα πολύ με όλη αυτή την κατάσταση.
1: Η αριστερά όταν μεγαλούργησε, δεν ξέρω σε ποια αριστερά θέσετε εσείς, δεν είναι μεγαλούργησε μόνη της, μεγαλούργησε με συμμαχίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι βάζοντας μπροστά το κάρο από το βόδι, όχι βάζοντας τα πρόσωπα, όχι βάζοντας face control, όχι λέγοντας τι θέλω την Αθηναίδα, δεν θέλω τον Τάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεγαλούργησε επειδή με πρόγραμμα και όχι με πρόσωπα, διέταξε δυνάμεις όπως οι συνιστώσεις και έγινε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν από το Μάρτιο σήμερα απόλυσε και την παράδοσή του και την παράδοση της Δημοκρατικής Παράταξης. Το Μάρτιο λοιπόν καθυστερημένα πάρθηκε μια απόφαση για να ξαναπιάσουμε το νήμα από τη λογική. Ναι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να καταθέσει τα 10+1 σημεία προεκλογικό του πρόγραμμα για να δούμε με ποιους θα πάμε και ποιοι θέλουν να πάνε μαζί μας. Μες. Από τον Μάρτιο έως προχθές 6 Ιουνίου τίποτα δεν έγινε. Οι πόντοι έχουν μια ωραία παροιμία. Ο σκύλος που δεν ξέρει να γαυγίζει, αυτός κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα.
2: Για το ΣΥΡΙΖΑ το λέτε αυτό.
1: Το λέω για όσους και όσες δεν αντιλαμβάνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι απέναντι στις δημοσκοπήσεις, απέναντι σε αυτή την περιδίνηση, απέναντι στην αφωνία και απέναντι σε όσους και όσες ρωτάμε και εμείς με διαφορετικό τρόπο εντός των οργάνων τι θα κάνουμε, λειτουργούν περίπου σαν το σκύλο που ξαναλέω κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα.
0: Λοιπόν, ο λύκος στα πρόβατα πηγαίνει όταν ο σκύλος δεν ξέρει να γαυγίζει. Ωραίο αυτό. Είναι ποντιακή, είπε η παροιμία. Ποντιακή. Λοιπόν, ναι, ο λύκος έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι, αν γαυγίζει ο σκύλος, υπάρχει περίπτωση να μην πάει ο λύκος. Μα καταλάβες. Λοιπόν, τώρα ποιος είναι ο λύκος, ποιος είναι ο σκύλος, ποια είναι τα πρόβατα, θα σας γελάσω που λένε. Λοιπόν, πάμε. Μισή μουσική ανάσα, επανερχόμαστε κανονικά με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές τώρα.
3: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, δύο λεπτά πριν, μάλλον ναι, δύο λεπτά πριν από το διάλειμμα μας για τις διαφημίσεις, να σας πω εγώ όμως την πολύ καλή είδηση, γιατί έχουμε ανοίξει και τις τηλεφωνικές γραμμές. Η πολύ καλή είδηση είναι το ΔΕΗ Fiber, που εκτός από το πολύ γρήγορο ίντερνετ, με 1 Gbps και τιμή μόλις 19,90 ευρώ, έχει πια και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις και σε τιμή πολύ προνομιακή στα 4 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο dei.gr/Fiber. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ μου στέλνετε και άλλα μηνύματα, παιδιά, σας έδωσα σήμερα, σας δίνω χρόνο να τα πούμε. Χθες που είχαμε 10 λεπτά βγήκαν 3 άνθρωποι, μπαμ, φίλοι εδώ και τα είπαμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και πιο πολύ χρόνο, μπορεί να έχουμε αργότερα και λίγο τον Αντώνη να μας πει, πώς το λένε, και τα ρεπορτάζ λίγο, να δω γιατί είναι και λίγο πιεσμένος και αυτός με τηλεόραση, θα το δούμε, θα τον έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτεύγεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, 7:23 πρώτα λεπτά, έχουμε τον πρωτοφυλό στη γραμμή, τον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε. Επειδή είχα κάποιες συζητήσεις εδώ με κάτι φίλους αυτές τις ημέρες,
0: ναι,
1: για το θέμα των fans.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω το εξής, κάτι και θυμήθηκα κάτι το οποίο είχε πει ο αείμνηστος, ο Παναγιώτης ο Γεννηματάς, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος πέθανε εδώ και μερικά χρόνια. Λοιπόν, είχε πει το εξής, κοιτάξτε να δείτε, λέει, τι γίνεται με τα fans και τις τράπεζες. Αν οι τράπεζες πουλήσουν στα fans 1000 δάνεια, ας πούμε, όσο και να τα πουλήσουν, αυτό το ποσό το οποίο θα πάρουν, το οποίο βέβαια υπολείπεται πολύ από το αν παίρνανε όλο το ποσό, έτσι εννοείται, γράφεται στο ενεργητικό τους. Αν όμως σε φωνάξουν εσένα και σου πούνε, Πετρόπουλε, έλα εδώ το δάνειο, στο παίρνω 10.000, δώσ' μου 20 και πάρτο, και συμφωνήσει, και εσύ συμφωνήσεις και τα δώσεις αυτά τα χρήματα, τα υπόλοιπα, δηλαδή χρώσαγες, ας πούμε, 100.000 και έδωσες 20. Τις 80 τις γράφουν στο παθητικό τους. Καταλάβατε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα όλο με τα fans που λένε, με όλοι τα fans και τα fans και το κοινό και τα άλλο. Αυτό είναι. Είναι θέμα ότι το μεν πακέτο το γράφουν στο ενεργητικό τους που πουλάνε, ενώ το άλλο είναι στο παθητικό τους. Εκεί αυτό ήθελανε να αποφύγουν πάντα οι τράπεζες. Τώρα θα μου πείτε, αυτή η νόμη είναι τραπεζική, η νόμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά, οι οποίοι δυστυχώς για μας δεν αλλάζουν. Τώρα, τέλος αυτό.
0: Έλα,
1: ναι, πείτε μου, θέλετε να πείτε κάτι.
0: Όχι, θέλω να σου ρωτήσω το εξής, ξέρεις τι γίνεται. Ωραία, αλλά... Τώρα έχουμε εδώ...
1: Δεν είναι δικά μου αυτά τα λόγια, είναι του Παναγιώτη του Γεννηματά.
0: Ναι, πάνω, ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω,
0: καταλαβαίνω. Έχει περάσει όμως κάποιος χρόνος από τότε, να σου εξηγήσω γιατί. Βγάζει μια απόφαση ο Άριος Πάγος για τον νόμο Κατσέλη. Έτσι. Και λέει στα fans, έτσι, τα χρήματα που θα δώσουν οι δανειολήπτες θα είναι συγκεκριμένα, θα είναι στο 1/3 κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Δεν μπορεί αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου τώρα να ερμηνεύεται ή να σκεφτόμαστε θα υπάρχουν και θυγόμενες πλευρές και κάτι πρέπει να κάνουμε,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: με αυτές,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν. Αυτοί είναι οι θυγόμενες πλευρές και δυστυχώς σας είπα, δεν ξέρω τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά θα τα ξέρει κάποιος που έχει σχέση με το ενωσιακό δίκαιο. Mm. Εμείς δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ξέρουμε. Και εμείς και ο Στουρνάρας, δηλαδή αυτοί και ο Στουρνάρας θα τα ξέρουν. Εμείς είμαστε στη μαύρη άγνοια. Τώρα όσο αφορά τα fans, να πούμε και τ' άλλο, μια και αναφερόμαστε στα fans, να πούμε και για κάποια άλλα fans. Δηλαδή τι εννοώ, είναι τα fans τα οποία έχουν λεφτά, διαχειρίζονται χρήματα, πώς το λέει, παραδείγματος χάρη της ΔΕΗ, την έχει αγοράσει ένα Αυστραλιανό fund από ό,τι θυμάμαι, το οποίο διαχειρίζεται χρήματα Αυστραλών συνταξιούχων. Δηλαδή είναι επένδυση των Αυστραλών συνταξιούχων αυτό το fund. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, τα δικά μας τα φαν, τα δικά μας τα χρήματα των συντάξεων που πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ, αυτά τα διαχειρίζεται κάποιος ή τα έχει βάλει σε ένα ντουλάπι και περιμένει να γεννήσουν όπως οι κότες, ας πούμε, να βγατήσουν έτσι από μόνα τους.
0: Κοίταξε.
1: Που δεις το γνωρίζει.
0: Ναι, θα σου πω τώρα, πρόσεχε να δεις, γιατί υπάρχει ένα άλλο θέμα που λίγοι το θυμούνται. Υπάρχει η εισφορά που κρατάμε από τους συνταξιούχους,
1: ναι,
0: πάνω από τα 1.400 ευρώ.
1: Ναι, αλληλεγγύης.
0: Η εισφορά αλληλεγγύης. Είχε φτιαχτεί και ένας κουμπαράς για την ειδικός λογαριασμός για το ασφαλιστικό σύστημα, ο οποίος πρέπει να έχει πάνω από 10 δισεκατομμύρια πια.
1: Ποιο, το ΑΚΑΓΕ λέτε?
0: Ναι, το ΑΚΑΓΕ, ακριβώς.
1: Το ΑΚΑΓΕ, ναι, το γενεών, αυτό που λέμε,
0: ναι,
1: το...
0: αλληλεγγύης των γενεών. Λοιπόν,
1: ναι,
0: αυτά τα χρήματα τώρα είναι πάνω από 10 δις πια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τι τα κάνουν, εμένα με ενδιαφέρει.
0: Μισό
1: λεπτάκι.
0: Δηλαδή βρίσκονται
1: κάπου, ας πούμε.
0: Μισό λεπτάκι. Να δούμε τι τα κάνουν. Δεν ξέρω τι τα κάνουν. Θα το ρωτήσουμε. Να δούμε
1: αυτό,
0: τι τα κάνουν.
1: Αυτό είναι θέμα.
0: Ακριβώς. Αλλά από αυτά τα χρήματα, όταν είναι χρήματα ενός λογαριασμού αλληλεγγύης των γενεών, και καλά κάναμε και τα μαζέψαμε για να μην περάσει πάλι κρίση το ασφαλιστικό.
1: Ναι, εντάξει,
0: έτσι, αλλά έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που τα μαζεύουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί δεν δίνεις, λοιπόν, να πεις, έλα εδώ, θα χρηματοδοτήσω τα 2 πρώτα χρόνια την επιστροφή της 13ης σύνταξης μέσω του ΑΚΑΓΕ. Δεν θα του πάρω όλα τα λεφτά, θα του πάρω όμως, ξέρω εγώ, έχει 12 δις τώρα.
1: Θα πάρω
0: 2 δις και θα βάλω και εγώ τα υπόλοιπα να ξεκινήσουμε σταδιακά να δούμε την 13η σύνταξη. Ναι. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Αυτό, ναι.
0: Δηλαδή,
1: κοιτάξτε, ναι. Ο παλιός ο Ρωμανιάς, δεν νομίζω ότι έχει αποβιώσει, έτσι, ο Γιώργος ο Ρωμανιάς ζει.
0: Όχι, νομίζω ζει.
1: Ζει.
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι πια βέβαια πολύ μεγάλος.
1: Ναι, να είναι καλά, έλεγε το εξής, ότι αν υπολογίσουμε ότι άρχισε, δεν θυμάμαι πότε άρχισε το ΙΚΑ να λειτουργεί, να υφίσταται σαν οργανισμός, και μέχρι το 1995 νομίζω, ήταν περίπου οι συνταξιούχοι στους 500.000 και μετά εκτιναχτήκανε και φτάσανε στο 2.700. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία είχε μαζέψει τότε, είχαν μαζέψει ασφαλιστικά ταμεία, όποτε ήθελε το κράτος, βούταγε το χέρι του μέσα και έπαιρνε, έλεγε, έλα εδώ, θέλουμε αυτό, 10 δις, φέτα εδώ, πάρε από το ΤΕΒΕ άλλα 10, πάρε από εδώ, πάρε από εκεί και άντε γεια, μετά, τέλειωσε η ιστορία. Έλεγε δε ο Ρωμανιάς ότι αν αυτά τα χρήματα τα είχαν επενδύσει, γιατί θυμάστε δεν τα είχε επενδύσει κανένας, μόνο δεν τα είχαν βάλει σε τράπεζα, τότε που ήταν το επιτόκιο 25%, μόνο όταν ήρθε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, τιμήσανε και ας το πούμε έτσι, τα έβαλε με 1%. 1%.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι,
1: είχε 25%, έτσι, ναι. Αυτά δηλαδή κάθε φανταστείτε ότι κάθε 4 χρόνια θα διπλασιαζόντουσαν τα χρήματα με 25%, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έβαζε το χέρι του το κράτος, λέει, αν αυτά τα χρήματα υπήρχαν, ούτε αυτοκίνητο δεν θα είχαν συνταξιούχοι. Με Mercedes θα έρχονταν να τους έπαιρνε, να τους πέρα να τους πάνε στη δουλειά τους. Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά φαγωθήκανε. Πάνε, άντε γεια.
0: Φαγωθήκαν, κάποια τα παίξαμε σε κάτι ομόλογα.
1: Ναι, τα χρηματιστήρια ο Σιμίτης και λοιπή και λοιπή. Αυτά, λοιπόν, να μην σας καθυστερώ, να μην είσαι κανένας άλλος.
0: Έγινε, Γιώργο, γεια σου, να είσαι καλά. Τα θυμάθηκε ο Γιώργος και τα λεφτά που παίξαμε και τους λογαριασμούς και πόσα χρήματα μαζεύαμε κάποτε και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πάμε το σημά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, 7.30 ακριβώς η ώρα, είμαστε εδώ με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 212-214-800. Εδώ Δημήτρης που άκουγε την κουβέντα. Μου γράφει κάτι, δεν το έχω καταλάβει, αλλά το διαβάζω όπως το γράφει. Λέει, δραχμές ήταν τα χρήματα αυτά και όταν ήταν ψηλά τα επιτόκια και κάθε δύο χρόνια είχε και μια υποτίμηση 30%. Δεν ξέρω, εντάξει. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλεις να πεις, Δημήτρη. Υποτίμηση υπήρχε, ναι, αλλά λεφτά μαζευόντουσαν. Έτσι. Υπήρχε ένα κομπόδεμα, υπήρχε μια αποταμίευση. Εκεί δεν ήταν τα πράγματα όπως πώς το λένε, δεν ήταν ξέφραγο αμπέλι, υπήρχαν χρήματα. Φαγωθήκαν αυτά τα χρήματα, αφήστε τώρα και, και τις υποτιμήσεις και τα επιτόκια κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, περιμένοντας τώρα τους φίλους και τις φίλες εδώ να συνομιλήσουμε, χρωστάω αυτό που λέω είναι ότι όταν τα... Συγγνώμη, γιατί το συνεχίζει τώρα ο Δημήτρης. Αυτό που λέω είναι ότι όταν τα επιτόκια είναι τόσο ψηλά, που έλεγε ο άνθρωπος, ήμασταν σε περιβάλλον δραχμής. Στις δραχμές γινόταν υποτιμήσεις κάθε δύο χρόνια. Επομένως, η έννοια του υψηλού επιτοκίου έχει καμία έννοια. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι είχαν μαζευτεί, υπήρχε το λεγόμενο αποθεματικό των ασφαλιστικών ταμείων. Δραχμές ήταν ξεδραχμές, ήταν ξεδραχμές, αφού δραχμή είχαμε. Αλλά τι γινόταν, λέμε. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα που στη τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Έλα, γεια χαρά, Κώστας από το Εγάλιο.
0: Έλα, Κώστα μου, σε θέλω έτσι ευπρεπή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακούστε κύριε, περίμενα να δω πότε θα κατασταλάξετε.
0: Πού, αυτό ποιος.
1: Το σχέδιο που έχετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι την εντολή.
0: Ποια εντολή.
1: Άκου, μισό λεπτό, θα καταλάβεις, δημοσιογράφος είπες. Λοιπόν, ασχολείται από το πρωί σαν με το βράδυ, με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΛΑΣ, η ΕΛΑΣ με την ΕΛΑΣ και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, τι ασχολείστε κύριοι. Εγώ ξέρω και ακούτε και λένε ότι δεν καταλαβαίνουμε, λέει οι δημοσιογράφοι, τι λένε οι ΣΥΡΙΖΑΙ, τι λέει ο ένας και το άλλο. Ακούστε να σας πω κύριε, εγώ που καταλαβαίνω τι λένε. Λοιπόν,
0: σ' ακούμε.
1: Προς τον Αλέξη, θείο, θα μας πάρεις και μας μαζί σου.
0: Ποιος είναι ο θείος?
1: Δεν ξέρω, δημοσιογράφος είσαι, ψάξε.
0: Ποιος είναι ο θείος?
1: Ελληνικά μιλάω και να καταλαβαίνεις.
0: Γιατί δεν μιλάς, ρε παιδί, κανονικά.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Του λένε, αφήνουν να εννοηθεί, θείο, ναι. Θα μας πάρεις και εμάς μαζί σου.
0: Ναι, ωραία.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, να συνεχίσω, κύριε. Εδώ πέρα, τι έγινε εδώ πέρα. Έχει... περασμένη, με αυτό το πλιαράκι που ήταν έτοιμο να χτυπήσει... στη Μεσόγειο ρωσικό πολεμικό, αυτό το που πιάσανε εκεί στη Λευκάδα,
0: αυτό το ντρόν του Ουκρανικού, λες
1: εκεί το ντρόν, μπράβο, ναι. Τι σχέδιο ήτανε, το είχαν κατεβάσει και θα χτύπαγε γιατί που έρνανε.
0: Έχουμε στείλει λέει διάβημα στην Ουκρανία να μας πει τι είναι.
1: Το είπε η Ουκρανία, το είχε πει ακριβώς τι είναι, τι ακριβώς ήτανε, και η κυβέρνηση το έκρυβε.
0: Πώς το ξέρεις, ρε παιδί μου?
1: Εγώ τώρα που είμαι δημοσιογράφος δεν το ξέρω. Γιατί δεν κοντάτε να δημοσιεύσετε τέτοια πράγματα.
0: Πού να τα δημοσιεύσουμε, δεν το. Κάτσε ένα λεπτάκι, ρε παιδί μου. Ένα λεπτάκι.
1: Μισό λεπτό, του είπαν ακριβώς και τι γινόταν και μπορεί να υπάρχουν κι άλλα τέτοια. Κι άλλα τέτοια περιεχόμενα. Στη Μεσόγειο είναι σχέδιο αυτό το πράγμα. Να την εμπλέξουνε. Όπως το ίδιο πάλι έγινε στην Κωνσταντίνα προχτές, στο λιμάνι, ένα τέτοιο πλοιάριο.
0: Τι σχέδιο είναι, ποιο να πλήξουνε?
1: Να φέρει αναταραχή.
0: Ποιον, παιδί μου, εμάς θα θέλουν να χτυπήσουνε?
1: Όλη την περιοχή εμάς, αλλά οι Ουκρανοί το κάνουν αυτό.
0: Οι Ουκρανοί?
1: Βεβαίως.
0: Έχουνε βλέψει το Αιγαίο οι Ουκρανοί?
1: Δεν ξέρω, βλέψει, όταν σου αναστατώνει μια κατάσταση, εμπλέκεσαι κι εσύ και θα κατέβα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτά τα πράγματα, εκεί οι δημοσιογράφοι είναι επικίνδυνα. Και μην τα κρύβετε από τον ελληνικό.
0: Εμείς τι κρύψαμε,
1: ρε. Μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Κάτσε ένα λεπτάκι τώρα. Μας κατηγορείς και άδικα. Τι κρύψαμε?
1: Βεβαίως, τι άδικα.
0: Ποιος
1: έκρυψε? Έγινε συμβεί, κύριε, αυτό το πράγμα.
0: Πώς, δεν το είπαμε.
1: Εσείς οι δημοσιογράφοι,
0: δεν
1: τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το βγάλετε στη φόρα.
0: Μα δεν το είπαμε. Γιατί κρυφό το έχουμε? Δεν το είπαμε.
1: Πού το ψάχνετε?
0: Με τι να ψάξουμε
1: το
0: να
1: κρυ,
0: πούμε.
1: Κρυφό το έχετε. Μα ασχολείστε με τώρα με το ένα, το κάθε τουρλουμπούκι να πούμε που λέει Θείο, θα μα πάρει και εμά μαζί σου.
0: Επιμένω τώρα, γιατί τώρα, αυτό είναι το δεν σ' αρέσουν αυτοί τώρα και κάθεσαι και μα λε άλλα πράγματα.
1: Όχι, δεν σ' αρέσουν αυτοί. Μα ασχολείται το κόσμο με οι ηλικιότητε. Αυτοί είναι καρεκλάτη.
0: Καρεκλάτη.
1: Μεταγραφέ είναι, όπε είναι, ξέρω εγώ τι είναι, για ένα κομμάτι ψωμί να πει όλοι.
0: Εντάξει.
1: Και τι να κάνω, ρε Αντρέα, είσαι δημοσιογράφο. Ασχολείστε από το. Είναι ντροπή για του ραδιοφωνικού σταθμού και του τηλεοπτικού. Είπαμε.
0: Με τι θε να ασχολούμαστε, ρε παιδί μου τώρα. Με τα πολιτικά ασχολούμαστε. Τι θε να ασχολούμαστε. Να σου μιλάω στην εκπομπή για τα εγκλήματα. Θέλει τώρα στο Αίγιο, δεξιά-αριστερά.
1: Αυτά που απασχολούν τον ελληνικό λαό για την ακρίβεια. Πετάτε μια.
0: Κάτσε, κάτσε ένα λεπτάκι τώρα γιατί τα κάνει όλα του. Δεν θα το κάνει σύστομα. Περίμενε. Εσύ τόση ώρα, 10 λεπτά, μα μιλά για τον ντρόουν. Τώρα θυμήθηκε στην ακρίβεια. Με συγχωρείτε. Δηλαδή.
1: Πετάτε μια λέξη ακρίβεια και τίποτα άλλο. Το ξέρουμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Τι πρέπει να κάνουμε.
0: Τι πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να πάρει κυβέρνηση. Τα κόμματα, το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτά με ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό.
0: Ωραία. Αυτά δεν τα λέμε.
1: Αυτό είναι. Εσείς δεν ασχολείστε με αυτά. Ασχολείστε με τα τρουμπούσκουλα.
0: Τρουμπούσκουλα. Καλά. Έγινε, Κώστα, μου σε ευχαριστώ. Θα διορθωθούμε, Κώστα. Θα διορθωθούμε. Γεια χαρά. Λοιπόν, ωραία, έτσι. Ο Κώστας έτσι δίνει μια εύθυμη νότα στην παρουσίαση του, είναι ωραίες.

0: Λοιπόν, έχουμε και άλλη μια τηλεφωνική γραμμή τώρα. Θα μιλήσουμε με τον φίλο. Τον έχουμε. Καλησπέρα.
1: Ναι, με μένα μιλάς με κάποιον άλλον.
0: Ο Κώστας.
1: Α, ο Κώστας, λοιπόν.
0: Εντάξει, γιατί δεν μπορεί να το γράψει. Έλα, Κώστα, τι κάνεις.
1: Εντάξει, μπορεί, τώρα εδώ είμαστε από το Γάλλο, δεν μπορεί, μόνο αυτούς γνωρίζεις.
0: Με τι να κάνω κι εγώ τώρα, έχω μπλέξει με τα δυτικά προάστια.
1: Δεν μου λες, κύριε Πετρόπουλε, η κυρία Καριστιανού τώρα πλειοδοτεί στα εθνικά θέματα. Πόσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό το θέμα.
0: Κάπως έτσι το κατάλαβα κι εγώ.
1: Να πλειοδοτούν. Ναι. Επίσης κάτι άλλο που το σκέφτηκα σίγουρα, μπορεί να είναι και βλακεία. Ναι. Λέει, ας πούμε, τόσο τσέκατο Μητσοτάκης, τόσο Τσίπρας, τόσο Ανδρουλάκης κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που δεν πέφτουν η δημοκρατία, που όλοι οι άλλοι δεν πέφτουν, πέφτουν λίγο. Πώς βρίσκονται αυτά τα ποσοστά, από πού παίρνουν? Και δεν πέφτει ο ένας, δεν πέφτει ο άλλος, ξέρω, χάνει 0,4, 0,3. Όπου παίρνουν αυτά.
0: Κοίταξε.
1: Γιατί σας είπε ο κ. Παπάς προχθές, αντί να ανοιχνεύουν τάσεις, δημιουργούν τάσεις.
0: Κοίταξε.
1: Γι' αυτό με προβλημάτισε.
0: Έχεις ένα δίκιο, γιατί και εγώ δεν θυμάμαι πού το έλεγα και ποιον ρώταγα. Πρόσεχε να δεις τώρα. Ας πούμε, χοντρικά η Νέα Δημοκρατία με την αναγωγή παίρνει 30. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: αναγωγή τώρα.
0: Δεν πειράζει, τα παίρνω εγώ όλα. Εντάξει. Λοιπόν, αν με την αναγωγή παίρνουν 15-16 ο Τσίπρας και 12-13 το Πασόκ και έρχεται και η κυρία Καριστιανού με την αναγωγή και περνάει το 10% το 11%, δηλαδή έχεις δύο κόμματα καινούργια που το ένα παίρνει 15-16 και το άλλο 10-11, μας κάνουν 27, να το πω έτσι. Το 27%. Εγώ λέω ότι έρχεται και ένα 10 που δήλωνε από χι παρών, πώς το λένε, δεν συμμετέχω. Το άλλο 17% από κάπου μετακινείται.
1: Αλλά από πού μετακινείται, αυτό με προβληματίζει.
0: Ναι, αυτό, η αποτύπωση μετακινήσει. Εντάξει, θα μου πεις, ήταν κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ 4-4, ρε παιδί μου, πάει, μηδένισε το. Ωραία. Ναι. Και πάλι δεν εξηγεί όμως, δηλαδή δεν, ξέρεις, αυτό... Ξέρεις, δεν είμαι ειδικός των δημοσκοπήσεων, αλλά καταλαβαίνω κάποια στιγμή, πώς να το πω, θα έχουμε κάποιες τέτοιες καταγραφές που θα δίνει ακριβώς τις μετακινήσεις που υπάρχουν. Γιατί μάλλον υπάρχουν μετακινήσεις. Δεν μπορεί ξαφνικά να υπάρχει ένα
1: Σύπρας. Να βάλω και ένα άλλο θέμα τώρα.
0: 12-14 μισό πρόθεση.
1: Να βάλω και ένα άλλο θέμα τώρα. Επειδή άκουσα το κύριο Μπαξεβάνη που έχει το ντοκουμέντο ότι με την Οβάρτσε είχε δηλώσει ότι ο Τσίπρας σε ένα συνέδριο της Καθημερινής ότι ζητάει συγγνώμη. Και στο βιβλίο του έγραψε ότι έγραψε. Και όμως διώχθηκαν δημοσιογράφοι, διώχθηκαν άνθρωποι για το σκάνδαλο Οβάρτσε. Δεν θα πρέπει να πάει στην προανακριτική. Και όταν ζητά συγγνώμη, που τότε ήταν σημαία, μήπως δείχνει ένα συμβιβασμό ο οποίος τελικά είναι ανεπίτρεπτος? Δεν μπορεί σε μένα να με φουντώνεις τότε με τον Νοβάρτης και μετά να παίρνουν τους προστατευόμενους μάρτυρες και να τους αποκαλύπτουν και να τους εκθέτουν. Μήπως σε μένα τώρα με δημιουργήσεις την εντύπωση ότι συμβάζεσαι πολύ, ρε φίλε, και θα μας κάνεις να απογοητευτούμε ξανά?
0: Ναι, μπορεί να το πεις. Ναι, σωστά το βάζεις. Μπορεί να έχει και αυτή τη διάσταση. Ξέρεις περισσότερο... που έκανε την αυτοκριτική, σε ποιο κομμάτι αναφερόταν μάλλον, στο ότι, πώς να το πω, έτσι λίγο λαϊκά, κρεμάστηκαν κάποιοι πολιτικοί στα μανταλάκια.
1: Εντάξει, βάλτε στην προανακριτική και θα δούμε.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή... Τι ζητά συγγνώμη και εμένα που είμαι ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και τι με εκθέτεις τώρα και πρέπει να απολογούμε για αυτά που έκανες τότε. Α, λάθος. Είναι αυτό που λένε, που είπε ένας φίλος δικηγόρος με κάποιον εκεί ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Και του λέει, τι θα γίνει, ρε παιδί μου? Έλα, μωρέ, του λέει, θα κάνουμε μια αυτοκριτική και θα πούμε λάθος. Κατάλαβες πώς πάει? Αυτό όμως εκθέτει την κατάσταση. Και ένα τελευταίο. Νομίζω ότι ο Ρουμανιάς νομίζω ότι έχει πεθάνει, νομίζω. Αλλά το θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης και το ΑΚΑΓΕ είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, αλλά και το ασφαλιστικό. Δεν είναι απλά μαθηματικά. Συνδέεται με το δημογραφικό, συνδέεται με την ανάπτυξη, την πραγματική ανάπτυξη της χώρας, συνδέεται με το μισθό, ο οποίος τελικά λέμε ακρίβεια, αλλά για μένα δεν είναι ακριβά τα πράγματα εντός εισαγωγικών, είναι πολύ φτηνή μισθή, αν το πάρουμε και έτσι.
0: Γιατί μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Και να είναι και άκριβα τα πράγματα και χαμηλή μισθή.
1: Και να χαμηλή μισθή. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλά λογάκια να λέμε για το ασφαλιστικό. Είναι κουβέντα μεγάλη. Επειδή εγώ τον κύριο το Ρωμανιά τον ήξερα, ήταν πολύ φοβερό τύπο γύρω από το ασφαλιστικό και είχε συμβάλει πολύ στο ασφαλιστικό μα τότε.
0: Τη ΔΕΗ.
1: Ναι. Είχε φτιάξει ιατρία, είχε φτιάξει ο άνθρωπο πράγματα και τα
0: ναι. Και ο
1: ήταν νεοδημοκράτη. Ήταν πολύ. Σε αυτά ήταν.
0: Ήταν νεοδημοκράτη ήταν ο Ρωμανιά.
1: Ναι, αλλά ήταν σε αυτό ασφαλιστικό.
0: Ήταν Κέρβερος.
1: Ναι.
0: Όπως και ο Σάββας ο Ρομπόλης ήταν πολύ σοβαρός άνθρωπος.
1: Καλά,
0: και είναι.
1: Ο Ρομπόλης είναι κορφή, τι να λέμε.
0: Μπράβο,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Ερχόντας Τρίπολη μας έκανε διαλέξεις και ανοίγαμε το στόμα. Ναι. Τι να λέμε τώρα.
0: Σωστά. Εντάξει, σωστά.
1: Είναι σοβαρός επιστήμονας ο Ρομπόλης. Ένας πάντων, να μην σε ταλαιπωρώ.
0: Έγινε, Κώστα.
1: Ευχαριστώ
0: σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ. Γεια.

0: Ναι, λοιπόν, ωραία είναι αυτά. Υπάρχουν επίδικα και για το ασφαλιστικό και για τα... πώς να το πω, έχει αλλάξει βέβαια η εποχή. Αλλά το κοινωνικό κράτος και σε όλες τις πρωτεύουσες, σε όλες τις χώρες μάλλον της Ευρώπης, στηρίχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στα ασφαλιστικά ταμεία οι παροχές και βέβαια σε ένα κοινωνικό κράτος που η δομή του ήταν η στήριξη και της εργασίας και του κοινωνικού κράτους και των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν υπήρχαν ιδιωτικές ασφαλιστικές στα ευρωπαϊκά συστήματα μέχρι ας πούμε το 2005-2010. Άρχισαν σιγά σιγά να μπαίνουν σε σχήματα, γιατί φοβήθηκαν πάρα πολύ, και είχε μάλιστα είχε γίνει ένας πολύ μεγάλη φασαρία στην Ευρώπη σε ένα συνέδριο, ειδικά που το αντικείμενο του ήταν η διαχείριση των αποθεματικών, όταν ανακαλύφθηκε σιγά σιγά ότι έχουμε την μεταφορά κεφαλαίων από τα ταμεία στα κρηματιστήρια. Η διατύπωση που έδωσε τότε ένας, αν δεν κάνω λάθος, ένας Γάλλος οικονομολόγος, ήταν ότι εδώ μιλάμε για καζίνο καπιταλισμό. Και έχει μείνει αυτή η φράση. Λοιπόν, έχουμε τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο στη τηλεφωνική γραμμή. Αντώνη.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα. Εντάξει, γλίτωσα από τα βίντεο.
1: Ναι, τα μόντερα. τώρα στον αέρα, ό,τι είναι, έχει πατσίλο.
0: Κοίταξε, είχαμε σήμερα τον κύριο Βαρδακαστάνη, αλλά έμπαινε σε μια επιτροπή. Τέλος πάντων, δεν κατάφερε ο άνθρωπος. Θα τον έχουμε αύριο κάποια στιγμή, μάλλον. Κοίταξε.
1: Είναι σε πυρετό, είναι σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς το ΠΑΣΟΚ, να ξέρεις. Είναι μια σύσκεψη γίνεται.
0: Γι' αυτό και εγώ λέω, κάτσε να πάρω τον Αντώνη, γιατί βλέπω πολύ μεγάλη κινητικότητα. Πιστεύουν ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη.
1: Δεν είναι θέμα το, η εκτίμηση που υπάρχει πιο ρεαλιστική είναι ότι... υπάρχει χρόνος προεκλογικός και ότι θα πάει, δηλαδή η ανάγνωση που γίνεται είναι για 27. Δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να συσφυρώσουν το κόμμα και να βγουν προς τα έξω. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και το πρωί, πόρτα-πόρτα. Αρχίζουν εξορμήσεις, δηλαδή μετά τη Νέα Ιωνία που ήταν την περασμένη Πέμπτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχίζει περιοδίες στην Αττική. Στοχευμένες περιοδίες, στοχευμένα κοινά.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω πού πάει την
1: επόμενη. Αύριο θα είναι Δραπετσόνα.
0: Αύριο θα είναι Δραπετσόνα, γιατί πάει και στη Νίκαια ο Τσίπρας. Θα είναι δίπλα-δίπλα, αλλά δεν ξέρω.
1: Τη Δευτέρα θα είναι. Στην Κοκκινιά θα είναι.
0: Ναι, ο Τσίπρας πάει στην. Πάει στην Κοκκινιά ο Τσίπρας.
1: Κοκκινιά, τη Δευτέρα.
0: Και πάει Δραπετσόνα Ανδρουλάκης.
1: Και πάει Δραπετσόνα αύριο Ανδρουλάκης.
0: Μιλάμε ντέρμπι Β' Πειραιά. Χοντρό.
1: Ναι, μα ο Πειραιάς είναι μια περιοχή όπου το ΠΑΣΟΚ δεν έχει βγάλει τώρα βουλευτή. Είχε βγάλει στην πρώτη φάση και μετά με την ανακατανομή που έγινε είχε βγει ο Διαμαντίδης. Και μετά κάποια η έδρα που έγινε με τα νέα κόμματα που μπήκανε μέσα, με σπαρτιάτες ιστορίες κτλ. Γι' αυτό υπάρχει ένα θέμα. Έχουν πάει στα δικαστήρια, υπάρχει θέμα εκεί. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων είναι ότι δεν έχει έδρα. Ενώ είναι μια περιοχή με έντονα λαϊκό πρόσωπο, κοινωνικό, και με κοινωνικές ομάδες που κολλάνε στο προφίλ του ΠΑΣΟΚ. Αλλά κολλάνε και στο προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, βέβαια.
1: Λοιπόν, εκεί θα γίνει μια μάχη.
0: Κοίταξε, Ανδρέα, κοίταξε να δεις τώρα. Είχαμε χθες τον Νίκο τον Παπανδρέου. Είχαμε χθες τον Κατρίνη. Που, πώς να το πω, κάνουν κάποιες ερμηνείες. Δηλαδή, ξέρεις τι σκέφτομαι. Μήπως αρχίσουν σιγά σιγά να αλλάζουν σταδιακά λίγο τη γραμμή όσον αφορά την επόμενη μέρα, δηλαδή πώς θα κάνουμε διακυβέρνηση και πρώτοι να έρθουμε. καταλαβαίνεις.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι η γραμμή αρχίζει και λιένεται λίγο οι γωνίες από, από το αφήγημα το Νίκη έστω και με μία ψήφο. Mm-hmm. Αυτό που περιορίζονται είναι στο πολιτική αλλαγή και πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν υπάρχει. Και προσπαθούν να θέσουν...
0: Μπράβο, αυτό... βάζουν ένα άλλο για να αποσύρουν σιγά σιγά το προηγούμενο.
1: Αυτό ακριβώς. Βάζουν αυτού του τύπου.
0: Ψηλών το καινούριο, χαμηλών το άλλο.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Έτσι, τώρα, αυτό όμως που έχει μια σημασία είναι ότι εχθές είχαμε σε δύο έτσι απέναντι παράθυρα που λέμε τηλεοπτικά, είχαμε δύο διαφορετικές αναγνώσεις των δημοσκοπήσεων. Για μένα ήταν θέμα χρόνου το πώς θα βγει η δημοσίωση, η ανάγνωση αυτών των δημοσκοπήσεων. Βγήκε εχθές. Από η μία πλευρά ήταν ο Νίκος Ανδυλάκης, η ηγεσία, και αυτή έχει την ιδιαίτερη βαρύτητα. Απ' την άλλη όμως τη δική της βαρύτητα και το δικό της στίγμα έχει η ανάγνωση που έκανε ο Νίκος Παπανδρέου. Αυτό, ποιος του ιδρυτή του. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδυλάκης αμφισβήτησε εμέσως αυτό, όπως συνηθίζει, όχι με ρητορική έτσι υψηλών τόνων. Εκείνο όμως που είπε είναι, το έδωσε έμφαση αυτή τη φορά, ήταν στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή των δημοσκοπήσεων, όπου είπε ότι είναι σαθρό και ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, αυτό. Και βεβαίως εκεί επανέλαβε το επιχείρημά του για τις δημοσκοπήσεις που βγάζουν μια δυσανάλογη διαφορά όταν οι δύο τρέχουν, παραδείγματος χάρη, που είχαμε δει πριν 15-20 μέρες που τρέχαν το ίδιο διάστημα και βγάζουν μια τεράστια διαφορά μεταξύ τους των δημοσκοπήσεων. Από την άλλη πλευρά ο Νίκος Παπανδρέου σου λέει σε μια πιο έτσι γήινη λογική, όταν 12 δημοσκοπήσεις σου λένε ξέρεις αυτό, κάτι σου λένε. Κάτι λένε.
0: Ναι.
1: Και ότι πρέπει αυτός από την πλευρά του υποστήριξε ότι θα πρέπει να αλλάξει πλώρη. Δηλαδή άλλαξε λέψη.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Αντώνη μου, βάζουμε μια τελεία εδώ πέρα. Γιατί θα τα λέμε και αύριο και δεν θα έχουμε.
1: Δεν χανόμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε σιγά λίγο. Και καλή συνέχεια. Αύριο το πρωί ξέρεις.
1: Ναι,
0: κλασικό ραντεβού. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, Αντώνη. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια
1: καλό
0: χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 6 λεπτά πριν από τις 8 να σας πω για το πρόγραμμα του ΔΕΗ Fiber, το πρόγραμμα με το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που διατίθεται μόλις με 19,90 ευρώ το μήνα. Έχει διαθέτει 1 Gbps ταχύτητας πολύ βασική, αλλά έχει και το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας που προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Για να δείτε αυτή την προσφορά, μπείτε και δείτε τις περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτάκια πριν από το τέλος. Να δούμε λίγο αν έχουμε καμιά καινούργια είδηση, να μην ψάχνεστε, γιατί ξέρω όλοι θα πάτε να δείτε το μάτς τώρα. Σας ξέρω. Σιγά μην κάτσετε να ασχοληθείτε τώρα τι γίνεται στη Βουλή και τα λοιπά. Θα τα πιάσετε από τις 12 το βράδυ ή αύριο το πρωί πια. Δεν πρόκειται να... Τώρα έχει μπάλα, μπάσκετ, καμιά μπύρα και σουβλάκια. Το καταλαβαίνω και σας δικαιολογώ απόλυτα. Αλλιώς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Λοιπόν... Α, έχω μια δήλωση του Μητσοτάκη για την αντιπολίτευση και λέει: ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτά είπε ο Μητσοτάκη στην ομιλία του, όπου εξελέγει στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ο νέος γραμματέας, είπαμε, εξελέγει διαβοής. Έτσι, όπως παλιά ο Παπανδρέου, διαβοής. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Εκλογές το 27, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, λέει ο Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Αυτά είναι. Λοιπόν, έτσι να υπάρχει αισιοδοξία στα πράγματα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα έρθει τώρα η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου σε 3 λεπτά να πει το δελτίο ειδήσεων. Και μετά θα ακολουθήσει η Αφροδίτη Σημίτη. Εμείς αύριο και Πέμπτη θα είμαστε εδώ, 6 και 5, με τη Λαϊκή Επαγγελματική. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Και δεν θέλω φανατισμούς. Ήρεμα τα πράγματα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μία ακόμα νικηφόρα μάχη για τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, που εξέλεξε ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, νέο Γενικό Γραμματέα του κόμματος. Δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιο. Στι εκλογέ του 2027, είπε ο Πρωθυπουργό, απευθυνόμενο τον κύριο Κυρανάκη, υποστηρίζοντα ότι είμαστε στην τελική ευθεία και κάθε ημέρα μετράει. Ο κύριο Μητσοτάκη έθεσε ω κεντρικό διακύβευμα την πολιτική σταθερότητα και την αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο τη ακυβερνησία και των περιπετειών που θα ανατείναζαν τι κατακτήσει τη κοινωνία. Η Κυριακή τη Μεγάλη Εκλογή θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο και υποστήριξε πως η κυβέρνηση υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και απάντησε σε όσους, όπως είπε, με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθούν να πιέζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και προανήγγειλε τη σύνταξη της Ατζέντας 2030, μιας δέσμης νέων δεσμεύσεων που θα καταρτήσει από ειδική επιτροπή υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Εξαπέλυσε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για σύμπλευση αριστερού και δεξιού λαϊκισμού, για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν ξανά, σκληρά σήμερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, υποστηρίζοντας πως το μόνο που απομένει είναι να υπογράψει τα έγγραφα. Το Ιράν θα ήταν ανόητο να προχωρήσει σε περαιτέρω προκλήσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις επιθέσεις που πραγματοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ. Το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στις απειλές του Αμερικανού Προέδρου για νέα πλήγματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει ήδη αποδείξει πως μπορεί να απαντά αποφασιστικά στις αμερικανικές πιέσεις. Στο μεταξύ, στην Τεχεράνη μετέβη σήμερα αντιπροσωπεία του Κατάρ, προκειμένου να συναντηθεί με Ιρανούς διαπραγματευτές σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές που εμποδίζουν την επίτευξη συμφωνίας. Στο ζήτημα του επικείμενου νομοσχεδίου περί γαλάζιας πατρίδας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος. Επανέλαβε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Στο μεταξύ, σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί. Αντισημίτη τύραννο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ερντογάν, απαντώντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ. Προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή, έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Σε μισή ώρα, ο Εμμανουέλ Καραλής αγωνίζεται στο επικοντό, στο πλαίσιο του Diamond League, στο Όσλο της Νορβηγίας, ενώ στις 9:35 η Ελίνα Τζένκο στον ακοντισμό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσχες καταιγίδες κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
4: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
5: Συμπέρασμα, Eisichtir και μουσική. Και τα λύσαμε όλα.

Μου είπα να κάνω θόρυβο σήμερα. Θα τα ξεχάσουμε όλα. Καλά, δεν γίνεται. Απλώς μπορούμε να κάνουμε λίγο θόρυβο παραπάνω. Να ξεπεράσει τέλος πάντων το θόρυβο που κάνουν κάποιες σκέψεις στα μισά της εβδομάδας που σε βρίσκει λίγο χαμηλή μπατάρ, που έχεις και την αγωνία σου για το ματς. Έτσι λέω να ξεκινήσουμε με μια πρόβλεψη. Δεν είμαι αισιόδοξη και δεν είμαι μόνη. Οπότε ναι, ψηφίστε τώρα, θα ξέρουμε αύριο. Το τέλος φαντάζομαι δεν θα το δούμε μαζί, την αρχή όμως σίγουρα. Καλησπέρα, Alpha Radio 989, 8 και 10. Απόγευμα Τετάρτης, 10 το καλό, 10 Ιουνίου. Μέρα με διάφορα, ιστορικά και μη. Ένα-ένα θα τα πάρουμε με τη σειρά. Και όχι. Για την ώρα μπορτορωδοκόκκινο. Όχι, και φυσώση και φυσίας. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Telecom Center. Ένα-ένα τα πουλάκια μου πηγαίνουν εκεί. Στέλνουν και φωτογραφίες και μηνύματα στα διάφορα group. Και σήμερα θα έχουμε πρωταθλητή.

Τίποτα. Μπήκε η Μαρία Καρολάνη, η οποία είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ώρες της Παπάς στη ρύθμιση του ήχου. Και Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Είναι, δεν είναι, θα δείξει. Αυτά τα κουμπάκια εδώ, αυτά τα κουμπάκια, σας έχω μιλήσει έτσι για τη σχέση μου μαζί τους. Κάτι έγινε όμως τώρα. Cinematic Orchestra, φασαρία αλλιώς. Και όχι, δεν θα ήθελα να είμαι τώρα στο T-Center. Προτιμούσα να είμαι στη Σαγκράδα Φαμίλια, στη Βαρκελόνη. Τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: είναι μεγάλο και δεν είναι για αρχή, γιατί χανόμαστε. Να έχει φλάκα. Τόσο καιρό έχουμε να το πούμε. 24 ώρες. 22. 8 και 17 πρώτα λεπτά. Έχουν διάφορα μηνύματα. Κυρίως στο δρόμο είστε. Κάποιοι προς το ΟΑΚΑ. Κάποιοι για μπαταρίες για το πιεσόμετρο. Χαχα, χιούμορ, σε φερλί. Όχι, αλήθεια είναι ότι θα έχει αγωνίες σημερινή βραδιά. Οπότε να περάσει και αυτό. Έχουμε εδώ τη μικρή μαγισούλα τη Σταυρούλα, η οποία λέει, και είναι η μόνη που πήρε θέση, η άλλη εγώ λέει που δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός. Πριν λίγες μέρες είδα όνειρο ότι κέρδισε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Λες. Και βγει αληθινή. Αμπλέξεις, το λέω. Αλλά ναι, ήταν πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη, πολύ ζεστή σίγουρα η σημερινή ημέρα. Και αυτό ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας. Ειδικά στην αρχή, το λέγαμε και χθες, ότι οι πρώτες ζέστες του καλοκαιριού σου έρχονται λίγο σαν ξανάστροφοι. Βλέπεις αστεράκια. Σήμερα ήταν μια τέτοια ζεστή ημέρα, αλλά έρχεται αλλαγή και σε αυτό. Μην βαρεθούμε ποτέ σε αυτή τη χώρα, ούτε τον καιρό. Από Παρασκευή πέφτει θερμοκρασία, βροχές, καταιγίδες, χαλάζια. Και είχε και χαλάζια, τι ωραία, τι σικ. Είχε σήμερα και στην Ελλάδα, στο κέντρο, είχε τραβήξει μια γραμμή από την Ήπειρος κάτω στην Πελοπόννησο. Βροχή μόνο εκεί όμως, στη Σερφία. Και χαλάζει. Αυτά, ζώδια μετά. Όλα τα ανώδυνα θα πιάσω σήμερα.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
3: Πάμε μαζί ψηλάντες.
4: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πείτε μας για τη συναυλία.
6: Ποια συναυλία? Στο θέατρο δεν ήρθα.
5: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ.
6: Για παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση.
7: Θέατρο.
5: Τι θέατρο?
6: Έχω έρθει να δω το Μια Άλλη Θήβα.
0: Το οποίο είναι πάλι σε περιοδία και απανατά sold out. Πότε οργανωθείτε για το Μια Άλλη Θήβα? Για όνειρα θερινής νυχτός μιλάμε εδώ. Ένα από αυτά σήμερα παίζει, για να δούμε τι θα γίνει. Και από αύριο σας θυμίσω, γλυκά-γλυκά, πάρει καιρό, μου διάλογο, θέλω και εκεί μια πρόβλεψη. Μια χώρα, έτσι, πείτε. Δεν θα το παίξουμε στοίχημα, απλώς για να λέω μετά, εγώ το είπα τότε αυτό. Γερμανία.

Έχει και πολλά αυτό το βράδυ εκτός από το ματς. Γιατί βλέπω εδώ το Μιχάλη που λέει αμάν πως θα περάσει ένας μήνας με ποδόσφαιρο. Νομίζω είναι και λίγο παραπάνω. Θα περάσει. Ο καλύτερος τρόπος, ξέρεις, να το αποφύγεις, να το απολαύσει. Που λίγο να αρχίσεις να μπαίνεις, να βλέπεις κανένα παίκτη, τώρα θα είναι το καλύτερο παίκτη του πλανήτη. Στο μεταξύ, ένας πλανήτης ο οποίος είναι στα κάγκελα, ο μισός εναντίον του άλλου μισού. Τώρα για λίγο θα παίζει απλώς ποδόσφαιρο.

λένε όλα για τη Μαρία που πηγαίνει στη γιορτή του τέλους της χρονιάς των Ισπανικών. Όσο ζω μαθαίνω και τι καλά που κάνω, ειδικά ξένες γλώσσες το λένε όλοι. Ο καλύτερος τρόπος να γλιτώσεις τα χειρότερα με το κεφάλι σου και τον τρόπο που σκέφτεται, ή μάλλον την ταχύτητα με την οποία σκέφτεται, είναι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας τώρα, στα μεγάλα μας. Και η Ισπανικά είναι το καλύτερο, δηλαδή. Άστα μανιάνα, λοιπόν, κοπελιά. Να περάσει ωραία, στείλε μας χαιρετισμούς και τα διάφορα. Και στα καλά νέα της ημέρας έχω μαζί μου τον Ορέστη Παπά, που θυμάστε, Ορέστη είναι μαμούνης, ψάχνει συνέχεια μουσικές και με το που με βλέπει κάθε φορά δεν υπάρχει περίπτωση να μην πασάρει κάτι καινούριο που να μ' αρέσει κιόλας, γιατί ξέρει ακριβώς το ύφος και το. Και τώρα βρήκε Michael Stipe, τον R.E.M. γνωστός, από μια σειρά που λέγεται Rooster. Να το, και το βάζει σιγά σιγά. Να κάνετε παρέα με ανθρώπους που σας μαθαίνουν μουσική καινούργια.

0: Εδώ, για ποιο λόγο το κρατήσουμε. Νομίζω να το κρατήσουμε λιγάκι. Μας αρέσει. Ευχαριστούμε, Ορέστη. Πρέπει να δούμε και τη σειρά όμως, να ξέρουμε τι παίζει. HBO είναι Rooster. Δεν έχω υπάρχει αυτή μου. Θα εμφανιστεί τώρα εκεί κάπου όλες τις σειρές της. Παίζει τα δάχτυλα. Και θα μας πει η Χαρούλα, μας έστειλε τώρα τρελό βιντεάκι από τα ράτσα. Είναι πια η εποχή τα ράτσα. Δική της τα ράτσα ή δική σου ή μαγαζιού ή σινεμά, οτιδήποτε. Τα ράτσα να είναι. Λέει μπυρίτσα σε κρασοπότηρο και μουσικές. Τέλειο. Και ένας υπέροχος πίνακα ζωγραφική στον ουρανό. Είναι αυτή η ώρα με τα μαγικά χρώματα. Τι τυχεροί είμαστε. Μπράβο. Έτσι σε θέλω, Χαρούλα. Έτσι θα λέμε. Θα εστιάζουμε στα θετικά. Είμαστε τυχεροί. Είμαστε ζωντανοί. Και μπορεί να πάρουν και πρωτάθλημα. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Θα δείξει. Μην τα θες και λαθικά σου.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
4: Σε ποιο σπορ?
3: Στην κολύμβηση.
4: Κολύμβηση,
3: ναι.
4: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
3: Ναι, ναι.
4: Εσύ κολυμπάς?
3: Όχι, εγώ τένις παίζω.
4: Και πού κολλάει το κολύμβι?
3: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Μετ Λέικ και Ρόσκο. Και χορταστικό. 7 λεπτά κομμάτι. Εντάξει, παιδιά, λίγο. Μπορώ τώρα να πεταχτώ κι εγώ εδώ με στη μέση. Δεν έχουμε τίποτα. Έχει πάει 9:25 η ώρα. Αρχίζει το μάτσο. Τώρα φύγετε, σα ξέρω. Και είναι κάτι που το κουβαλάω μέρες και μου το έστειλε και μια φίλη. Που μαζί γκρινιάζουμε για το πώς κουρεύονται τα φυτά γύρω μας. Για το πόσο θόρυβο κάνουν τα χορτοκοπτικά, τις άσκυρες ώρες. Γενικώς έχουμε, είναι. Αυτό μας ενώνει. Είναι μέρες τώρα που θέλω να πω, να παρακαλέσω θερμά. Αν φωνάξετε και πουρώ τώρα, γιατί είναι και μέρες τέτοιες που πρέπει λίγο να ξεφορτωθείτε. Τα ξέρα. Δεν ξέρω τώρα, στη Γλυφάδα γίνονται αυτά. Που η Γλυφάδα είναι λίγο, το έχουμε πει, είναι λίγο ένα άλλο μέρος. Μια άλλη κουλτούρα. Που βάλανε το κυπουρό να κουρέψει μια ελιά, τεράστια ελιά εντωμεταξύ. Πρέπει να είναι. Τι έχει δει αυτή η ελιά? Σαν μπονζάι. Ποιο νεόπλητος πεθαίνει? Ρε παιδιά, γιατί περήφανη την ελίτσα μας μπονζάει? Γιατί? Σου λέω κυπουρός, αφού ό,τι μου πει κάνω, αυτός πληρώνει. Τι να του πεις μετά? Ναι, όχι. Πες όχι στα λεφτά. Άντε κούρεψε την μπονζάει. Κάπως λίγο να το βρούμε αυτό κάπου στη μέση. Άσε μας καημένοι, αυτά να ήταν τα προβλήματά μας. Θα ήταν μια καλή απάντηση. Τι δέχομαι. Έρχονται βιντεάκια τώρα κατευθείαν από το γήπεδο. Ακούτε τι γίνεται. Να μην βγει το γήπεδικό τώρα, όχι. 2-12-2-12-4-800 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μαρία Καραουλάνη σας περιμένει εκεί. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Επίσης βλέπω ότι και τα δικά μου social πολύ τα προτιμάτε, γιατί δεν θέλετε Viber και mail και τέτοια. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί ό,τι θέλετε, κυρίως Instagram, γιατί τα άλλα λίγο τη χάνω την μπάλα. Εκεί μου ήρθαν και τα βιντεάκια από τις ταράτσες. Πολλοί κόσμος μαζεμένος σήμερα σε σπίτια ή τώρα πηγαίνει να προλάβει το μάτσα. Αν δεν έχετε παραγγείλει, έχετε αργήσει. Sorry που σας το λέω εγώ. Αλλά τέτοια μέρα παραγγείλει τις 6 το απόγευμα για να έρθει τη σωστή ώρα.

0: Κοίτα τώρα σε τι σκέψη σε βάζει ένα μήνυμα που ήρθα από τα Κρέστανα για μια ωραία φωτογραφία. Από τη Λιάνα που λέει ήρθαν κάτι φίλοι και πίνουμε κρασί και μπύρα σε κρασοπότηρο. Σας ακούσαν σε ραβάβερ κλπ. Και ξεκινήσαμε εμείς ότι μπύρα σε κρασοπότηρο. Μα γιατί? Έχουμε όμως την εινολόγο μας με Άιζο. Κανονικότατο είναι στο σκάνι αυτή τη στιγμή, γιατί έχει πάει τα κρασιά της. Και όπως μας λέει ότι για ορισμένες μπύρες τύπου Βάις, καλά το λέω, ή Ale, αλλά τι είναι αυτό, τα κρασοπότηρα λένε πολύ καλή επιλογή. Και είναι επιλογή των καταστημάτων και αυτών που κάνουν την μπύρα. Αλλά κάποιες μπύρες, όχι τύπου Lager, πιο πολύπλοκες, αναδεικνύουν το χαρακτήρα τους όταν δεν είναι πολύ παγωμένες. Και τα ποτήρια κρασιού είναι ιδανικά, γιατί τα πιάνεις από το πόδι και δεν μεταφέρεις τη θερμότητα του σώματός σου, ώστε να ζεσταθούν πολύ. Επιστήμη, έτσι. Το μεταξύ, επιστήμη τώρα, το 2026, που ανεβαίνουν οι πωλήσεις της μπύρας χωρίς αλκοόλ με ηλικιώδη ταχύτητα. Δηλαδή, πια όλοι πίνουν μπύρα χωρίς αλκοόλ όταν βγαίνουν. Αυτό. Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Αν την πιείς, θα την πιείς τώρα. Μπύρα χωρίς αλκοόλ. Δεν έχω δοκιμάσει, βέβαια. Δεν μου αρέσει και μπύρα.
1: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
2: Βοσνίας.
1: Κλαίω. Ερζεγοβίνη.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
5: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
6: Τι είναι αυτό τώρα?
7: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
6: 3.600.
8: 4.000 από μένα.
9: 4.300.
10: Ούτε 5 που σου δίνω.
11: Ούτε
10: 6.
12: Κάσον τρας.
13: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

φίλη. Πού ταυτίστηκε μάλλον με αυτό που λέγαμε πριν, την κρίνια για την Ελιά Μπονζάη στη Λιφάδα. Για να μας πει ότι και η Βούλα έχει γεμίσει τέτοιες και ότι είναι μια μυστήρια μόδα. Και δεν γίνει ένα άρπαστος και ο Κυπουρός που αναλαμβάνει αυτό, ότι είναι τρελό σκυλ δηλαδή αυτό που έχει. Ναι, ο Κυπουρός που μπορεί και κουρεύει την Ελιά Μπονζάη. Μην του χαλάσουμε τις δουλειές του ανθρώπου τώρα, αλλά ναι, δεν είναι ωραίο, ρε παιδιά. Η ελιά είναι η ελιά. Το μπονζάι είναι μπονζάι. Κρίνια. Serge Gainsbourg, Sea, Sex and Sun. Εσείς Sex and Sun και αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο, Στρασβούργο, Κολμάρ, χωριά Αλσατίας, κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις κεντρικής Ευρώπης. Ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα στις 3 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος για την φωτογραφία. Εδώ, δεν πειράζει. Στέλνετε λοιπόν, γράφετε 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Και όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με FPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alpharadio989.gr. Εκεί που βρίσκεται και όλες τις εκπομπές on demand, κονσερβούλες δηλαδή. Γιατί από ό,τι βλέπω, μάλλον σας αρέσει αυτή η καταστασία. Οπότε να αφιερώσουμε ένα σας που θα το ακούτε αύριο, ένα David Byrne, και να σας θυμίσουμε ότι έρχεται σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Alpha Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Εδώ που συναντιόμαστε κάθε απόγευμα για να σβήσουμε μαζί. Άλλη μια μέρα ολότριλη. Ήταν τίποτα ήσυχη δική σας. Άλλο ένα βράδυ που θα δούμε μαζί το ξεκίνημα του ματς, που σήμερα το τρίτο αυτό. Θα αναδείξει πρωταθλητή ή θα πάμε το τρίτο, τέταρτο. Θα πάμε άλλη μία. Θα δείξει. Παραγγελιά έχουμε τώρα από το Λευτέρι, το οποίο τέριαζε πάρα πολύ. Οπότε ναι, κατευθείαν μπήκε. Icon the Bunnyman. The Killing Moon. Και συγχρόνως σύνδεση με το γήπεδο. Τι ωραία ήχος είναι.

Echo the Bunnyman, Killing Moon. Συνεχίζεται το φαινόμενο που λέγαμε χθες με την Αφροδίτη και το Δία που έρχονται πολύ κοντά. Έχει πολλά ωραία ο ουρανός. Νομίζω και αύριο μεθαύριο θα μπουν και άλλοι 2-3 πλανήτες, θα ευθυγραμμιστούν. Κάτι γίνεται εκεί με τα άστρα. Ωραία δώρα λέει. Φέρνει αυτά κατά με εμείς, γιατί αυτά μας αρέσουν. Στο σημείο αυτό όμως έχω μια ωραία πυρουέτα. Να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο d.gr/fiber. Arctic Monkeys. Ένα γράμμα παραπάνω έβαλε. Arctic Monkeys. I wanna be yours.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και των περιπετειών. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, νέο Γενικό Γραμματέα του κόμματος. Δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιο ω τι εκλογέ του 2027, είπε ο Πρωθυπουργό, απευθυνόμενο τον κύριο Κυρανάκη, υποστηρίζοντα ότι είμαστε στην τελική ευθεία και κάθε μέρα μετράει. Ο κ. Μητσοτάκη αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο και υποστήριξε πω η κυβέρνηση υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και απάντησε σε όσου, όπω είπε, με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό τη ευθύνη. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι του στα ήρεμα νερά, ξεχνώντα ότι εμεί τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθούν να πιέζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και προανήγγειλε τη σύνταξη της Ατζέντας 2030, μιας δέσμης νέων δεσμεύσεων που θα καταρτιστεί από ειδική επιτροπή υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Εξαπέλυσε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για σύμπλευση αριστερού και δεξιού λαϊκισμού, για απλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν ξανά σκληρά σήμερα το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, υποστηρίζοντας πως το μόνο που απομένει είναι να υπογράψει τα έγγραφα. Οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, σημειώνοντας ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερό απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Στο μεταξύ, στην Τεχεράνη μετέβη σήμερα αντιπροσωπεία του Κατάρ, προκειμένου να συναντηθεί με Ιρανούς διαπραγματευτές σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές που εμποδίζουν την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε στο CNN διπλωματική πηγή. Στο ζήτημα του επικείμενου νομοσχεδίου περί γαλάζιας πατρίδας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Επανέλαβε ότι μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Στο μεταξύ, σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ρετζέπ Ταγί Περτογάν. Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο, τονίζοντας ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί. Αντισημίτη τύραννο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ερντογάν, απαντώντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ. Την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξει την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα υπεραμείνθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, δίνοντας έμεσα την απάντησή του στον Παύλο Πολάκη, που έκρινε ότι δεν μπορεί να ηγηθεί τις προσπάθειες του κόμματος στον δρόμο προς τις κάλπες. Αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση. Η στρατηγική της ενότητας είναι πάγια, σταθερή και δημόσια τοποθέτησή μου, είπε ο κ. Φάμελος. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτήν την ώρα η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Κότα!
4: Κότα!
3: Κότα!
4: Δηλαδή, κότα-κότα!
3: Κατάκοτα!
5: Μου στέλνουν μήνυμα από το γήπεδο. Λέω μπροστινός μου, ψάχνει στο ChatGPT πώς λένε την κόρη του Μπαρτσόκ. Δεν τρέπεστε, δεν θα γίνουμε άνθρωποι ποτέ. Ξεκίνησε το μάτς, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, 0-4.

άρχισαν τώρα τα χαχανά. Pop Magica στο στούντιο. Ωραία, σου παπά έφυγε. Καλό βράδυ, ωραία. Μας άφησε ο Michael Stipe. Και τώρα οι δυο μας. Όχι, τρεις είμαστε. Είναι και η Μαρία Καραουλάνη. Μόνοι μας όλο στο σταθμό. Οπότε καταλαβαίνετε, με μπασκετάκι δεξιά, γιατί δεν ξεχνιόμαστε. Αλλά και κάτι τώρα που αρχίσαμε να συζητάμε εδώ με την Πόπη. Διάφορα τέτοια ψυχοδράματα που αντιμετωπίζουμε γενικότερα και έχουμε πέσει όλοι με τα μούτρα, σαν το κορίτσι που λέει: έχω βγάλει, έχω διαβάσει όλο τον Φρόιντ, ό,τι έχει βγάλει. Κάπως έτσι κι εμείς το πηγαίνουμε. Διάβαζα λοιπόν σήμερα από κάποιον, θα πω και το όνομά του, Σταύρος Χαϊμαλάς λέγεται, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Κάτι που με έβαλε σε πολύ μεγάλες σκέψεις, γιατί είναι μια ιστορία που πολύ με βασανίζει, αλλά τέλος πάντων θα το μοιραστώ. Λέει, η συναισθηματική ωριμότητα είναι να αφήνεις τους ανθρώπους να έχουν λανθασμένη εικόνα για σένα. Να καταλαβαίνεις ότι η δική τους αφήγηση δεν έχει καμία σχέση με το ποιος πραγματικά είσαι. Άφησέ τους να κάνουν λάθος. Άφησέ τους να προβάλλουν πάνω σου. Άφησέ τους να υποθέτουν. Άφησέ τους να παρερμηνεύουν. Πάτε καθόλου καλά. Μια ζωή προσπαθούμε να εξηγήσουμε και να αποδείξουμε τέλος πάντων ότι δεν είμαστε οι ελέφαντες που περιγράφουν διάφοροι. Και θα τα αφήσουμε έτσι. Δεν ξέρω. Λες. Χαμένος κόπος. Παιδιά, συγγνώμη τώρα, αλλά λέτε και στα δικά σας λόγια, εγώ τα δικά μου. Πάτσι. Πάρτε όμως μια θεσούλα. Όσοι έχετε απομείνει εδώ. Γιατί όπως είναι πολύ λογικό. Ή έξω βόλτες. Ή σινεμά θερινό. Ο Δανάος μας σας περιμένει να σας κεράσει μπύρα, γιατί κλείνει σήμερα. Και σας περιμένει μετά στην ταράτσα του άνεσης. Ή γήπεδο. Ή φίλοι σπίτι, ταράτσα. Τηλεόραση, μπάλα. Μπάσκετ. Περιμένοντας να δούμε αν θα έχουμε πρωταθλητή σήμερα ή θα παραταθεί η αγωνία.

Τρίκι τρίκι και το 6-7 μέσα που να ξέραν τότε. Ρόιξο, μη πάλς. Αγαπημένο τρίκι τρίκι. Άλλοι κολλημένοι στις οθόνες για το μπάσκετ, άλλοι κολλημένοι στις οθόνες από ευθεία σύνδεση με την ιστορική τελετή στη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, πανηγυρική λειτουργία με τον Παπαλέοντα για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Αντώνη Γκαουντί. Σήμερα είναι. Σαν σήμερα το 1926, τρεις μέρες πριν τον είχε χτυπήσει, τον είχε πατήσει το τραμ. Απλώς επειδή τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αποσυρθεί, είχε περάσει διάφορα. Ενώ πιο μικρός ήταν πολυγκόμενος. Αλήθεια. Μετά με διάφορες απώλειες και άλλα δεν από τον βρήκαν. Μαζεύτηκε πάρα πολύ. Αποφάσισε να απλοποιήσει πολύ τη ζωή του. Δεν αγόραζε καινούργια ρούχα, φορούσε τα ίδια, τα

μόνο στο όνειρό της Σαγράδα Φαμίλια και το σχεδιασμό της, την κατασκευή της. Και εκεί που πήγαινε αμέριμνος και χαμένος στις σκέψεις του, τον πάτησε το τραμ. Αλλά ακριβώς επειδή ήταν ρακένδυτο σχεδόν, τέλειος κλωσάρ, το πήγαν στο νοσοκομείο. Έλεγε αυτός ότι είναι ο Γκαουντί, λάζε μας καημένε, ναι, και εγώ Ναπολέοντα να πάρτι. Και δεν πήρε τη φροντίδα που έπρεπε. Όταν πια καταφέρανε μετά από 2-3 μέρες να τον εντοπίσουν συνεργάτες του κλπ. Και απέδειξαν ότι είναι ο Γκαουντί, ήταν πια αργά και έφυγε. Σαν σήμερα πριν 100 χρόνια. Οπότε αυτός ο εμβληματικός αρχιτέκτονας, μόνο, δεν μπορείς να πεις μόνο αρχιτέκτονας, καρακαλλιτέχνης, κορυφαίος, ο οποίος άφησε τη Βαρκελόνη. Δηλαδή φανταστείτε, αν έχετε πάει μια βόλτα, προσπαθήστε να βγάλετε τον Γκαουντί από τη Βαρκελόνη και πείτε μας τι έμεινε. Αυτά τα κτίρια που είναι σαν ζαχαρωτά. Και αυτό είναι το λιγότερο. Αντώνιο Μπαντέρας βλέπω κοντινό, είναι και αυτός εκεί. Είναι μεγάλο γεγονός, το μεγαλύτερα δίκτυα δημοσιογραφικά του πλανήτη είναι συνδεδεμένα τώρα με ευθείας εικόνα, με τους εορτασμούς από τη Βαρκελόνη. Και ναι, θα θέλεις να σου είναι εκεί, η αλήθεια είναι. Πάρα πολλά ωραία ντοκιμαντέρ υπάρχουν για τον Γκαουντί. Αν σας άρεσε η ιστορία που ακούσατε, μπορείτε να τη δείτε.

0: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Cigarettes After Sex και Sweet. Ό,τι τίτλο και να σας έλεγα, εντάξει, όλα τα τραγούδια κάπως σαν ίδια είναι, αλλά έχουν αυτό το φλουάρ που λέει εδώ η φίλη μου. Λείπει μια συλλαβή μπροστά. Αλφα Radio 989, 9 και 28, τι λες τώρα, πότε πήγε. 20-17 το ματσάκι, στα δεξιά μου στην οθόνη, στην προστινή μου οθόνη. Ενημερωτικό site, το οποίο εντάξει σου έρχεται πια, λες είναι δυνατόν με αυτές νηδείς, δεν υπάρχει τίποτα καλό. Διπλή δολοφονία, κακοποίηση, βιασμός, αυτό. Και μέσα σε όλα κάτι που έγινε το μεσημέρι, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η ιστορία με τα νεύρα όλων εκεί έξω στο δρόμο. Άνδρα στο Ήλιον, έχουν βρεθεί σε ένα στενό δρόμο τέλος πάντων και δεν κάνει πίσω αυτός, δεν κάνει πίσω ούτε εκείνη. Και αυτός βγαίνει από το αυτοκίνητο με τη μία και αρχίζει: όχι, ποιος είμαι εγώ, είμαι επαγγελματίας οδηγός, κάνε πίσω. Του λέει αυτό: δεν κάνω, και καλά του είπε. Ναι, αλλά καλά του είπε, δηλαδή έτσι θα έλεγα και εγώ. Αχ, μαύρο μάτι τώρα. Βγήκε από το αυτοκίνητο και πήγε: έχω σε μια μπούνια κανονική, έτσι προκάλυπτα. Κάτσε, πάρε. Και από ό,τι διαβάζω, έχει σοβαρό θέμα στο μάτι της η γυναίκα αυτή, η οποία δεν έκανε τίποτα τρελό. Απλώς του είπε: πήγαινε εσύ πίσω, γιατί εκείνος έπρεπε να πάει πίσω. Όχου. Μήπως αρχίσουν να ψεκάζουν όντως κάτι, ένα ηρεμόλ, κάτι. Δεν είμαι αντίθετη.

0: Κι όμως έχει και καλές ειδήσεις. Απλώς δεν πουλάνε καλές ειδήσεις. Χρόνια τώρα είναι γνωστό αυτό. Αυτή όμως νομίζω θα πουλήσει, απλώς είναι πολύ φρέσκια ακόμα και δεν έχει πάει ψηλά. Είναι γιατί καταρχάς ένα μεγάλο όλε και μπράβο και πυροτεχνήματα για την ομαδάρα του ECOMED και γιατί το Φεστιβάλ Κανών, η αγορά κινηματογραφικού περιεχομένου, το Marchand du Film, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει την τιμόμενη χώρα για το 2027, 11 έως 19 Μαΐου του 27 τώρα το Marchand du Film, που είναι η αγορά των ταινιών, με κεντρικό σύνθημα Ride the Greek Wave, γιατί όντως υπάρχει ένα κύμα και πρέπει να το καβαλήσουμε, να το προλάβουμε. Η διοργάνωση λέει θα αναδείξει την εντυπωσιακή άνοδο της Ελλάδας ως ενός από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς οπτικοακουστικούς κόμβους. Η συγκεκριμένη διάρκεια, εντάξει, με τα σάλτσες, αλλά και μόνο αυτό φτάνει. Και ήδη έχουμε καταλάβει ότι αυτό που λέγαμε, ότι αν η Αθήνα είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο, η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο πλατό. Και αυτό είναι ωραίο.
1: Μπρο, τι συμβαίνει!
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
4: Όποτε θες.
3: Αύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Αμεθαύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Ωραία, πότε?
4: Όποτε θες.

άμα δεν υπάρχει λόγος να μιλάω συνέχεια, ας είμαι εδώ πέρα τώρα. Έχω βρει να απαντήσω στο μήνυμα. Τους ζαλίζω τους ανθρώπους. Στα μουσικά έτσι κάναμε τρία τραγούδια. Και μετά ξανά. Πώς θα ηρεμήσει ο άλλος, άμα είμαι εγώ κάτι σκελίο.

Michael Kiwanuka, Floating Parade στον αέρα του Alpha Radio 989. Και η ώρα είναι 10 παρά 18 πρώτα λεπτά. Το μάτς εξέλιξη, ο Παναθηναϊκός λίγο πιο κουνιέται. Μάλλον θα επιβεβαιωθεί η Σταυρούλα που καμία σχέση δεν έχει με τον μπάσκετ, αλλά έχει πει από την πρώτη στιγμή ότι θα πάμε στα 5, γιατί κάθε φορά έτσι γίνεται, γιατί business αφού κλπ. Οπότε μάλλον περιμένουμε. Τέλος πάντων, δεν μας χαλάει. Συζητάμε και υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια και λογικό για τα κάποιους σειρμούς, τέλος πάντων, του μετρό, καλά και του ηλεκτρικού, που δεν έχουν air condition, το οποίο αυτή τη τώρα το καλοκαίρι καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι συγκλονιστική κόλαση. Όμως το μετρό του Συντάγματος έχει μπει αυτό το πιάνο με ουρά, που κάπως λίγο έτσι γλυκένει, ρε παιδί μου, σου χρυσώνει το χάπι, ότι εντάξει δεν έχεις air condition, αλλά σου παίζω και μια σονάτα. Και έχει γίνει χαμός, περνάνε όλοι και παίζουν από εκεί, το οποίο πολύ ωραίο και σαν εικόνα και σαν λογική και τον κόσμο που μαζεύεται και τα βιντεάκια που γίνονται viral και είναι αυτά που βλέπαμε και στο εξωτερικό, ξέρει που κάνει λίγο πολιτισμένο, οπότε λες να ανάβει και εδώ, ζει για να, όχι άλλο. Αλλά διάβασα ότι θα φύγει, λένε, μέχρι το Δεκέμβριο το πιάνω. Μα είναι δυνατόν? Μια το βάλω και Δεκέμβριο, μέσα στις γιορτές που θα σταματάνε, λένε κάλαντα, θα γίνει της κακομοίρας. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι και χορηγία το πιάνο από γνωστό οίκο με όργανα. Δεν γίνεται να το αφήσει εκεί για πάντα τώρα. Τι είναι αυτά, τσιφούτης? Όχι, συγγνώμη, δεν υποκλείεται. Κάτι άλλο παίζει. Μα κάτι καλό κάνανε και πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης. Θα το βγάλουν, λέει, για να βάλουν air condition. Εντάξει τότε. Το χειμώνα.

0: All is forgiven. Τώρα είδα το μήνυμα του Χριστόφορου και το τριαντάφυλλο. Πολύ σε ευχαριστούμε. Και κυρίως το βασικό, ότι είναι 15 μέρες χωρίς τσιγάρο. Βάστα, βάστα γερά. Έχεις περάσει το πιο δύσκολο. Λίγο ακόμα. Όταν σου έρχεται, θα στέλνεις μήνυμα, σου βάζουμε τραγουδάκι να ξεχνιέσαι. Πιάνει αυτό το κόλπο. Επίσης θα παίρνεις βαθιές ανάσες. Γιατί λέει αυτό είναι το κάπνισμα. Θες να πάρεις μια ανάσα. Αλλά κάπως το έχεις συνδυάσει με αυτήν τη συγκεκριμένη βλαβερή ανάσα. Επίσης έχετε φιλιά από τον Κώστα από την Στοκχόλμη. Η Ρεμόλ θέλει να του στείλουμε και εκείνο. Η πόλη έβαλε τα καλοκαιρινά της. Λέει φιλιά. Πολύ σας ευχαριστούμε για όλη αυτή την παρέα εδώ το βράδυ. Και να βγούμε έξω. Μπα, έχουμε, είμαστε σίγουροι. Τελικά δεν είναι η Ελένη Ψυχούλη εδώ. Μόλις μάθαμε ότι είναι η Σόφη Ζανίνου.
1: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος. Δεν ξέρω το γούστο.
2: Βαριέμαι, αγάπη μου. Είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
1: Η βαρεμάρα είναι που σου σταματάει.
2: Βαριέμαι πάρα πολύ. Να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε

αργά παρά ποτέ. Δεν ξέρω πόσο καιρό πριν το είχε ζητήσει μια Κροάτρια το Hans Klinik. Ξαφνικά βρέθηκε μπροστά μου. Το μεταξύ κοίταζα τώρα να δω πότε είναι. 16 χρόνια πριν, αποκλείεται. 36 χρόνια πριν, 16. Δεν ξέρω πια, ο χρόνος είναι κάτι πολύ περίεργο. Ειδικά από μια ηλικία και μετά. Τρελό μπέρδεμα. Μάθαμε τι έκανε ο Μανόλο, ξέρουμε. Μαρία Καραουλάνη. Έχουμε και την Ελίνα Τζένκο σήμερα στο Diamond League. Για να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η βραδιά. Εμείς σιγά σιγά εδώ. Αυτό ήταν, τα μαζεύω. Πριν φύγω να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ειδών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Και παίζει και το YouTube από κάτω. Τσακ. Γιατί είναι αυτός ο θόρυβος. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Κάθετος Fiber. Αυτά. Είπαμε, 40-34 το έχουμε αφήσει στο ματσάκι. Θα δούμε. Αύριο θα το πούμε πάλι και θα ξέρουμε πια πώς θα τελειώσει αυτή η αθλητική νύχτα. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια.

0: Γεια σου καλή μέρα, γεια σου καλή νύχτα, γεια σου καλή νότσες.
1: Γεια σου, Χέρετα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το σκάνδαλο της εβδομάδας έχει ως έδρα τις πολεοδομίες. Κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε, γκώσαμε. Άντε με το καλό να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία για να σταματήσουν όλα αυτά. Μπορεί να μας έχει βαρέσει η ζέστη, αλλά είμαστε εδώ, παρόντες. Σταμάτης Καρλούτσος δίνει το παρόν, ενώ βρίσκεται πάνω από την κονσόλα του ήχου. Τον ρυθμίζει. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγια έχει μαζέψει ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίσης είναι εδώ μαζί μας. Και θα μας πει σπουδαία πράγματα. Θα πάμε στην τηλεόραση και θέλω να σου πω ότι το βασικό τηλεοπτικό ερώτημα είναι ενημέρωση ή ψυχαγωγία. Κάποιοι κάνουν και τα δύο. Και καλά κάνουν. Εμείς λέμε ότι δεν μας αρέσει κανένα. Οι καλύτερες εκπομπές είναι αυτές που ονομάζονται εκπομπές γνώσεων. Σε βοηθάνε να μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα.
3: Τι είναι η πούτσια που κατάγεται από την Απουλία της κάτω Ιταλίας? Αλφα σάντουιτς, βίτα πίτα, γάμα γλυκιά τάρτα. Γλυκιά τάρτα πιστεύεις, ε?
4: Ναι.
3: Πώς να είναι αυτή η τάρτα?
4: Άλλο πίστευα, αλλά τώρα...
3: Τι?
4: Εκτός των απαντήσεων.
3: Τι? Φαγητό?
4: Όχι.
3: Τρώγεται?
4: Καμιά φορά μπορεί και να τρώγεται.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Του, dove vai a ballare?
2: Ναι, δεν λέμε τίποτα, μένουμε στην πουλιά. Και πάμε στην πουλιά όπου χορεύουνε. Όλη μέρα χορεύουνε και τρώνε. Δεν λέω τι τρώνε. Πώς τα λέει ρε παιδί μου?

0: Είναι από την Πούλια το τραγούδι που ακούμε, αλλά μιλάνε ιταλικά, γιατί στην Πούλια μιλάνε μια διάλεκτο. Θυμίζει, κάπως θυμίζει ιταλικά, αλλά δεν είναι ιταλικά. Αυτά συμβαίνουν να μου πει στην Ιταλία. Όχι, όχι μόνο στην Ιταλία, και εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφοροι διάλεκτοι. Το ξέρετε ότι υπάρχει ελληνοκινέζικη διάλεκτος που ομιλείται κυρίως από πολιτικούς που είχαν ασχοληθεί με τα οικονομικά. Λέτε ότι ο Πέρης λέει ξυπνάδες. Ιδού οι αποδείξεις.
1: Η δική μου θέση είναι, έχω μια χαρισματική, δεν θα το έλεγε τον εαυτό τότε, αλλά καταλαβαίνετε ότι ελάτε εσείς στη Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΣ, για τη στέγαση, για τον πληθωρισμό αυτό. Αφήστε μου να το τελειώσω όμως. Προφανώς υπήρχαν στιγμές που με απογοήτευσε ο Αλέξης.
2: Είναι άλλο αυτό, και θέλω να χαρισματίσουμε ένα πολιτικό αρχείο.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω τόσο βαθιά σε αυτό. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όπως θα έχετε υποψιαστεί ίσως μεταξύ των γραμμών, τι ακριβώς εμποδίσαμε το η αριστερή πτέρυγα αυτό. Παρά που δεν έχουν κεντρικές επιτροπές, συνέδρια που μετράνε. Δηλαδή είναι πρωτοφανές για μένα, αλλά το τελευταίο χρόνο είναι ένα κόμμα που είναι σαν δράνεια. Ο Βορύδης, εμείς είμαστε οι φοδελοί, οι μίζεροι που δεν θέλω να δώσουμε λεφτά. Δεν το βλέπω ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Με όλα τα προβλήματα ξανά επαναλάβουμε το πρώτο μισό του προγράμματος αυτό. Να μην κάνεις. Δηλαδή, πώς το. Όχι,
3: ουσιαστική συζήτηση.
1: Καταλάβατε τι εννοώ. Σε αυτό είχε πει ο Μίας, γιατί ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει. Είπε ότι θα αυξήσω το ποσοστό, τις δαπάνες της υγείας. Όχι. Η δική μου είναι η σοβαρή συζήτηση οικονομική, κοινωνική, με προτεραιότητες, με ποιους χρονοδιάγραμμα μπορείς να πας σε. Το βράδυ των εκλογών το 19 και αποφάσισε ότι θέλει να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Το μεταξύ μικρό και όλους έχει εκεί μια. Τώρα. Δηλαδή και πώς το κάνουν στους αγώνες. Νομίζω ότι έχει επαιρεστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν ο αγαπημένος μας πρώην υπουργός, ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος παραμένει σταθερός, να το πούμε αυτό. Είναι εκεί σε ένα κόμμα, πώς ονομάζεται, κάτσε. Ελληνική Αριστερά. Και τώρα σας παρουσιάζουμε τον επόμενο υπουργό της Αριστεράς. Στα οικονομικά είναι ο Λάκης Χαλκιάς.
5: Δεν έχει καλοσύνη, μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω
0: πόσο του ήρθε.
5: Τραπέζι πεντακάθαρο, λεπτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατάς
0: και αυτός μιλάει κάπως περίεργα.
6: Αχαπούγουλου κουπούγουλου κουπούγουλου κουπά.
0: Αυτό το μπουτουμπουζά.

0: Άκου τώρα τι έγινε. Πήγε ο άνθρωπος με ένα αεροπλάνο πάνω από τη ζούγκλα, έπεσε και κόντεψε να τους φάνε τα θηρία και τελικά τους φάγανε οι ανθρωποφάγοι. Γιατί οι ανθρωποφάγοι τι τρώνε, κρέας. Μακριά από κρέατα, παιδιά. Πρέπει να τρώμε πολλά λαχανικά. Και είναι μέσα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σου πω, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, πάντα μπερδεύουμε. Όταν είναι, θέλω να μιλήσω για το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα μας, λέω ΣΥΡΙΖΑ, όχι, ονομάζεται ΕΛΑΣ. Και είναι στο πρόγραμμα του κόμματος ΕΛΑΣ να μοιράει στον κόσμο μερίδες με λαχανικά. Αν μας άφηνε η βούλτεψη να τα ακούσουμε, θα ήταν πιο σαφές.
1: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ. Καλάθι, σούπερ μάρκετ, επισητικής ανάγκης. Ποιο θα βασίζεται πάνω στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλή διατροφικής αξίας, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι. Το δικό μας λοιπόν επιστημιστικό καλάθι θα έχει μέσα στόχο
2: την αξιοπρέπεια. Καλέ, εσείς στο αεροπλάνο του VIP βάλατε τις μερίδες, εμείς βάλατε στον κόσμο.
1: Την αξιοπρέπη διαβίωση των Ελλήνων πολιτών.
2: Βάλατε στο VIP αεροπλάνο.
1: Εγώ που σου βλέπω
2: θα συνεχίσω να μιλάω. Ενώ το μόνο που κάνατε ήταν
1: όχι,
2: να βάλετε το μενού στο VIP αεροπλάνο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είναι κακό και τώρα καταλαβαίνω γιατί το ονόμασαν Ελλάς. Η Ελλάς ήταν στη φάση της κατοχής, έτσι. Στη φάση της κατοχής τι έτρωγε ο κόσμος, μπομπότες, μερίδες, λαχανικά που τους μοιράζανε πριν 80 χρόνια. Τρώγαμε μπομπότα, ήταν κατοχή. Α, ναι, κουπόνια βέβαια, έτσι ακριβώς. Τώρα θα έχουμε κουπόνια με λαχανικά.

0: Εδώ θίγεται ένα μεγάλο θέμα. Αυτό που λέμε το κατοχικό σύνδρομο, γιατί το είχαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας? Γιατί οι άνθρωποι δεν τρώγανε. Και μετά πήγαινε ο Δημητράκης του τραγουδίου και έλεγε: «Α, δεν μ' αρέσει αυτό το φαγητό, δεν μ' αρέσουν φακές. Θέλω αυγό αβοκάντο». Οι άλλοι τρώγανε μπομπότα, ήταν κατοχή. Αυτό με το αυγό αβοκάντο, αν δεν ξέρεις να το φτιάξεις, δεν σε παίρνουν στην τηλεόραση.
1: Ξέρεις.
2: Εντάξει, είναι αγαπημένη μου συνταγή.
1: Είναι ποντικάκι, έρχεται το ποντικάκι.
2: Αυγουλάκια σκράμπλ με ζυμωτό ψωμί και μια τέλεια σως από αβοκάντο.
1: Αυτό το πράγμα που δρώμε στα
3: μπραντσάδικα.
1: Ναι, στα μπραντσάδικα έτσι, με το αυγό και το αβοκάντο, είναι σταθερό πράγμα.
3: Ναι. Ω, τέλειο, το αβοκάντο σου, ναι. Εγώ
2: και όσο...
1: Αβοκάντο τόουστ με αυγά σκράμπλ. Μια συνταγή πανεύκολη, θρεπτικότατη. Νομίζω πως είναι το απόλυτο πρωινό.
2: Ξέρεις, θα φτιάξουμε σήμερα.
4: Θα φτιάξουμε κιόλας.
2: Αβοκάντο τόουστ.
4: Αυτό το αγαπάμε. Παιδιά, αυτό το αγαπημένο πρωινό το καλοκαίρι.
2: Εμένα, θα το μοιραστούμε.
1: Πάμε να το φτιάξουμε.
5: Σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε ένα γαλλικό τοστ, λίγο να το εξελίξουμε, να το κάνουμε πιο αφράτο, πιο νόστιμο, πιο βουτυράτο και δίπλα να σερβίρουμε και ένα ωραίο αυγό τηγανιτό και από κάτω και να κάνουμε ένα πλήρες πιάτο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Έχεις κανένα τραγούδι με αυγά? Όχι, συνηθισμένο. Και είναι και πασχαλίνο λίγο. Με αβοκάντο υπάρχει? Ναι, υπάρχει τραγούδι για το αβοκάντο.

0: αβοκάντο λέει ότι κάνουν τα 150 γραμμάρια 6 ευρώ. Εγώ που θέλω τώρα 6 μερίδες, δηλαδή 6 επί 6. Πόσο κάνουν, παιδιά, 6 επί 6?
1: Πόσο μας κάνει 6 επί 6?
2: 12.
1: Είσαι δυνατός.
2: 36.
3: 12.
1: Είσαι ωραίος.
4: Αγχώνομαι. Μισό, να σκεφτώ λίγο.
1: Πάρε το χρόνο σου.
4: 42.
1: Εντάξει, λίγο λιγότερο.
4: 36.
1: Το βρήκες.
4: 6-7 κάνεις το 2.
5: Α, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτά. Άλλο ρωτήστε.
1: Μην αγχώνεσαι. 6 επί 6.
5: 12.
1: Το πλησίασες.
4: 36.
1: Σε καλή.
2: Αχου, please don't. Εκτός από μαθηματικά, τι άλλο θες?
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία. Αυτό ήταν ένα γκάλο που ακούσαμε να επενθυμίσουμε.

0: μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πουθενά δεν θα βρεις τηλεφωνικό κέντρο σαν το δικό μας. Δεν το λέω για να πενευτώ, αλλά δοκίμασέ το. 212-212-4800. Πολλές γλυκές φωνές σε περιμένω για να συζητήσετε τα μεγάλα προβλήματα που σε απασχολούν. Θες να το γράψεις στο Viber? Εδώ έχουμε Viber 6947-989-989 και email τα πάντα στη διάθεσή σου onerpapakialfaredio989.gr. Λέω να ασχοληθούμε λίγο με το παρελθόν. Θα πεις ο μόνος είσαι. Όχι, όλοι με το παρελθόν ασχολούνται. Το μέλλον λένε θα είναι καλύτερο. Αλλά αν δεν μάθουμε το τι συνέβη εκείνη την εποχή, τι να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Το 2015 με τις διαπραγματεύσεις, με τα δημοψηφίσματα τα οποία γίνανε, με τις αλλαγές, τι ακριβώς είχε γίνει? Ο Θεοδωράκης. Όχι ο Μίκης ο Θεοδωράκης, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Θυμάται τι είχε γίνει σε εκείνη τη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων που ήταν ο Τσίπρας. Και δίπλα υπήρχε και ένα τηλέφωνο. Ποιον είχε στο τηλέφωνο?
2: Σε εκείνη τη συζήτηση είναι και μια παύση για να μιλήσει ο Πούτιν με τον Τσίπρα.
3: Το τυπώθηκε, μας το μετέφερε περίπου ο ίδιος ο Τσίπρας μετά στη σύσκεψη. Ο Τσίπρας είπε με τόνο ειλικρίνειας ότι μίλησα με τον πρόεδρο Πούτιν. Μου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει. Τι να βοηθήσει, να παίρναμε ρούλια? Αυτό έχει στο μυαλό του Λαφαζάνης και ένα μεγάλο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι διατεθειμένος, αν θέλουμε, να μιλήσει ευνοϊκά για μας στη Μέρκελ. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η απόλυτη κατάρρευση του αριστερού αφηγήματος. Ο πρόεδρος Πούτιν όχι μόνο δεν μας βοηθά, αλλά είναι αυτός που θέλει να μιλήσει στη κακιά μάγισσα να μας βοηθήσει αυτή.
1: Από τη Μόσχα ως την Αθήνα. Άσε ρε Σταύρε Θεοδωράκη, δεν θέλαμε τα ρούβλια, άσχημα θα μας πέφτανε.
4: Το κόσμο να στατώνει.
5: Στη Ρωσία ο Πούτιν.
1: Άκου τι γίνεται. Παιδιά, είναι συγκινητικό, ακούσε ένα τραγούδι που είναι ελληνικό τραγούδι. Ονομάζεται «Η φλόγα των πατρίδων» και αναφέρεται με ζέση τόσο στον Πούτιν όσο στον Τραμπ, αλλά και σε έναν Έλληνα πολιτικό.

0: Πούτιν και Τραμπ. Αυτό είναι. Πάμε όμως στη βοήθεια που μας έχει δώσει το ξανθό γένος, η Ρωσία. Μπορεί να μας έδωσε ρούβλια, αλλά μας έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τα μάγια. Το ξέρετε ότι παντού υπάρχουν μάγια, μάγισσες, μάγοι.
1: Μαθήματα μαύρης μαγείας. Ξέρετε ότι το διαδίκτυο ποικιλεί από διάφορων ειδών μαθήματα για μαύρη μαγεία, για τηλετουργίες. Μέχρι και στην Αθήνα υπάρχει σχολή μαύρης μαγείας. Ξέρατε ότι στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε υλικά για μαύρη μαγεία. Ξέρατε ότι υπάρχουν μάγοι που κάνουν στο διαδίκτυο εκπαίδευση αν θέλετε να φέρετε έναν άντρα ή γυναίκα, πώς μπορείτε να βγάλετε από τη μέση κάποιον. Φρικαστικό και όμως αλήθεια. Τότε η ερώτηση δεν είναι αν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν. Η ερώτηση είναι αν εσείς ξέρετε να προστατευτείτε, να προστατεύετε τον εαυτό σας από την επίδρασή τους. Ξέρετε πώς να καθαρίζετε όλες τις αυτές επιρροές, πώς να καθαρίζετε φόβους, μάγια, δυσήματα, ενεργειακούς κλέφτες και διάφορα πραγματάκια που κάποιος μπορεί να έχει βάλει στο σπίτι σας.
0: Η ίδια δίνει μαθήματα, σου δίνει τα κόλπα. Ρωσίδα σου λέω, παιδί μου. Ξέρει πώς να βγάλετε κάποιον από τη μέση, το είπε. Ρωσίδα. Μάγισσα. Και γαλανομάτα αφού είναι Ρωσίδα. Το είδος το έχει μνήσει ο Τόλης. Άκου άλλος τη ρωτή. Ποιος Τόλης. Πού φτάσαμε. Δεν φτάνει που δεν ξέρετε προπαίδεια, δεν ξέρετε και τον Τόλη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Και τώρα έρχονται τα σπουδαία. Γιατί είμαστε στις 10 Ιουνίου. Πώς τρέχει έτσι ο καιρός? Είναι καλοκαιράκι. Και πού θα ταξιδέψουμε το καλοκαιράκι? Θα πάμε ονειρική Αλσατία και μαγευτικό Ρήνο. Ποιοι θα μας ταξιδέψουν? Αλφα Radio 989 και Versus Travel. Θα πάμε και είναι τρομερά. Εκεί θα πάτε στη Στρασβούργο, αδέρφια, είναι υπέροχα. Έχω πάει στο παραμυθένιο Κολμάρ, έχω πάει στην Αλσατία. Χρώματα, κρασιά, βόλτες, κρουαζιέρες, όλα αυτά. Είναι ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο άτομα με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Εκεί θα πάμε και θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Και τι πρέπει να κάνεις? Κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ. Τίποτα σχεδόν. Θα γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Μήνυμα να στείλεις, έτσι. Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα γράψεις το ονοματεπώνυμό σου. Θα το στείλεις στο 54301. Θα σου στοιχήσει μόλις 0,34 ευρώ και θα ακούς το ονοματάκι σου και θα ετοιμάσεις βαλίτσες. Άντε με το καλό. Ο Σταμάτης Καλούντσος δυστυχώς δεν μπορεί να συμμετάσχει γιατί είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ούτε η Αφροδίτη Σιμίτη. Παρόλο που πολύ θα ήθελε γιατί ταξιδεύει πολύ, αλλά έχει και τη μουσική επιμέλεια. Και η Χριστίνα Μούγιο δεν την αφήνουμε εμείς να φύγει, γιατί ποιος θα μας φαίνεται ηχητικά? Ο Βαγγέλης Περίς ήταν εδώ στο μικρόφωνο. Δεν με έχουν ερωτήσει ποτέ, ενώ κάνω πολλές βόλτες στο κέντρο, τη γνώμη μου για κάποιο κόμμα. Να συμμετέχω και εγώ θέλω σε κάποιο γκάλοπ. Να μου πούνε τι γνώμη έχεις για τις μεταγραφές του Τσίπρα. Θα έλεγα.
4: Με την ίδρυση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε και επίσημη μεταγραφική περίοδος για τα κόμματα της κεντρικής αριστεράς. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάνε στο νέο κόμμα, να πάρουν τη μεταγραφή την πολυπόθητη, εάν παιδί μου γίνουν τα ταπεινοί δούλοι του Αλέξη Τσίπρα?
5: Πιστεύω πως ναι.
4: Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πάνε στο νέο κόμμα του Τσίπρα? Αυτά που θα κυλιστούν στο πάτωμα ή αυτά που δεν θα κυλιστούν?
6: Αυτά που θα κυλιστούν.
4: Να του φίλουν στα πόδια.
7: Εννοείται.
4: Έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάνε εκεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εάν ρε παιδί μου απειλήσουν να φαρμακοθούν?
5: Εγώ πιστεύω ναι, ότι έχει ρεφλές.
4: Πρέπει να βάλουν πάνω απ' όλα τη βουλευτική έδρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να κάνουν τα πάντα για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
8: Πρέπει να το κάνουν.
4: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναι, θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάνε στο κόμμα, εάν ρε παιδί μου κυλήσουν στα πόδια του. Αν γίνουν ταπεινοί του δούλοι.
5: Μα ούτως ή άλλως είναι ταπεινοί του δούλοι.
4: Πρέπει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να καλοπιάσουν λίγο τον Αλέξη Τσίπρα για να τους πάρει στο κόμμα?
9: Εγώ λέω πως ναι. Πρέπει να ενωθούν Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου αν θέλει να πάει εκεί βέβαια, γιατί μπορεί να μην θέλει.
4: Σαν αυτά τα ρομπότ, τα κορεάτικα που ενώνονται σε ένα υπερρομπότ μεγάλο.
9: Ναι.
3: Ωραίο, ωραίο παράδειγμα είναι αυτό. Και γενικότερα το κάλλο μας δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε ωραία τραγουδάκια. Το κόμμα ονομάζεται Ελλάς, το καινούργιο. Υπάρχει και η Ελλάς παραδοσιακά με δύο λάμδα. Υπάρχει και ένα τραγούδι.
10: Όταν καπνίζει ο λουλάς.
3: Μάλλον στο Ελλάς αναφέρεται με δύο.

0: Όχι στο βασιλιά. Να πούμε και άλλα συνθήματα κομμουνιστικά. Αλλά γιατί να πούμε συνθήματα κομμουνιστικά όταν έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε μία κομμουνίστρια. Είναι μαζί μας η Λιάνα Κανέλη, βεβαίως. Θα μιλήσει για τα τρέχοντα θέματα και για το Φάμελο και για το Ελλάς.
1: Λοιπόν, το κόμμα αυτό το ήμο δεν υπάρχει πια, διαλύθηκε. Ο Φάμελος μετατράπηκε, συνάδελφος είναι βουλευτής, ο Φάμελος μετατράπηκε σε καθαριστή ανώνυμης εταιρείας.
2: Καθαριστή.
1: Μα έτσι όπως λέει, λειτουργεί, είναι σαν καθαριστή.
2: Όπως λέει, πάμε στον.
1: Ανώνυμης εταιρείας είναι.
2: Πάμε να στηρίξουμε
1: έτσι, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν σύντροφοι μέσα δικοί τους, οι οποίοι είναι συνάδελφοί τους, που λένε μας πετά στα σκυλιά. Τώρα στα σοβαρά. Θέλετε να κάνουμε πολιτική σοβαρή συζήτηση για ένα κόμμα που αποφάσισε να λέει Μα η Ελλάς. Ξέρω εγώ, Μιελάς, κάπως έτσι, Μιελάς είναι, ναι. Στο διαδίκτυο. Και από την άλλη μεριά, οι οπαδοί του να λέγονται Λασίτες και Λασίτισες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμείς αναγνωρίζουμε τους παλιούς, τους Ελασίτες και τις Ελασίτισες, που ήταν πάνω στα ψηλά βουνά και χορεύανε, αντάρτες. Έλα πάμε παιδιά. Τι θυμόμαστε σήμερα.

0: Μια που είμαστε σε αντάρτικο κλίμα, θα πάμε στον Παπανότα. Ο Παπανότας, το θυμάστε, παραλίγο να είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά κάτι έγινε. Μετά είχε ακουστεί ότι μπορεί να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε αυτό έκατσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει τον αγώνα, ότι έχει σταματήσει τις μάχες. Δίνει μάχες, όχι κατά του φασισμού, κατά του Κούτρα και του Τζούνου που είναι στο Sky.
1: Ξέρεις, θα σου κάνει εντύπωση.
2: Μ' άρεσε εμένα, ήταν διαφορετική και μη αναμενόμενη.
1: Παίζουν πολύ σοβαροί οι δύο αυτοί οι κύριοι και κάνουν κάτι.
2: Τους ξέρεις προσωπικά. Εγώ με τον Τζούνο που έχει τύχει να πούμε δύο κουβέντες, έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι αυτό που καμιά φορά μπερδευόμαστε από το προφίλ της εκπομπής.
1: Όχι, απλά τους έχω δει σε κάποια σχόλια που έχουν κάνει στην εκπομπή τους για κάποιους ανθρώπους που πολιτεύονται και είναι από το χώρο των θεαμάτων.
2: Όπου είναι κάποιο προσωπικό.
1: Που είναι λίγο ηρωνική σε αυτό. Και λέω, ξαφνικά ηρωνεύεσαι τον άλλο που πάει για βουλευτής, ας πούμε, και είναι από το χώρο των θεαμάτων. Αλλά εσύ που είσαι σοβαρός μεγαλοδημοσιογράφος, πας και παρουσιάζεις χρυσό δίσκο της Λιόλιου. Να πάνε να διασκεδάσουν. Δεν είναι ανάγκη να παρουσιάσουν. Ναι, εγώ λέω, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν είναι κράτη. Δεν είναι τα δικά μου. Είναι
2: γενικό.
1: Είναι γενικό. Δεν θυμάμαι, δεν το παρακολουθώ και πάντα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Άρε Δημήτρη, δεν αναφέρθηκε στον εαυτό του, από ό,τι καταλάβαμε. Μπορεί να καταλάβαμε και λάθος. Αλλά ήταν πολύ σκληρός. Φαντάζομαι τ' άκουσε και ο Τζούνος και ο Κούτρας. Και θα πάνε, Δημήτρη μου, σταμάτα, γιατί μας το έχεις κλείσει το σπίτι.

0: Καλλιτέχνης και ομορφόπεδο, ποιος άλλος είναι? Σκέψου το ενώ παίζει το μπουζούκι και εργάζεται. Δημήτρης και ομορφόπεδο, όταν το πάρει το ποτάμι, είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος παλιά είχε ένα φίλο, τον Τζιμιτσέλη. Αλλά πλέον δεν είναι φίλοι. Και βλέπω τον Τζιμιτσέλη. Κάθε μέρα βγαίνει σε 2-3 εκπομπές. Διακριτικός. Για να ασχοληθεί με την ηθοποιία, το θέατρο που ανεβάζει και φυσικά τον Ουγγαρέζο.
1: Μεταξύ τους οι παρουσιαστές δεν αλληλό υποστηρίζονται όλοι. Και μάλιστα έκανες μια δήλωση πρόσφατα για το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
2: Ότι είναι θέμα αυτό που δήλωσα για το Δημήτρη. Δεν έχει να κάνει με την υποστήριξη παρουσιαστή προς παρουσιαστή. Και πάει ένα σχόλιο, έκανα πάνω στο δικό του σχόλιο αυτό.
1: Μιλήσατε μετά από αυτό το σχόλιο?
2: Γιατί να μιλήσουμε, όχι, δεν επέχει.
3: Λόγω της φιλίας που είχατε πριν από όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε για κολλητοί με τον Δημήτρη. Είχαμε βγει να πιούμε 4-5 μπύρες. Αλλά από εκεί πέρα, okay, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή υπάρχουν πόσα εκατομμύρια είμαστε στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν κάποιες υπόψεις που μπορούν να σε απομακρύνουν από έναν άνθρωπο όπως ο Δημήτρης Ουγγαρέζο?
2: Κοίταξε να δεις. Όταν θεωρώ ότι κάποιος με αδικεί ή κάποιος λέει πράγματα για μένα, ξέροντάς με ειδικά, δηλαδή και άλλοι έχουν πει και τον τελευταίο καιρό για μένα διάφορα πράγματα στην τηλεόραση, αλλά είναι άνθρωποι που δεν τους ξέρω. Και δεν με αφορά. Κατάλαβες. Από την άλλη, από άτομα τα οποία με γνωρίζουν, αυτό μου γυρνάει τον εγκέφαλο. Και εκεί πέρα δεν μπορώ να βάλω τον νερό στο κρασί μου, ούτε να με τέτοιο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το θέμα είναι ότι έχουν πιει μια μπυρίτσα τα παιδιά μαζί. Γενικότερα, οι μπύρες έχουν βοηθήσει να δημιουργηθούν πολλές φιλίες. Και οποίες κρατάνε όσο και ο αφρός της μπύρας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ειδήσεις εν συντομία. Μη μας στέλνετε στο Viber ηχητικά μηνύματα, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Γραπτά 6947-989-989. Γράψε ό,τι θες και εσύ χάρη. Επίσης έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Εκεί μπορείτε να μιλήσετε και να μας στείλετε μήνυμα επίσης στο nerpapakialfaradio989.gr. Έχουμε και την Κάλλη, τι ωραίο όνομα, η οποία μας λέει, η Κάλλη, η γιαγιά μου έλεγε ότι τα στερνάτε μου τιμούν τα πρώτα και από ό,τι ξέρω δεν είστε στα πρώτα. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται, μάλλον σε μένα. Και εγώ θα τη πω επίσης, γιατί συμφωνούμε, ότι η γιαγιά η δικιά μου έλεγε ότι τα νιάτα είναι ένα προτέρημα που κάθε μέρα γίνεται μικρότερο. Και συμφωνούμε και σε κάτι άλλο, ότι ο Πολάκης είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω και υπογράφω. Και η μόνη ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας, να σου πω ποιος είναι, μια που έχουμε πιάσει τέτοια θέματα. Είναι η βούλτεψη. Εγώ πιστεύω ότι μόλις φύγει ο Μητσοτάκης, μέσω των εκλογών δεν ξέρω τι, η βούλτεψη πρέπει να πάρει τα ενία του κόμματος. Και τότε αν δούμε, κύριε Χατζή, που της κολλάς, δεν την αφήνεις να μιλήσει, πόσα πίδια βάζει ο σάκος.
5: Για τον Χατζόπουλο σε την Αμερική λέει έχουν περισσότερα λεφτά.
6: Εντάξει, δεν μας νοιάζει, έλεγε ότι ο Χατζόπουλος δεν ζει πλέον.
5: 25%
6: κυρία Βούλτεψη, κυρία Σοφία, κύριε Ανδρεάς, κύριε...
5: Πόσο πολύ χαμηλότερα από ό,τι είναι τώρα.
6: Ο μέσος
5: μισθός. Δεν ξέρω τι δυνατότητα.
6: Κυρία Βούλτεψη.
5: Ρε
6: παιδί μου, σας παρακαλώ, σας θέλω
5: να...
6: Κυρία Βούλτεψη, εμένα θα ακούω.
5: Ωραία, τι θέλω να κάνεις, εγώ σου
6: φταίω.
7: Να απαντήσω στην κυρία Βούλτεψη. Εάν είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μεγαλύτερο θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβεια.
5: Όχι, ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο θέμα.
6: Μην διακόπτετε, κυρία μου.
5: Όχι, διακόπτω.
6: Μην διακόπτετε.
5: Τι πόλεμοι είναι το μεγάλο θέμα.
6: Τις απευθύνσεις και έχουμε αυτό το πρόβλημα.
7: Τι να κάνω,
5: εσείς κοιτάξτε που καταφέρατε να βρεθείτε κάτω από όλους.
7: Πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος για να μιλήσω.
5: Μα τι να κάνω.
7: Όχι, θα περάσουν μήνες.
5: Τρεις πόλεμοι συγχρόνω και το πρόβλημα
7: θα περάσουν τρεις μήνες.
6: Συνέχισε.
5: Α, εντάξει.
6: Συνέξι.
7: Μπορώ να συνεχίσω πριν τελειώσω.
6: Παρακαλώ, συνέχισε.
5: Όχι, δεν μας κάνετε τον έξυπνο.
7: Εντάξει.
5: Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα.
7: Δεν υπάρχει κανένας.
5: Εντάξει τώρα.
6: Άσε να μιλήσω.
5: Ποτέ να εκραγεί Ζαπορίζια.
6: Ελάτε.
5: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
7: Ωραία. Ακούστε να δείτε. Επειδή δεν είναι θέμα του Δούκα και του Ανδρουλάκη. Όταν ο κόσμος φτάνει μέχρι το τέλος του
6: έχει
7: και δεν μπορεί να τα βγάλει.
5: Τα ξέρουμε αυτά.
7: Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Και την τιμή στα ίδια προϊόντα στην χώρα μας.
5: Δεν μπορεί να μου τα λέει όλα αυτά σαν να μην γίνεται πόλεμο.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Είναι κατά του πολέμου, παιδιά, η Σοφία Βούλτεψη. Έξω και το όνομα, Σοφία. Τη φαντάζομαι δίπλα στον Τζον Λένον να τραγουδάει στη θέση της Γιώκο Όνο. Να δώσω μια ευκαιρία στην ειρήνη. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, με τη Βούλτεψη, έτσι. Ήταν και χίπισσα εκείνη την εποχή, βέβαια.

0: Έτσι, αν το τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι, θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έλα. Και χαίρομαι, μπράβο ρε Αποστόλη, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες ιδέες πολλοί άνθρωποι. Η βούλτευση θα μας δώσει. Όχι πόλεμο, κάντε έρωτα. Μην τέλος πάντων ερωτευτείτε. Τα προκαταρτικά. Ό,τι γουστάρετε. Ο Λάκης Γαβαλάς είναι ερωτευμένος ή δεν είναι? Σας καίει το ερώτημα. Έχω απάντηση.
1: Εγώ ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω.
2: Για πες.
1: Επειδή είπες ότι έχεις την ευλογία να είσαι συνέχεια με νέα παιδιά.
2: Ναι.
1: Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σου?
2: Δεν είναι άσχημος, αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 χρονών,
1: έλα,
2: τι ρόλο μπορεί να παίξει? Δηλαδή ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ένα χάπι, ένα σιρόπι, μια βιταμίνη, γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά, μα τίποτα απολύτως. Και είμαι πολύ χαρούμενος όταν δεν παίρνω τίποτα. Το νεσεσέρ μου έχει μια πούδρα, ένα, ξέρεις, ένα σπρέι έτσι, ένα ζωγονητικό και την κολόνια μου.
1: Δεν θέλεις να ερωτευτείς, δεν θέλεις να σε ερωτευτούν?
2: Θέλω. Κοίταξε, με το δικό μου τρόπο έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό είμαι. Αλλά όχι με την έννοια του, ξέρεις, παρατάω τα πάντα και φεύγω. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους και φίλες, για μένα μου καλύπτει την αίσθηση του να το έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει, βάλτε, σημειώστε από κάτω, να, το νούμερο είναι τι ρόλο παίζει, δηλαδή και αυτός θα παίξει ρόλο, να έχω ανταγωνιστεί και εκεί πέρα, σε παρακαλώ.
3: Τα έχεις παρατήσει όλα.
2: Μονόλογος είναι ο ρόλο.
3: Τα έχεις παρατήσει όλα για έναν έρωτα στο παρελθόν?
2: Όχι, γιατί δυστυχώς, το έχω ξαναπεί, η πειθαρχία μου είναι αυτή που με ευνοεί, με καταστρέφει, δεν ξέρω τι να πω, αλλά είμαι καλά. Δηλαδή το θερμόμετρο το βάζω κάθε δύο μήνες, έχω κανονική θερμοκρασία.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ακούσαμε το Λάκη Γαβαλά. Και συνεχίζουμε με Γαβαλά. Τον Πάνο Γαβαλά αυτή τη φορά. Επίσης για θέματα καρδιάς ασχολείται.

0: Πάνω του Γαβαλά ήταν ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι με τη Ρία Κούρτη. Γαβαλά, Ρία Κούρτη. Πάντοτε υπάρχουν ζευγάρια που μας απασχολούν. Κατέρινα καινούργιο. Δεν έχει σύζυγο, βεβαίως. Σύντροπο. Έχει και μωρό. Να ευχηθούμε για ακόμη μια φορά το μωρό να είναι γερό. Περνούν οι μέρες, περνούν οι εκπομπές. Το μωρό μεγαλώνει, μαθαίνουμε τα νέα του.
1: Και ξέρεις τι συνειδητοποιώ τώρα, το έχετε δει και δει ότι τώρα που έχω γίνει και εγώ μανούλα, ότι βλέποντας και τον άντρα μου πώς φέρεται στο παιδί μου και κοιτώντας την κόρη μου που μοιάζει στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή τον άλλον τον αγαπά και τον ερωτεύεις ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνει τη μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί. Ίσως χάνεται λίγο το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό, είναι λογικό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Μπαμπά, μπαμπά, ήρθες. Έλα, σε περιμένουμε.
4: Πάλι στην πόρτα είσαστε.
0: Συνεχίζουμε τις οικογενειακές ιστορίες. Και πάμε, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει πια. Ο μπαμπάς γυρνάει στο σπίτι.

0: μια που θυμόμαστε τα παλιά είναι εδώ ο Τίμος που μας λέει ότι ο πατέρας της, ο αξιότιμος και αξιέπαινος βεβαίως, αείμνηστος, υπήρξε αξιωματικός του στρατού του Ελλάς και πάρει βαθμό του αξιωματικού στη σχολή του Ελλάς στη Ρεντίνα. Σωστό, το λέει και εκείνη, να ταχτά διαστημότη, όπως όλα. Το ρόλο του πατέρα είναι ο τραγουδιστής Αγγελής Αμιώτης, τίτλος του τραγουδιού «Τα Κουτσούβελα». Να ακούσουμε και μια μάνα. Είναι η μάνα Δαλαμάγκα. Το Δαλαμάγκα το συνέλαβαν γιατί είχε κάτι εμπλοκές με ένα φόνο, αλλά εκείνη είναι σίγουρη ότι το παιδί της αδίκως το κυνηγάνε.
1: Στην εκκλησία σου και να τους πεις εκ μέρους μου να γίνουν άνθρωποι, όχι ανθρωποφάγοι. Ο γιος μου είναι ένας επιστήμονας, είναι ένα παιδί από οικογένεια, 50 χρόνια μένω στον ίδιο δρόμο, στο ίδιο σπίτι. Δεν είμαι κακοποιό στοιχείο να έχω αλλάξει ένα σωρό σπίτια. Εγώ θα ντρεπόμουν να κάνω αυτό το επάγγελμα. Εάν παρατραπείς και βγουν τα σκυλιά έξω, θα σε φάνε. Εσύ είσαι μια ξυπόλυτη δημοσιογράφος. Σε λυπάμαι.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
0: Δηλαδή από ό,τι καταλάβαμε, όσοι αλλάζουν σπίτια, εντάξει, έχουν κάνει την κουτσουκέρα τους, έτσι.
3: Πολέ, πολέ.
0: Ας τελειώσουμε με ένα χορευτικό τρόπο. Πανηγυρικά. Πολέ, πολέ. Πολέ, πολέ.
3: Vamos, vamos, vamos.
0: Γιατί χαιρόμαστε, γιατί έχουμε το καλύτερο δελτίο. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 99 που είναι έτοιμο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάρτε και συγγενείς, φίλους να τους πείτε ότι πρέπει να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στον κόσμο. Ποια στη χώρα μας. Μια κλήτου, έτοιμη. Μπούλε, μπούλε. Μπούλε, μπούλε. Μπούλε, μπούλε.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.
1: Nothing, it was

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ξαγραφεί. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλια αγκαλιά στο φεγγάρι. Κι είναι μετά

για αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ με στο κορμί μου

currents of emotion.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είναι ο Alpha Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.